Perhaps.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι, κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσανε στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει, μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

σου ζητάω. Μήπως και ενώσω τη ζωή μου τον ιστό. Δώσ' μου μια λέξη σου να δέσω τον καιρό. Κι ύστερα κέρναμε να πιω αθανασία. Και μια ανάσα σου να πιω, να πιω

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο καν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Preguntame ayer, στα παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά,

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων από την Κίνα που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020, με αποτέλεσμα την παράνομη απόκτηση 220 εκατομμυρίων αρχείων Αμερικανών ψηφοφόρων, αναφέρθηκε πριν λίγο στο διάγγελμά του προς το έθνος ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών για σοκαριστικές ευπάθειες του εκλογικού συστήματος. Παράλληλα είπε ότι η κυβέρνηση του ενημερώνει τους πολιτικούς ηγέτες για πιθανά ζητήματα στις πολιτείες τους, ενώ τόνισε ότι χρειάζεται δραστική παρέμβαση για να διασφαλίσουμε ότι οι εκλογές είναι δίκαιες. Συνεχίστηκαν για έκτη νύχτα οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμός και 5 γέφυρες στα νότια. Τουλάχιστον 7 νεκροί στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ και 7 τραυματίες στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ καθώς και στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ από επιθέσεις με ιρανικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. «Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούς», δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του στο X, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο. Χθες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία, κατηγορώντας την ταυτόχρονα ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης. Νωρίτερα οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ανακατευθύνει 3 εμπορικά πλοία τα οποία σύμφωνα με τη ΣΥΠΑ επιχείρησαν να παραβιάσουν το ναυτικό αποκλεισμό. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν ΗΠΑ και Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου λόγω των εχθροπραξιών ΗΠΑ και Ιράν, πάνω από τα $85 το Brent. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη του State Department για την πολιτική τρομοκρατία. Όπως είπε, η γυναίκα εκτελέστηκε από εμπριστική επίθεση επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για την 4η σύλληψη σχετικά με την υπόθεση. Σε σύσκεψη στο Μαξίμου με αντικείμενο τη δωρεά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα προεδρεύσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Παράλληλα άφησε αιχμές κατά δυνάμεων της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, σε 63 μέλη της οποίας παραιτήθηκαν χθες, θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος, που πλέον αριθμεί 14 βουλευτές. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 4 ενεργεία βουλευτών, για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο αρχείο τέθηκαν οι υποθέσεις σε 7 ενεργεία και 2 πρώην βουλευτών. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην Ουκρανία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε πλήγματα της Ρωσίας στην Οδυσσό. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο, όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές ή μπόρες, μεσημέρι και απόγευμα όμβρους κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Κουζίνα. Οικογενειακό τραπέζι σε 30 λεπτά με κόστος μόνο 13 ευρώ. 35 συνταγές που σας λύνουν τα χέρια. Μαμαδίστικα πιάτα με κρεατικά, ζυμαρικά, λαχανικά. Με ζεδάκια της παρέας. Χορταστικές δροσερές σαλάτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. ΕΟΚΑ. Το ηρωικό αντάρτικο των Κυπρίων με στόχο την Ένωση. Τσάμπερλεν. Ο οπαδός της ειρήνης που προκάλεσε τη σύραξη. 1999. Β' Τσετσενικός πόλεμος. Η στρατιωτική επιστροφή της Ρωσίας. Καθολική εναντίον Προτεσταντών, οι συγκρούσεις που συγκλώνησαν την Ευρώπη και ένας τόμος με σταυρόλεξα σουντόκου παιχνίδια. Ο καλύτερος σύντροφος για το καλοκαίρι. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα σας. Σήμερα είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 17. It's a rainy afternoon, 1990. Είναι της Αγίας Μαρίνας σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίνες και τους Μαρίνους που γιορτάζουν σήμερα. Candy. You were so fine. Είναι παραμονή και μιας γιορτής που δεν είναι πολύ γνωστή. Είναι του Αγίου Εμιλιανού αύριο. Χρόνια πολλά, μαμά. Και χρόνια πολλά και στην Κικίτσα που έχει γενέθλια σήμερα. Η Κικίτσα είναι 6 μήνες μικρότερη από μένα. Πλέον δεν είναι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Σήμερα που είναι Παρασκευούλα, πολύ ωραία μέρα και για κάποιους ξεκινάει η καλοκαιρινή τους άδεια. Όχι για μας.

Λοιπόν, ο ήλιος ανατέλει τώρα που μιλάμε και είναι πολύ ωραία έξω, να ξέρετε. Δηλαδή, το ένα μισάωρο μέχρι να είναι στο φούλι Ανατολή, που τώρα δηλαδή είναι στο φούλι Ανατολή, ένα μισάωρο πριν έχει υπέροχα χρώματα ο ουρανός. Αν μπορείτε και να το δείτε, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ο ήλιος θα δύσει στις 8:47 το βράδυ.

οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber, Earth News Radio με ένα κενό στη μέση και μας βρίσκεται και στέλνετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook και μας στέλνετε το μηνυματάκι σας στο Messenger.

όπως έχει πράξει ήδη ο κύριος Τιμολέων από τα Βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς και έχει 26 βαθμούς ήδη. Ω, αυτό δείχνει ζέστη, παιδιά, δείχνει ζέστη. Η Κυριακή από την Καλαμάτα κερδίζει, έχει 27 βαθμούς, επίσης ο πολύ ωραίο Πουσουκού. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Φωτεινή. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, Φωτεινή μου. Υπέροχο τραγούδι, ναι, υπέροχο. Ο Μάκης μας έρχεται καλημέρα με μια πολύ ωραία φωτογραφία από ηλιοβασίλεμα. Ο Σολομών μας εύχεται επίσης καλό πουσουκού με 20 βαθμούς από, από το δρόμο στην Ιστοδρόμο Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Ο Τάσος, καλημέρα, λέει, με Τσάρλατανς για το προηγούμενο το τραγούδι. Με πήγατε 3 δεκαετίες πίσω. Μπορούμε να σας πούμε και περισσότερες, άμα θέλετε. Η Μαρία μου, η Παπακυρίτση, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική μου, η Κολτσίδα, μαζί με τη Μαρία μου, την Κόντου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερέτη, μόνη σαν την ανεμόνη στο μικρόφωνο. Άλλη μια εβδομάδα μετράμε, να ξέρετε. Την επόμενη, δηλαδή. Λοιπόν, Παρασκευή 17 Ιουλίου, σε όλη τη χώρα θα έχει λιακάδα, πολύ πολύ λιακάδα όμως, δηλαδή τόση λιακάδα που θα λιώσουμε, και μπορεί να βρέξει λίγο το μεσημέρι, έτσι για λίγο, έτσι μια μπορίτσα ας πούμε να ρίξει, στα βόρεια ορεινά όμως, μην φανταστείτε, και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 με 39 βαθμούς και θα έχει και ένα μελτεμάκι στο Αιγαίο που θα τους σώσει εκεί, τους υπόλοιπους, οι υπόλοιποι θα βράσουμε. Δυτική Μακεδονία 18 με 34, υπόλοιπη Μακεδονία.

αυτή. Θα είναι ένα βοριαδάκι πολύ ελαφρύ, 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 28 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι θα έχει λίγη συννεφιά και μπορεί να ρίξει καμιά μπορίτσα. Νοτιά όμως θα έχει εκεί και γι' αυτό θα έχετε ζέστη και θα φτάσει στους 35 βαθμούς θερμοκρασία.

Καλημέρα στη Βασιλική. Δεν ξέρω ακόμα, Βασιλική μου, που θα πάω. Ακόμα δεν έχω κλείσει. Περίεργο, ε. Ναι, δεν έχω. Σήμερα λοιπόν είναι Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Την αναζητούν πολλοί στον κόσμο και εδώ μαλώνουμε για τη δικαιοσύνη. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας στη Σλοβακία. Είναι 9η του μηνός. Το εβραϊκό έθνος θυμάται τα δεινά που υπέστη κατά τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας του. Η ημέρα συνοδεύεται από αυστηρή νηστεία, την οποία όμως τηρεί μόλις το 22% των Ισραηλών, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα. Το 1912, σαν σήμερα, οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας, σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως 4 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στο νησί και θα την απελευθερώσει οριστικά. Το 1936, με την εξέγερση του στρατηγού Φράγκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος, ο οποίος διαρκεί 3 χρόνια και τελειώνει με την πλήρη επικράτηση του Φράγκο. Το 1945 αρχίζει στο Πότσταμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή Στάλιν, Τρούμαν και Τσόρτσιλ. Θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν γίνουν ο Τσόρτσιλ τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Είναι η τελευταία διασυμμαχική διάσκεψη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που θα καθορίσει την τύχη της Γερμανίας που έχει ιτηθεί βεβαίως και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη. Συζητούσαν τότε πολύ αυτοί. Το 1973 καύσωνα στην Ελλάδα, κρατάει έως τις 20 Ιουλίου, 3 μέρες δηλαδή, και οι θερμοκρασίες που είχαν καταγραφεί τότε ήταν στη Λαμία 46,5, 46,4 στην Ελευσίνα, στην Αγχίαλο 46,2, στην Τανάγρα 46, στη Λάρισα 45,2, στη Νέα Φιλαδέλφια 42,4 και στο αστεροσκοπείο Αθηνών είχε καταγράψει 41,2. Είναι από τις πιο υψηλές θερμοκρασίες νομίζω αυτές που έχουν καταγραφεί. Το 2015 ο Τσίπρας κάνει ένα σχηματισμό της κυβέρνησης μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16ης Ιουλίου, χτες δηλαδή, για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης τίθενται Λαφαζάνη, Στρατούλης, Βαλαβάνη και Ήσυχος. Μετακινούνται ο Πάνος Κουρλέτης και ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Και νέα πρόσωπα είναι ο Δημήτρης Βίτσας, ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο Παύλος Πολάκης, η Σιάννα Γνωστοπούλου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Παύλος Χαϊκάλης. Ιστορία. Και η Όλγα Γεροβασίλη που αναλαμβάνει και καθήκοντα κυβερνητικής εκπροσώπου. Τώρα λένε ότι είναι σε αναμονή η Όλγα Γεροβασίλη για να πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ιωάννης Γρυπάρης, Έλληνας ποιητής και συγγραφέας και μεταφραστής από τον Αρτεμόνα της Ύφνου. Ο Νίκος Καρούζος, ο οποίος γεννήθηκε το 1926. Το 1959 χάσαμε την Billie Holiday. Το ψευδόνυμο ήταν, το κανονικό της όνομα ήταν Ελεονόρα Φάγκαν. Και πιστεύω ότι όταν βγω στη σύνταξη θα γράψω τη ζωή της σε βιβλίο. Την είχα ξεκινήσει στα 17. Στα 18 σταμάτησα γιατί είχαμε πανελλήνιες τότε. Πιστεύω θα βγω στη σύνταξη. Θα βγω, δεν ξέρω. Χάσαμε επίσης σήμερα τον Τζον Κολτρέιν, τον σπουδαίο Αμερικανό σαξοφωνίστα από τις κορυφαίες προσωπικότητες στην τζαζ. Και το 2019 τον Αντρέα Καμιλέρη, αν δεν έχετε διαβάσει Καμιλέρη, που έχει γράψει τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο, είναι ο ηρωάς του. Αν σας αρέσουν τα αστυνομικά, αποκλείεται να μην έχετε διαβάσει Καμιλέρη. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1939, τη χάσαμε δυστυχώς το 2021.

μία από τις μεγαλύτερες Ιταλίδες τραγουδίστριες, η οποία έχει τραγουδήσει και Θάνο Μικρούτσικο στα ελληνικά, και τρελαίνομαι εγώ. Η Μίλβα.

Το τραγούδι αυτό του Θάνου Μικρούτσικου σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου γράφτηκε, έγινε γνωστό από τη Μίλβα πάρα πολύ. Έτσι έχει μείνει δηλαδή. Ο Θάνος Μικρούτσικος λάτρευε τη Μίλβα, του άρεσε πάρα πολύ. Ήταν μια ντίβα πραγματική και έχει και ένα λιγμό στη φωνή, άμα το προσέξετε. Έχει ένα περίεργο λιγμό στη φωνή της. Τέλος πάντων, τη λάτρευε από τη δεκαετία του 70, γιατί τότε μεσουράνησε η Μίλβα. Το 1992 χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνει, λέει, ποιος είναι, λέει, γεια σου Θάνο. Η Μίλβα είμαι, δεν ξέρω πώς το είπε, τέλος πάντων. Και του ζήτησε να συνεργαστούν, η ίδια δηλαδή τον πήρε τηλέφωνο. Και έτσι προέκυψε ένας ολόκληρος δίσκος, ο δίσκος Vol Pentamore, δηλαδή Αλεπού της Αγάπης, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1994 και υπάρχει αυτό το τραγούδι το οποίο τραγούδησε η Μίλβα στα ελληνικά. Α, η Βασιλική με καλεί στην Κεφαλονιά. Παιδιά, πόσο μου αρέσει η Κεφαλονιά. Έχω έρθει 2 ή 3 φορές στην Κεφαλονιά. Καλημέρα και στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. Καλό Σαββατοκύριακο. 20 βαθμοί. Όταν θα επιστρέψω, γιατί θα έρθουν οι τίτλοι των ειδήσεων, θα σας αφήσω δηλαδή τώρα στον Έλτον Τζον και την Ντουαλίπα. Θα επιστρέψω, θα πω και τα υπόλοιπα μηνύματα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων από την Κίνα που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 με αποτέλεσμα την παράνομη απόκτηση 220 εκατομμυρίων αρχείων Αμερικανών ψηφοφόρων, αναφέρθηκε πριν λίγο στο διάγγελμά του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συνεχίστηκαν για έκτη νύχτα οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Επλήγησαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και 5 γέφυρες στα νότια. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ από επιθέσεις με ιρανικούς πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 85 δολάρια το Brent. Μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, είπε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, είπε ο Πρωθυπουργός για την υπόθεση ο ΠΚΠ και εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Στις 11 από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για την σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

ωραία, τι ωραία εκτέλεση είναι αυτή. Που εγώ δεν είμαι υπέρ των διασκευών και των εκτελέσεων από άλλους, αλλά τι ωραία που λέει ο Μικ στο τραγούδι που ερμήνευσε μοναδικά η Amy Winehouse, έτσι.

Καλημέρα στον Νικόλα από τα Πατήσια, ο οποίος λέει 29 βαθμοί έχουμε νικητή από τώρα στη θερμοκρασία. Στα Γιάννενα 19 βαθμοί μετά τη χτεσινή μπόρα, μας λέει ο Σταύρος. Καλημέρα στον Βασίλη από την Πρέβεζα με 24 βαθμούς Κελσίου. Καλές διακοπές μέσα από την καρδιά μου. Στην Νεάπολη Λακωνίας στον Παναγιώτη 26 βαθμοί. Όπου κερδίζει, παιδιά, ο Νίκος στα Πατήσια, όντως. Στην Πέρδικα Πτολεμαϊδας 16 βαθμοί, μας λέει ο Πέτρος. Από το δρόμο από Κομωτινή προς Αλεξανδρούπολη 24 βαθμούς έχει ο Κωστάκης. Από Άσπρα Σπίτια η Αντωνία μας λέει 27 βαθμοί. Τι ωραίο ξημέρωμα, ρε παιδιά. Καλημέρα στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Μερικά τραγούδια μας αγγίζουν τόσο πολύ, λέει, στοίχη, μουσική. Ο ίδιος ο τραγουδιστής, γι' αυτό μένουν αξέχαστα, φαντάζομαι, για τη Μίλβα το λέτε. Καλημέρα, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στο ChatGPT που είναι πάνω το... στη λίστα με τα μηνύματα. Η Πέπη μου έχει στείλει μία φρουτιέρα, παιδιά, που είναι έτοιμα και κομμένα τα φρούτα. Εγώ μόνο έτσι μπορώ να τα φάω. Παίρνω φρούτα. Προσέξτε τώρα να το μοιραστώ αυτό μαζί σας. Παίρνω φρούτα και λέω, θα πάρω. Αχ, τι ωραία λέω νεκταρίνια, να τα πάρω. Τι ωραίο πεπόνι. Να πάρω και ένα πεπόνι. Που δεν τρώω πεπόνι, το μου ξέρει σπάνια. Αλλά το βλέπει, ρε παιδί μου, το λαχταρά. Λες και αυτά τα μήλα, πολύ ωραία είναι. Παίρνω και μήλα. Τα στολίζω στις φρουτιέρες, τα βάζω και στο ψυγείο και τα ξεχνάω εκεί. Είναι πολύ ωραία διακοσμητικά για τις φρουτιέρες μου, τα φρούτα. Αν δεν υπάρχει κάποιος να μου τα κόψει, να μου πει, έλα, φάει ένα φρουτάκι, Κατερινάκη.

Σε λίγο θα συνδεθούμε με τηλεόραση. Προς το παρόν, να ξέρετε, είναι συνδεδεμένη με το λιμάνι του Πειραιά, που είναι ο Σπύρος ο Δαρσινός, ο οποίος κάνει αυτή την άχαρη δουλειά. Αυτό το πράγμα εντωμεταξύ με τους συναδέλφους που κάθονται εκεί, είναι πώς το λένε, βλέπουν όλους να φεύγουν και εκείνοι μένουν πίσω στην προβλήτα του λιμανιού. Είναι σαν να αποχαιρετάς έναν αγαπημένο σου άνθρωπο και άντε. Άσε που κάποιοι, επειδή είναι πρωί, είναι στραβωμένοι και πας να τους ζητήσεις, να πεις πού πάτε, θα μείνετε πολλές μέρες. Τέτοια πράγματα και μπορεί να σου πούνε και τίποτα.

Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα που θα αποχαιρετήσουμε τη Μάρο Κοντού. Σήμερα όμως έγινε και κάτι άλλο, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, τοποθετήθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, σε μια ειδική διάσκεψη που έγινε στο State Department για την τρομοκρατία, δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στην Βάγια Νέστορα, είπε όμως ότι μια 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα λόγω της υποψηφιότητας της κόρης, λόγω της ενασχόλησης της κόρης της με την πολιτική. Βρίσκεστε εδώ, είπε, δηλαδή για ο λόγος της διάσκεψης, επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό του 80% του σώματός στο ίδιο της στο σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε, εκτελέστηκε από εμπριστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Και είπε και άλλα παραδείγματα από άλλες περιοχές του κόσμου. Έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτή η τοποθέτηση και νομίζω ότι θα κυριαρχήσει σήμερα στην πολιτική επιαιρότητα. Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε διάγγελμα χθες και επειδή κάποια κανάλια αποφάσισαν να μην τον μεταδώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζήτησε να ανακληθούν οι άδειες των τηλεοπτικών δικτύων αυτών. Πολύ δημοκρατικά. Γελάμε τώρα, αλλά πρόκειται για τηλεοπτικά δίκτυα εθνικής εμβέλειας. Το NBC και το ABC το είπε, τα κατονόμασε κιόλας. Είπε ότι επειδή ξέρουν ότι το σύστημά μας έχει διαφθαρεί και δεν θέλουν να το αποκαλύψουν, αυτά και άλλα μέσα ενημέρωσης είναι μέρος συνωμοσίας. Θέλουν να συνεχιστεί η απάτη. Μία απάτη όπως αυτή όμως θα έπρεπε να σημάνει την ανάκληση των αδειών τους, είπε ο γλυκός μου.

Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Του αρέσει πάρα πολύ η μουσική που παίζουμε, παιδιά. Τώρα τι να λέμε, Ήρα Πανανίδου, βάζουμε κι εμείς λίγο καμιά πιδινίτσα. Το Ιράκι μας, παιδιά, είναι πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Ρόνια στα καράβια.

0: περιμένει μαζί με τους αγρότες της. Φυσικά παράλληλη σύνδεση με το ραδιόφωνο. Γεια σου, Κατερίνα.
1: Γεια σας, παιδιά.
2: Καλώς το.
1: Τι κάνετε?
0: Πολύ ωραία. Δεν πρόλαβες να δεις το Δύση χθες?
1: Όχι, παιδιά, μπορεί να προλάβω. Για όνομα μου θεούνται.
0: Δεν ξέρω. Επίσης, πολυμηχανή. Πας, γράφεις, κάνεις, βγαίνεις.
1: Ναι, ξέρω, εντάξει, το ξέρω. Ναι, είμαι πολύ καλή. Αλλά όχι, αυτό δεν πρόλαβα να το δω.
2: Τι κρίμα να μην έχουμε μια άποψη, φρε παιδί μου, να τη συζητήσουμε, να τσακωθούμε. Όχι,
0: άκουσε, μα είπε, του άρεσε.
1: Μπορεί να την είδε. Ποιο την είδε?
0: Ο Αλέξανδρος, ο Λιζάρδος.
1: Α, την είδε.
2: Ήταν και δουλειά του να την είδε.
1: Να σα πω κάτι, με προβληματίζει. Έχει αρέσει όλου του κριτικού.
0: Όχι όλους. Μου έλεγε η Κατερίνα, δεν το είδα εγώ. Economist λέει τον έστησε.
2: Ναι.
1: Εντάξει, υπάρχουν όμως η πλειοψηφία του. Αυτό με προβληματίζει.
2: Ναι.
1: Εμένα.
2: Κοίταξε, μπορεί αυτός ο μύθος που λέγαμε παλιά, ρε παιδί μου, είναι κακή η κριτική. Η ταινία μπορεί να είναι και καλή. Μπορεί πλέον να μην ισχύει, δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν ξέρω κι εγώ τι να
0: σου πω. Θα τη δούμε, γιατί θα έχουμε άποψη. Κοίτα, εγώ θα σου πω το εξής. Επειδή έχω δει κάποια μηνύματα τηλεθεατών τις τελευταίες μέρες, το έχουν κουβεντιάσει πολλές φορές το θέμα της Οδύσσης. Ναι. Και προφανώς καθένας κάποια καθενία μπορεί να έχει την άποψή του. Μπορεί όλοι να θεωρούν αριστούργημα και στα λες είναι χάλια. Άμα εσύ είσαι χάλια, υποκειμενικό πράγμα, δεν είναι αντικειμενικό. Είναι έτσι. Λοιπόν, ωραία. Δεκτεί κάθε άποψη και με το παραπάνω. Αλλά τα μηνύματα που λένε. Και το έχω δει κι αλλού. Ότι γιατί πήγατε πληρώσετε 6,5 εκατομμύρια ευρώ στον Νόλαν και αυτό έβαλε την μαύρη ωραία Ελένη κλπ. Ωραία. Να μην, πρώτον, τα 6,5 τα έφερε πολλαπλάσια πίσω. Ήδη, όχι, ήδη.
1: Ναι,
0: όλο τον κόσμο
1: ναι.
0: Μετά το ΦΠΑ, του φόρου, τον κόσμο που απασχόλησε, τα έξοδα που έκανε στην Ελλάδα, δαπάνε κλπ. Τα έφερε επί 3. Βγάλε αυτό τη μέση. Εγώ σου λέω δεν τα έφερε. Λέει είναι ψέματα όλοι αυτοί, είναι κακόβουλοι και ιστερόβουλοι κλπ. Α, όλο αυτό το οποίο θα δημιουργήσει για την Ελλάδα, για τις κλασικές σπουδές, για την αρχαιολογική γραμματεία, τη μυθολογία, οι επισκέψεις που θα φέρει στη Μεσσηνία. Είμαστε τώρα 40 χρόνια μετά το απέραντο γαλάζιο και πηγαίνουν ακόμα Γάλλοι. Το έχω δει με τα μάτια μου. Στην Αμοργό. Επειδή το έχουν δει από το Λίκ Μεσόν.
1: Τι ταινιάρα ήταν αυτή, ρε Σικώστα. Τι ταινιάρα.
0: 40 χρόνια μετά.
1: Όλες τις εκδοχές αυτής της ταινίας, γιατί την έχουν βγάλει σε μεγαλύτερη έκδοση. Ναι, έχει βγει με μεγάλη έκδοση. Η μουσική της, εντάξει, είναι συγκλονιστική. Και η φωτογραφία της, βεβαίως, δεν το συζητάω. Αλλά έχει βγει σε μεγαλύτερη διάρκεια και σε μικρότερη διάρκεια, θέλω να σου πω. Σε Blu-ray την έχω δει. Σε έτσι την έχω δει. Αλλιώς την έχω δει. Δεν χορταίνω.
0: Έκανα πείρα μια φορά. Την έπαιζε τηλεόραση, δεν το ήξερα. Το έβαλα και άρχισα λίγο το πήγα στην αρχή, λίγο μετά την αρχή. Και άφησα να το βλέπω. Και ήταν τα παιδιά μου. Κάθισαν δίπλα. Τα παιδιά μου τότε, πριν από λίγους μήνες, 6 και 10 χρονών. Και κόλλησαν.
1: Κόλλησαν, βέβαια.
0: Την έβλεπαν τα παιδιά.
2: Άρα
0: την,
2: δεν αποσπάστηκαν από κινητό και τέτοια. Τους άρεσε.
0: Καλά, κινητά δεν έχουν έτσι κι αλλιώς.
2: Αλλά. Ούτε τάμπλετ.
0: Όχι, τίποτα.
1: Μπράβο, μπράβο Κώστα.
2: Μπράβο, Κώστα.
1: Μπράβο, Κώστα.
2: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Τι να πω.
0: Για όσο αντέξω. Δεν ξέρω ακόμα
1: γιατί. Κινητικό, ναι.
0: Αλλά την είδα και τους άρεσε. Η σκηνοθεσία, η ηθοποιία, όλο η πλοκή, τους άρεσε. Ταινιάρα. Αλλά τέλος πάντων, επί της ουσίας, 40 χρόνια μετά έρχονται οι Γάλλοι στην Αμοργό γι' αυτό. Πάνε οι Ιταλοί για τον Κορέλι, τον Νίκολας Κέιτζ στην Κεφαλονιά. Μάμα Μία, Σκόπελο, Σκιάθο, Νταμούχαρη. Πάνε ακόμα, πάει κόσμος. Στην Νταμούχαρη, επίσης το έχω δει με τα μάτια μου. Πηγαίνουν εκεί.
1: Εντάξει,
0: και συζητάμε για τον Δύση αν έπρεπε να δώσει λεφτά ή όχι για το.
1: Εντάξει τώρα, πάντα θα βρίσκουμε μωρέ Κώστα με ένα λόγο να γκρινιάζουμε.
0: Λες και.
2: Μάμα δεν βρίσκουμε, είναι βαρετό.
0: Ναι, λες και αν δεν. Εγώ σου λέω ότι όλα αυτά έχει δίκιο που λες. Ο αυτό που λέει ότι μαύρο, ένα μην ήταν κλπ. Μάλιστα. Αν δεν έδεσαι λοιπόν τα λεφτά, το σαν κράτο, δεν θα το έκανε. Θα την έκανε αλλιώ ταινία. Θα πήγαινε στην Τουρκία να την γυρίσει απέναντι και θα πήγαινε εκεί. Δηλαδή. Υπάρχει λίγο κοινή λογική σε αυτά, δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι.
1: Όχι, παιδιά, κοινή λογική. Είχα την προπολού κοινή λογική. Μα τι λες τώρα. Τι λες τώρα, χτες έβλεπα στα πάνελ, ας πούμε, που τσακωνόντουσαν για το θέμα του. Του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι.
1: Και ήταν δύο διαφορετικοί μονόλογοι.
0: Εντάξει, κοιτά.
1: Ποια κοινή λογική.
0: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ καταλαβαίνω το εξής. Όταν έχεις μια υπόθεση όπου ήταν 13 συνολικά κατηγορούμενοι βουλευτές.
1: Ναι.
0: Και από τους 13, οι 9 αρχιοθετήθηκαν τέλος πάντων. Έφυγε τη μέση.
1: Και, οι 4
0: πάνε για πλημέλημα. Δεν πάνε μέσα. Πάνε να δικαστούν τέλος πάντων. Ωραία. Άλλος θα εστιάσει στους 4 και άλλος θα εστιάσει στους 9. Εντάξει, εμάς δουλειά μας δημοσιογραφική είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά λέγανε ρε παιδί μου.
0: Ότι είναι 9, συν 4, 13.
1: Όχι, όχι,
0: τι είναι 9, τι είναι 4.
1: Ήταν, ας πούμε, χτες ένα πανελ και έλεγε. Μα μας λέγατε ότι είμαστε κυβέρνηση υποδίκων, ότι είμαστε δολοφόνοι, ότι είμαστε έτσι, ότι αυτό κτλ. Εμείς. Αλλά με τέτοια αθότητα, πώς ας πούμε, εγώ όταν άδειαζα το γλυκό του κουταλιού, ας πούμε, το μισό βάζω και λέγε πάνω μου. Καλά, χτες το φτιάξα, ας πούμε. Τι έγινε. Κατερίνα, εγώ. Πολύ αθώα. Αυτό. Έτσι είναι. Είναι φοβερό. Είναι κάποιοι που χαραμίζονται και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Δεν έχω εγώ. Είναι πολύ καλοί. Είναι κρίμα που δεν τους έχουν ανακαλύψει. Να τους πάρει. Αλλά αυτό το πράγμα, εγώ, τέλος πάντων, δεν ξέρω, παιδιά, ειλικρινά.
2: Εδώ γλυκό του κουτάλι, ωραίο.
0: Και έχουμε τις καλές να ζήσουμε, νομίζω, πολύ ωραία πράγματα στην προεκλογική περίοδο, γιατί ακόμα είμαστε στην πολύ αρχή. Τώρα, ίσα ίσα, νομίζω, εντάξει, την επόμενη εβδομάδα θα έχει αυτό με τη συνταγματική αναθεώρηση, θα ανέβουν λίγο πάλι τα αίματα, με την καλή έννοια στην Βουλή δηλαδή κλπ. Αλλά μετά πάμε σε καλοκαιράκι, μετά από Σεπτέμβρη μπαίνουμε στα βαθιά. Και τώρα, όταν έχει κόμματα να ανταγωνίζονται για να μπουν στη Βουλή, ανταγωνίζονται δεύτερη θέση, ανταγωνίζονται για την τρίτη θέση, ανταγωνίζονται. Θα είναι πολύ σκληρό το παιχνίδι. Και έχεις, πόσα κόμματα έχεις τώρα στη Βουλή? Έχουν μπερδευτεί κιόλας. 6-7, 6,5.
1: Έχουμε πολλούς ανεξάρτητους όμως. Νομίζω ότι έχουμε ανεξάρτητους πολλούς πια.
0: Ανεξάρτητους έχουν φτάσει 45.
1: Ναι, 45 πήγανε.
2: Ναι. Κάπου εκεί. Ναι.
0: Ναι.
2: Καλά, έχουμε χάσει κι εμείς λίγο το λογαριασμό, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, εγώ ρωτούσα χτες, παιδιά, πόσο έχει μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ήξερε κανείς να μου πει.
0: Εγώ το ξέρω
2: εδώ. Νομίζω
0: έχω εδώ στο τάμπλετ το Hellenic Parliament GR και το έχω στην κοινοβουλευτική ομάδα και το κάνω refresh κάθε μέρα.
2: Εσύ το κάνεις refresh
1: και τον ενημερώνουν, ναι.
0: Όχι, τη σελίδα που λέει. Ρε παιδί μου, είναι εδώ που λέει ανακοινοβουλευτική ομάδα. Εδώ προθέρω. Ανακοινοβουλευτική ομάδα και το κάνω refresh για να δω πώς είναι κάθε μέρα.
2: Είναι ενημερωμένο αυτό?
0: Όχι, τώρα τους έχεις στους 15 το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, τους ενημερώνουν, μπράβο.
0: Ναι. 15-21 το ΚΚΕ, έχει περάσει τρίτο κόμμα το ΚΚΕ.
2: Έτσι.
0: Το ΚΚΕ πλέον είναι. Μπαίνει. Δεν είναι λίγο. Ένα χρόνο ακόμα, αν έχουμε υποθέσει ένα χρόνο μέχρι τις εκλογές, στην κοινοβουλευτική διαδικασία θα μπαίνει ο κ. Κουτσούμπας τρίτος να μιλάει. Ανεξάρτητη 49.
2: 40?
0: 49.
1: Πω, παιδιά.
0: Ναι, γενικώς τώρα είναι λίγο αυτή η Βουλή. Δεν τιμά κανέναν. Δεν τιμά ούτε το κοινοβουλευτικό σύστημα, τη Δημοκρατία. Είναι 297 βουλευτές, θυμίζω, δεν 300.
2: Ακριβώς.
0: Είναι 49 ανεξάρτητοι. Είναι ένα. Εντάξει.
1: Παιδιά, αυτό το πράγμα, ναι. Αυτό το πράγμα, η μαζική φυγή, ας πούμε, από ένα κόμμα, γιατί προφανώς δεν τους αρέσει αυτός ο οποίος θα βγει αρχηγός ή δεν θα βγει, δεν ξέρω. Ναι. Τέλος πάντων, όποιος από τους δύο, τέλος πάντων, δύο δεν είναι υποψήφιοι.
0: Ναι.
1: Από ό,τι ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή δεν θα τους αρέσει όποιος αρχηγός βγει, αυτό δεν είναι δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
2: Ναι,
1: γιατί ας πούμε μπορεί και στη Διαμαντοπούλου να μην άρεσε ο Ανδρουλάκης και στο Γερουλάνο να μην άρεσε ο Ανδρουλάκης και στη Νάντια Γιανακοπούλου να μην άρεσε ο Ανδρουλάκης, αλλά έχουν μείνει στο κόμμα τους οι άνθρωποι. Δηλαδή τι, επειδή βγήκε ο Ανδρουλάκης θα φυγώ? Ότι τι? Αυτό είναι, δεν αποδέχομαι, ας πούμε.
0: Μάστε.
1: Τι να πω, παιδιά, δεν ξέρω. Τι φεύγετε?
0: Πρέπει να πάμε, γιατί κάναμε ανάποδα σήμερα. Βγήκε πρώτα εσύ και μετά βγήκε.
1: Μισό λεπτό. Θέλω κι εγώ.
2: Αχ, όχι, δεν μπορώ.
1: Γιατί? Ένα ποιηματάκι έγραψα.
2: Α, ωραία. Για πες.
1: Μία γαλαζοέματη έμελε να γνωρίσω και τώρα δυστυχώς πρέπει να αποχαιρετήσω. Η Μέγκαν σου έκανε βουντού, αλλά εσύ, κυρία, θα πας στην Τίνο διακοπές για νέα μπαταρία. Καθερινάκι μου γλυκό,
2: αρέσει.
1: Με τα ωραία μάτια, φεύγεις από τα πρωινά και με έκανες κομμάτια.
2: Έλα, καλέ. Πώς ευχαριστώ να πω, Κατερινάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, σ' αγαπώ πολύ.
2: Καλημέρα,
1: όλα με το καλό.
0: Γεια σου.
1: Λοιπόν, χαιρετήσαμε και την Κατερίνα Δούκα, η οποία δεν θα είναι μαζί με τον Κώστα Παπαχλημίτζο από τη νέα σεζόν, αλλά εμείς εδώ. Και ο Παπαχλημίτζος, παιδιά, πόσες έχει, παιδιά, να πω. Πόσες έχουν έρθει το πλευρό του εκείνο, βράχος. Έχω βάλει και το χέρι στη μέση που το λέω αυτό, ξέρετε.

Λοιπόν, η φίλη μου η Χρύσα, πολύ αγαπημένη μου φίλη και συνάδελφος, είδε την Οδύσσια, από ό,τι καταλαβαίνω. Και μου λέει ήταν έπος. Ομοιρικό έπος ήταν, Χρυσά, ναι, το ξέρω. Όχι, της άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον και σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάμε με την Καθημερινή. Μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Αρχιοθετήσεις και διώξεις για ΟΠΚΠΕΝ μέσω πολιτικής θύελλας. Άνοδος βάσεων σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές, πέφτουν οι νομικές. Μέτωπο με Τσίπρα και εμφύλιο στο ΣΥΡΙΖΑ. Και διαδηλώσεις στην Ουκρανία μετά την καρατόμηση υπουργού. Έχει μια κεντρική φωτογραφία που φιλοξενεί πάντα η εφημερίδα. Είναι αυτεμπορική σχεδόν το μισό του ετήσιου φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων από τις 130 εταιρείες, κύριος αιμοδότης φόρων, οι εισηγμένες. 3,592 δις οι φόροι το 2024, σε σύνολο 8,13 δις των 370.491 νομικών προσώπων. Ο ριζοσπάστης απεργιακή απάντηση στο κρατικό εργοδοτικό έγκλημα στο Θριάσιο. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος. Η κόντρα, τη σηματοδοτή σκληρή επίθεση του Πρωθυπουργού κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης. 4 παραπομπές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΚΠΕ. Η εφημερίδα των συντακτών ζητούν και τα ρέστα στο σκάνδαλο του ΟΠΚΠΕ, στρέμματα κυβερνητικού θράσους, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε νέες διώξεις κατά 4 γαλάζιων βουλευτών για το έτος 2021, ο Πρωθυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Κατηγόρησε επίσης την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ότι παίζει κομματικό παιχνίδι εναντίον της κυβέρνησης. Η Λάουρα Κοβέση και η ομάδα της επιλέγουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους, αναφέρουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Απαντάνε κιόλας. Μάλιστα. Λοιπόν, προβάδισμα Δούρου στην προεδρική εκλογή στον ΣΥΡΙΖΑ, καταγγελίες Πολάκη για μηχανισμό. Απειλείται να χάσει το σπίτι της για δάνειο 7.000 ευρώ, πληστηριασμός, γράφει η εφημερίδα. Καλά κρατούν οι παραβιάσεις δικαιωμάτων στα ελληνικά σύνορα. Η Δημοκρατία. Σκάνδαλο ΟΠΚΠΕ μετά τις παραπομπές των 4 γαλάζιων βουλευτών, θράσος χωρίς όρια. Γράφει και η Δημοκρατία στην πρώτη τη σελίδα. Ο Ελεύθερος Τύπος. Μεγαλύτερη άνοδος τιμών σε φθηνές περιοχές, τροφή αγοραστών για τις κατοικίες νευτών σε αναδυόμενες γειτονιές και μετρό. Λοιπόν, και έχει πίνακες αναλυτικούς. Μητσοτάκης για ΟΠΚΠΕ, έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες. Στο αρχείο υποθέσεις 7 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, 2-4 για πλημέλημα, έως τον Νοέμβριο οι δίκες. Πώς βρήκε η ελληνική αστυνομία τους υπόπτους για το έγκλημα στη Μαρφίν. Και κλείνω με τα νέα. Ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία, 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΚΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του στέλνει στο τριμελές πλημελιωδικό δικαίωμα Αθηνών για μια σειρά αδικήματα. Μεταξύ αυτών, 4 γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί. Με τοπική κυβέρνηση αντιπολίτευση, ζητήσετε συγγνώμη από Μητσοτάκης, πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη, λέει το Πασόκ. Επίσης, αυτή η φωτογραφία, την οποία είχαμε δει και στο παρελθόν, αλλά τώρα επανήλθε στο προσκήνιο, με τον Μέση να έχει φωτογραφηθεί με το Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ ήταν μωρό

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιο. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίφθινε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο, Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Κατηγόρησε το λεγόμενο βαθύ κράτος ότι απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία τόσο από τον ίδιο όσο και από το Κογκρέσο, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών, οι οποίες αποκαλύπτουν πόσο ευάλωτες παραμένουν οι εκλογικές υποδομές στη χώρα απέναντι σε ξένες κυβερνοεπιθέσεις. Μέρος των εκλογικών δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ωστόσο, είναι δημόσια διαθέσιμο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί επίσημο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η Κίνα επηρέασε την καταμέτρηση ψήφων. Η ένταση στη Μέση Ανατολή επεκτείνεται, καθώς Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τις πρώτες ώρες της Παρασκευής, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν, που σύμφωνα με ιρανικά μέσα έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και 5 γέφυρες στα νότια της χώρας. Τουλάχιστον 7 νεκροί στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ και 7 τραυματίες στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ, καθώς και στην που βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν. Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $85 του Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη σχετικά με την υπόθεση. Σε σύσκεψη στο Μαξίμου, με αντικείμενο τη δωρεά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα προεδρεύσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά δυνάμεων της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 4 εν ενεργεία βουλευτών για πάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο αρχείο τέθηκαν υποθέσεις 7 εν ενεργεία και 2 πρώην βουλευτών. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην Ουκρανία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε πλήγματα της Ρωσίας στην Οδυσσό. Στις 11 το πρωί από Δημητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μαροκοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο που συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: χρόνια σου πολλά.
1: Καλημέρα, χρόνια μας. Έλα. Πολλά.
0: Δεν ακούγεσαι από το βάθος, ακούω. Πού είσαι,
1: από το πηγάδι.
0: Τώρα ήρθες.
1: Ναι. Ναι, τώρα βγήκα στην επιφάνεια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχει η κόρη Μαρίνα σήμερα, οπότε ναι.
1: Οπότε γιορτάζουμε
0: μεγάλη
1: σήμερα.
0: Μεγάλη γιορτή.
1: Πώς δεν είναι, γιατί δεν
0: και
1: είναι.
0: Και μόνο που γιορτάζει η κόρη σου είναι.
1: Για μένα, πάρα πολύ μεγάλη γιορτή.
0: Με πόσο είναι, 3-4 τώρα. Που εσύ είπε πρώτα.
1: Τα μισά μου χρόνια.
0: Ναι, στα 14 τι έκανες. Λοιπόν, Αγίας Μαρίνας, Μαρίνα που σημαίνει από τη λατινική λέξη Μαρίνος που σημαίνει θαλασσινός. Εξού και οι Μαρίνες που ξέρουμε για την στη θάλασσα που πηγαίνουν και παρκάρουν
1: τα γιότ.
0: Ναι, έχω και εγώ ένα γιότ που το παρκάρω εκεί σε μια μαρίνα.
1: Εσύ το πολύ πολύ και ένα τσερνίκι να έχεις.
0: Ένα αυτό ένα τσερνίκι νομίζεις.
1: Ρεγμένο στα μαράσκια.
0: Τι νομίζεις θα έχω. Αλλά και αυτό τι. Μια βάρκα δεν είναι, δεν κατάλαβα ποια είναι η διαφορά. Μπα.
1: Έχει δίκιο.
0: Βάρκα είναι.
1: Ναι.
0: Αλλιώ πήγαινε. Πώς πού να πας.
1: Ξενομανία θα μας πάει.
0: Ακριβώς. Γιότ.
1: Ποια σου κόκκινα.
0: Ξυπασιές. Άσε με τώρα. Ναι. Λοιπόν. Κάτσε τώρα να δούμε, περίμενε. Η μεγαλομάρτης Μαρίνα είναι προστάτηδα της Λέρου. Στη δυτική χριστιανοσύνη είναι, ναι, προστάτηδα των εγγύων του τοκετού, των πασχόντων από ασθένειες του ύπατος, των νοσοκόμων και του κολεγίου Queens του Πανεπιστημίου του Cambridge. Εδώ στην Ελλάδα θεωρείται προστάτηδα των καχεκτικών και φυλάστενων παιδιών. Παλαιότερα στην Αθήνα οι μητέρες οδηγούσαν τα παιδιά τους κατά την εορτή της στην ομώνυμη εκκλησία που βρίσκεται στο λόφο των νυμφών, τους φορούσαν καινούργια ρούχα και άφηναν τα παλιά στο περίβολο του ναού με την ελπίδα να αποβάλουν τα παιδιά τους τις αρρώστιες από τις οποίες κατατρίχονταν. Σχετίζεται με τους αγρότες και τα μετεωρολογικά φαινόμενα, εξού και η παροιμία της Αγίας Μαρίνας Ρόγα η Σίκα δηλαδή και τα Ηλιά στα Φίλη και της Αγίας Παρασκευής γεμάτο το κοφίνι.
1: Α,
0: ναι.
1: Να, μεθαύριο είναι και ο Αηλιάς.
0: Ναι, ο Αηλιάς κόβει στα Φίλη και η Αγία Μαρίνα Σίκα. Νωρίς δεν είναι ακόμη και τα Σίκα. Εγώ νομίζω τα Σίκα είναι μετά τον 15 Αύγουστο.
1: Εξαρτάται και από κάποιες περιοχές.
0: Σωστά, ναι, άντε πάλι. Ψάχνει λέει.
1: Εντάξει, ωραία. Ας πάμε να ψάχνει. Μαζί, θα ψάξουμε. Ας ψάξει, ναι, μόνος του, δηλαδή, ας κάνει και καμιά δουλειά.
0: Και έχουμε θερμοκρασίες περίπου.
1: Εγώ δεν είδα να ζήσω τουλάχιστον.
0: Περίπου 21, κάπου εκεί. Η πιο υψηλή στη χώρα, ωστόσο, βλέπω 31 βαθμούς τώρα. Πού είναι εδώ?
1: Κοίταξε.
0: Ξυγκάλυμνο. Πω, πω. 31 βαθμοί πρωί.
1: 21 βαθμούς έχει.
0: Έχουμε 21 βαθμούς.
1: Σε σχέση στα βόρεια του Εύρου. Σε μέρες είναι πιο ανεβασμένη.
0: 24 στην Αλεξανδρούπολη, 25,5 στη Σαμοθράκη, 27, τι είναι εδώ ρε παιδιά, 28 βαθμοί. Στην Μονή Μεγίστης Λαύρα στο Άγιο Όρος. Στη Θάσο δεν μας δίνει σήμερα, όχι, μας δίνει 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Κομωτινή 20, στην Καβάλα 25 παρακαλώ, στη Δράμα 19, στη Σέρες 22 σχεδόν. Στα πιο ορεινά γύρω 14. Έχει ανέβει η θερμοκρασία.
1: Έχει ανέβει αρκετά. Ναι. Δηλαδή, σκέψτε τις προηγούμενες μέρες, στα πιο ορεινά ήταν κοντά στο δεκάρι. Γύρω,
0: τώρα είναι, αν πας στα πολύ ορεινά τμήματα, στη Δρακολίμνη. Τώρα ποιος ανέβει πρωί-πρωί, τι θες εκεί πρωί-πρωί, ρε άνθρωπε. Τι θες. Στις Πρέσπες, αν πας, ακόμη και εκεί, δηλαδή 18 βαθμούς, έτσι.
1: Που είναι ζέστη.
0: Είναι ζέστη περίπου, για, ναι, για εκεί.
1: Είναι.
0: Στο Καϊμάκτσαλαν βλέπω ποιος θα ρεβεί, αλλά τέλος πάντων λέω τώρα, έτσι για να δώσουμε αυτό, γύρω στους 12, όπως και στο Σέλι. Εντάξει, είναι ψηλά και λογικό, ρε παιδιά. Στο Αμίδεο, που είναι από τις περιοχές με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες γενικότερα, έχει 19 βαθμούς πρωί-πρωί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες τώρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πρόβλεψη.
1: Για πες.
0: 36, 37, 38, εκεί θα είμαστε.
1: Υψηλή και ζεστή εβδομάδα, ναι, από ό,τι βλέπω ανοίγεται.
0: Υψηλή και κολακλή. Χωριά μου. <πως, laughs>
1: Πρέπει να πεις όμως ποιο είναι το υψηλή και ποιο είναι το κολακλή.
0: Υψηλή είναι ο Καναδάς, το κολακλή είναι ο Άρζος, νομίζω.
1: Δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω τις ονομασίες.
0: Σανταρλή είναι η πλάτη. Όλα σε λί τελειώνουν. Γιατί, δεν ξέρω. Κάποιες αστάθειες πιθανά να επηρεάσουν κάποιες περιοχές ακόμη και σε ορεινά ή με ορεινά ή και παιδινά τμήματα το μεσημέρι τις πρώτες απογευματινές ώρες και σήμερα και αύριο,
1: ναι,
0: ως εκεί από ό,τι φαίνεται. Τι κοιτάς?
1: Δεν
0: τι
1: κοιτάω,
0: ψάχνεις?
1: Περιμένω.
0: Ναι, τι περιμένεις.
1: Να σκοτώσει το κουνούπι.
0: Άστο μωρέ και εκείνο το καημένο. Θέλει να φάει πρωί-πρωί. Πίνασε.
1: Έχει φάει. Το έχεις
0: πότε, έφαγε χθες.
1: Στο απέναντι, γεμάτο κάθεται.
0: Εσύ από χθες μέχρι τώρα δεν πίνασες. Θες λίγο, μαμ κάτι. Έκανε μπισκοτά και κάτι τη.
1: Άμα δεν πεινούσε, δεν θα περνούσε να κάνω προμήθειες.
0: Α, πήρες προμήθειες πρωί-πρωί.
1: Ναι.
0: Α, είδες λοιπόν, αυτό να μην φάει. Αυτό Παγκόσμια φάει... ημέρα ναι. Διεθνούς δικαιοσύνης η σημερινή.
1: Η μέρα αυτή γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 του Ιουλίου για να κάνει σε γνωστό σε παγκόσμια κλίμακα το αναδυόμενο σύστημα της τακτικής διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης που επιλαμβάνεται υποθέσεων και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία, εγκλήματα ναι. πολέμου και άλλα.
0: Και γιατί 17 και όχι 18, ας πούμε.
1: Από το 1998 υιοθετήθηκε η Σύμβαση της Ρώμης, με την οποία αναισθήθη το Διεθνές. Είδες, μας έφυγε το κουνούπι. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με έδρα τη Χάγη και τέθηκε σε ισχύ από το 2002. Μέχρι τότε των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας επιλαμβάνονταν τα λεγόμενα ad hoc δικαστήρια, δικαστήρια εκ των υστέρων, συνιστόμενα για να δικάσουν μια υπόθεση, όπως της Νιρεμβέργης και του Τόκιο για το Δεύτερο Παγκόσμιο, της Χάγης για τον πόλεμο της πρώην Ιουγκοσλαβίας και της Τανζανίας για τη γενοκτονία.
0: Τώρα κατάλαβα και εγώ λέω τι θα πει δικαστήρια εκ των υστέρων.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι από το 2002 τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας υπάγονται στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο έχει δικαιοδοσία μόνο στα κράτη που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση της Ρώμης, και αυτή την περίοδο είναι 106 από τα 192.
0: Λίγα.
1: Ναι, σχεδόν, που συγκροτούν τον ΟΗΕ. Χώρες με μεγάλη επιρροή στη διεθνή πολιτική σκηνή, όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, το Ισραήλ και η Τουρκία, δεν είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, δυσχεραίνοντας την απονομή της διεθνούς δικαιοσύνης και αποτελώντας τροχοπέδι στην
0: Γι' αυτό και τα προβλήματα που ναι. προκύπτουν κατά
1: δηλαδή,
0: περιόδους.
1: Και είναι ναι. χώρες οι οποίες, ναι.
0: Είναι πια. Η μέρα ανεξαρτησίας στη Σλοβακία.
1: Άκου τώρα.
0: Τι.
1: 9η του μηνός Αβ.
0: Τι 9η, 17 έχουμε. Όχι. Γιόκ.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Το εβραϊκό έθνος θυμάται τα δεινά που υπέστη κατά τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας του. Η ημέρα συνοδεύεται από αυστηρή νηστεία, την οποία τηρεί μόλις το 22% των Ισραηλινών, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Μιλάμε για τον μήνα Αβ.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε.
0: Κοίταξε
1: για
0: τώρα αυτό με το ποσοστό, ας πούμε, των νηστιών κτλ. Και εδώ, άμα κάνει ένα.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι
0: γκάλο,
1: ότι...
0: πόσο ναι, τη νηστεία, μπορεί... 15 Αύγουστο, ας πούμε. Ναι. Πόσο θα είναι το ποσοστό, ξέρω εγώ.
1: Πολύ λίγο.
0: Ναι.
1: Πολύ,
0: παραμονή, άντε να κρατήσει λίγο παραπάνω.
1: Πολύ μικρό.
0: Ναι.
1: Πολύ μικρό.
0: Άντε μεγάλη Παρασκευή. Εντάξει, εκεί θεωρώ ότι.
1: Εντάξει, με την προσήλωση αυστηρά στα.
0: Έλατε.
1: Στα τελετουργικά, να πούμε. Πώς να το θέσω.
0: Των
1: θρησκειών. Ο κόσμος, ναι.
0: Θέατρο σκιών.
1: Των θρησκειών.
0: Α.
1: Ο κόσμος δεν το τηρεί έτσι με πολύ ευλάβεια.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να πιστεύει άλλο τον άλλο τάδο.
0: Ναι, ναι, καλά. Έτσι,
1: αλλά, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε βόλτα σήμερα, θα πάμε πουθενά.
1: Τι εδώ, θα μείνουμε. Α. Παρασκευιάτικα. Παρασκευούλα και όλες πάει εβδομαδούλα.
0: Πώς,
1: εμείς
0: ναι.
1: θα κάτσουμε μέσα. Όχι, ναι, ξεκινάμε ναι, ναι. τη βόλτα μας. Θα πάμε στην Κομωτινή, όπου θα συνομιλήσουμε με τη Βασιλική Μαχαίρα, στην Καβάλα για να συναντηθούμε με την Τασούλα Κρητικού. Θα επικοινωνήσουμε με την Μαρία Μανάκα εδώ από το Δημότυχο και την Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες.
0: Ναι.
1: Μεγάλη παρέα έχουμε.
0: Ελπίζουμε.
1: Θα την αφήσουμε.
0: Δεν ξέρουμε. Αν θα
1: μείνουν καμιά
0: όλοι.
1: Φορά, καμιά φορά λόγω συνθήκων δεν μπορούμε να...
0: Ναι.
1: Δεν είναι πάντα εύκολο.
0: Αλλά... Θα ακούσουμε και ωραία τραγούδια γιατί έχουν γραφτεί υπέροχα κομμάτια για την Αγία Μαρίνα, για τη Μαρίνα γενικότερα. Ένα εκ των οποίων...
1: Το πιο χαρακτηριστικό.

0: Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι. Και έχουμε και άλλα πολύ ωραία ελληνικά του Θεοδωράκη, α πούμε. Θα τα ακούσουμε. Λοιπόν, είμαστε τώρα στη Κομωτινή. Καλημέρα στην Κομωτινή.
1: Καλώς τους, καλημέρα.
0: Γεια σου, Βασιλική. Ετοιμάζεσαι για τα μπάνια?
1: Ναι.
0: Έτσι. Πόσα μπάνια θα κάνεις?
1: Θέλω να κάνω πάνω από 40, θα μπορέσω?
0: Γιατί δεν θα μπορέσεις?
2: Γιατί?
0: Πρωί, μεσημέρι, βράδυ από 3, μια εβδομάδα, 3, 7, 21, όχι, θέλει παραπάνω.
1: Δεν εφαρμόζω αυτό το σύστημα εγώ.
0: Γιατί άμα πας δηλαδή να κάνεις πρωί, βράδυ, ντούστι.
2: Να είδες, εκεί καταλήγουμε, σε αυτή τη συζήτηση.
0: Μα αλήθεια δεν είναι. Εγώ ξύπνησα σήμερα γιατί ήμουν ιδρωμένος, έκανα ένα ντουζάκι. Το μεσημέρι θα πάω, θα ξαναϊδρώσω, θα κάνω ένα ντουζάκι το απόγευμα, ξέρω εγώ. Δεν είναι δυο?
1: Όχι. Δεν μετρώνται με τον ίδιο τρόπο. Δύο, αλλά αυτά τα θεραπευτικά δεν μετρώνται. Δηλαδή δεν στα μπάνια που πάνε στα ιαματικά οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Ένα την ημέρα, είναι ένα την ημέρα.
0: Εγώ θυμάμαι παππούς μου που πήγαινε στη Σαμοθράκη και έκανε, ας πούμε, θεραπευτικά που λες και εσύ τώρα. Έκανε ένα το πρωί και ένα το απόγευμα. Άρα ήταν δύο.
2: Δύο.
1: Εντάξει, μπορούσε να μπει και το μεσημέρι, μπορούσε να μπει και πριν τις 12.
2: Θα ήταν τέσσερα.
0: Εγώ δεν συμφωνώ. Δεν πά να λε.
1: Δεν θα χαλάσουμε τη ζαχαρένια μας.
0: Γι' αυτό σου λέω, πήγαινε σε μια εβδομάδα και κάνει κάποια σαρανταριά πάνια να σου ευχαριστηθεί.
1: Με αυτή τη λογική θα πρέπει να ανεβάσω τον αριθμό. Πρέπει να τα κάνω με 200.
0: Όχι, 300. Δεν,
2: δεν θα βγουν. Δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν.
1: Άμα κάνω καμιά δεκαριά την ημέρα, μπαίνω με 10 φορές στη θάλασσα. Ναι, βέβαια, έτσι είναι. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι είναι μια μέρα, είναι μια μέρα ένα μπάνιο στο θεραπευτικό. Είπες. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, ο καθένας όπως θέλει. Τώρα, αχ, της Αγίας Μαρίνας σήμερα βοήθειά μας. Πολύ ωραία μέρα, έτσι χωρίς, δεν έχουμε αέρα. Έχουμε όμως δίκτυα επικινδυνότητας 3, όπως και χθες. Και χθες το απόγευμα, έτσι πηγαίνοντας να ανάψουμε ένα κεράκι στον ήμερο της Μαρόνιας, δεν μπορείτε να φανταστείτε στην Αγία Μαρίνα εκεί. Τι κοσμοσυρωή, τι αυτοκίνητα, χαμός, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και έχουμε και άλλες Αγίες Μαρίνες εδώ στη Ροδόπη, όπως παντού φαντάζομαι. Αλλά εκεί στην Αγία Μαρίνα ημέρου και στο Θρυλόριο γίνεται, επικρατεί το αδιαχώρητο, βοήθειά μας να είναι. Λοιπόν, είδαμε να πετούν οι τράκτορες, τρεις τράκτορες και το ελικόπτερο χθες, καθώς πηγαίναμε να ανάψουμε ένα κεράκι στον ημέρο. Στην Αγία Μαρίνα του ημέρου είδαμε λοιπόν τράκτορες να πετούν και λέμε κάτι γίνεται, έχουμε φωτιά, και είχαμε όντως δύο φωτιές στην περιοχή εκεί, στο Δήμο Μαρονίας Απών, ο οποίος πραγματικά ταλαιπωρείται κάθε χρόνο από τις πυρκαγιές. Κοντά ήταν σε χορτολιβαδική έκταση, κοντά στους οικισμούς Πελαγία και Εργάνη, αλλά γρήγορα την καθήλωσαν οι επίγειες και οι εναέριες δυνάμεις. Είπαμε τρεις τράκτορες και ένα ελικόπτερο. Συνεχίζονται λοιπόν τα μέτρα απαγόρευσης, διέλευσης από δασίλια, αλσίλια και σήμερα, όπου υπάρχουν αυτά. Έχουμε την παράταση έως τις 31 του Ιούλη, που δίνεται στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης αγοράς λιπασμάτων που αφορούν παραστατικά τα οποία εκδόθηκαν από 15 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι παραγωγή. Έχουμε ψεκασμούς για τα κουνούπια στην περιοχή του Δήμου Αυδείρων και το Πύρου, Μυρωδάτο, Μάγκανα, Εράσμα. Μιλάω για το νομό Ξάνθης που θα γίνει την Κυριακή από την Δύση του Ηλίου και για 2 ώρες. Να ξέρουν οι μελισσοκόμοι μας ότι θα πρέπει να απομακρύνουν τα μελισσοσμένη τους από αυτές τις περιοχές. Έχουμε από το εργαστήρι λαογραφίας του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρητίου, έγινε γνωστή η συμμετοχή του σε ένα συνέδριο που θα γίνει στην Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας 2 με 4 Οκτώβρη. Θα έχουμε καιρό να τα πούμε αυτά. Και βεβαίως...

0: την Κυριακή πρώτο Θεός θα πάμε να καλύψουμε την πεζοπορία στο Λιβαδίδι της Ξάνθης. Είναι, πρόκειται από τις εκδηλώσεις που κάνει η Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης, και την Κυριακή που μας έρχεται θα γίνει πεζοπορία, μιλάμε για γύρω στα 4,5 χιλιόμετρα για τον καταράκτη του Λιβαδίτη. Υπάρχει βέβαια και μια σύντομη διαδρομή, εμείς θα πάμε από εκεί, για να πάρουμε τις κατάλληλες εικόνες που χρειάζεται βέβαια. Και είναι γεμάτο από ό,τι μου είπαν το λεωφορείο από κόσμο που ανταποκρίθηκε σε αυτό το κάλεσμα να γνωρίσουμε τις ομορφιές του τόπου μας από κοντά. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στην πλατεία Φαναρίου έχουμε τα Μαύρα Καπέλα, οι πολύ ωραίοι ερμηνευτές μας εδώ που θα τραγουδήσουν πολύ όμορφα τραγούδια εκεί στο Φανάρι. Και αυτό πολύ ωραίο μέρος.
1: Βέβαια.
0: Μαρόνια και Φανάρι, τα δύο πολύ δυνατά έτσι, τουριστικά μέρη του νομού της Ροδόπης. Κοσμοπολίτικο το Φανάρι, πιο γραφική η Μαρόνια, διαλέγετε και παίρνετε. Αυτά, παιδες μου.
1: Ωραία, να είσαι καλά, Βασιλική.
0: Δεν
1: μας.
0: Δεν με ρώτησες πότε επιστρέφω.
1: Επιστρέφεις, ξέρω, μετά από δύο εβδομάδες.
2: Δύο.
1: Όχι, τρεις.
2: Πόσα.
0: 5 με 6 Αυγούστου.
1: Τρεις εβδομάδες. Για να το σημειώσω. Θα μου στείλεις μήνυμα μια μέρα πριν, γιατί δεν το θυμάμαι.
2: Αν αλλάξει κάτι, ναι, μας το λες.
1: Ναι, είναι από τώρα, είναι πάρα πολύ. Ωραία.
0: Ναι,
1: καλές διακοπές λοιπόν. Να περάσεις όμορφα, να ξεκουραστείς, γιατί σε περιμένει μετά πολλή δουλειά το επόμενο διάστημα. Να είσαι καλά λοιπόν.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
3: Αγία Μαρίνα Τσετσίρα. Που ποτσιμίζεις τα μωρά, ποτσιμίζεις το κορούδι μου, το πιο γλυκύν τραούδι μου. Τσίπνε που παίρνεις τα μωρά, πάρε και μέναν τούτο.

0: Είναι πολύ ωραίο να νουρίζουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Και μουσικά άμα το δεις. Τώρα εδώ το ακούσαμε μόνο με την ακαπέλα. Άμα το ακούσεις και χωρίς καπέλα, είναι επίσης πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, Καβάλα ακούει.
1: Εδώ σφυρί καλύτερα πάνει ένα.
0: Καβάλα ακούει.
1: Καβάλα.
2: Ναι, ακούει.
0: Α, ακούει. Τι κάνει η Καβάλα, καλημέρα τα σουλά.
2: Πάω, περιμένουμε το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα.
1: Ένα, έφτασε.
2: Το πόσους Τούρκους τουρίστες έχουμε στην
0: και εκεί,
2: Καβάλα
0: ε?
2: Δεν περιγράφεται. Ε? Ναι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή κάνει μια βόλτα στην αγορά και σε σημεία έτσι, σε πλατείες, σε δρομάκια μέσα στην αγορά ψωνίζουν τώρα γιατί είναι εκεί εκτός.
0: Παιδί μου, εγώ ήμουν στην Αττική, ξέρεις πριν από. Και σε παραλία της Αττικής δίπλα μου κάθεται τώρα ένα ζευγάρι με τα παιδιά τους Τούρκοι. Δηλαδή, λέω, καλά, πού είμαι, Αλεξανδρούπολη, πού είμαι.
2: Έλατε. Ναι, μα πολύ.
0: Πού τις βρίσκουν, μου λέει η γυναίκα, πού τις βρίσκουν όλες αυτές τις ωραίες παραλίες.
2: Ε, παιδί μου, ένας, ναι, ξέρουν.
0: Ξέρουν και καλά κάνουν οι άνθρωποι.
2: Ναι, έτσι πρέπει. Όταν πηγαίνουν σε μια περιοχή, συνήθως και εμείς δεν πάμε οργανωμένοι. Ότι θα πάμε εκεί, θα πάμε
1: εδώ,
2: γράφω τα καλύτερα, εκεί θα φάω, εκεί θα πιω. Βέβαια. Και είναι ωραία, γιατί και από τα τουρκικά και τα έχουμε στο αίμα μας, παιδί μου, γενικά τη γλώσσα. Είναι ωραία να τους ακούς αυτή τη μουσική τους γλώσσα, είναι ωραία οι τύποι. Λοιπόν, για να δω τι έχουμε για σήμερα. Να κάνουμε την αρχή από το Φεστιβάλ Φιλίππων, γιατί είναι και Σαββατοκυριακό. Αύριο το Θεσσαλικό Θέατρο έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και παρουσιάζει το αριστούργημα του Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, «Ματωμένος γάμος». Είναι μια χρονιά συμβολική, γιατί τα 50 χρόνια του θεάτρου συμπίπτουν με τα 90 χρόνια από το θάνατο του δημιουργού. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κώστας Τσιάνος, σκηνικά και κουστούμια Γιώργος Γιάκας, μουσική συνθέτει ο Διονύσης Τσακνής. Τα εισιτήρια κοστίζουν 18, 15 και 12 ευρώ. Υπάρχει, είπαμε, αυτή η δυνατότητα μεταφοράς θεατών από λεωφορείο του ΚΤΕΛ Καβάλας προς το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Σε αυτή την περίπτωση όμως, αυτή την παράσταση, με την επίδειξη εισιτηρίου της εκάστοτε θεατρικής παράστασης και το ειδικό αντίτιμο, είναι 4,40 ευρώ. Αναχώρηση γίνεται από το ΚΤΕΛ Καβάλας 7 και 4 και επιστροφή μετά το τέλος της παράστασης. Υπήρξε όμως και παράσταση που ήταν δωρεάν αυτή η μεταφορά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το κόστος 4,40. Επίσης η Δράμα, να σας πω ότι αυτές τις μέρες από 10 Ιουλίου και για την ερχόμενη εβδομάδα πραγματοποιείται το 14ο θερινό πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας, μετάφρασης και πολιτισμού. Αυτό διενεργείται από το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, το Δημοδράμα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και την Ισπανική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών. Και βρίσκονται στη Δράμα 30 φοιτητές από διάφορες χώρες του κόσμου και παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα, που είναι ένα πρόγραμμα που έχει τρεις κατευθύνσεις: μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας σε τρία επίπεδα, εργαστήρια λογοτεχνικής μετάφρασης και θεωρητικά μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Γίνονται τα μαθήματα στο πρώτο γενικό λύκειο της Δράμας. Υπάρχουν φόροι που φιλοξενούν δράσεις όπως το μαρμάρινο σπίτι της ΑΜ και Κύκλοψ, και εντάξει, και οι φοιτητές δεν μένουν μόνο στη Δράμα, πάνε και διάφορες εκδρομές, πηγαίνουν επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, πήγανε και στους χώρους που φιλοξενείται το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, παρακολουθούν θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, περνάνε γενικά πάρα πολύ ωραία, είναι ένα πολύ συγκροτημένο πρόγραμμα αυτό που τους έχουν βγάλει. Και επίσης να πούμε ότι θα ξεκινήσει στη Δράμα ένα έργο που περιμένανε πολλά χρόνια πριν, ο λόγος για την ανακαίνιση και την αναβάθμιση του ιστορικού διατηρηταίου κτηρίου του 12ου Δημοτικού Σχολείου. Έχω πάει σε αυτό το σχολείο, είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι τα παλιά δημοτικά σχολεία που έχουμε στις περιοχές μας. Νιώθεις την ομορφιά του και την άβρα που έχει από τόσα παιδιά που έχει φιλοξενήσει στο πέρασμά του. Επιτέλους τώρα υπογράφει και η σύμβαση για την ενεργειακή του αναβάθμιση και είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.080.000 ευρώ περίπου. και είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα αναβάθμισης σχολικών υποδομών των τελευταίων ετών. Αυτό που μπαίνει σε φάση υλοποίησης και θα υπάρξει πλήρη ενεργειακή αναβάθμιση του διατηρητέου κτηρίου, των κτηριακών υποδομών, θα υπάρχει πλήρη προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, θα βάλουν ανελκυστήρες, θα υπάρχει κατασκευή νέων χώρων υγιεινής και τουαλετών και για άτομα με αναπηρία, θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης και εξυγχρονισμού και θέλουν να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο, ασφαλές και ενεργειακά αποδοτικό σχολικό περιβάλλον. Έχει και πάρα πολύ ωραία αυλή. Τώρα το σημαντικό επίσης είναι ότι για να γίνει αυτό το έργο υπήρξε μια συλλογική προσπάθεια. Η απαιτούμενη αρχιτεκτονική μελέτη ολοκληρώθηκε χάρη στη δωρεά της ΑΜΚΕ Μπουδούρογλου με πρωτοβουλία της Προέδρου της Κατερίνας Μπουδούρογλου, η οποία χρηματοδότησε την εκπόνησή της και την παρέδωσε στο Δήμο Καβάλας. Αυτό το πρόγραμμα είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 21-27, στον άξονα προτεραιότητας βιώσιμη διαχείριση πόρων και υποδομών και συγχρηματοδοτείται και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οπότε είναι πολύ χαρούμενοι, το ανακοινώσανε αυτό το έργο και με αυτή την είδηση θα σας αποχαιρετήσω. Α, να πω και μόνο ότι την άλλη εβδομάδα θα είναι εδώ Καβάλα και η Μανίνα Ζουμπουλάκη, η αγαπημένη μας συγγραφέας, για να παρουσιάσει το νέο της βιβλίο. Θα δώσουμε λεπτομέρειες από Δευτέρα. Ωραία, με το καλό.
0: Άντε, καλό Σαββατοκύριακο. Αν μπορείς να κάνεις καμιά βουτιά εκεί στην παραλία της Καβάλας.
2: Εννοείται, εννοείται.
0: Άντε, καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σας, γεια σας.

0: Μου έχει κλέψει, την καρδιά. Γιατί το λέει τρεις φορές. Για να το δώσουμε η Μαρίνα Θεσσαλονικιά. Λοιπόν, Μαρία Μανάκα μαζί μας τώρα. Καλημέρα, Μαράκη.
1: Καλημέρα, Μαρία.
2: Καλημέρα, παιδιά. Για να είσαστε τόσο χαρούμενοι και στην πρίζα, από ναι. πότε τι ώρα ξυπνάτε?
0: Από τις 4. Κάνουμε γυμναστική, κάνουμε τουζάκι, αυτό. Τι, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Σαν τον Κωνσταντάρο, πρωί πρωί.
2: Βάζετε την κρέμα σας.
0: Ακριβώς, ναι. Την μπούντρα. Ένα καιρό που έβαζα.
1: Ολόκληρο τέτοιο.
0: Η γιαγιά μου πήγαινε στην μπούντρα ζού και αγούραζε μπούντρες.
1: Πρωινή ρουτίνα.
2: Λοιπόν, είναι φοβερό αυτό που ακούω. Μπούντρα ζού. Μα είστε ευρηματικός. Είστε ευρηματικοί και ίδια. Είναι ωραίο. Δέσατε πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, κύριε.
0: Ναι, σας ακούμε, παρακαλώ.
2: Έχουμε τον κύριο Βρούτσο σήμερα.
0: Ποιον έχουμε?
2: Τον Ανευρωτή Υπουργό Αθλητισμού.
0: Α, καλώς θα έρθει.
2: Ναι, πρέπει να έχει ήδη αφιχθεί.
0: Ναι.
2: Αυτή την ώρα δηλαδή. Έχουμε την αφιξή του στο αεροδρόμιο. Τώρα θα κάνει επισκέψεις διαδοχικά σε όλες τις πόλεις. Και στην Αλεξανδρούπολη και στην Ορεστιάδα και στο Δημότικο και στο Τυχερό θα πάει. Θα επισκεφθεί το κολυμπητήριο της Αλεξανδρούπολης, το κλειστό γυμναστήριο. Θα έρθει στην Ορεστιάδα, στον Νίκο Σαμαράς. Στο δημοτικό στάδιο του Δημοτήχου, εκεί που πέρσι μπήκε, είδε και εκνευρίστηκε με την εικόνα που παρουσιάζει το δημοτικό στάδιο του Δημοτήχου. Θα αυτή να δει πώς εξελίσσονται τα έργα τέλος πάντων ανάπλασης του χώρου. Θα μεταβεί στο Τυχερό και σε όλες τις περιοχές θα έχει συναντήσει με εκπροσώπους αθλητικών σωματείων, με εκπροσώπους πολιτιστικών συλλόγων και πολιτιστικών συλλόγων. Θα συζητήσει μαζί τους τα προβλήματα που. Και θα δει τα αιτήματά τους. Το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, με τον Περιφερειάρχη και θα δώσει, θα παρακολουθήσει συνάντηση τύπου στα μέσα ενημέρωσης αρκά το απόγευμα, λίγο πριν την αναχώρησή του. Όσον αφορά την επίσκεψη του κυρίου Βρούτση στον Εύρο σήμερα.
0: Μάλιστα.
2: Να πούμε ότι υπάρχει μία έρευνα την οποία εκπώνησε η κυρία Ειρήνη Λεργιού, η οποία είναι ερευνήτρια στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, αφορά όλη την Ελλάδα, αλλά τι δείχνει? Δείχνει ότι στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντοπίζεται το χαμηλότερο ποσοστό ευτυχισμένων παιδιών.
0: Ναι,
2: από
0: ναι.
2: όλη την Ελλάδα. Βέβαια, σύμφωνα με την έρευνα, 8 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα δηλώνουν ευτυχισμένα. Τώρα η έρευνα έγινε την χρονιά της σχολικής 2024-2025. Υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας καταγράφονται στα αγόρια, στα παιδιά που διαβιούν με δύο γονείς επίσης, είναι πιο ευτυχισμένα. Mm-hmm. Στα παιδιά με ένα ακόμη αδερφό ή αδερφή, στα παιδιά με καλή σχολική επίδοση και στα παιδιά ελληνικής εθνικότητας. Mm-hmm. Τώρα, σύμφωνα με τη μελέτη, η αίσθηση της ευτυχίας εξαρτάται βέβαια από πολλούς παράγοντες, κυρίως όμως, όπως τονίζεται στην έρευνα της κ. Λεργιού, από την περιφέρεια στην οποία κατοικούν. Τώρα, αυτό θέλει εξήγηση, θέλει συζήτηση με την κ. Mm-hmm. Λεργιού για να μας πει πώς ακριβώς mm-hmm. βγαίνουν τα ποσοστά. Πάνω στην πρώτη τριάδα, με την υψηλότερη ευτυχία των παιδιών, συναντάμε τα παιδιά στο Βόρειο Αιγαίο, στην Κρήτη και την Θεσσαλία. Mm-hmm. Ακολουθούν η Δυτική Μακεδονία, η Πελοπόννησος και η Κεντρική Μακεδονία. Ωστόσο, η περιοχή μας, η περιφέρειά μας, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, αυτήν καταγράφεται το χαμηλότερο ποσοστό ευτυχίας των παιδιών. Ένα ποσοστό 68,9%.
0: Αυτό πρέπει να το δούμε. Ναι.
2: Είναι απαραίτητο. Mm. Υπερέχουν το Βόρειο Αιγαίο με 84,13%. Τώρα, να θυμίσω τη σημερινή συγκέντρωση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Η συγκέντρωση που γίνεται στη Σαμοθράκη στις 10.30 το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο Νικόλαος Φαρδής και είναι ελεύθερη για το κοινό. Αυτή τη συγκέντρωση προσκαλεί και προκαλεί ο Δήμαρχος Σαμοθράκης. Έχει στείλει ήδη πρόσκληση στους φορείς του νησιού. Το κεντρικό θέμα είναι η αναζήτηση λύσεων σχετικά με την βελτίωση των ακτοπλοϊκών συνθηκών του νησιού. Θα υπάρχει καλεσμένος ο πλειοκτήτης εταιρείας Fast Ferries, θεολόγος Παναγιωτάκης, ο οποίος είναι και ο πλειοκτήτης του συγκεκριμένου δρομολογίου τώρα που εκτελείται στο νησί. Υπάρχουν και δημοσιεύματα ναυτιλιακών site που αναφέρουν ότι ένα άλλο καράβι ένα άλλο πλοίο, του πλειοκτήτη Ηλιόπουλου, που είναι ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Ναι. Είναι αυτό το οποίο φλερτάρει.
0: Ποια αλυσίδα, ξέρουμε. Όχι.
2: Τώρα,
0: εντάξει, δεν πειράζει, θα το μάθουμε.
2: Ξέρουμε, αλλά τώρα δεν
0: ναι, ναι,
2: ναι. Διαφεύγει.
0: Εντάξει.
2: Η οποία φλερτάρει να πάρει τα δρομολόγια από 1η Νοεμβρίου και μετά. Μιλάμε πάντοτε, γιατί αυτό το δρομολόγιο που εκτελείται τώρα, η σύμβασή του ολοκληρώνεται τέλος του Οκτώβρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχουμε μια κινητοποίηση πανεκπαιδευτική, την οποία διοργανώνει η Βίτα Ελμέ Εύρου και παράσταση διαμαρτυρίας ταυτόχρονα εκπαιδευτικών και γονέων την ερχόμενη Δευτέρα το πρωί στις 9.30 έξω από την έδρα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Κομωτινή. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή την εκδίκαση 2 υποθέσεων που αφορούν πειθαρχικές διώξεις εκπαιδευτικών της περιοχής, τις οποίες η ΕΛΜΕ χαρακτηρίζει ως προσπάθεια αυταρχισμού, εκφοβισμού και ποινικοποίησης των αγώνων. Έχουμε μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτήχου να μετονομάσει, μάλλον να ονομάσει, γιατί δεν είχε άλλη ονομασία πριν. Είναι ένας κοινόχρηστος χώρος απέναντι από το ΕΠΑΛ Δημοτήχου Ευγένιος Ευγενίδης. Αυτή η περιοχή, αυτό το πάρκο, ας πούμε, το οποίο είναι καλέσθητο, θα φυτευτεί με τριδεφυλιές και θα ονομαστεί το πάρκο των κήπων των Ρόδων, στα πλαίσια της αδερφοποίησης του Δημοτήχου με την πόλη Καζανδάκη της Βουλγαρίας, που είναι η γνωστή πόλη των Ρόδων. Αυτό γίνεται σε...
0: Ροδόπολη δηλαδή.
2: Είναι Ροδόπολη, ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Και έχει προγραμματιστεί και μια επίσημη εκδήλωση ονοματοδοσίας που θα γίνει 31 Ιουλίου, παρούσης βέβαια και της αντιπροσωπείας από την αδελφοποιημένη πόλη Καζανλάκ.
0: Καζανλάκ λέγεται ή Καζανλόκ? Τώρα εδώ σε θέλω.
1: Ναι.
0: Η προφορά εννοώ.
2: Εγώ πριν από ο Παπακώστας ο Σουργουτζίδης,
0: τον
2: γνωρίζουμε όλοι.
0: Καζανλόκ το λέει, νομίζω.
2: Ο οποίος ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτός ήταν που ξεκίνησε τις επαφές με τον, τον Δήμο, με δήμαρχο τότε τον Πατσουρίδη. Και επειδή μας πήγε και μας ξενάγησε, λέγεται Καζανλούκ.
0: Έτσι ακριβώς, ναι.
2: Αλλά τώρα στα χαρτιά και στα προγράμματα διαβάζω Καζανλάκ. Εγώ το
0: ξέρω
2: Καζανλούκ.
0: Εντάξει, ναι. Ναι.
2: Καλή να στο Γιάννη.
0: Με το Λούπα Χί, όπως λέμε, Λουί Σαπό.
2: Ναι, ναι, ναι. Για τρίτη θητεία ή τέταρτη θητεία συνεχώς.
0: Μπράβο.
1: Άρα δραστήριος και γι' αυτό επανεξελέγεται.
2: Για τα δεύτερα, Γκαλίνα στο Γιάννοβα, γυναίκα είναι, παρακαλώ.
0: Μπράβο της.
2: Τα δεύτερα είναι δρόμενα, φαντάζομαι να αναφερθήκατε σε αυτά.
0: Ναι, βέβαια. Σήμερα. Ναι, ναι.
2: Έτσι, να μην αναφερθώ.
0: Πάντως έχει πολύ ωραίες δράσεις σήμερα και αύριο, οπότε καλό θα είναι μια βολητίτσα προς τα εκεί να κάνετε. Όσοι μπορείτε για τους φίλους ακρότες.
2: Πιστεύω ότι ο κόσμος θα πάει, πολύ σίγουρο θα πάει αύριο, γιατί αύριο θα έχει
0: τη Βιολέτα.
2: Ναι. Με τα κρασιά,
0: ναι.
2: με τη συνοδεία τυριών, ποικιλίες τυριών που το κρασί πάει με το τυρί, με διάφορα τυριά εννοείται. Επίσης να πούμε ότι για αυτούς που έτσι τους ενδεεί στις περιοχές της Ορεστιάδας, ότι ξεκίνησε από χθες η υποβολή αιτήσεων όσοι θέλουν να ενταχθούν στο κοινωνικό πρωτοβόλιο του Δήμου της Ορεστιάδας.
0: Ναι.
2: Μέχρι τις 14 Αυγούστου θα καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους.
0: Mm-hmm.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552024261 είναι η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου και περισσότερες λεπτομέρειες. Και να θυμίσω για το μνημόσυνο που γίνεται διεγυριακή σε αυτά τα δύο παλικάρια, τους αθυπασπιστές που έπεσαν στην επιχείρηση Νίκη τότε στην Κύπρο το 1974, ο Χριστόδουλος Δοητσίδης και ο Χρήστος Χατζόπουλος. Η 16η Μοναρχία Πεζικού διοργανώνει το μνημόσυνο μπροστά στο Στρατιωτικό Μουσείο, όπου υπάρχουν και οι πρωτομές τους, στις 11 το πρωί της Κυριακής.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
0: Ναι, αύριο είναι και εδώ στα μπελάκια είναι βέβαια και η Βιολέτα Ίκαρη με τον Γιώργο Ζανδάκη. Και πέρα από αυτό έχουμε και θέατρο, μην ξεχνάμε. Απόψε είναι το θέατρο στη Βίσα. Στη Βίσα είναι απόψε το θέατρο με τον.
1: Του Διόνυσου.
0: Του Διόνυσου, ναι, πώς το λένε.
1: Συμπέθερε
0: τα Τύρανα.
2: Και μια και είπε θέατρο, να πούμε και
0: αύριο.
2: Το θέατρο.
0: Αύριο, ναι.
2: Σήμερα είναι στην Αλεξανδρούπολη και αύριο στην Ορεστιάδα.
0: Γιώργος Κωνσταντίνου, παιδιά, εντάξει τώρα.
2: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, Γιώργος Κωνσταντίνου, στις 9 και 4 το βράδυ, σήμερα στο θέατρο Αλτιν Αλμάζη στην Αλεξανδρούπολη και αύριο στο υπαίσιο δημοτικό θέατρο στην Ορεστιάδα. Ένας άνθρωπος που έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 90 του, παρόλα αυτά συμμετέχει σε μια πάρα πολύ μεγάλη περιοδία.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, μπράβο.
2: Respect, τι να πω.
0: Μπράβο, αυτό. μπράβο. Θανάσης Πατριαρχέας μαζί του, νομίζω.
2: Ο Θανάσης ο Πατριαρχέας, τον φιλοξενήσαμε και στην Αρτορεστιάδα, σε μια τη ωραία συνομιλία που είχαμε προφέρει. Μια χαρά στους
0: ανθρώπους,
2: το καλό.
0: Να είσαι καλά, Μαρία, σε ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε τώρα σε ΡΕΣ. Είναι μαζί μας η Δέσποινα Γιαννακίδου να μάθουμε και τα νέα από εκείνη την περιοχή της χώρας μας. Καλημέρα, Δέσποινα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται, κορίτσι, τι κάνετε εκεί, ζέστη έχετε, φαντάζομαι.
3: Είχαμε την ελπίδα ότι σήμερα θα είναι μια συνεφιασμένη και πιο δροσερή κατά συνέπεια.
0: Ναι, μα γιατί την είχατε αυτή την ελπίδα, κατά καλό καιρό.
3: Την ελπίδα την είχαμε, διότι και σύννεφα.
1: Αλλά
3: έχουν παραμεριστεί στο λεπτό που λέμε.
1: Ναι.
3: Εσείς.
0: Εμείς έχουμε ζέστη,
1: ζέστη. Ξεκινήσαμε, ναι.
0: Ναι. Όταν ξυπνάς δηλαδή με 22 βαθμούς, ας πούμε, πρωί-πρωί και το μεσημέρι φτάνει στο 38, καταλαβαίνεις.
3: Καταλαβαίνω.
0: Ναι.
3: Να πάμε το ταξίδι μας.
1: Ναι,
0: να πάμε, ναι.
3: Το ταξίδι το ενημερωτικό, αυτοψία στις δύο σχολικές μονάδες του Δήμου Σερών που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, πραγματοποίησε χθες η Δήμαρχος, η κυρία Μικλιάνκα, συνοδευόμενη από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Παναγιώτη Κείσογλου. Η Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών ανακαίνιση στο πρώτο ΕΠΑΛ Σερών και το Μουσικό Σχολείο. Οι εργασίες εξελίσσονται με εντατικούς ρυθμούς, ώστε τον Σεπτέμβριο να είναι όλα έτοιμα, όπως προβλέπεται, και για τα δύο σχολεία να υποδεχθούν τις μαθητές, μαθήτες, όχι και τους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, στις σχολικές μονάδες του Δήμου, τα συνεργεία εργάζονται καθημερινά, υλοποιώντας πρόγραμμα επισκευών, συντηρήσεων και αποκατάστασης σε σχολικές μονάδες που απαιτείται. Δύο υπερσύγχρονες αναπνευστικές συσκευές με προσωπίδα, καθώς και ειδικές χιονοκουβέρτες, παρέδωσε χθες ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Σπυρόπουλος, συνοδευόμενος από τον προϊστάμενο πολιτικής προστασίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Αργυρίου. Να πούμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα παρήγγειλε προημερών, περίπου πριν 30 ημέρες, ένα μήνα, ένα 4x4 για τις ανάγκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Συνεχίζουμε τώρα και πάμε σε μια επιτυχημένη εκδήλωση προς τιμή του ήρωα Γεωργίου Κατσάνη που διοργανώνει ο Δήμος Ιντικής για αύριο Σάββατο, 19 του μήνα. Να σου πω ότι θα τελεστεί τη μνημόσυνη δέηση στον τάφο του ήρωα, στη στρατιωτικά νεκροταφεία, και αναμένεται μετά να ακολουθήσει εκδήλωση. Θα φύγουμε από το Δήμο Ιντικής να έρθουμε στις Σέρες. Ήδη σε αφορά με τους κατοίκους όλου του νομού ότι από σήμερα 17 έως 24 Ιουλίου η εξυπηρέτηση στη χορήγηση μικροβιολογικών και αιματολογικών αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί μόνο για 3 ώρες και συγκεκριμένα από τις 10.30 έως τη 1.30 το μεσημέρι, και το λέμε αυτό για να μην ταλαιπωρηθούν οι άνθρωποι που έχουν να πάρουν αποτελέσματα από το μικροβιολογικό και το αιματολογικό να πάνε τις συγκεκριμένες ώρες. Σε διαφορετική περίπτωση, car.gr ακολουθούν τα βήματα και μπορούν να έχουν αυτή την εναλλακτική δυνατότητα εξυπηρέτησης εκτός των ωρών του γραφείου.
0: Μάλιστα.
3: Σήμερα Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί το 9ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών στην πρώτη Σερών.
0: Α, τι ωραία.
3: Μια περιοχή με τεράστια παράδοση μουσική, με τη διοργανωτική σφραγίδα του Συλλόγου Φιλόμουσων Πρώτη Σερών, η Πρόοδος, στο φεστιβάλ που θα συμμετέχουν φιλαρμονικές του Συλλόγου Φιλομούσων Πρώτης, η Πρόοδος Νέα Ζήφνης Δήμου Δοξάτου, θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία της Πρώτης Σερών. Εκεί είναι πάρα πολύ ωραία, πλακώστρωτη με πλατάνια, θέλω να σας πω,
0: ναι.
3: Γύρω στις 8.30 ώρα το βράδυ. Πάμε τώρα στα Ήβυρα, σε ένα διήμερο με πυκνό πρόγραμμα, γεμάτο ενδιαφέρουσα εκδηλώσεις, συχνό χρήμα της παράδοσης, μουσική, πολύ πυκνό, που διοργανώνει αυτό το Σαββατοκύριακο ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ήβυρων, στο 9ο ανάμωμα Ιβυριωτών, στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σερών. Συμμετοχή πάρα πολύ μεγάλη, ανταμώνουν οι άνθρωποι, χαμογελάνε, γλεντάνε, συζητάνε, και είναι αυτό το καλό από τα ανταμώματα, ότι δίδεται έτσι η ευκαιρία να βρεθούν όλοι μαζί σε ένα κοινό γλέντι.
0: Ναι.
3: Και τέλος θέλω να σας πάω στο Βαλτερό, όπου όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη γιορτή που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Αριστοτέλης για αύριο Σάββατο. και πρόκειται παρακαλώ για τη γιορτή Καλαμποκιού.
0: Αυτά είναι. Σε εμάς πότε γίνεται αυτό, νομίζω τώρα την άλλη εβδομάδα, μεθεπόμενη πότε, 27. Κάπου εκεί νομίζω γίνεται σε εμάς, ναι. Τέλος πάντων, ναι.
3: Έχουμε την καλλιέργεια του Καλαμποκιού, η οποία να σου πω ότι δεν είναι εύκολη. Έτσι, δηλαδή, αν ποτίσει καλαμπόκια καλοκαίρι που έχουν 1,5 μέτρο και παραπάνω και στρώνει σωλήνες για να τα ποτίσει, δεν είναι ό,τι πιο εύκολο.
0: Καλά, σίγουρα, ναι.
3: Έτσι, είναι πολύ δύσκολη η δουλειά των αγροτών σε όλες τις καλλιέργειες και ειδικά του καλαμποκιού. Καρπός όμως είναι εξαιρετικός, του καλαμπόκι, είτε βρασμένο είτε ψημένο. Και έτσι λοιπόν δίνεται η δυνατότητα στη γιορτή Καλαμποκιού να βρεθούν οι άνθρωποι στο Βαλτερό. Και να σας πω ότι ένας θεσμός που ξεκίνησε τη δεκαετία του 80 και τα τελευταία χρόνια να βιώνει από τον Πολιτιστικό Σύλλογο.
0: Μάλιστα.
3: Και η έκθεση βεβαίως είναι για όλους. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, σας είπα, όσοι μείνουν εδώ στην περιοχή και δεν εκδράμωσε κοντινές.
0: Καλά είναι και αυτό. Ναι. Καλά το είπες σε κοντινές, γιατί σε μακρινές. Το θέλουμε να το σκεφτόμαστε.
3: Μπορούν να κάνουν λοιπόν τις επιλογές τους.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά, Δέσποινα.
4: Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.
0: Και αν μπορέσεις και εσύ σε καμιά κοντινή έστω. Έτσι, έτσι. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στις Έρες, καλημέρα στους φίλους ακροατές. Καλά, αυτό τώρα πρέπει να το ακούσουμε ολόκληρο.
4: Θα προσπαθήσουμε.

0: καταπληκτικό.
1: Πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, να δούμε όσο προλαβαίνουμε κάποια γεγονότα που σημάδεψαν τη σήμερα ημέρα.
1: 1912 και οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως τις 4 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στην Ίσο και θα την απελευθερώσει οριστικά.
0: Κάποια χρόνια μετά, το 1936, με την εξέγερση του στρατηγού Φράγκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετώπου, αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλαιος, που θα διαρκέσει μέχρι το 1939 και θα τελειώσει με την πλήρη επικράτηση του στρατηγού.
1: 1945 και αρχίζει στο Πότσναμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή των Ιωσήφ Στάλιν, Χάρι Τρούμαν και Γουίνστον Τσόρτσιλ, που θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Είναι η τελευταία διασυμμαχική διάσκεψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που θα καθορίσει την τύχη της ηττημένης Γερμανίας και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη.
0: Είχαμε καύσωνα σαν σήμερα το 1973. Που διήρκησε μέχρι τις 20 του μήνα, για ένα τετραήμερο δηλαδή, ενδεικτικές φωτογραφίες, έτσι, Λαμία 46,5. Τι είπα εγώ?
1: Φωτογραφίες
0: είπα, θερμοκρασίες ήθελα να πω. Λαμία 46,5, Ελευσίνα 46,4, οπότε καταλαβαίνετε, έτσι, Λάρισα 45.
1: Ρίχνεις τα 46.
0: Ναι, ναι, ωραιότατα.
1: 2015, σε ένα σχηματισμό της κυβέρνησης, προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16 Ιουλίου για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης τίθενται οι Λαφαζάνης, Στρατούλης, Βαλαβάνη και Ίσυχος, μετακινούνται οι Πάνος Κουρλέτης και Γιώργος Κατρούγκαλος, νέα πρόσωπα ο Δημήτρης Βίτσας, ο Χριστόφορος Βερναρδράκης, ο Παύλος Πολάκης, η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Παύλος Χαϊκάλης αλλά και η Όλγα Γεροβασίλη που αναλαμβάνει καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου.
0: 1870 και γεννιέται ο Ιωάννης Γρυπάρης, ποιητής, συγγραφέας και μεταφραστής από τον Αρτεμόνα της Ύφνου.
1: Το 1926 γεννήθηκε ο Έλληνας ποιητής Νίκος Καρούζος.
0: Η Μίλβα, η διάσημη αυτή Ιταλίδα τραγουδίστρια που τραγούδησε και στα ελληνικά Θάνο Μικρούτσικο και όχι μόνο, σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1939.
1: Και ήταν το 1959 όταν έφυγε από τη ζωή η Billie Holiday, καλλιτεχνικό ψευδονύμο της Ελεονόρα Φάγκαν, Αμερικανίδα τραγουδίστρια.
0: Γιατί να το κάνεις, Ελεονόρα Φάγκαν, ωραιότατο. Δεν θα πήγαινε εδώ μπροστά με το...
1: Κοίταξε, εμάς μπορεί να μας κάθεται. Εκείνη την εποχή,
0: ναι, δεν θα καθόταν.
1: Να ήταν, ναι.
0: Ναι. Άλλο.
1: Ο Τζον Κόλτρέιν πέθανε σαν σήμερα, ο Αμερικανός σαξοφωνίστας από τις κορυφαίες προσωπικότητες της jazz. Ήταν, ναι, 17 Ιουλίου του 1967.
0: Και ο Ανδρέα Καμιλέρη, ο Ιταλός συγγραφέας, γνωστός για τα αστυνομικά του μυθιστορήματα με ήρωα τον επιθεωρητή Μολταλμπάνο. Σαν σήμερα το 2019 έχει φύγει από τη ζωή, έτσι, με τη φωνή της, να το πούμε, την πραγματικότητα, με Μπίλι Χαλιντέι θα το πούμε, γιατί αλλιώς δεν θα...
1: Σας αποχαιρετούμε, έτσι, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 7, μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8.
0: Δευτέρα πάλι μαζί, καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε όσοι δεν δουλεύετε, να κάνετε κανένα...
1: Μπάνιο αν μπορείτε.
0: Ναι, καμιά βουτιά. Και δύο και τρία. Είπαμε, άμα κάνεις τρεις φορές βουτιά...
1: Τρία μετράει, ασχέτως τη λέει η Βασιλική.
0: Καλημέρα σε όλους σας, να είστε καλά.
1: Καλή σας πέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, το βλέμμα στραμμένο στις διπλωματικές εξελίξεις, ενώ η απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια παραμένει ενεργή. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τις πρώτες ώρες, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομική σταθμή και αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στον Μπαντάρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν και σε πολλές ακόμη περιοχές του νότιου Ιράν. Η Τεχεράνη δεν ελέγχει τα στενά του ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του ορμούς. Άλμα καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $85 το Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση φέρεται να στάθηκε επαρκής ώστε να οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στη σύλληψή του. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Συνεδριάζει στις 3 μετά το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Πόλεμο κυβέρνησης αντιπολίτευσης πυροδότησε η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, ζητώντας να απολογηθεί για τον χαρακτηρισμό κυβέρνηση υποδίκων, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίφθινε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Κατηγόρησε το λεγόμενο βαθύ κράτος ότι απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία τόσο από τον ίδιο όσο και από το Κογκρέσο, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών, οι οποίες αποκαλύπτουν τόσο ευάλωτες πόσο παραμένουν οι εκλογικές υποδομές στη χώρα απέναντι σε ξένες κυβερνοεπιθέσεις. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί Στεφάνων να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών Μητέρα, το οποίο υπήρξε πρόεδρος. Τον επικίδιο στην εξόδιο ακολουθία θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών στενός της φίλος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές, οι μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, από την μία άκρη στην άλλη, από το Βαλτοτόπι που έχει και σήμερα εκδηλώσεις εκεί, αφού σήμερα είναι της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα. Μαρίνα, ό,τι επιθυμείς. Τώρα το πρωί εκεί στο Βαλτοτόπι, στο Ιερό Παρεκκλήσι, έχει πανηγυρικό όρθρο και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Μια μεγάλη καλημέρα στην Αλιστράτη που, όπως είπαμε, σήμερα στο θεατράκι του Λυκείου της Αλιστράτης θα γίνει αυτή η εκδήλωση με την Φιλαρμονική της Αλιστράτης, η οποία συμπληρώνει έναν αιώνα μουσικής πορείας. Είναι μια καταπληκτική φιλαρμονική, πραγματικά αξίζει να την ακούσετε. Σήμερα λοιπόν έχουμε αυτή την εκδήλωση στις 8.30 με παλιά και καινούργια τραγούδια, με ζωντανή μουσική, 100 χρόνια παράδοση λοιπόν. Είχε αναβληθεί αυτή η εκδήλωση, ήταν να γίνει τις προηγούμενες μέρες, γίνεται σήμερα 17 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή, στις 8.30 στο θεατράκι του Λυκείου της Αλιστράτης. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στην Αμμουδιά, που σήμερα Παρασκευή το βράδυ έχει παραδοσιακό λαϊκό ποντιακό γλέντι στις 9 στο Δημοτικό Σχολείο της Αμμουδιάς. Να πάτε να περάσετε ωραία με λαϊκό ποντιακό πρόγραμμα. Μια μεγάλη καλημέρα στα Άνω Πορόγια. Σήμερα ξεκινά αυτό το τρίτο παραποτάμιο μουσικό διήμερο εκεί στο Φράγμα και βέβαια με πολλή μουσική σήμερα και αύριο, 17 και 18 Ιουλίου. Καλημέρα στη Βέργη. Ουσιαστικά από σήμερα ξεκινούν οι εκδηλώσεις για το πανηγύρι του προφήτη Ηλία στη Βέργη. Το βράδυ στις 8 θα έχουμε την υποδοχή της ιεράς εικόνας της Πανηγίας της Πονιμνήτου. Από το 16ο αιώνα αυτή η εικόνα, και 8 και 4ο παράκληση στην Παναγία. Εκδηλώσεις που θα κορυφωθούν τη Δευτέρα. Μια μεγάλη καλημέρα βέβαια να πούμε, ήδη ξεκίνησαν να έρχονται τα μηνύματα από φίλους ακροατές. Να δώσουμε μια μεγάλη καλημέρα και στους Άμπελους, Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου. Αύριο βράδυ στον προαύλιο χώρο του σχολείου έχουμε επίσης ένα μουσικό γλέντι. Και βέβαια αύριο έχουμε και στο Βαλτερό τη γιορτή Καλαμποκιού, 46 χρόνια παράδοση. Μας τα έλεγε χθες ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του Βαλτερού, ο Αριστοτέλης Βαλτερού. 2.000 καλαμπόκια, εκπληκτικά καλαμπόκια εκεί από τους ανθρώπους του Πολιτιστικού Συλλόγου, με παραδοσιακό γλέντι και μουσικές, τραγούδια της Θράκης και της Μακεδονίας, αύριο το βράδυ στο Βαλτερό. Καλημέρα λοιπόν στο Βαλτερό. Μια μεγάλη καλημέρα να δώσουμε στη Βαμβακιά, που επίσης έχει τριήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο το βράδυ με παρουσίαση χορευτικών τμήματων και γλέντι με την ορχήστρα του Νίκου Μπούσιου. Επίσης μια μεγάλη καλημέρα να δώσουμε στα Ήβυρα. Το Σάββατο και την Κυριακή έχουμε εκδηλώσεις στο 9ο Αντάμωμα Ιβυριωτών 2026, παράδοση, μουσική, χορός, παιχνίδι, χαρά για όλους. Στο Μανδράκι επίσης μια μεγάλη καλημέρα το Σάββατο βράδυ στην αυλή του σχολείου έχουμε εκδηλώσεις εκεί στο πανέμορφο Μανδράκι, και βέβαια και στο Λιβαδοχώρι Αντάμωμα αύριο, εκδηλώσεις και στο Λιμνοχώρι την Κυριακή και την Δευτέρα, στο Νεοσούλι το βράδυ της Κυριακής. Στον Αχινό μια μεγάλη καλημέρα, εκεί γιορτάζει το Ιερό Ξοκλήσι του προφήτη Ηλία τη Δευτέρα, θα έχουμε εκδηλώσεις επίσης εκεί στον Αχινό. Έτσι μια μεγάλη καλημέρα βέβαια σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών.

Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Να μας στέλνει την καλημέρα ο Μπάμπης και ο Γιώργης από το Αηδονοχώρη Σερών. Μας λέει ότι θα πάνε στην Αγία Μαρίνα στη Μαυροθάλασσα Σερών. Να που είναι ανταποκριτές ο Μπάμπης και ο Γιώργης από το Αηδονοχώρη. Μας λένε λοιπόν για τις εκδηλώσεις που γίνονται στη Μαυροθάλασσα, στην Αγία Μαρίνα εκεί της Μαυροθάλασσας. Την καλημέρα μας την κυρία Ευδοξία που όπως είπαμε μας ακούει κάθε μέρα. Στον Κώστα τον Μπαλάνο, στον Γιάννη να είναι καλά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο Στέλιο αλλά και στη Δέσποινα που μας στέλνουν την καλημέρα τους. Έτσι ένα ζεστό Σαββατοκύριακο για όσους μείνετε εδώ, να ξέρετε ότι θα έχει αρκετή ζέστη. Βέβαια σήμερα πιθανότατα κατά τις 3 να έχουμε και μια βροχούλα. Το βλέπουμε αυτό το καλοκαίρι αυτό, δηλαδή εκεί στον Καύσωνα εμφανίζεται και η βροχή. Μακάρι να είναι μια σιγανή βροχή που μπορεί να κάνει δουλειά όσον αφορά την πρόληψη των πυρκαγιών. Πάντως σήμερα το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το ίδιο θα έχουμε καθαρό ουρανό όλη τη μέρα με θερμοκρασία να αγγίζει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή θα ανέβει και άλλο το θερμόμετρο στους 37 και τη Δευτέρα θα πάει στους 38. Τελικά με τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα 40 δεν βλέπω, πάντως βλέπω 38 την Δευτέρα, την Τρίτη 21 Ιουλίου 36 βαθμοί και την Τετάρτη θα έχουμε μια μικρή υποχώρηση εκεί στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ο ΔΔΕ ανακοίνωσε ότι σήμερα Παρασκευή θα σημειωθούν διακοπές ρεύματος. Ήδη ξεκίνησε διακοπή ρεύματος από τις 7.30 και θα έχει διάρκεια ως τις 11.30 το πρωί στην Υγρίτα και συγκεκριμένα στα τμήματα των οδών Ντινίδη, Φιλικής Εταιρείας, Σοκράτους, Άγγελου Μήτα, Αριστίδου, Πλάτωνος, Μακεδονίας του Δήμου Βυσαλτίας. Εκεί λοιπόν μέχρι τις 11.30 θα έχετε διακοπή ρεύματος. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στην πόλη των Σερών, εκεί προσέξτε το λίγο αυτό, 10 το πρωί έως τις 2 διακοπή ρεύματος σε τμήματα των οδών Γαλδέμη, Δωρηλαίου, Ευζώνων, Κεσαρίας, Κιδωνίων, Ικονίου, Μακεδονομάχων και Φωκά. Ενώ από τις 11 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην πόλη των Σερών και συγκεκριμένα στο τμήμα της οδό Μικόνου. Εκεί 11 με 1 λοιπόν θα έχετε διακοπή ρεύματος. Στην ιδιοσιογραφία ένα μπράβο να δώσουμε στον αθλητή του Γυμναστικού Συλλόγου ΣΕΡΕΣ 93, τον Γιώργο τον Τσικοτζή, ο οποίος είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας Στίβου K18, που αγωνίζεται η Εθνική μας Ομάδα στο Ριέτι της Ιταλίας, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K18 του Στίβου. Και ο αθλητής από το ΣΕΡΕΣ 93, ο Γιώργος Τσικοτζής, πήρε την πρόκριση για τον τελικό του επικοντό, ξεπέρασε τα 4.70 στο προκριματικό του αγωνίσματος, ισοφάρισε το ατομικό του ρεκόρ. Ο τελικός του πικοντό θα διεξαχθεί το Σάββατο στις 5.25. Καλή, μπράβο στον Γιώργο, μπράβο στον προπονητή του Σάββατο Κεφαλίδη, μπράβο σε όλα τα παιδιά. Επίσης δεν θα ξεχωρίζει το ότι έχουμε και την κλήρωση του μπάσκετ, το EuroCup γυναικών. Ξέρετε έτσι ο Πανσεραϊκός, η γυναική ομάδα μπάσκετ του Πανσεραϊκού γράφει ιστορία. Θα αγωνιστεί στην Ευρώπη, όπως παλαιότερα πριν από πάρα πολλά χρόνια, δεκαετία του 90, η γυναική ομάδα μπάσκετ του ΑΟΣ. Ο Πανσεραϊκός λοιπόν έμαθε χθες την κλήρωσή του. Θα αγωνιστεί με ομάδες, στον όμιλό του είναι από Γαλλία, Πολωνία και Ισπανία. Δύσκολη πρόκριση. Είναι η Γκορζόφ από την Πολωνία, η Ενσίνο από την Ισπανία και η Βίλμα από τη Γαλλία. Έτσι είναι ο 10ος όμιλος. Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε χθες στο Μόναχο και έτσι σχηματίστηκαν οι 12 όμιλοι. Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου και οι 4 καλύτεροι τρίτοι από τους 12 ομίλους θα συνεχίσουν στα νοκάουτ παιχνίδια.

Και βέβαια να πούμε ότι είχαμε και το νέο Δέλτα Σίγμα του αυτοκινοδρομίου Σερών, εκεί που η είδηση είναι ότι η δήμαρχος Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα, αναλαμβάνει πρόεδρο στο αυτοκινοδρόμιο Σερών. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε νέα δεδομένα και μια νέα σελίδα ανοίγει στο αυτοκινοδρόμιο Σερών μετά την πρόσφατη ανακοίνωση του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη για χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια ώρα που πλέον το αυτοκινοδρόμιο έχει και ανταγωνισμό την πίστα που δημιουργήθηκε στη Βουλγαρία. Έτσι, με αυτά τα δεδομένα, η Δήμαρχος αποφάσισε να είναι αυτή η επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα είναι η πρόεδρος, η κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα. Δίπλα της σε ρόλο αντιπροέδρου θα βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος, ο Κώστας Μπέγος. Ενώ στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου, τη θέση του Διευθύντοντα Συμβούλου καταλαμβάνει ο Σάβας Τερζόπουλος. Να πούμε ότι ο Βασίλης Κοτέογλου, ο μέχρι πριν από λίγο Διευθύνων Σύμβουλος, θα αναλάβει τη θέση του Γενικού Διευθυντή. Άρα, πρόεδρος Βαρβάρα Μητλιάγκα, Δήμαρχος Σερών, αντιπρόεδρος Κώστας Μπέγος, Διευθύνων Σύμβουλος ο Σάβας Τερζόπουλος, Γενικός Διευθυντής ο Βασίλης Κοτέογλου, μέλη είναι η Δημοτική Σύμβουλη ο Δημήτρης Μικτσόγλου, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Κεϊσόγλου, ο Παναγιώτης Χράπας, που είναι νέο μέλος, εκπρόσωπος αντιπολίτευσης με αναπληρωτή του Βασίλη Χρυσανθίδη και μέλη, επίσης νέο μέλος στο ΔΣ ο Βασίλης Καλαμπαλίκας, ο Αθανάσιος Μαλάκης, ο Σάβας Τερζόπουλος. Βέβαια το ΔΣ πλαισιώνει ο εκπρόσωπος του επιμελητηρίου, που ξέρουμε ότι ήταν ο Χρήστος Τρούπης, και ο εκπρόσωπος της ΛΑΜΣ.

Τώρα βέβαια σας έχουμε δώσει πάρα πολλές προτάσεις όσον αφορά το πού μπορείτε να πάτε το Σαββατοκύριακο. Μια ωραία πρόταση και μια έτσι θα έλεγα καλή επιλογή είναι να πάτε στο Λιβαδοχώρι. Αγαπάμε Λιβαδοχώρι, έτσι ένα χωριουδάκι

0: Πήρε ένα σοσιάδι.
1: Τι κάνει το λιβαδοχώρι, πρώτα απ' όλα να πούμε, που βέβαια δεν ξέρω πώς κατοίκους έχει τώρα.
0: Όλοι είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Καλά. Εντάξει, τα χωριά ερημώνουν, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Αυτό,
1: δυστυχώς.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά παρόλα αυτά, ο κόσμος που υπάρχει στο χωριό δίνει ζωή. Έχουμε πάρα πολλά παιδάκια νέα και από ηλικίες, ας πούμε, της μαθητιώσας νεολαίας.
1: Μπράβο.
0: Και από, ας πούμε, ηλικίες 25-30 χρονών, έχουμε νέες οικογένειες.
1: Ναι.
0: Δόξα τω Θεώ, υπάρχει ζωή στο χωριό.
1: Ναι, να πούμε βέβαια ότι έτσι ανήκει στο Δήμο Ηράκλειας, περίπου 400 κάτοικοι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Περίπου, ναι. Περίπου, ναι.
1: Τώρα, είναι αλήθεια ότι κάπου διάβασα ότι ο Γιώργος Καπουτσίδης έχει κάποιες ρίζες και από εκεί. Το ξέρετε,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Φυσικά, ναι, ο Γιώργος ο Καπουτσίδης, ναι. Η οικογένεια του πατέρα του,
1: ναι,
0: ήταν από το χωριό των προγόνων μας, το οποίο είναι στο Μέταλλο, στην Δική Σφαιρών.
1: Α, μάλιστα.
0: Το οποίο φυσικά είναι ακατοίκητο, ναι. Απλά οι μεταλλιώτες, εμείς οι μεταλλιώτες,
1: ναι,
0: φτιάξαμε μια καινούρια εκκλησία στα θεμέλια του παλαιού ναού του Αγίου Γεωργίου. Και κάθε χρόνο λειτουργούσαμε του Αγίου Γεωργίου και στην καθιερωμένη εορτή της Γίδας.
1: Α,
0: που ήταν πάρα πολύ ωραίο αντάμωμα.
1: Κρατάτε δηλαδή τις παραδόσεις.
0: Τώρα είναι μετά τον κορονοϊό δυστυχώς, επειδή άλλαξαν.
1: Ναι.
0: Και κάποια από τα παλαιά μεγάλα να πω κεφάλια έχουν φύγει από τη ζωή δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Τώρα κάποια στιγμή εμείς οι επόμενες γενιές των μεταλλιωτών ίσως κάνουμε πάλι εκ νέου κάποια προσπάθεια.
1: Και έχετε και ένα πολύ ωραίο ναό εκεί, να το πούμε αυτό, έτσι, παλιό,
0: ναι,
1: ναό.
0: Ναι, τον παλαιό ναό της Αγίας Τριάδας, που είναι περίπου το 1783.
1: Τι λέτε τώρα,
0: ναι.
1: Ο οποίος είναι σε καλή κατάσταση, συντηρείται σε καλή κατάσταση. Είναι.
0: Ναι, σε αρκετά καλή κατάσταση, είναι, δόξα τω Θεώ. Και κάθε χρόνο στην εορτή του Αγίου Πνεύματος, ναι, η περιφορά της εικόνας και ο αγιασμός γίνεται εκεί.
1: Α,
0: δηλαδή, ναι, φεύγουμε, ας πούμε, από την καινούργια εκκλησία και πάμε στον παλαιό ναό που γίνεται ο καθιερωμένος αγιασμός.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, είναι πολύ συγκινητικό για τις δικές μας τις γενιές, δηλαδή των 50 φέρδα που έχουμε βαφτιστεί εκεί πέρα.
1: Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: ναι,
1: να ρωτήσω λίγο αύριο τι θα γίνει στο Λιβαδοχώρι.
0: Αύριο έχουμε το καθιερωμένο αντάμωμα, το οποίο,
1: ναι,
0: θα διευκρινίσω λίγο κάτι. Ναι. Το είχαμε καθιερώσει να γίνεται περίπου το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου,
1: ναι,
0: γιατί ο Ιούλιος είναι ο κατεξοχήν μήνας που είναι οι αδειούχοι από τα αστικά κέντρα Αθήνα Θεσσαλονίκη και κυρίως και αυτοί που έρχονται και από το εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Απλά καμιά φορά, επειδή υπάρχουν και κάποια στάθμοι και παράγοντες, μπορεί να αλλάξει η ημερομηνία.
1: Σίγουρα.
0: Γι' αυτό, ναι, ας πούμε, φέτος θα γίνει 18 Ιουλίου.
1: Αποφασίσατε 18 Ιουλίου. Ωραία.
0: Ναι, διότι εντάξει, σας είπα, υπάρχουν στάθμοι και παράγοντες, έχουμε ένα ευτυχές γεγονός, το οποίο θα λείπει το μισό χωριό, οπότε δεν υπήρχε λόγος να το κάνουμε, ας πούμε, στις 25 για πολύ λίγα άτομα. Σκοπός είναι να διασκεδάσουμε με όλους τους χωριανούς μας και να περάσουμε μια όμορφη βραδιά.
1: Άρα, τι ώρα αύριο θα γίνει αυτό το αντάμωμα?
0: Θα ξεκινήσουμε από τις 9 η ώρα,
1: ναι,
0: σιγά σιγά να έρχεται ο κόσμος.
1: Πού θα γίνει,
0: στο πάρκο του χωριού.
1: Στο πάρκο, ναι.
0: Στο πάρκο του χωριού. Έχουμε εθελοντές οι οποίοι θα βάλουν ένα πολύ μεγάλο χέρι βοηθείας και τους ευχαριστούμε θερμά. Έχουμε την αμέριστη βοήθεια του Δήμου Ηράκλειας, ηθικά, υλικά κλπ. Πάντα βοηθάει. Θα ευχαριστήσουμε τους χωριανούς που πάντα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις μας, γιατί είναι καλό να ασχολούμαστε και με τον πολιτισμό, κυρίως με την παράδοση. Γιατί όπως είπαμε και πριν, ότι άδειασαν τα χωριά, δυστυχώς. Οπότε αυτό είναι μια ευκαιρία και να γεμίσει το χωριό και να έτσι ζωντανέψουμε τις ρίζες μας.
1: Έτσι, να μην ξεχνάμε την παράδοση. Να συναντηθούμε
0: με ανθρώπους. Ναι.
1: Από που έχουμε μουσική καιρό, τώρα τι θα έχουμε
0: από
1: περισσότερο,
0: μουσική,
1: έτσι. Ναι, τι
0: προσωποντιακό,
1: μουσική,
0: ναι.
1: Προσωποντιακό, έτσι.
0: Προσωποντιακό, έτσι, θα υπάρχουν και τα δημοτικά κλπ.
1: Θα μπορεί κάποιος να φάει κάτι, έτσι, τα έχετε φροντίσει,
0: ναι,
1: όλα εκεί πέρα. Ναι.
0: Βέβαια, και έχουμε πάρα πολύ ωραία νόστιμα ευαίσματα.
1: Ωραία.
0: Θα ευχαριστηθεί ο κόσμος Η τιμή εισόδου είναι 5 ευρώ δωρεάν για τα παιδιά κάτω των 18 ετών.
1: Ωραία. Εντάξει, μια συμβολική τιμή εκεί για να βοηθηθεί και ο πολιτικός σύλλογος, γιατί σίγουρα έχετε έξω, δεν είναι και εύκολο να διατηρείς ένα πολιτικό σύλλογο.
0: Όχι.
1: Και βέβαια πιστεύω θα έχει κόσμο αρκετό και ο καιρός θα είναι καλός από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Να χορέψετε, να περάσετε ωραία, όσοι θα είναι εκεί σίγουρα.

0: σίγουρα θα περάσουν ωραία.
1: Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και επειδή είπαμε προηγουμένως για τους μουσικούς, και φέτος είπαμε, ας πούμε, να τιμήσουμε ένα παιδί, είχε αποφασίσει ο σύλλογος να στηρίξει εντός εισαγωγικών ένα παιδί που ασχολείται με μουσική, που ένα μέρος της καταγωγής του έλκει από το Λιβαδοχώρι. Είναι ο Νίκος Τερπεζίδης, το οποίο το παιδί...
0: Πώς λέγεται το παιδί, να ξαναπούμε λίγο?
1: Ο Νίκος Τερπεζίδης, που θα παίξει λύρα και έρχεται για την εκδήλωσή μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως και τους υπόλοιπους μουσικούς.
0: Μπράβο, για πρώτη φορά έρχεται, έτσι?
1: Όχι, έχει ξαναέρθει το παιδί αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι σε πιο μεγάλο επαγγελματικό στάδιο.
0: Πρέπει να είναι καλό στη λύρα, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι.
1: Πάρα πολύ καλό. Και μάλιστα, παιδί γεννημένο, σας λέω, και μεγαλωμένο στη Γερμανία. Άρα γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να έχουμε πάντα επαφή με τις ρίζες μας, να μην ξεχάσουμε από πού είμαστε και ποιοι είμαστε.
0: Έτσι, ναι.
1: Δυστυχώς τα χρόνια είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Μου στέλνει τώρα μήνυμα κάποιο φίλο, λέει, το χωριό παλιά ονομαζόταν Σακάβτσα.
1: Σακάφτσα, ναι. Η παλιά ονομασία.
0: Η παλιά ονομασία του χωριού. Έτσι, ναι. Που πέρασε, όπως είπαμε, ταλαιπωρήθηκε το χωριό πολύ. Έτσι, και με την, στη συνέχεια έπρεπε να μετακομίσετε, να κάνετε ένα χωριό το οποίο πέρασε δύσκολες καταστάσεις. Να το πούμε.
1: Πέρασε δύσκολες καταστάσεις. Ήρθαν οι δικοί μας, γιατί εμείς δεν καταγόμαστε. Οι πρόγονοι είμαστε από το Λιβαδοχώρι, ήρθαν από το Μέταλλο. Ναι. Την δική σου, όπως σας είπα, και άλλοι, ας πούμε, από το Ίσωμα του Κυλκής. Αποτελείται από το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, είναι προσφυγικό. Υπάρχουν Θρακιώτες, Θρακατσάνοι, εντόπιοι, και εμείς οι Πόντιοι.
0: Ωραία.
1: Από το οποίο χωριό, κατάγεται και ο Μακεδονομάχος, ο ήρωας Παπα-Πασχάλης της Τσιάγκας.
0: Μάλιστα. Ο ήρωας, ο Μακεδονομάχος, έτσι, από το Λιβαδοχώρι Σερών.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Αυτά έτσι λίγο για να ξέρουμε.
0: Να μαθαίνουμε τα χωριά μας. Είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουμε τα χωριά μας. Έχει κάποιους οι οποίοι είναι στη Γερμανία, αλλού σε κάποια άλλα μέρη της Ελλάδος, και αυτό το καλοκαίρι έρχονται εδώ. Συγκεντρώνονται εδώ. Έρχονται. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν ξεχνάνε δηλαδή τις ρίζες τους. Έρχονται εδώ και με το αντάμωμα τώρα ξαναβρίσκονται και περνάνε πάρα πολύ καλά. Μπράβο σας όμως εσείς που συνεχίζετε την παράδοση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Γιατί ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Οι πολιτικοί σύλλογοι δεν είναι και εύκολα. Τα πράγματα,
1: όχι,
0: ξέρω πόσο δύσκολο
1: είναι. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Δεν μπορούν πάντα να ικανοποιούν όλα τα γούστα. Πάντα, ας πούμε, θα υπάρχει και μια
0: έτσι.
1: Αλλά δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Σας είπα και πριν ότι έχουμε και την αμέριστη βοήθεια του Δήμου Ηράκλειας, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά.
0: Μπράβο, και καλά
1: κάνουμε. Φυσικά τα παιδιά τους εθελοντές.
0: Ωραία. Άρα, αύριο το βράδυ σας περιμένουμε εκεί στο Λιβαδοχώρι, 9 η ώρα, στο πάρκο, όπως είπατε. Ο καιρός θα είναι καλός, με καλή μουσική, κυρίως ποντιακή και όχι μόνο. Και το σίγουρο θα περάσετε πάρα πολύ καλά. Αυτό να το πούμε.
1: Ναι, πρώτα να είμαστε καλά, ναι.
0: Και βέβαια να πούμε, στο Λιβαδοχώρι είναι και η γιαγιά Παρέσα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, η γιαγιά Παρέσα, η μεγαλύτερη
0: ηλικία. Ναι, η οποία βέβαια, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο, αντιμετωπίζει κάποια προβληματάκια και δεν είναι και εύκολο πλέον. Έχει πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Κυρία Ιωσήφιδου, χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Να είστε καλά.
1: Εύχομαι
0: καλή επιτυχία. Θα τα λέμε για το Λιβαδοχώρι, θα τα λέμε για όλα τα χωριά μας. Και είμαι σίγουρος ότι αύριο θα έχετε πάρα πολύ κόσμο και θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά. Καλημέρα, κυρία Ιωσήφιδου. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Ακούσαμε λοιπόν την κυρία Ιωάννα Ιωσήφιδου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιβαδοχωρίου. Αύριο το αντάμωμα με καλή ποιοτική παραδοσιακή μουσική και λύρα και ποντιακά και όχι μόνο. Έτσι θα είναι ένα ωραίο βράδυ εκεί στο Λιβαδοχώρι. Την καλημέρα μας την γιαγιά Παρέσα και τον γιο της, τον Γιάννη Ορφανίδη. Γιάννης Ορφανίδης, ο οποίος, να πούμε ότι για πολλά χρόνια ήταν από τους κορυφαίους συνδικαλιστές στην Αθήνα, πρόεδρος της Ένωσης των επαγγελματιών οδηγών, με σημαντικό έργο στο συνδικαλιστικό κίνημα, ο Γιάννης Ορφανίδης, και η μητέρα του, κυρία Παρέσα, η οποία έφτασε ήδη τα 111 χρόνια, έχει κάποια προβληματάκια υγείας. Εμείς σε ευχόμαστε να είναι καλά πάνω απ' όλα, γιατί είναι μια γυναίκα, αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη έτσι Ελληνίδα σε ηλικία στη χώρα μας. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό αυτό, ο μεγαλύτερος ηλικία άνθρωπος στον πλανήτη, στην Ελλάδα. Και από τους μεγαλύτερους του πλανήτη. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν κάποιοι τέτοια ηλικία. Τώρα να πούμε και μια έτσι όχι και ευχάριστη είδηση, γιατί δυστυχώς τώρα πλέον έχει γίνει αυτό, τι να πεις, δηλαδή πλέον το αντιμετωπίζουμε, άλλωστε το έχουμε δει πρόσφατα, ήταν και η ανακοίνωση Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών. Δυστυχώς, όπως μαθαίνουμε με πληροφορίες που έχουμε χθες, είχαμε νέα απόπειρα απόδρασης το βράδυ από τη δομή συντικής. προσπάθησαν να αποδράσουν δύο Αιγύπτιοι, βέβαια άμεσα συνελήφθησαν, σχηματίστηκε δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Σιδηροκάστρου και θα οδηγηθούν σήμερα στην εισαγγελία Σερών. Νέα απόπειρα απόδρασης. Είναι πάρα πολλές οι απόπειρες που γίνονται. Μας τα έλεγε πρόσφατα και ο πρόεδρος ένας αστυνομικών υπαλλήλων Σερών, ο κ. Γιάννης Κούνιος. Άλλωστε, πρόσφατα είχαμε και μια έτσι επιστολή που έστειλε ένας αστυνομικών υπαλλήλων Σερών στα αρμόδια Υπουργεία, που πραγματικά ήταν μια συγκλονιστική επιστολή που καταγράφει ακριβώς τα προβλήματα που δημιουργούνται με αυτή τη δομή. Πάντως, χθες οι συνάδελφοί του έδρασαν ακαριά, γρήγορα και κατάφεραν να συλλάβουν τους δύο Αιγύπτιους οι οποίοι προσπάθησαν να αποδράσουν, κάτι που πλέον έχει γίνει συχνό φαινόμενο εκεί στην δομή Συντικής. Θα μιλήσουμε για δικαιοσύνη, θα μιλήσουμε και για δύο δικαστικές υποθέσεις οι οποίες συγκλώνησαν την περιφερειακή μας ενότητα σε πολύ λίγο. Πήγαμε 30 λεπτά μετά τις 8, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνα.

0: Καλημέρα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Με χαρά βλέπω ότι έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από όλο τον ομό. Την καλημέρα μας, μια ξεχωριστή καλημέρα στον Γιάννη τον Πανταζή, τον πρόεδρο της Ινούσας, που μας στέλνει την καλημέρα του και λέει ότι η Νούσα άρχισε πλέον να μπαίνει σε κανονικούς ρυθμούς, γιατί πέρασε η αλήθεια είναι αυτή, αυτό το όμορφο χωριουδάκι, μια μεγάλη περιπέτεια. Επίσης, μηνύματα από τα Άνω Πορόγια για το Παροποτάμι, όπως είπαμε, φεστιβάλ που θα γίνει. Ένας φίλος μας λέει, μην ξεχνάμε το φεστιβάλ που θα γίνει στο Φαράγγι του Αγκίτη, το είπαμε και χθες, θα το ξαναπούμε και σήμερα το πρόγραμμα. Είναι ένα Σαββατοκύριακο που θα έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις σε όλο τον ομό. Πάμε όμως σε κάτι που δεν είναι και τόσο ευχάριστο, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, έτσι, όλη η Ελλάδα συγκλονίστηκε από δύο συμβάντα στις Σέρρες, δύο τραγικά συμβάντα, και μάλιστα 5 Δεκεμβρίου του 2022 ένα νέο παιδί 11 χρονών, ο 10χρονος Βασίλης, χάνει τη ζωή του στην αυλή του σχολείου μετά από έκρηξη του Λέβητα. 5 Ιανουαρίου του 2026, μετά από 4 χρόνια, ο 17χρονος Άγγελος ξυλοκοπείται μέχρι θανάτου. Δύο γεγονότα που πραγματικά έτσι συγκλώνησαν όλη την Ελλάδα και έρχονται από τις Σέρρες. Χθες ήμουν σε μια συζήτηση λοιπόν και έλεγαν κάποιοι, σε μια συζήτηση που είχαμε, τι έγινε τελικά, δηλαδή η δικαιοσύνη καθυστερεί τόσο πολύ, τι γίνεται στην πρώτη περίπτωση. Όσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση, μόνο 10 χρόνια, ξέρετε, γίνονται πάρα πολλά σχόλια, όσοι δεν ξέρουν τον ποινικό κώδικα. Γι' αυτό θα ήθελα πάρα πολύ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχθηκε την πρόταση να έχουμε μια συζήτηση με τον γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Δημήτρη Γκολέμη, τον οποίο φιλοξενούμε τηλεφωνικά. Άλλωστε, είναι και δικηγόρος οικογένειας του Βασίλη για την πρώτη περίπτωση. Κύριε Γκολέμη, καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών.
1: Καλημέρα, κύριε Αναστασιάδη, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ξέρετε, έτυχα σε αυτή τη συζήτηση χθες και γιατί πραγματικά και εγώ έχω κάποια ερωτηματικά. Ήθελα έτσι να σας φιλοξενήσουμε τηλεφωνικά και χαίρομαι πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόταση, γιατί ξέρω και την πρόσκληση, γιατί ξέρω ότι είναι βαρημένο το πρόγραμμά σας με τις δίκες και όλα αυτά. Να ρωτήσω λίγο. Πραγματικά, και ως αιρέος πολίτης, ως άνθρωπος που γεννηθήκατε σε αυτή την πόλη και ξέρω το ότι βέβαια έχετε ρίζες σε αυτή την πόλη. Δύο γεγονότα σε διάστημα 4 ετών, που δεν ξέρω στα τελευταία 100 χρόνια να γίνει κάτι τέτοιο, αίρες που συγκλώνησαν την τοπική μας κοινωνία, πραγματικά, έτσι δεν είναι?
1: Κύριε Αναστασιάδη, δυστυχώς η ζωή και η καθημερινότητα και η περιπλοκότητα πλέον του τρόπου λειτουργίας της κοινωνίας είναι τέτοια που καμιά φορά μας επιφυλάσσει τόσο δυσάρεστα γεγονότα. Ασφαλώς, έχετε μιλήσει για δύο γεγονότα τα οποία έχουν εντελώς διαφορετική βάση, εντελώς διαφορετική ουσία και εντελώς διαφορετικές απαρχές, έτσι.
0: Ακριβώς. Βέβαια, έχω δυστυχώς όμως δύο θύματα, δύο νέα παιδιά. Είναι το μόνο που ενώνει. Και γονείς οι οποίοι περιμένουν ουσιαστικά μια δικαίωση.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Οι διαδικασίες οι οποίες γίνονται με τις συνήθεις χρονικές καθυστερήσεις οι οποίες υπάρχουν στο δικονομικό μας σύστημα, και στην πρώτη περίπτωση έπρεπε να γίνει και μια ορθότερη, κατά την άποψη της οικογένειας, τοποθέτηση του κατηγορητηρίου, κάτι που έγινε. Το έχουμε πει, δεν υπάρχει λόγος να το αναλύσουμε δημόσια, ίσως και αυτός να είναι ο λόγος καθυστέρησης, αν θέλετε. Πλην όμως η υπόθεση προχωράει, θα εκδικαστεί και θα έχουμε την κρίση του δικαστηρίου, για την οποία δεν υπάρχει λόγος να πούμε κάτι, ούτε και για την υπόθεση φυσικά. Για την άλλη την περίπτωση στην οποία αναφέρεστε, προφανώς είναι κάτι το οποίο πλέον έχει πάρει πολύ σημαντικές, θα έλεγα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, και έχει να κάνει με την παραβατικότητα των ανηλίκων. Όχι ότι δεν είχαμε παραβατικότητα των ανηλίκων ή δεν ήταν ένα θέμα το οποίο υπήρχε διαχρονικά στην ελληνική κοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια και το οργανωμένο έγκλημα έχει αρχίσει και κατεβαίνει ηλικιακά, εκμεταλλευόμενο το γεγονός ότι πολλές φορές η ποινική μεταχείριση των ανηλίκων είναι με βάση τον κώδικα, έτσι, όχι από τα δικαστήρια, δεν φταίνουν τα δικαστήρια. Με βάση τον κώδικα και με βάση το δικαιϊκό μας σύστημα, το οποίο δεν απέχει καθόλου από τα δικαιϊκά συστήματα του δυτικού πολιτισμού όλων των χωρών της Ευρώπης, ας πούμε, και της Αμερικής. είναι διαφορετική μεταχείριση, η ποινική μεταχείριση ενός ανηλίκου.
0: Οπότε, ναι, δεν πρέπει να κατέβουν τα όρια πλέον. Δηλαδή τώρα την περίπτωση του Άγγελου.
1: Ένα λεπτό. Ναι, ένα λεπτό. Ναι. Να πούμε λίγο πρώτα καταρχάς ποια είναι τα όρια.
0: Ναι.
1: Ότι, ότι παιδιά μέχρι 12 ετών έχουν πλήρες ποινικό ακαταδίωκτο. Ναι. Δηλαδή δεν διώκονται, δεν τους επιβάλλονται ποινές, παρά μόνο αν χρειαστεί θεραπευτικά ή αναμορφωτικά μέτρα. Τώρα, οι έφηβοι από 12 μέχρι 17, μέχρι να κλείσουν το 18ο, δηλαδή μέχρι να κλείσουν το 17ο και να μπουν στο 18ο, που πλέον έχουν ποινική μεταχείριση, δηλαδή ευθύνονται για τις πράξεις τους, έχουν ποινική ευθύνη, και οι έφηβοι από 12 μέχρι 17, αν τελέσουν κακούργημα, έρχονται αντιμετωπίσει με ένα σοβαρό, με σοβαρές συνέπειες. Προσέξτε τώρα. Αυτό που λέτε να κατέβουν τα όρια. Μιλάμε για παιδιά από 12 μέχρι 17. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι για αυτούς οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, και εφόσον η πράξη είναι κακούργημα, επιβάλλεται και ο περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης. Μιλάμε δηλαδή για κατάστημα στο οποίο κρατούνται μόνο ανήλικοι, δεν μπορούν να είναι μαζί με ενήλικους.
0: Ενώ ήταν κάτω το 15 δεν διώκεται, έτσι δεν είναι?
1: Ενώ αν ήταν κάτω το 15, όχι δεν διώκεται, διώκεται,
0: ναι.
1: Του επιβάλλονται συγκεκριμένες ποινές οι οποίες προβλέπει ο νόμος και οι οποίες είναι αναμορφωτικά μέτρα. Επίπληξη, παροχή κοινοφελούς εργασίας, αποζημίωση στο θύμα, φοίτηση σε επαγγελματικές ή άλλες σχολές εκπαίδευσης και κάποια θεραπευτικά μέτρα τα οποία μπορεί να είναι ψυχιατρική, ψυχολογική ή κάποια ιατρική υποστήριξη, λέει ο κώδικας κτλ. Σε περιπτώσεις εξαρτήσεων, αν έχουμε παιδιά δηλαδή τα οποία έχουν εξαρτήσει από ναρκωτικά ή οτιδήποτε σε αυτή την ηλικία. Προσέξτε, από τα 15 και πάνω, να το πω απλά, φυλακίζονται. Μπαίνουν σε καταστήματα κράτησης. Εδώ τώρα τίθεται ένα θέμα που το θέσατε εσείς προηγουμένως. Είναι η ηλικία των 15 ηλικία στην οποία πρέπει να είναι ο κόφτης το όριο από το οποίο και μετά να μπαίνει ένας ανήλικος σε κατάστημα κράτησης? Φυλακή, να το πούμε απλά.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, εδώ δεν μπορεί να μπει ένα όριο. Εδώ έχει γίνει μια επιλογή, η οποία δεν είναι επιλογή μόνο του δικού μας ποινικού κώδικα, είναι επιλογή και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και το όριο είναι στα 15.
0: Α, είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία, λέτε.
1: Όχι, ναι. Δεν είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία. Είναι επιλογή που έχουν κάνει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ωραία, κατάλαβα.
1: Δεν είναι, είναι επιτάγη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην παρεξηγηθούμε.
0: Κατάλαβα. Ναι,
1: λοιπόν, τώρα. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά μπορεί να συζητηθεί. Αν το δείτε από τη μεριά της οικογένειας των παιδιών, θα σου πει καλά ένα παιδί 15χρονο, θα το βάλουμε φυλακή. Δηλαδή, εξαρτάται από ποια μεριά το βλέπεις.
0: Ναι, σωστά.
1: Αν το δεις από την οικογένεια, από τα παιδιά. Αν το δεις από την
0: οικογένεια. Που έχασε το παιδί. Ναι.
1: Προσέξτε λίγο, ένα παιδί 15 χρονών είναι ένα παιδί τρίτης γυμνασίου.
0: Ναι. Μα ο δράστης στην περίπτωση δηλαδή, του Άγγελου παιδί, ήταν 15 παιδί... χρονών και 2 μηνών. Δηλαδή, 3 μήνες πριν να γινόταν αυτό, δεν θα υπήρχε.
1: Δεν θα υπήρχε δυνατότητα στο δικαστήριο να του επιβάλλει περιορισμό σε κατάστημα κράτησης.
0: Για 3 μήνες, δηλαδή, αν γινόταν 3 μήνες. Ναι.
1: Δηλαδή, εδώ πέρα είναι θέματα αξιακά ή σοβαρά θέματα τα οποία τίθενται και τα οποία βέβαια έχουν να κάνουν. Και είναι και ανάλογα με την ωριμότητα. Έχει παιδιά 15 χρονών τα οποία έχουν δυστυχώς εμποτιστεί ή μπει στην απαξία των παράνομων πράξεων σε βαθμό πολύ έντονο. Έχει παιδιά όμως που δεν είναι και σε αυτή την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το 15 που βάζει, ο νόμος όμως πρέπει να πάρει ένα αντικειμενικό όριο. Ο νομοθέτης πρέπει να βάλει ένα αντικειμενικό όριο. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κρίνεται ανάλογα με την... με την ωριμότητα, γιατί μετά θα έχουμε ένα σαφές νομικό πλαίσιο που δεν μπορεί να υπάρχει σε μια ποινική αντιμετώπιση. Ο ποινικός νόμος πρέπει να είναι συγκεκριμένος.
0: Ένα άλλο, κύριε Γκολέμ, και θέλω να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας όσο χρόνο έχουμε, είναι αυτό καθυστερούμε στην Ελλάδα. Δηλαδή διάβασα μια έρευνα, νομίζω περσινή, που έλεγε για μια απόφαση δικαστηρίου στην Ελλάδα χρειάζονται 450 μέρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στην Ελλάδα πάνω από 1.600 μέρες για μια απόφαση δικαστηρίου. Καθυστερούμε. Εντάξει. Δηλαδή, βλέπετε να αλλάζει κάτι σε αυτό το τομέα? Πρέπει να αλλάξει κάτι σε αυτό το τομέα?
1: Για μένα, είναι ξεκάθαρο ότι καθυστερούμε.
0: Ναι.
1: Το γιατί καθυστερούμε είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, που αν θέλετε ενδεικτικά να σας πω κάποια πράγματα, νομίζω ότι η ευθύνη είναι όλων. Είναι καταρχάς της πολιτείας. Είναι κατά δεύτερον των διαδίκων, είναι κατά τρίτον των δικηγόρων, και είναι και, αν θέλετε, και ένα θέμα γενικότερης κουλτούρας που έχουμε. Δυστυχώς πρέπει να σας πω, κύριε Αστασιάδη, ότι δεν έχουμε κουλτούρα συνένεσης, συνεννόησης, κατανόησης, καταλλαγής, συνδιαλλαγής και συμβιβασμού.
0: Μάλιστα.
1: Σαν κοινωνία, σαν κοινωνία. Ξέρετε τι γίνεται, βλέπετε στο εξωτερικό τα δικαστήρια είναι, σε πάρα πολλές χώρες, τα δικαστήρια είναι για να επικυρώνουν σε κατά μεγάλο ποσοστό του συμβιβασμού των διαδίκων. Δηλαδή, ακόμα και όταν κάποιος αναγκάζεται να πάει στο δικαστήριο και εισάγεται μια υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου, προβλέπονται, όπως και στην Ελλάδα, σοβαρές διαδικασίες προδικαστικές που οδηγούν τους διαδίκους σε ένα τραπέζι για να, για να εξετάσουν τη δυνατότητα έβρεσης συμβιβαστικής λύσης των διαφορών τους. Αυτό προβλέπεται και στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ξέρετε ότι αυτό το πράγμα είναι σχεδόν κενό γράμμα για την Ελλάδα. Δηλαδή, πολύ λίγες περιπτώσεις, βέβαια με τα χρόνια αυξάνονται, να είμαι ειλικρινής, αλλά προς το παρόν, σε σχέση με το ποσοστό που οδηγείται σε δικαστική κρίση με αντιδικία, οι περιπτώσεις του συμβιβασμού είναι πάρα πολύ λίγες.
0: Ναι. Και βέβαια, και ένα άλλο θέμα.
1: Αυτό γιατί,
0: ναι,
1: και αυτό γιατί όλοι μας, και οι δικηγόροι, και οι πελάτες, και η κοινωνία, θα έλεγα γενικότερα, δεν έχει αυτή την κουλτούρα που σας είπα προηγουμένως.
0: Πώς είδατε τώρα την υπόθεση Μαρφίν, 16 χρόνια μετά,
1: Ναι. Κοιτάξτε, τώρα ανοίγεται ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα.
0: Ήθελα να τα σχολιάσουμε όλα, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, είναι ενθαρρυντικό, μάλλον είναι απογοητευτικό, ότι έχουμε φτάσει μετά από 16 χρόνια να μην έχουν βρεθεί οι ένοχοι. Και αυτό είναι μια κοιλίδα στο κράτος δικαίου και στη δημοκρατία μας. Ξεκάθαρα. Και γι' αυτό φυσικά υπάρχει ευθύνη της πολιτείας για ένα τόσο αποτρόπαιο έγκλημα που έγινε μπροστά σε κάμερες, που έγινε μπροστά σε φωτογράφους, που έγινε στο κέντρο της Αθήνας, που έγινε μέρα μεσημέρι, δεν μπορούσαν να βρεθούν οι υπέτη. Και αυτοί που κατηγορήθηκαν και βρέθηκαν, οδηγήθηκαν στο δικαστήριο με πλημελή στοιχεία και αρχικά αθώθηκαν. Τώρα, το γεγονός ότι μετά από τόσα χρόνια η πολιτεία δεν έχει ξεχάσει και ασχολείται, είναι ενθαρρυντικό. Μέσα σε αυτή τη μαυρίλα που έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Αυτό, έτσι, δηλαδή, κύριε Γκολέμη, η δικογραφία ήταν ανοιχτή. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. 16, ναι.
1: Κύριε Αναστασιάδη, οι δικογραφίες και οι υποθέσεις, μέχρι να παραγραφούν οι πράξεις, θεωρητικά είναι ανοιχτές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εφόσον προκύψουν καινούργια στοιχεία, οι δικογραφίες μπορούν να ξανανοίξουν. Τώρα, εδώ πέρα έχουμε μια υπόθεση στην οποία οι περισσότερες πράξεις, οι οποίες ήταν πλημεληματικές, έχουν παραγραφεί. Τι έχει μείνει? Έχει μείνει μόνο το κακούργημα της ανθρωποκτονίας μετά από 16 χρόνια, το οποίο δεν έχει παραγραφεί.
0: Α, δεν έχει παραγραφεί αυτό. Ναι.
1: Παραγράφεται στα 20.
0: Ναι, στα 20.
1: Και εδώ πέρα υπάρχει το θέμα ότι ξεκίνησε ξανά η δικογραφία με κάποιο. Ακούω, έτσι, διαβάζω, δεν το γνωρίζω, δεν έχω γνώση τις δικογραφίες. Ξεκίνησε με κάποιο ανώνυμο email. Τώρα, αναφέρεται ότι παράλληλα με το ανώνυμο email υπάρχουν κάποιες, με βάση καινούργιες μεθόδους ταυτοποίησης των κατηγορουμένων, που γίνονται μέσα από φωτογραφίες που προέκυψαν ή συγκρίσεις μέσω ειδικών προγραμμάτων ταυτοποίησης ή ανάλυσης του βιντεοληπτικού υλικού ή των φωτογραφιών που έγιναν εκείνη τη μέρα, και μέσα από καινούργια ευρήματα, τα οποία δεν είναι ανάγκη να τα πούμε τώρα, τα διαβάζει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν στο διαδίκτυο και μπορεί να τα δει, αναφέρεται ότι έχουν προκύψει στοιχεία με τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί κάποιοι άνθρωποι. Εγώ δεν ξέρω, εγώ πρέπει να σεβαστώ το τεκμήριο αθωότητας όλων, πρέπει όμως να πω και δημόσια, και οφείλω, νομίζω, και οφείλουμε σαν κοινωνία να πούμε ότι είναι ένα έγκλημα το οποίο δεν πρέπει να μείνει ατιμόρυτο, απ' τη μια. Απ' την άλλη, δεν σημαίνει ότι επειδή δεν έχουν βρεθεί οι δράστες, πρέπει μπει και καλά να δούμε ποιοι είναι αυτοί και αν είναι αυτοί και τα λοιπά. Θα πρέπει να υπάρξουν ισχυρά στοιχεία για να τους στείλουν στο ακροατήριο. Τώρα, φαίνεται ότι κάποιες φωτογραφίες, κάποια ρούχα τους, κάποια πράγματα κτλ. Είναι στοιχεία ταυτοποίησης τους. Υπάρχουν κάποιοι, άρχισαν σιγά σιγά ανοίγουν τα στόματα. Αυτό το πράγμα βέβαια θα κριθεί από το δικαστήριο, το αρμόδιο, γιατί το δικαστήριο δεν θέλει απλές ενδείξεις, θέλει αποδείξεις για να καταλήξει στην ενοχή.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το τι υπάρχει με στη δικογραφία θα το κρίνουν οι συνάδελφοι οι οποίοι θα χειριστούν τη δικογραφία και το αρμόδιο δικαστήριο.
0: Θα ήθελα και ένα σχόλιο, έτσι τελειώνοντας, κύριε Γκολέμη, και για αυτά που έγιναν τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης. Δικηγορείται και στη Θεσσαλονίκη, ζήτησε στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρες, βέβαια, κυρίως στις Σέρες και στη Θεσσαλονίκη. Ξέρω πώς τα είδατε όλα αυτά τα γεγονότα με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του.
1: Κύριε Αναστασιάδη, έχω την πεποίθηση εδώ και χρόνια ότι η ανοχή ενός κομματιού της κοινωνίας μας απέναντι σε όλα αυτά τα γεγονότα εξέφρεψε ένα τέρας. Και αυτό το τέρας έχει να λέγεται αναρχία, αναρχική, τρομοκρατία. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι νύχτες κουβαλάνε σακούλες με γκαζάκια και μέρες πετούν μολότοφ σε συγκεντρώσεις, δυστυχώς και με την ανοχή ενός κομματιού του πολιτικού συστήματος, δυστυχώς θα πω και με την ανοχή, μάλλον όχι να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη ανοχή, δυστυχώς και με την ολιγορία, δεν ξέρω πώς να το πω, της αστυνομίας, διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι άνθρωποι που τους ανακαλύψαμε σήμερα, είναι οι λεγόμενοι γνωστοί άγνωστοι, οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν με κάποιο τρόπο απομονωθεί, θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να είχαν τιμωρηθεί και θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να έχουν περιοριστεί στη δραστηριότητά τους. Δεν μπορούν να τους γνωρίζουμε, δεν μπορούν να τους βλέπουμε σε κάθε πορεία. Δεν μπορούν να είναι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν συνέχεια τις καταλήψεις. Δεν μπορούν να είναι άνθρωποι οι οποίοι συνέχεια καίνε τις βιβλιοθήκες στα πανεπιστήμια ή βάζουν φωτιά στα αυτοκίνητα μέσα στις πανεπιστημιακές σχολές ή οτιδήποτε. Και αυτοί οι άνθρωποι να κυκλοφορούν ελεύθεροι, να μπορούν τις νύχτες να κυκλοφορούν με τις σακούλες και τα γκαζάκια. Είναι εξαιρετικά θλιβερό το γεγονός ότι μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και κινδύνευσαν πόσοι άνθρωποι. Προσέξτε, στο 2026 και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι το σοκαριστικό ακριβώς.
1: Είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι η αστυνομία εδώ και οι ιδιοκτικές αρχές έδειξαν άμεσα αντανακλαστικά. Και πρέπει να τους συγχαρούμε, διότι αυτή τη στιγμή έχουν οδηγηθεί τρεις ή τέσσερις άνθρωποι.
0: Τέσσερις ενώπιον χτες έγιναν τέσσερις, ναι.
1: Ναι, ενώπιον της δικαιοσύνης, νομίζω χτες έγιναν τέσσερις. Και βέβαια, πρέπει να αποφασίσουμε σαν κοινωνία. Βλέπω με χαρά ότι το συντριπτικό κομμάτι του πολιτικού συστήματος πλέον καταδικάζει αυτού του είδους τις ενέργειες, γιατί μέχρι σήμερα κάποιοι δια της αφωνίας τους σχεδόν, δεν θα πω επέχεραν, χαίρονταν, θα πω όμως ότι συγκαλυμμένα επιδοκίμαζαν τέτοιου είδους ενέργειες, δηλαδή με δηλώσεις του στυλ ότι ανεξάρτητα, δεν ξέρουμε εξαρτάται από ποια μεριά είναι η Μολότοφ, από πού προέρχεται η Μολότοφ, που είναι κρίμα για το πολιτικό σύστημα να γίνονται τέτοιες δηλώσεις, και δεν θα έλεγα για το πολιτικό σύστημα, για την κοινωνία και για τη χώρα μας, η οποία πρέπει να προχωρήσει και για τα νέα παιδιά. Γιατί αυτή η χώρα και αυτή η κοινωνία δεν είναι για μας. Εμείς έχουμε προχωρήσει, διανύουμε αυτή τη στιγμή ένα κύκλο κτλ.
0: Είναι για τα παιδιά μας.
1: Είναι από εκεί που ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας.
0: Έτσι.
1: Για τα νέα τα παιδιά. Για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι σήμερα ανοίγουν τα πανιά τους και δεν μπορούν να βλέπουν μια κοινωνία στην οποία ο ένας καίει τον άλλον. Δεν μπορεί το παράδειγμα να είναι αυτό. Το παράδειγμα πρέπει να είναι τα πανεπιστήμια. Το παράδειγμα πρέπει να είναι η κοινωνία. Με τις σχολές, με τους ανθρώπους, τους χρήσιμους που δημιουργούμε ανθρώπους οι οποίοι είναι χρήσιμοι στην κοινωνία.
0: Τα πρότυπα να είναι αυτά.
1: Οι οποίοι ολοκληρώνουν την επαγγελματική και την προσωπική του ζωή. Εργάζονται, φτιάχνουν οικογένειες. Αυτά πρέπει να είναι τα πρότυπα.
0: Και έχουμε τέτοια πρότυπα.
1: Και έχουμε
0: φωτεινά παραδείγματα.
1: Και έχουμε τέτοια πρότυπα.
0: Μάλιστα. Κύριε Γκολέμη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να τα ξαναπούμε. Έτσι, χάρηκα πολύ που είχαμε αυτή την συζήτηση μαζί σας. Έτσι, αναλύσαμε αρκετά θέματα.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Γκολέμη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν τον κύριο Δημήτρη Γκολέμη. Κάναμε ένα σχολιασμό όσον αφορά τις επικαιρότητες και όχι μόνο βέβαια. Είναι εντάξει και αυτά τα δύο γεγονότα που συγκλώνησαν τις Σέρες σε 4 χρόνια. 5 Δεκεμβρίου 2022 ο Βασίλης, 5 Ιανουαρίου του 2026 ο Άγγελος. Τι να πεις. Και όπως είπε ο Δημήτρης Γκολέμης, πρέπει να μείνουμε στα πρότυπα, τα φωτεινά παραδείγματα, στους ανθρώπους που πολλές φορές λέμε τώρα βλέπουμε τα παιδιά που έτσι διακρίνονται στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε. Έχει τόσα πράγματα που θα γίνουν Σαββατοκύριακο. Θα σας τα πει και η Δέσποινα και η Θάλια που ακολουθούν. Έτσι, πραγματικά αξίζει. Έτσι, είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις από τους πολιτικούς συλλόγους που συγκεντρώνουν και πάρα πολύ κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Με τον Πανσεραϊκό, να πούμε ότι, γιατί βλέπω ένα μήνυμα εδώ, ότι συνεχίζονται οι μεταγραφικές κινήσεις. Στα 3-5 πηγάδια στην Άουσες τελικά θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Πανσεραϊκού, να το πούμε αυτό. Και βέβαια το ρόστερ το οποίο σιγά σιγά κτίζεται. Πολύ σημαντικό αυτό που μας είπε ο Λέκος Βοσνιάδης, αλλά και ο πρόεδρος του Άσκου Αζίας, ότι ο Πανσεραϊκός είναι από τις λίγες ομάδες που ουσιαστικά κτίζουν το ρόστερ, το έχουν ολοκληρώσει. Με τους παίκτες που έχουν πάρει, Σουλούκος, Τάχατος, Ηλιάδης, Παντελάκης, Αλιατίδης, Οικονόμου, Πολιτάκη, Τσέλιος, Βερνάρδος, Πασάς, ο Τεσέιρα που έμεινε, ο Στάικος που από ό,τι φαίνεται έρχεται, ο Μορέιρα που επίσης συμφώνησε, ο Ρουγουανός, ο Αρμουγκόν που παραμένει, ο Τιναλίνη που παραμένει. Έτσι, καλές μεταγραφικές κινήσεις και πιστεύω ότι η ομάδα θα έχει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο και είναι το νούμερο ένα φοβορί, όσο και αν θέλει ο Αλέκος Βοσνιάδης, και καλά κάνει βέβαια, γιατί είναι πολύ έμπειρος. Να λέει ότι πραγματικά είναι δύσκολο το πρωτάθλημα και θέλει πολύ μεγάλη έτσι, προσοχή. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο που αποσύρθηκε στην των ήχων. Όλους σας που ήσασταν κοντά μας. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Ακίδου και Θάλια Καμπουρίδου με την εκπομπή με τον Νίκη και με το Σίγμα. Να είστε καλά. Να έχετε την υγεία σας. Προσέχετε τον εαυτό σας. Να έχετε πάντα δίπλα σας ανθρώπους που αγαπάτε και που σας αγαπάνε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και πρώτο Θεός. Τη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Προσοχή αν πάτε κάπου, προσοχή στους δρόμους. Τώρα θα έχει πάρα πολύ κίνηση λόγω των βουγάρων που έρχονται. Καταλαβαίνετε, ο δρόμος προς τη θάλασσα θα είναι γεμάτος από αυτοκίνητα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Πρέπει όλοι να επιστρέψετε και τη Δευτέρα να είμαστε όλοι μαζί. Αυτή η παρέα που δημιουργούμε εδώ μέσα από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Να είστε καλά. Καλημέρα, ΣΕΡΕΣ. Καλό Σαββατοκύριακο, ΣΕΡΕΣ. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Έχουμε 10 μήνες δουλειάς μπροστά μας για να συνεχίσουμε την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου και να παραδώσουμε όσα περισσότερα από αυτά που έχουμε πει. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Οι αγρότες, πρόσθεσε, πήραν μεγαλύτερες ενισχύσεις από τις άλλες χρονιές. Αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την ένταση από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή. Το βλέμμα στραμμένο στις διπλωματικές εξελίξεις, ενώ η απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια παραμένει ενεργή. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα ξημερώματα, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομικό σταθμό και αεροδρόμιο. Η Τεχεράνη δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του. Άλμα καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $85 του Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βαγιανές τώρα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψηφία στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο τέταρτος συλλήφτης για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Ευχαριστώ, είναι η μόνη λέξη που επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος, με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες από το 2019 έως σήμερα, η λακωνική του δήλωση. Λίγο αργότερα ακολούθησε η ανεξαρτητοποίηση του Μίλτου Ζαμπάρα. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίθυνε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Από το μεσημέρι, τοπικές βροχές, οι μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο earteco.gr και το Earteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο πρωινό της Παρασκευής, 17 Ιουλίου. Εγώ από την ώρα που ήρθα αυτό λέω στα παιδιά ότι σήμερα μου φαίνεται πάρα πολύ ζεστή ημέρα. Δεν ξέρω γιατί.
0: Θα ξεκινήσει η ζέστη από σήμερα και το Σαββατοκύριακο.
1: Θα ξεκινήσει, εγώ νιώθω ότι...
0: Ξέμαθες, γιατί είναι έτσι οι πρώτες υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Αν και εντάξει, δεν θα εκτιναχθεί ο υδράργυρος, τουλάχιστον για σήμερα.
1: Πώς θα πάει, 40?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Σαββατοκύριακο όμως.
0: Σιγά, σιγά.
1: Πότε θα σκάσουμε, δηλαδή την Τρίτη?
0: Δεν θα σκάσουμε, θα αντέξουμε. Το έχουμε αποδείξει για τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι.
0: Το πιο ζεστό καλοκαίρι νομίζω ήταν το προπέρσινο. Βασικά ζούσαμε μια παρατεταμένη καλοκαιρία με υψηλές θερμοκρασίες από το Πάσχα μέχρι τον Οκτώβριο τότε. Χειρότερη περίοδος δεν νομίζω ότι υπήρχε.
1: Και ξέρεις το πρωί που σηκώθηκα, είχα την αίσθηση ότι είχε συννεφιά. Και λέω θα δροσίσει, μα δεν είχε βγει ο ήλιος ακόμη. Και είχα αυτή την αίσθηση, δεν ξέρω γιατί. Βγήκα στη βεράντα, λέω συννεφιά θα έχουμε σήμερα και πιθανότητα δροσούλα. Αλλά μετά από λίγο. Εν πάση περιπτώσει.
0: Εγώ το πρωί που πήγα να πάρω ψωμί, μου έλεγε η κυρία στο φούρνο ότι εγώ λέει έρχομαι στη δουλειά μου με το λεωφορείο που το πρωί λέει δεν ακούγεται τίποτα. Τώρα όταν αυτή έρχεται στο φούρνο 6 ώρα το πρωί, ας πούμε, φυσικά την ακούγεται.
1: Ναι.
0: Έχει λέει την απόλυτη ησυχία. Σήμερα λέει ακουγόταν τα τζιτζίκια που σημαίνει θα κάνει πολύ ζέστη.
1: Αυτά με τρομάζουν.
0: Προάγγελος. Εντάξει, το καλοκαίρι τα έχει αυτά. Τι να κάνουμε, θα αντέξουμε. Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Παρασκευή σήμερα, δείτε τα καλά της υπόθεσης. Είναι Παρασκευή που σημαίνει ότι ολοκληρώνονται οι εργασιακές μας έτσι υποχρεώσεις, είτε για όσους εργάζονται πενθήμερο σήμερα, για τους υπόλοιπους Σάββατο, έρχεται ένα Σαββατοκύριακο. Τώρα πώς θα το αξιοποιήσουμε είναι μια καθαρά προσωπική υπόθεση. Στις μέρες με πολύ ζέστη και το να κάθεσαι στο σπίτι στη δροσιά δεν είναι καθόλου άσχημο. Και να μην μπαίνεις στη διαδικασία των μετακινήσεων.
1: Δεν είναι άσχημο όντως.
0: Και να μην μπαίνεις στη διαδικασία των μετακινήσεων. Γιατί πολλές φορές λέμε κάτι χωρίς να σημαίνει ότι το κάνουμε. Ή σε μέρη που σας προτείνουμε δεν σημαίνει ότι πηγαίνουμε κι εμείς. Και μας λέτε μα εσείς μπορείτε, πάτε από εδώ, από εκεί. Όχι, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά και προσωπική εμπειρία σας λέω ότι όντως, μέρες με πολύ ζέστη, αν δεν χρειάζεται να μετακινηθείς, μένεις στο σπίτι σου. Δροσίζεσαι όπως εσύ μπορείς. Η ζέστη, ξέρετε, δεν θέλει επιπλέον ταλαιπωρία. Δηλαδή, όχι πολλά λόγια, όχι εντάσεις, όχι πολύ κόσμο. Μένεις στο σπίτι, παίρνεις και ένα δωμάτιο. Αν έχεις τη δυνατότητα να έχεις δύο δωμάτια στο σπίτι, μοιράζεσαι με τον σύντροφο και τους υπόλοιπους, ο καθένας από ένα δωμάτιο να έχει την ησυχία του. Και οι ρυθμοί πρέπει να είναι έτσι πιο χαλαροί και πεσμένοι.
1: Βέβαια όλα αυτά τα λέμε με την ασφάλεια του ερκοντήσιον πάνω τα κεφάλια μας, γιατί υπάρχουν και επαγγέλματα που δεν βλέπουν 5 μέρες, 6 μέρες, 7 μέρες. Βέβαια υπάρχουν και άλλα που άλλος πατάει 2 φορές την εβδομάδα στη δουλειά του. Εντάξει, όλα συμβαίνουν. Υπάρχουν όμως και επαγγέλματα όπως είναι οι αγρότες που χρειάζεται να ποτίσουν τα καλαμπόκια που είναι 1,5 μέτρο και πρέπει να στήσουν σωλήνες. Εκεί να δει ζέστη.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται στην εστίαση και μάλιστα αυτές οι επαγγελματικές κατηγορίες δεν διαμαρτύρονται κιόλας. Διαμαρτυρόμαστε όλοι οι υπόλοιποι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που μαζεύουν ντομάτες μέσα σε αυτή τη ζεστάρα. Υπάρχουν άνθρωποι που ψήνουν, όπως λέει η Θάλια, στην εστίαση. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν διάφορες δουλειές έξω. Και πρέπει να είναι έξω, γιατί πρέπει να γίνουν αυτές οι δουλειές. Οπότε ας σταματήσουμε λίγο. Γιατί το air condition, εντάξει, είναι πάνω από τα κεφάλια μας, μπορεί να γκρινιάζουμε, αλλά είμαστε δροσερά. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ χειρότερα. Και με γκρίνια πολλές φορές.
0: Αν και θεωρώ το πιο καλό για τη δροσιά δεν είναι τόσο το κλιματιστικό όσο εκείνη οι ανεμιστήρες οροφής.
1: Εγώ αυτούς τους τρέμω. Είναι μια ξαδέρφη στη Θεσσαλονίκη και όποτε πάω από το σπίτι στο σαλόνι
0: είναι
1: που
0: χαμηλά.
1: Έχει, το έχει πάνω με την τραπεζαρία, πάω άκρη-άκρη, τείχο-τείχο. Τους τρέμω. Κάθονται τρών και από πάνω το κοτοκοτοκοτοκοτοκο σαν το ελικόπτερο. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, αυτό υπάρχει πρόβλημα μόνο αν είναι χαμηλά σχετικά και υπάρχουν ψηλοί στο σπίτι. Ας πούμε, εγώ τέτοιο θέμα δεν θα είχα.
1: Βρε, ούτε και εγώ θα είχα. Αλλά φοβάμαι, νομίζω ότι θα φύγει κανένα πτερύγιο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Στην πολυκατοικία από μένα υπάρχουν δύο γείτονες που έχουν βάλει τέτοιους ανεμιστήρες και στο μπαλκόνι. Και περνούν τα βράδια τη ζέστη πολύ ευχάριστα, ναι. Αλλά είναι το πιο υγιεινός τρόπος. Δεν έρχεται πάνω σου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ανακυκλώνει ζεστό αέρα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αλλά και αυτό το παγωμένο, άσε που πας σε κάποια καταστήματα, τώρα από το ένα στο άλλο, που έξω έχει 40 βαθμούς και μέσα έχει 23. Και νομίζεις ότι.
1: Θα πνιγείς, ναι, δεν μπορείς να πάρεις ανάσα.
0: Η καρδιά σου από το κρύο. Ναι. Μετά βγαίνεις πάλι στους 40 και λες που δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τώρα αυτό δεν είναι φυσιολογικό.
1: Φυσικά και δεν είναι φυσιολογικό. Έτσι πρέπει να υπάρχει μια σωστή διαβάθμιση θερμοκρασίας για την καρδιά, τους πνεύμονες γενικότερα. Λοιπόν, αυτά περί θερμοκρασιών θα τα δούμε και λίγο αναλυτικά κατά τη διάρκεια. Κυρίως η θάλια θα εστιάσει, που θα εστιάσει στην περιοχή μας. Εγώ σας δώσω μια γενικότερη εικόνα για όλη τη χώρα. Εσείς που ετοιμάζετε να πάτε διακοπές, υπάρχει μια τέτοια κατηγορία ανθρώπων. Να περάσετε καλά. Ευχές μέσα.
0: Είμαστε
1: από την καρδιά
0: σας.
1: Μας.
0: Έχετε νοερά. Την απόλυτη ηθική μας συμπαράσταση.
1: Έτσι, να περάσετε όμορφα, να λιαστείτε, να κάνετε μπάνια, να φάτε πολλά παγωτά γλυκά. Να πάτε σε ωραία ταβερνάκια δίπλα στη θάλασσα, να το χαρείτε, να το ζήσετε.
0: Εντάξει.
1: Τώρα
0: να
1: βέβαια, τι εικόνες
0: θέλετε.
1: Είναι αυτές πρωί-πρωί, θα μου πει κάποιος.
0: Να κάνετε
1: για κάποιον
0: θέλετε.
1: Που δεν μπορεί να τα κάνει, εντάξει, αλλά υπάρχουν όμως και αυτές οι εικόνες. Εμείς και με τις δύο περιπτώσεις είμαστε μαζί σας, είτε με τη μία είτε
0: Κοίταξε,
1: με την άλλη.
0: Οι διακοπές είναι πολύ προσωπική υπόθεση. Άλλος θέλει να κάνει αυτό, άλλος θέλει να κάνει το άλλο ή το παράλληλο. Προχθές ας πούμε σε μια συζήτηση μου έλεγε μια γνωστή ότι εδώ και 10 χρόνια πηγαίνει με την οικογένειά της. Η οικογένειά της σημαίνει μικρά παιδιά, δηλαδή πριν 10 χρόνια τα παιδιά μπορεί να ήταν και μωρά, σε ένα απομακρυσμένο χωριό των Ιωαννίνων που νομίζω πριν 10 χρόνια δεν είχε καν ρεύμα και περνάνε λέει εκεί τουλάχιστον ένα δεκαήμερο το χρόνο, το θέλει όλη η οικογένεια γιατί περνάνε εξαιρετικά, κάνουν μπάνιο στο ποτάμι. Είναι όλη μέρα στη φύση, είναι, μου περιέγραφε την ιδανική κατάσταση για αυτήν. Εξαιρετικό, το θαύμασα.
1: Το
0: η ιδανική
1: ακούω...
0: βέβαια κατάσταση για αυτή την οικογένεια δεν άγγιζε ούτε στο παραμικρό την ιδανική κατάσταση για τις δικές μου διακοπές.
1: Το ακούω και
0: αλλά
1: το σέβομαι απόλυτα. Ο καθένας...
0: Είναι πολύ προσωπική
1: ακριβώς.
0: Υπόθεση.
1: Εμένα μου έλεγε μια φίλη μου ότι ζω για τη στιγμή των διακοπών στο βουνό που βάζω το καρπούζι κάτω από την πηγή και παίρνω το σπάω. Και τρώω το καρπούζι με τα χέρια. Λέει είναι για μένα η στιγμή η τέλεια. Αποδεκτή τάξη.
0: Ναι.
1: Για μένα μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ο καθένας διακόπτει τη ζωή του και την καθημερινότητά του εννοώ για τις διακοπές του και περνάει όπως ο ίδιος θέλει και χαλαρώνει και ηρεμεί η ψυχή του. Γι' αυτό είναι και οι διακοπές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πείτε μας αν θέλετε κι εσείς, στείλτε μας κανένα μήνυμα. Τι σας αρέσει, βουνό, θάλασσα?
0: Και βέβαια τώρα, η πολύ ζέστη είναι πρόβλημα, ξέρεις, αυτές τις μέρες για ποιο λόγο? Για τις πάρα πολλές εκδηλώσεις και τα πανηγύρια. Είναι καλό οι καιρικές συνθήκες φυσικά να ευνοήσουν όλες αυτές τις εκδηλώσεις, αλλά να μην έχει και υπερβολική ζέστη. Ή πώς θα χορέψεις με πολύ ζέστη?
1: Μια χαρά χορεύουν.
0: Ναι.
1: Έχω δει άπειρους κύκλους. Ήμασταν σε ένα νησί, σε ένα πανηγύρι, ένα καλοκαίρι. Δεν μπορούσε να μπει, όχι από την πολυκοσμία, ξέρεις, ο ένας πάνω στον άλλο, από το χορό, από τους κύκλους. Μιλάμε για ζέστη, όχι αστεία.
0: Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις που θα γίνουν, όχι στην πόλη. Περιφέρεια παίρνει τα σκήτρα των εκδηλώσεων και θα κάνουμε το δικό μας ραδιοφωνικό ταξίδι και να γνωρίσουμε περιοχές και να δούμε τι γίνεται. Καθώς άνθρωποι έχουν κοπιάσει πραγματικά, έχουν προσφέρει ό,τι πολύτιμότερο έχουν, δηλαδή την καλή τους διάθεση και το χρόνο τους, για να διοργανώσουν. Όλα αυτά που σας παρουσιάζουμε για να έχουμε και εμείς επιλογή όσοι μένουμε στην πόλη και στην περιφερειακή μας ενότητα και ακόμη καλύτερα από την πόλη να επισκεφθούμε και αυτές τις περιοχές που έχουν την τιμητική τους είτε με αφορμή κάποιες θρησκευτικές εορτές είτε όχι. Παρεπιπτόντως να πούμε χρόνια πολλά στη Μαρίνα και στον Μαρίνα σήμερα.
1: Βέβαια, χρόνια πολλά με υγεία και χαμόγελα. Πριν πάμε στο γλυκάκι, θέλω να σου πούμε ότι έχουμε την παρέτηση από τη θέση του συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Γιώργου Θωμαίδη. Θα το δούμε και αυτό κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και πάμε στο γλυκάκι. Κοιτάξτε τώρα, να δείτε το γλυκό.
0: Είναι ένα γλυκό παρεμπιπτόντος. Πρώτη φορά είδα τι θα παρουσιάσει η Δέσποινα. Συνήθως δεν ξέρω. Και συμφωνήσαμε. Ότι δεν υπάρχει λόγος να το αγοράσει αυτό το γλυκό. Αλλά παρόλα αυτά θα το παρουσιάσει.
1: Εμείς θα το παρουσιάσουμε, γιατί κάποιοι αρέσκονται σε αυτού του είδους τα γλυκά. Είπαμε όλα σεβαστά και τα ακούμε όλα. Το γλυκό λοιπόν σήμερα είναι μία τούρτα. Mm. Να, τι λες και τούρτα, ένα πατεσπάνι χωρίς σιρόπι, λευκό, που έχει σαν τη γη, ούτε καν κρέμα, σαν τη γη, και πάνω έχει πάλι σαν τη γη, ή κρέμα είναι αυτό, δεν ξέρω, και πάνω έχει σαν τη γη σίγουρα και φράουλες, όμως χωρίς σιροπάκι. Και αν δεν σιροπιάσει, λέει τώρα σου μου λέει κάποιος, τρώω τρούφα ασιρόπιαστη. Γιατί να τη φάω την τρούφα? Άμα πιάνεις την τρούφα πρέπει να παίρνω τα δαχτυλάκια μέσα. Να είναι σιροπιαστή η τρούφα.
0: Να κολυμπάει στο σιρόπι.
1: Ορίστε, ο Θάνος λέει ναι. Σωστά. Τι να την κάνεις την τρούφα? Υπάρχει στις αίρες ένα κατάστημα που δεν μπορούν οι άνθρωποι να την πιάσουν για να τη βάλουν στο κουτί. Αυτή μάλιστα. Την άλλη γιατί τώρα ας πούμε αυτό το γλυκό, ωραίο φαίνεται. Αλλά δεν έχει σιροπάκι. Θέλει για ανθρώπους που θέλουν πιο light γεύσεις.
0: Εντάξει, αυτό δεν έχει τίποτα. Είναι τελείως αδιάφορο. Στη φωτογραφία τουλάχιστον. Παρά τη δική σου περιγραφή, έτσι ως παντεσπάνι, αλλιώς η.
1: Λίγο να τραβήξω λίγο την προσοχή.
0: Είναι αδιάφορο. Είναι κάτι σαν γλυκά που ταξιδεύει σε διάφορες χώρες, λίγο πιο πάνω από εμάς, κεντρική Ευρώπη. Είναι τελείως αδιάφορα. Δεν έχουν τίποτα.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω σήμερα, ειλικρινά δεν ξέρω, αν ήμασταν σε υψηλότατο δίκτυ. Θα είχε έρθει δελτίο τύπου και από ό,τι είδα το πρωί στις συνδέσεις στο Earth News, δεν είμαστε στις περιοχές που έχουμε τον υψηλότερο δίκτυ. Άκουγα πάντως έναν ανώτερο αξιωματικό της πυροσβεστικής, όταν είχε λέει φωτιά στο Ρεόκαστρο, 11.30 ώρα το βράδυ, τώρα οι άνθρωποι εκεί προσπαθούσαν και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τη σβήσουν. Πήραν σήμα ότι στο Κιλκής, σε μια περιοχή εκεί στο Κιλκής, κάποιος έψινε και έριχνε βεγγαλικά. Εντάξει, τι να πεις.
0: Η ανοησία δεν έχει.
1: Τι να πεις. Τι να πεις. Να πεις
0: ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Πρέπει να συστηθούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί το ξεχάσουμε.
1: Να συστηθούμε θέλω πρώτα.
0: Να συστηθούμε λοιπόν.
1: Να πούμε ότι ο Θάνος Παπουτσής είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Θάλια Καμπουρίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου στα μικρόφωνα της ΕΡΤ. Και τα τηλέφωνα της εκπομπής 2-3-21-0-55-900-2-3-21-0-55-638.
0: Και μέρα σας είπαμε, ημερομηνία σας είπαμε, ορτολόγιο σας είπαμε, δεν σας είπαμε Παγκόσμια μέρα, είναι η Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης.

0: Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με έδρα τη Χάγη και τέθηκε σε ισχύ από το 2002. Μέχρι τότε, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας επιλαμβανόταν τα λεγόμενα ad hoc δικαστήρια, δικαστήρια εκ των υστέρων δηλαδή, συνιστόμενα για να δικάσουν μια υπόθεση όπως της Νιρεμβιέργης, του Τόκιο για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, της Χάγης για τον πόλεμο της πρώην Ιουγκοσλαβίας και της Τανζανίας για τη γενοκτονία στη Ρουάντα.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ στο RT News ότι σήμερα είναι η κηδεία της Μάρος Κοντού και ότι στο σπίτι στην Πλάκα που γυρίστηκε το θρυλικό «Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα», παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω και τα γνωστά, πηγαίνει ο κόσμος, αφήνει λουλούδια και σημειώματα αποχαιρετώντας την Μάρο Κοντού. Πάρα πολύ συγκινητικό. Το σπίτι είναι, αν μπείτε στο RT News θα το δείτε, είναι ακριβώς έτσι. Την άνοιξη έτυχε να περάσουμε από εκεί και έλεγα στην κόρη μου ότι αυτό είναι το σπίτι με την ταινία και τα λοιπά, στην Πλάκα. Και πάνω δεξιά ήταν εκεί που έμεινε, θυμάσαι πως την έλεγε, Ξίκαρα Μήτρου.
0: Ναι.
1: Η Ξίκαρα Μήτρου που τελικά γίναν και φίλες. Και από χθες αφήνω λουλούδια και πολύ συγκινητικά μηνύματα.
0: Εντάξει, ήταν μία από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Mm-hmm.
1: 9 και 21 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, πάμε στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, ξεκινάμε.

0: Για σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 17 Ιουλίου, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τοπικοί όμβροι θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικές στους 38-39. Μελτέμι με εντάσεως 6 υποφόρ στο Αιγαίο, ήδη πνέουν. Στη Δυτική Μακεδονία από 18-34, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη τοπικά θα φτάσει και τους 38 βαθμούς, στη Θεσσαλία 39. Κοιτάξτε, 37-38 σε ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας, στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου αλλά και στην Κρήτη ως 34, ενώ στο Ανατολικό Αιγαίο και στη Νότια Κρήτη ως και 37 βαθμούς. Οι άνεμοι στο Αιγαίο 5 μποφόρ και ισχυροί θα πνέουν απογευματινές ώρες, θα φτάσουν στα Νότια Πελάγιος και 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο 3 με 5. Στο Λωμό και στην πόλη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες όμως νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν κυρίως στα ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν λίγοι όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 από φόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 27 έως και 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Τώρα, για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα, η αλήθεια είναι ότι από σήμερα ο υδράργυρος θα πάρει την Ανιούσα. Θα πάρει με την Ανιούσα, αλλά μην φανταστείτε έτσι και τρομερές καταστάσεις. Καταστάσεις που έχουμε ζήσει και έχουμε αντέξει στο παρελθόν. Από τους 36 μέγιστη θερμοκρασία, σήμερα και αύριο, θα φτάσει τους 37 την Κυριακή και τους 38 τη Δευτέρα. Ναι, θα μου πείτε ότι έχουμε και υψηλά ποσοστά υγρασίας και στην πόλη και στην περιφερειακή ενότητα σε κάποιες περιοχές και έχουμε την αίσθηση ότι δεν είναι οι 36 βαθμοί 36, αλλά ενδεχομένως 40. Άλλο πώς το αισθανόμαστε και άλλο πώς πραγματικά είναι. Είμαστε στο πορτοκαλί χρωματικά πλαίσιο, που σημαίνει υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, αλλά δεν είναι τόσο όσο θεωρούμε ότι θα ανέβει τόσο ψηλά ο υδράργυρος και δεν μπορούμε να αντέξουμε. Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία, για να βάλουμε και τα πράγματα στη θέση τους, γιατί με τη Δέσποινα από το πρωί είπαμε για τη ζέστη και τα λοιπά, που προφανώς θα υπάρχει και θα πρέπει να πάρουμε και ο καθένας από εμάς και τα μέτρα αυτοπροστασίας, κυρίως αν παίρνουμε φαρμακευτική αγωγή. Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που σημειώθηκε το μήνα Ιούλιο στο διάστημα 2013-2024 στην περιφερειακή ενότητα Σερών ήταν αυτό που σας έλεγα πριν από δύο χρόνια, που είχαμε έτσι την παρατεταμένη εκείνη καλοκαιρία από το Πάσχα μέχρι τον Οκτώβριο. Σημειώθηκε λοιπόν στις 18 Ιουλίου του 2024, όπου ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς, 41,1. Με ηλιοφάνεια λοιπόν ξεκινήσαμε σήμερα, έτσι θα πορευθούμε. Από το μεσημέρι και μετά κάποια σύννεφα θα κάνουν την εμφάνισή τους στο σεραϊκό ουρανό, αλλά δεν θα δώσουν βροχούλα. Χθες είδες τι πήγε να γίνει, να βρέξει. Έβρεξε και
0: πολύ
1: λιγάκι.
0: Λίγο.
1: Εγώ ήμουν σε μια παράσταση χθες το απόγευμα. Λέμε τώρα τι θα γίνει, γιατί άρχισε να βρέχει κάποια στιγμή έντονα, μετά σταμάτησε όμως.
0: Δεν ενόχλησε. Συνεχίστηκε.
1: Η παράσταση συνεχίστηκε κανονικά. Εμείς καθόμασταν κανονικά. Οι ηθοποίοι ήταν στη σκηνή κανονικότατα.
0: Ωραία.
1: Ο καιρός δεν ενόχλησε. Οι ακρίδες όμως. Μα αυτές οι ακρίδες επίσης είναι σε φάση μετάλλαξης. Είναι τεράστιες.
0: Και κάνω σαν τρελές.
1: Είναι πάρα πολλές και είναι τεράστιες σε μήκος. Βέβαια, εκεί χθες είχε και μεγάλα, επειδή καθόμουν σχετικά μπροστά, είχε μια ποικιλία από ακρίδες, όλα τα είδη, και μικρές και μεγαλύτερες, και κάτι άλλες τεράστιες.
0: Σε φαντάζομαι.
1: Δεν τις φοβάμαι. Εντάξει, απλά τρομάζω, δεν με ενοχλούνε. Αλλά είχε κόσμο που μετακινούνταν από τις θέσεις του, οι ηθοποίοι φοβότανε, στα ξαφνικά να έρχεται η ακρίδα. Είχε πάρα πολλές. Και δεν ήταν μόνο στο αμφιθέατρο του ΔΠΑΕ, είναι γενικώς σε διάφορα σημεία της περιφερειακής ενότητας και της πόλης. Φέτος κάτι γίνεται με αυτές τις ακρίδες. Να βγάλουμε κάποιον ειδικό να μας πει, φυσιολογικό αυτό το πράγμα και αυτό το μέγεθος της ακρίδας.
0: Τι ειδικό να βγάλουμε για τις ακρίδες?
1: Εντομολόγο, ξέρω εγώ, θα το δούμε μετά τη σημερινή επικοινωνία.
0: Ωραία.
1: Μας. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν με ηλιοφάνεια ξεκινήσαμε. Κάποια σύννεφα θα κάνουν την εμφάνισή τους, δεν θα αλλάξουν κάτι. Ο υδράργυρος σταθερά στους 36 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι. Αύριο με καθαρό το σαραϊκό ουρανό θα ξεκινήσει η μέρα. Ηλιοφάνεια και ζέστη. 36 βαθμοί, μέγιστη τιμή υδραργύρου και αύριο. Η Κυριακή θα είναι πιο ζεστή ημέρα. Θα ξεκινήσει εννοείται με ηλιοφάνεια. Ο υδράργυρος όμως θα τσιμπήσει και μια τιμή προς τα πάνω, φτάνοντας στις 3 το μεσημέρι τους 37 βαθμούς. Αλλά αυτό δεν είναι το εντυπωσιακό. το εντυπωσιακό της θερμοκρασίας δεν είναι ότι πήρα από σήμερα την Ανιούσα και θα έχουμε τόσο στις 3 το μεσημέρι, σήμερα, αύριο, την Κυριακή. Είναι ότι η ζέστη θα παραμείνει μέχρι και στις 6 και 7 το απόγευμα. Γιατί όταν την Κυριακή, λόγου χάρη, θα έχουμε στις 3 το μεσημέρι 37 βαθμούς, τι φαντάζεσαι, στις 6 και στις 7 το απόγευμα θα πέσει ο υδράργυρος στους 27, ας πούμε? Όχι. Στους 35 θα είναι στις 6, στους 34 θα είναι στις 7 και θα είμαστε τυχεροί άμα δροσίσει εκεί γύρω στις 9. Οπότε λοιπόν, φροντίστε να λάβετε τα μέτρα σας από σήμερα και το επόμενο διάστημα, γιατί έρχονται οι ζεστές μέρες του Ιουλίου. Για τους φίλους μας τώρα στην Ανατολική Μακεδονία, για να δούμε τι τους περιμένει για αυτό το διάστημα. Εκεί βέβαια δεν έχουν τα δικά μας προβλήματα με τη ζέστη. Γιατί κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή στον Ευρωκόπη, σήμερα, αύριο και την Κυριακή, ο υδράργυρος από τους 30 μέγιστη τιμή σήμερα να φτάσει τους 32 την Κυριακή. Και από εκεί θα γνωρίσουν ζέστη στον Ευρωκόπη την επόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα. Μέχρι τότε, σήμερα, ηλιοφάνεια στον Ευρωκόπη στους 30 βαθμούς η μέγιστη τιμή υδραργύρου και από το απογευματάκι και μετά, τα σύννεφα που θα εμφανιστούν το μεσημέρι θα φέρουν και πρόσκαιρη βροχόπτωση και γύρω στις 6 το απόγευμα. Το Σαββατοκύριακο στον Ευρωκόπη θα είναι εξόχως καλοκαιρινό, με ηλιοφάνεια, με θερμοκρασία που να φτάνει τους 31 βαθμούς την Κυριακή και τους 32, μάλλον συγγνώμη, τους 31 το Σάββατο και τους 32 την Κυριακή. Κάποια σύννεφα θα κάνουν την εμφάνισή τους το μεσημέρι και του Σαββάτου και της Κυριακής. Δεν πρόκειται όμως να φέρουν βροχή, δεν πρόκειται να αλλάξουν τα δεδομένα. Ηλιοφώτινες, καλοκαιρινές μέρες και στον Ευρωκόπη, με φυσικά πολύ περισσότερη δροσιά από ό,τι στην περιοχή μας.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
3: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
4: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
4: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
5: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας, τύπος Θεσσαλονίκης, επενδύσει 359 εκατομμυρίων ευρώ στην ΕΙΑΒ μέχρι το 2029. Αντιδράσει των δημάρχων περιοχών της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής από τη συγχωνεύση στο ΔΕΙΑ. Η Θεσσαλονίκη είναι υδρολογικά θωρακισμένη, τόνισε ο πρόεδρος της ΕΙΑΒ, Άγιος Παπαδόπουλος. Κεντρικό της εφημερίδος και κομμάτι από... Είναι συνέντευξη τύπου, είναι παρουσίαση από αυτή την εκδήλωση. Και ΑΔΕ, δεύτερη ευκαιρία για χιλιάδες οφειλέτες. Ένα ακόμη θέμα στην πρώτη σελίδα.
1: Ναι, λέει, οι φορολογούμενοι μπορούν να ξεμπλοκάρουν τους λογαριασμούς τους εφόσον έχουν εξοφλήσει το 25% της οφειλής για την οποία επευλήθηκε η κατάσχεση. Από τον τύπο της Θεσσαλονίκης περνάμε στην εφημερίδα στα νέα. 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του στέλνει στο Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών για μια σειρά αδικήματα, μεταξύ αυτών 4 γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί. Με τοπική κυβέρνηση αντιπολίτευσης, ζητήστε συγγνώμη, είπε ο Μητσοτάκης, πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη, λέει το ΠΑΣΟΚ.
0: Εφημερίδα Σταρ, σκληρή αρρώστια σκότωσε το Λορέντζο. Φως στα αίτια του θανάτου του Λορέντζο Καριέρε, Σταρ και Γόη του Reality Bar. Τώρα, αυτά δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή, έφυγε ένας άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος. Τώρα, από τι, γιατί ήταν σκληρή, ποια ήταν η αρρώστια, πού τον χτύπησε, τι...
1: Τι να σου πω, γιατί πιο πάνω στο αποκλειστικό, δες λεπτομέρειες.
0: Άκου τώρα. Πω, πω. Όχι, εμείς δεν θα το πούμε αυτό για τη Μάρο Κοντού. Θα πούμε όμως για τη Σίδνεϊ Σουίνι.
1: Ποια είναι η Σίδνεϊ Σουίνι?
0: Δεν ξέρω, περίμενα, διαβάζω να σου πω τώρα. Εφάνταστη διαφήμιση από την ξανθιά σεξοβόμβα. Άρα είναι μια ξανθιά σεξοβόμβα. Ασταμάτητη και πιο καυτή από ποτέ η Σίδνεϊ Σουίνι.
1: Αυτά ο Ανδρέας το ξέρει, όλα από το Lifestyle.
0: Ανδρέα, ποια είναι η Σίδνεϊ? Κάτσε να το...
1: Ηθοποιός.
0: Α, ηθοποιός.
1: Καινούργια.
0: Σημαίνει φως, γι' αυτό είναι και τόσο λαμπερή και φωτεινή.
1: Ηθοποιός καινούργια. Είδες που το ήξερε.
0: Ωραία. Και γιατί είναι με τα ισόρουχα ηθοποιός?
1: Εταιρεία.
0: Η δικιά της εταιρεία ρούχων. Ανδρέα, με καταπλήσεις.
1: Υποκλίνομαι στις γνώσεις σου.
0: Ανδρέα.
1: Αυτό είναι.
0: Μάλιστα.
1: Ριζοσπάστης, οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος. Απεργιακή απάντηση στο κρατικό εργοδοτικό έγκλημα στο Θριάσιο. Με μαζική συμμετοχή από εργοστάσια, ναυπηγεία, δηληστήρια, αποθήκες και άλλους μεγάλους χώρους, η χθεσινή αναμέτρηση για την εργοδοσία.
0: Ο λόγος. Μισοβυθισμένο καράβιο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τις νέες αποχωρήσεις βουλευτών, σειρά πήραν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Κόντρα, τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης. Τι σηματοδοτεί η σκληρή επίθεση του Πρωθυπουργού κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας? 4 παραπομπές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Και κάτω έχει αυτή την απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, αποδεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί οφειλετών. Είναι ο τίτλος, αφού όμως εξοφλήσουν το 25%, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό, τις οφειλείς.
1: Ναι. Που αν το είχαν, φαντάζομαι, θα γινόταν και κατάσχεση.
0: Ναι. Η Καθημερινή, μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Οι οδηγίες αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων σούπερ μάρκετ.
1: Μανιφέστο.
0: Με κρατάς, με κρατάς.
1: Έπεσε η μάσκα
0: με κρατάς
1: της
0: να
1: Κοβέση.
0: Μην πω κάτι, ναι.
1: Η φωτογραφία της κυρίας Κοβέση είναι
0: όχι, ρε, παιδιά,
1: τρομακτική.
0: Πω, πω. Και η δήλωση που έκανε ο κύριος Πρωθυπουργός χθες.
1: Κάτσε να τα δούμε όλα.
0: Ναι.
1: Ο ΠΚΠ κατέρευσε η σκευωρία, Νοβάρτης νούμερο 2. Προσχηματικές οι 4 διώξεις, γράφει η εφημερίδα με αναλυτικά ρεπορτάζ στο εσωτερικό. Η φωτογραφία της κυρίας Κοβέζη είναι αγνώριστη. Η τεχνητή νοημοσύνη έκανε καλά τη δουλειά της, αλλά πραγματικά μιλάμε για κάτι, τη βλέπεις και σκιάζεσαι. Ελλείψη στοιχείων, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έβαλε εκούσα άκουσα στο αρχείο 7 συν 2 υποθέσεις. Πώς διαπλεκόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τοξική αντιπολίτευση κρέμασαν στα μανταλάκια 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Κυριάκος Μητσοτάκης, φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό η ΕΠΟ. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες, ρωτάει ο Πρωθυπουργός. Και η κυρία Βούλτευση με τη χαρακτηριστική φωτογραφία, 30 χρόνια νεότερη, Σοφία βούλτεψε στο μανιφέστο. Μέθοδοι Τσαουσέσκου δεν μπορούν να μεταφερθούν εδώ. Τώρα το λόγο έχει η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη.
0: Άρα ο ΠΚΠ είναι όπως Νοβάρτης.
1: Από τον Πρωθυπουργό ότι, και όχι, την εφημερίδα.
0: Για την εφημερίδα, ο κ. Πρωθυπουργός δεν είπε κάτι τέτοιο.
1: Ναι, συγγνώμη, δήλωσε ότι
0: άρα δεν υπάρχει δηλαδή θέμα με τον ΟΠΚΠ. Κάτι την εφημερίδα. Εστία. 22 διώξεις βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένο σχέδιο απάτης. Το πρώτο κύμα διώξεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΚΠ περιλαμβάνει και 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Κλητήρια εξπρές λόγω παραγραφής.
1: Εσπρέσο. Νίκησε τους δαίμονές του, έχασε από τον καρκίνο. Το τραγικό τέλος του Λορέντζο Καριέρε σε ηλικία 51 ετών και το θαύμα που ζητούσε η σύζυγός του Έλενα Κατραβά. Τα αγκάθια της ψυχής του από την πολυτάραχη σχέση με τη μητέρα του Ματούλα που δεν βγήκαν ποτέ.
0: Και hot Αγγλίδα μοδίστρα έπνιξε τον πόνο της για το Μουντιάλ στη Μύκονο.
1: Εγώ δεν ξέρω κανέναν, ούτε τη μοδίστρα, ούτε για τον πόνο της. Ο Ανδρέας θα μας πει λεπτομέρειες, φαντάζομαι μετά.
0: Ναι, μοδίστρα πως είναι ένα σύριαλ που έχει, μοδίστρα. Πως είναι από τους πρωταγωνίστρες, δεν ξέρω.
1: Παλιά είχε μοδίστρα.
0: Δεν μαύρισε όμως.
1: Ισπανικό.
0: Ναι, δεν μαύρισε όμως. Τώρα θα πήγε φαίνεται. Να πνίξει τον πόνο της
1: ούτε
0: για το Μουντιάλ.
1: Ούτε την κυρία ξέρω, ούτε τον κύριο.
0: Κανένα κι εγώ. Ελεύθερη ώρα. Δεν μπορούν να κόψουν τις παλιές ταυτότητες. 6 στους 10 πολίτες αντιστέκονται στεναρά στον ομό εκβιασμό. Το αίτημα είναι ένα και πολύ απλό. Να θεσμοθετηθεί η προαιρετική χρήση ψηφιακής ταυτότητας και του προσωπικού αριθμού και να διατηρηθεί το δικαίωμα μιας πλήρους αναλογικής ζωής χωρίς ψηφιακούς καταναγκασμούς και χωρίς αποκλεισμούς. Ζητάμε πολλά. Κυριάκος Βελόπουλος είπε ξεκάθαρα όχι στο προσωπικό αριθμό από το βήμα της Βουλής. Και
1: να καταλάβω, προσωπικό αριθμό όλοι δεν έχουμε. Είτε πήγαμε να κάνουμε αίτηση είτε όχι.
0: Αυτό έτσι, μόνο δεν κατάλαβες τώρα από τα υπόλοιπα.
1: Έτσι πέρα όλα τον άλλο. Δηλαδή το όχι τώρα δεν ξέρω τι νόημα έχει.
0: Και έχει μία δήλωση του κυρίου Κωνσταντίνου Πλεύρη, του δικηγόρου, σε Τσίπρα. Μάλλον απευθύνεται ορεολόγος αερολογής, φαίνεται να του είπε. Αλέξη βαρύνεσαι με την προδοσία της Μακεδονίας ενώ δεν απαντά σε κρίσιμα ερωτήματα. Ποιο το πρόγραμμά σου για τη χρεοκοπία της Ελλάδος, ποιο το πρόγραμμά σου για το δημογραφικό, ποιο το πρόγραμμά σου για τη μετανάστευση των νέων Ελλήνων, ποιο το πρόγραμμά σου για την προβολή της ελληνικής ιστορίας του πολιτισμού, ποιο το πρόγραμμά σου για τα ναρκωτικά, ρωτά ο κύριος Πλεύρης τον κύριο Τσίπρα, ο πατέρας Πλεύρης.
1: Πάντως με αυτή τη φωτογραφία είναι πραγματικά αγνώριστος ο κύριος Πλεύρης, είναι 40 χρόνια πριν η φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Και βέβαια δεν φταίει ο ίδιος. Οι επιλογές των εφημερίδων. Ναι, γι' αυτό σχολιάζουμε τις φωτογραφίες για να μην παρεξηγηθούμε. Ελεύθερος τύπος. Στα δύο είναι χωρισμένο το πρωτοσέλιδο. Ας δούμε τα θέματα αναλυτικά. Μεγαλύτερη άνοδος τιμών στις φθηνές περιοχές. Στροφή αγοραστών σε αναδυόμενες γειτονιές και μετρό. Πίνακες με εμπορικές αξίες σε 167 περιοχές όλη τη χώρα. Και αναβίωση του πολέμου των Φόκλαντ στο Μουντιάλ.
0: Α, το πανό, ε.
1: Το πανό των Αργεντινών μετά την επική πρόκριση και το πολεμικό πλοίο των Άγγλων κοντά στα νησιά.
0: Εφημερίδα των Συντακτών. Στρέμματα κυβερνητικού θράσους ζητούν και τα ρέστα στο σκάνδαλο του ΠΚΠ. Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε νέες διώξεις κατά 4 γαλάζιων βουλευτών για το έτος 2021, ο Πρωθυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Κατηγόρησε επίσης την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ότι παίζει κομματικό παιχνίδι εναντίον της κυβέρνησης. Η Λάουρα Κοβέση και η ομάδα της επιλέγουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους, αναφέρουν από την ΕΠΟ. Σύντομα, η δίκη των 4 ομαδικά πειρά από τα κόμματα. Και ποιοι είναι οι 4, έχει τις φωτογραφίες. Χρήστος Μπουκόρος, Κατερίνα Παπακώστα, Μάξιμος Σενετάκης και Κώστας Σκρέκας.
1: Από την Εφημερίδα των Συντακτών στην Εφημερίδα Δημοκρατία, σκάνδαλο ΠΚΠ, θράσος χωρίς όρια είναι ο τίτλος της εφημερίδας, μετά τις παραπομπές των 4 γαλάζων βουλευτών. Αντί να απολογηθεί ο Μητσοτάκης, ζητάει και τα ρέστα, κάνει λόγο για διασυρμό έντιμων πολιτικών και στρέφεται κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η ξετσιποσιά και η αλαζονία τους είναι τέτοιες που έφτασαν στο σημείο να πανηγυρίζουν και να προκαλούν που ασκήθηκαν ποινικές διώξεις μόνο σε αυτούς και όχι στους υπόλοιπους. Διώκονται Σκρέκας, Μπουκόρος, Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα.
0: Εφημερίδα Απογευματινή. Φιάσκο Ολκής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανύπαρκτα κακουργήματα και εκατομμύρια που έγιναν χιλιάρικα. Εκτεθειμένη η αντιπολίτευση για τα λαϊκά δικαστήρια υπουργών και βουλευτών. Στο αρχείο οι υποθέσεις. Αθώοι, οι κύριοι Κεφαλογιάννης, Τσιάρας, Μηταράκης, Βαρτζόπουλος, Λεονταρίδης, Βασιλιάδης, Κώστας Αχιλλέος Καραμαλής, επιπλέον των δύο Χατζηβασιλείου και Αθανασίου που είχαν βγει ήδη εκτός κάδρου. Για απλά πλημελήματα σε δίκη, βουλευτές Κρέκας, Παπακώστα, Μπουκόρος, Σενετάκης, διώξεις σε συνολικά 22 εμπλεκόμενους. Κυριάκος Μητσοτάκης, έντιμη πολιτική διασύρθηκαν. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες? Τώρα όμως αυτό το ανύπαρκτα κακουργήματα για εκατομμύρια που έγινε χιλιάρικα. Δηλαδή τα χιλιάρικα δεν πιάνονται.
1: Εντάξει, από εδώ και
0: πέρα. Αν έγινε, γιατί ακόμα η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη. Αν λέμε.
1: Από εδώ και πέρα το λόγο έχει
0: η δικαιοσύνη. Περιμένουμε. Ναι. Και κοινή υπουργική απόφαση με μισθούς έως 1.192 ευρώ, 4.000 άνεργοι στο ΕΣΥ. Μισθή δημοσίου ενώ στους 76.830 ανέρχονται οι ωφελούμενοι μέσω ΔΥΠΑ στην κεντρική Δυτική Μακεδονία.
1: Και με την Απογευματινή ολοκληρώσαμε την επισκόπηση των εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας.

0: οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
1: Για να δούμε τι γράφουν οι τοπικές εφημερίδες, πώς καταγράφουν την επικαιρότητα, ποια θέματα επέλεξαν οι συνάδελφοι που εργάζονται εκεί να προβάλλουν στις πρώτες τους σελίδες. Ξεκινάμε από την εφημερίδα Η Πρόοδος. Κώστας Μπιουλέκας, ο νομός Ερών μπορεί να πρωταγωνιστήσει επιχειρηματικά. Τάσο Χατζηβασιλείου, όσοι μιλούν για εθνική ήττα, να πούν τι έκαναν όταν κυβερνούσαν. Αυτοψία της Δημάρχου Ερών στα έργα ανακαίνησης του πρώτου ΕΠΑΛ και του Μουσικού Σχολείου. Ο νόμος 5313 του 26 αποκαθιστά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, ένα τρίστυλο άρθρο με την υπογραφή του ιατρού καρδιολόγου Κώστα Σίμογλου και τίτλο «Παίρνοντας συμβουλές από τον Πούτιν» και η γνώριμη σχολιογραφική στήλη της εφημερίδας, παρασκηνιακά και άλλα.
2: Πάμε στη σημερινή των Σερών. Να επιταχύνουμε ρυθμούς για επίλυση προβλημάτων, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, τόνισε από τις Αίρες αυτό που είπα πριν, δηλαδή να επιταχύνουμε ρυθμούς για επίλυση προβλημάτων. Σε άλλα θέματα. Στην άσκηση διώξεων εις βάρος 22 προσώπων προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφορικά με τις έρευνες για παράνομες επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Στο αρχείο η έρευνα στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ για τον Κώστα Καραμαλή και τον Θεόφιλο Λεονταρίδη. Χρυσές συμβουλές από καταξιωμένους ομιλητές, ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας, φωτεινή αραμπατζή για φυλακές Νιγρήτας, προκήρυξη 37 θέσεων προσωπικού φύλαξης και το τεχνικό επιτελείο του Πασεραϊκού με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Βοσνιάδη.
1: Καθημερινός παρατηρητής για τη συνέχεια, έρευνα για τη φοιτητική στέγη, προσιτά ακόμη τα φοιτητικά ενίκια παρά τις αυξήσεις, ΣΕΡΕΣ ανάμεσα στις πιο προσιτές φοιτητουπόλεις. Η εικόνα στις μεγαλύτερες φοιτητουπόλεις, γράφει η εφημερίδα, και έχει μάλιστα και την εικόνα με αριθμούς, δηλαδή πόσο ενοικιάζεται μία γαρσονιέρα στις ΣΕΡΕΣ, και επίσης στοιχεία για την αγορά ακινήτων, ένα θέμα που θα το δούμε και εμείς από τις επόμενες εκπομπές, το έχουμε προγραμματίσει για να δούμε ποια είναι η εικόνα και αν ξεκίνησε η αναζήτηση φοιτητικής στέγης στις ΣΕΡΕΣ. Η μερίδα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ, του Αναπτυξιακού Νόμου. Κλίμα οδύνης στο Άργος, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ταυτίζεται με τις απόψεις Μαρινόπουλου, ρωτάει η εφημερίδα. Έτοιμα για αύξηση του προϋπολογισμού στη δράση κλειδί προόδου στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 7 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια σε μία μέρα, από μπάρμπεκιου μέχρι εργασίες με τροχό. Εξαρθρώθηκε κύκλο μετοκογλυφίας και εκβιασμών, 4 συλλήψεις αναζητεί το δεύτερος αρχηγός και μανιά της προσκομισιών απαιτείται ευρωπαϊκή στρατηγική για την προστασία των τουριστικών και μουσιακών σιδηροδρόμων.
2: Σεραϊκόν θάρρος για τη συνέχεια, στο επίκεντρο η λίμνη Κερκίνη, οι υγρότοποι και τα προστατευόμενα οικοσυστήματα της περιοχής, κεντρικό. Στις Αίρες ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, στο επίκεντρο ζητήματα του νομού και η αναπτυξιακή προοπτική. Θεόφιλος Λονταρίδης, αυξάνεται η μηνιαία αποζημίωση έξοδα κίνησης των Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων, όπως είχα προτείνει στον Υπουργό Εσωτερικών Λιβάνιο κατά την ομιλία μου στη Βουλή και σε κατεδίαν συνάντηση. Δεν έχει εισαγωγικά, αλλά αυτά λέει ο κύριος Λονταρίδης, γιατί μόνο ως δήλωση μπορώ να το εκλάβω αυτό. 76.830 ωφελούμενοι απασχόληση και 146.556 ωφελούμενοι κατάρτιση στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Και ΜΗΔΑ ξεκινά να λειτουργεί με δεδομένα για τα αγροτικά κίνητα. Στόχος οι πληρωμές των επιδοτήσεων του Οκτωβρίου να γίνουν με το νέο σύστημα διασταυρώσεων και ελέγχων, γράφει η εφημερίδα. Σεραϊκόν θάρρος, ολοκληρώνουμε και πάμε σε δελτίο.
3: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή οδηγείται ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση φέρεται να στάθηκε επαρκής ώστε να οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στη σύλληψή του. Αλληλέγγυοι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης προκειμένου να δείξουν τη στήριξή τους. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της από επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Έχουμε 10 μήνες δουλειάς μπροστά μας, όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Στόχος, όπως είπε, η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά. Η αύξηση που είχαμε στον πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες είναι κυρίως λόγω των καυσίμων, πρόσθεσε. Και βέβαια υπάρχει μια διαδικασία συνεννόησης με την αγορά, έτσι και με τις βιομηχανίες, με τα τρόφιμα, με τα σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορούμε και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται και να έχουμε αποτελέσματα, είπε ο κύριος Κοντογεώργης. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι αναλαμβάνοντας το κόστος. Οι αγρότες, πρόσθεσε, πήραν μεγαλύτερες ενισχύσεις από τις προηγούμενες χρονιές, αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της. Μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα ξημερώματα λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομικό σταθμό και αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στο Μπαντάρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν και σε πολλές ακόμη περιοχές του νότιου Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτική βάση στη νοτιοανατολική Συρία, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών ως αντίπεινα για το θάνατο Ιρανών στρατιωτών. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Λίγο αργότερα ακολούθησε η ανεξαρτητοποίηση του Μίλτου Ζαμπάρα. Στις 3 μετά το μεσημέρι συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο.
3: Ο καιρός.
4: Καλοκαιρινό σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
5: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
6: Καλημέρα.
7: Και τι καλημέρα.
6: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
7: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
6: Ενημέρωση με χαμόγελο.
7: Ειδήσεις με ρυθμό.
6: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
7: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
6: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
7: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
6: και την Ελένη Σταυρίδου.
7: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
6: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
7: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
8: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
5: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώτων.

0: Στο δεύτερο μέρος εκπομπής, είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Σας έχουμε πει κατά καιρούς ότι σαφώς χρειάζονται παρεμβάσεις στις σχολικές μονάδες και στο Δήμο ΣΕΡΟΝ και σε όλο το νομό ΣΕΡΟΝ, σε όσους πρόκειται να λειτουργήσουν, γιατί αρκετές σχολικές μονάδες είναι κλειστές, θα κλείσουν. Μα είχαμε μιλήσει με τον Αντιδήμαρχο ΣΕΡΟΝ Παιδείας, ο οποίος μας είπε ότι το καλοκαίρι, σε πολύ γρήγορους ρυθμούς μάλιστα, αναμένεται να γίνουν μία σειρά από παρεμβάσεις όπου αυτές απαιτούνται, προκειμένου να έχουμε τη διασφάλιση ενός μιας περίοδου με απόλυτη ασφάλεια για τους μαθητές, τους δασκάλους στα σχολεία. Και πάμε να δούμε τι γίνεται, δηλαδή πού γίνονται παρεμβάσεις, τι παρεμβάσεις γίνονται και πώς αξιοποιεί το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου εδώ στις Σέρες. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Γιαννακίδου.
1: Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Παναγιώτης Κλήσογλου, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Για πείτε μας λοιπόν για τις εργασίες.
2: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουν, μια και θα είναι ζεστό το Σαββατοκύριακο που έρχεται.
0: Πήγα να πω δροσερό, αλλά με προλάβατε. Τι δροσερό.
2: Όχι, δεν θα είναι δροσερό, θα είναι ζεστό από ό,τι βλέπουμε.
0: Ναι, όντως έτσι θα είναι.
2: Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Καλό είναι και κάποιοι να κάνουν τα περίφημα μπάνια του λαού για να γεμίσουμε μπαταρίες για το χειμώνα που έρχεται. Εμείς όμως δεν σταματάμε.
0: Για πείτε μας τι κάνετε δηλαδή.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε εκτελούνται δύο πολύ μεγάλα έργα. Ένα είναι στο πρώτο ΕΠΑΛ και ένα είναι στο Μουσικό Σχολείο Σερών. Στο πρώτο ΕΠΑΛ γίνεται ολικός ελοχρωματισμός και στο Μουσικό Σχολείο εσωτερικά και εξωτερικά του κτηρίου, που είναι και εμφανές σε όλους όσους εξέρχονται στην πόλη, ένα σχολείο το οποίο είναι και στην είσοδο της πόλης. Γίνεται ο ελοχρωματισμός, γίνεται ανακαίνιση στα ΒΣΕ. Έγιναν επιδιορθώσεις στα παράθυρα, γιατί το χειμώνα έχει παρατηρηθεί ότι κάπου υπήρχε μια δυστοκία και έπαιρνε νερό από τις βροχές. Γίνονται εργασίες και καλοπισμού και υδραυλικές εργασίες και στην περίφραξη, και θα γίνει και ένα γήπεδο μπάσκετ, γίνεται ράμπα αναπήρων, γίνεται δεσέα μέα, θα γίνει ένα γήπεδάκι μπάσκετ καινούριο μέσα στο σχολείο. Οπότε είμαστε σε μια διαδικασία που θα κάνουμε μια συνολική παρέμβαση στο πρώτο ΕΠΑΛ. Αντίστοιχα στο Μουσικό Σχολείο, πάλι ελοχρωματισμός, ανακαίνιση ΒΣΕ, γήπεδο μπάσκετ, στεγανοποίηση της στέγης, νέη αγωγή λιμάτων και ομβρίων. Οι παλιοί είχαν φρακάρει από ρίζες δέντρων, οπότε θα προσπαθήσουμε να λύσουμε συνολικά τα προβλήματα τα οποία έχουμε εντοπίσει. Παράλληλα με αυτά τα δύο έργα γίνονται και παρεμβάσεις, όπως είναι αλλαγές πατωμάτων σε νηπιαγωγεία στο 10ο, στο 20ο, στο 21ο, στο γυμνάσιο του Λευκώνα αλλαγές κουφωμάτων εσωτερικά, 6ο δημοτικό και 5ο δημοτικό επισκευέστε σε στέγαστρα. Το πρώτο λύκειο θα γίνει αποκατάσταση της υγρομόνωσης της στέγης. Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα εργασιών, τέλος πάντων, που υλοποιείται αυτή την περίοδο. Νομίζω ότι θα μας πιάσει και αρχές Σεπτεμβρίου για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το εύρος των εργασιών. Παράλληλα με όλα αυτά προετοιμάζεται η τεχνική υπηρεσία σε συνεργασία με το Τμήμα Παιδείας για τον διαγωνισμό για τα 500 χιλιάρικα την έκτακτη χρηματοδότηση, η οποία ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, και ακόμα ένας διαγωνισμός της τάξης των 400.000 ευρώ για περαιτέρω εργασίες για μέσα στη σχολική χρονιά. Νομίζω ότι με τα διαθέσιμα χρήματα προσπαθούμε να κάνουμε τις καλύτερες δυνατές συνέργειες ώστε να εξασφαλίσουμε και ένα πιο όμορφο περιβάλλον για τους μαθητές και σίγουρα πιο ασφαλές, που εκεί οι παρεμβάσεις γίνονται άμεσα.
0: Δηλαδή, με βάση τις ανάγκες που υπήρχαν και τις εργασίες που γίνονται, σε τι βαθμό αυτές εκπληρώνονται με άριστα το 10?
2: Κοιτάξτε, με βάση τις ανάγκες και τα διαθέσιμα χρήματα, νομίζω ότι αξιοποιούμε και το τελευταίο ευρώ. Σίγουρα οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Όπως είχε αναφερθεί κατά καιρούς, το κόστος το συνολικό των εργασιών είναι άνω των 10 εκατομμυρίων. Και φέτος το δυσάρεστο των ισάτα σχολείων, δηλαδή η εξειδικευμένη χρηματοδότηση που έρχεται για τις συμβαστικές εργασίες, ήταν και μειωμένη. Σε αρέσει, πήρε 230 χιλιάρικα από 239. Όπως καταλαβαίνετε, με 230 χιλιάδες ευρώ για 100 σχολεία, αναλογούν περίπου 2,5 χιλιάρικα στο κάθε σχολείο. Εκ των πραγμάτων, δηλαδή, οι δυνατότητες είναι λίγες. Αλλά με προγράμματα, με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, με έκτακτες χρηματοδοτήσεις, και με την καλύτερη προτεραιοποίηση, νομίζω ότι θα είμαστε σε πολύ καλό βαθμό ετοιμότητας το Σεπτέμβριο.
0: Κύριε Δήμαρχε, με το τρίτο γυμνάσιο τι γίνεται?
2: Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, το τρίτο γυμνάσιο είναι μια ιστορία, το έχουμε ξαναζητήσει πολλές φορές εδώ και καλά κάνετε τι μου το ρωτάτε.
0: Ναι, γιατί τέλος Ιουλίου περιμέναμε μια μελέτη, τα αποτελέσματά της.
2: Θα υπάρχει η πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων, θα υπάρχει την επόμενη εβδομάδα. Είναι τα εδαφολογικά. Και στην πορεία θα μπούμε στα δομικά στοιχεία του κτηρίου. Με βάση λοιπόν αυτή τη μελέτη θα κρίνουμε αν το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει ή αν το σχολείο πρέπει να πάει σε αναστολή λειτουργίας για να μπορέσουμε άμεσα να κάνουμε τις εργασίες τις οποίες θα μας υποδείξει η μελέτη. Το τρίτο γυμνάσιο είναι ένα κτίριο το οποίο είναι του 1885. Είναι γνωστό ότι έχει προβλήματα από την εποχή που εγώ ήμουν μαθητής το τρίτο γυμνάσιο.
0: Εκεί τελειώσατε.
2: Ναι, τρίτο γυμνάσιο. Και επειδή ακριβώς θέλουμε να διασώσουμε πολιτιστικά, ιστορικά και από άποψη κληρονομιάς αυτό το κτίριο, γίνεται αυτή η πάρα πολύ ενδελεχής διερεύνηση, ώστε να ξέρουμε το σύνολο των στοιχείων και των εδαφολογικών και των δομικών στοιχείων του κτιρίου, για να μπορέσουμε να παρέμβουμε, να ζητήσουμε χρηματοδότηση και να σώσουμε αυτό το κτίριο. Τα αποτελέσματα θα είναι γνωστά σύντομα, θα ενημερώσουμε φυσικά και τον κόσμο και τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και από κοινού θα πάρουμε τις καλύτερες αποφάσεις και για την ασφάλεια των μαθητών και για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
1: Ναι, αντιλαμβάνεστε ότι αν πρέπει να γίνει μετακίνηση μαθητών και τα λοιπά, θα πρέπει πολύ έγκαιρα να υπάρξει ενημέρωση για να μην έχουμε προβλήματα, παρατράγωδα, δυσαρέσκειες.
2: Σίγουρα. Γι' αυτό είμαστε στη ιδρυτική επικοινωνία και με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και με το Διευθυντή Εκπαίδευσης, τον κύριο Σωτηριάδη, έχω σχεδόν καθημερινή επικοινωνία. Είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα, αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι όταν επιστημονικά στοιχεία και δεδομένα μας υποδεικνύουν κάτι, εμείς δεν μπορούμε ούτε τα μάτια μας να κλείσουμε, ούτε να το αφήσουμε στην τύχη. Έχουμε
0: πληρώσει
2: πολλές φορές στο παρελθόν ολιγορίες και τουλάχιστον στο κομμάτι της ασφάλειας οι αποφάσεις θα είναι άμεσες.
1: Στο χειρότερο σενάριο, που όμως είναι και μια πραγματικότητα, το σχολείο θα πρέπει να κλείσει. Έχει διερευνηθεί η δυνατότητα στο πού μπορούν να μετακινηθούν, να απορροφηθούν δηλαδή μαθητές από ποια σχολεία?
2: Έχει διερευνηθεί από πέρυσι το καλοκαίρι που υπήρξε η αντίστοιχη συζήτηση. Γιατί θέλω να σας πω ότι στο τρίτο γυμνάσιο οι παρεμβάσεις είναι συνεχείς. Ξεκίνησαν από την εποχή του κυρίου Χρυσάφη με τον κύριο Νυχτοπάτηνα και τον κύριο Δεσποτίδη να κάνουν ενέργειες. Με το που αναλάβαμε εμείς το πρώτο καλοκαίρι έγινε το δοκίμιο που μας έδειξε την πορεία της καθίδησης. Και στο δεύτερο καλοκαίρι έγινε ο προσεισμικός έλεγχος. Τώρα γίνεται η μελέτη της Αττικής Επάρχειας για να έχουμε όλα τα δεδομένα και να μπορέσουμε να κάνουμε τις παρεμβάσεις τις οποίες απαιτούνται. Και επίσης το καινούργιο κτίριο που φιλοξενεί τη Δευτέρα και την Τρίτη Γυμνασίου είναι λειτουργικό. Είναι καινούργιο κτίριο, δεν έχει προβλήματα.

0: Μακάρι να έχουμε το συντομότερο δυνατόν τα αποτελέσματα και να είστε σίγουροι ότι όπως και σε άλλες περιπτώσεις του παρελθόν όλα λειτουργήσαν ομαλά και δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα, έτσι και σε αυτή την περίπτωση θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και για την εξυπηρέτηση των πολιτών και για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
2: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Μεγαλώνει, δηλαδή ο υδράργυρος παίρνει την ανιούσα. Έχουμε πάρα πολλούς λόγους να επισκεπτόμαστε περιοχές όπου μας προσφέρουν δροσιά και φυσική ομορφιά. Για να επισκεφτεί βέβαια κανείς το Αχλατοχώρι έχει πάρα πολλούς λόγους. Φυσική ομορφιά, εξαιρετικοί άνθρωποι, μια πολύ ωραία διαδρομή, πολύ καλές θερμοκρασίες. Όταν δε υπάρχει και πανηγύρι, έχουμε πάρα πολλούς λόγους επιπλέον να επισκεφτούμε την περιοχή. Γιατί όπως κάθε χρόνο θα τιμηθεί η θρησκευτική εορτή και βέβαια είναι αφορμή για να μαζευτούμε στο Αχλατοχώρι, να αποκτήσει ένα πιο παραδοσιακό ρυθμό εκεί η ζωή με αυτές τις εκδηλώσεις που θα γίνουν. Αλλά για να δούμε τελικά πώς είναι εκεί η ζωή στο Αχλατοχώρι σήμερα. Έχουμε το μέλος της διοίκησης του Συλλόγου, τον κύριο Βουδούρη, που θα μας μεταφέρει έτσι το κλίμα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα και από το Αχλατοχώρι.
0: Τι θερμοκρασίες έχετε τώρα?
1: Είναι δροσερά εκεί τώρα?
2: Στο Αχλατοχώρι έχουμε πάντα δροσιά.
0: Αυτό
2: και
0: είναι.
2: Το βράδυ θέλει ζακέτα.
0: Ναι.
2: Το βράδυ θέλει οπωσδήποτε ζακέτα, ειδικά στη πλατεία εκεί που θα γίνει το πανηγύρι 19 και 20 του μηνός κάτω από τα πλατάνια. Θέλει οπωσδήποτε ή πολύ χορό για να μείνει ζεστός ή ζακέτα άμα κάθεσαι.
1: Ναι.
0: Ή και ένα ποτηράκι λίγο έτσι παραπάνω να μας έρθει και το κέφι. Άμα έχει δροσιά, να προσφέρει.
2: Να μην ζητάμε.
0: Ναι. Για πείτε μου λίγο, τι διοργανώνετε φέτος? Το πανηγύρι για το προφήτη Ηλία είναι παράδοση στην περιοχή, έτσι δεν είναι?
2: Το πανηγύρι του προφήτη Ηλία είναι ίσως το παλαιότερο πανηγύρι του νομού. Γίνεται από τα θυρανίξια του ναού του 1880. Ασταμάτητα, κάθε χρόνο, 19 του μηνός παραμονή, υπάρχει πάντα πανηγύρι.
0: Mm-hmm.
2: Τα τελευταία χρόνια το πανηγύρι είναι διήμερο. Ενίοτε έχουμε και τριήμερες εκδηλώσεις. Φέτος 19 του μηνός έχουμε την παραδοσιακή ορχήστρα Σύρης, δικά μας παιδιά σε ΡΕΗ, και 20 του μηνός, ανήμερα προφήτη Ηλία, έχουμε την ορχήστρα του Ξανθόπουλου και στις δύο μέρες παραδοσιακό πανηγύρι, καθαρά παραδοσιακό πανηγύρι.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Τι σημαίνει καθαρά παραδοσιακό πανηγύρι?
2: Όποιος θυμάται τα παιδικά του χρόνια και θυμάται ένα παραδοσιακό πανηγύρι με παραδοσιακή ορχήστρα, όλοι να χορεύουμε έναν κύκλο, αυτό είναι το δικό μας πανηγύρι. Με τα τραπέζια, τα πλαστικά, τις καρέκλες, το φαγητό στη λαδόκολα, ένα παραδοσιακό πανηγύρι νοσταλγίας.
1: Ωραία, είναι δηλαδή μια εικόνα που την ξεθάβουμε από το παρελθόν και τη ζούμε τώρα, με όλες τις ομορφιές της. Μας λείψαν αυτά.
2: Εσείς μπορεί να το ξεθάβετε, εδώ στο Αχλατοχώρι δεν το ξεθάψανε ποτέ. Ήταν ο τρόπος ζωής του πανηγυριού μας αυτός.
1: Ενώ δεν είναι μια καθημερινή συνήθεια, με αυτήν έννοια το ξεθάβω. Το επαναφέρω δηλαδή.
2: Δεν είναι μια καθημερινή συνήθεια. Για μας είναι η συνήθεια του πανηγυριού μας. Είναι θεσμός.
1: Ναι. Και τι ώρα ξεκινάτε με το καλό?
2: Στις 19 του μηνός στην παραμονή, ξεκινάμε αμέσως μετά την περιφορά. Αφού θα ολοκληρωθεί η Θεία Λειτουργία, γίνει η περιφορά της εικόνας. Κατά τις 9.30-10 η ώρα συνήθως ξεκινάει το πανηγύρι, φτάνει μέχρι αργά το πρωί, μάλλον νωρίς το πρωί. Ομοίως στις 20 του μηνός ξεκινάει λίγο πιο νωρίς, κατά τις 9 η ώρα. Συνήθως έχουμε και κάποια χορευτικά πιο μπροστά. Και μετά η πίστα ανήκει στον κόσμο που θα μας τιμήσει με την παρουσία του. Εμείς τους περιμένουμε με πολύ δροσιά, πολύ κέφι, πολύ χαρά, καλό φαγητό. Και το Αχλατοχώρι είναι εδώ όλο τον χρόνο.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Έχει αρχίσει να γεμίζει έτσι από έτερες δημότες, από επισκέπτες που μένουν αλλού και γυρίζουν το καλοκαίρι στα πατρογονικά τους?
2: Ναι, ναι, εννοείται. Το καλοκαίρι το χωριό ζωντανεύει, υπερδιπλασιάζεται ο πληθυσμός του. Έρχονται από Γερμανία, από Αμερική, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Ειδικά το πανηγύρι του προφήτη Ηλία είναι ένας θεσμός όπου μαζεύει πάρα πολύ κόσμο. Είναι. Πώς είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα ο 15 Αύγουστος, για μας
0: για είναι,
2: είναι
0: αυτό. Πολύ ωραία. Και βέβαια αξίζει κανείς να έρθει και νωρίς στο Αχλατοχώρι, να πιει δηλαδή το απογευματινό του καφεδάκι, μη σας πω και ολόκληρη εκδρομή να κάνει από το πρωί. Η διαδρομή είναι εξαιρετική, είναι τα γεφύρια, είναι κοντά στο ποτάμι, μέχρι να φτάσει δηλαδή κανείς στο χωριό, έχει μία πορεία κοντά στη φύση που αξίζει να τη δει.
2: Από ό,τι κατάλαβα, την έχετε κάνει τη διαδρομή.
0: Ναι,
2: είναι μια πανέμορφη παραποτάμια διαδρομή με πολλές εναλλαγές στο τοπίο. Τη μία είσαι στο καταπράσινο, μετά είσαι σε μια πιο ξηρή άγρια γη, βλέπεις βράχια, βλέπεις βουνά, βλέπεις δάσος, το ποτάμι σε συντροφεύει συνεχώς δίπλα σου στο δρόμο, περνάς από πολλά γεφύρια, σπηλιές, το μάτι χορταίνει, το μάτι χορταίνει. Και επίσης το Αχλαδοχώρι είναι εδώ και όλη τη χρονιά, όχι μόνο για τα πανηγύρια, όχι μόνο το καλοκαίρι. Στο χωριό υπάρχει ξενώνας, μπορεί να φιλοξενήσει όλο τον χρόνο κόσμο. Υπάρχουν μαγαζιά για να φάει, υπάρχουν καταστήματα για να εξυπηρετηθεί για οτιδήποτε χρειαστεί κάποιος, φαρμακεία, σούπερ μάρκετ, καφέ, τα πάντα. Ζαχαροπλαστείο.
0: Και ένα πολύ καλό ζαχαροπλαστείο. Γιατί εδώ η Δέσποινα είναι του γλυκού, να το πούμε και αυτό. Πολύ καλό ζαχαροπλαστείο.
2: Ναι. Έχουμε ένα θυμισμένο ζαχαροπλαστείο του θείου μου παρεπιπτόντος.
0: Α, δεν το ήξερα, μάλιστα. Εσείς είστε διπλά τυχερός, λοιπόν.
1: Είναι μια πολύ καλή πρόταση η περιοχή από όλες τις πλευρές, από όπου και να το δει κανείς. Καλά να περάσετε με το καλό όλα.
0: Ευχαριστούμε πολύ και είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι κάνει ο Σύλλογος, με χαρά να το προβάλλουμε.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
4: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
5: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
4: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
5: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ERT. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: ERT. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.

0: 38 λεπτά μετά από τις 10, εσείς περάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο του δικού μας χρόνου επικοινωνίας. Αφήσαμε πίσω μας μια πανέμορφη περιοχή, αυτή στο Αχλαδοχώρι Συντικής, και περνάμε σε μια άλλη πολύ ωραία περιοχή. Νομίζω ότι η πρώτη Σερών είναι από τα πιο όμορφα και γραφικά χωριά της περιφερειακής μας ενότητας, και το Πλακώστρο το αξίζει να δείτε και να καθίσετε στην πλατεία κάτω από τον Πλάτανο, να δείτε και τα σπίτια, χαρακτηριστική αρχιτεκτονική του Παγκαίου, να γευτείτε, ναι, να γευτείτε τις γεύσεις της περιοχής, να δείτε τους πολύ καλούς ανθρώπους με θετική ενέργεια, και ειδικά σήμερα έχουμε επιπλέον λόγο να επισκεφθούμε την πρώτη, καθώς εκεί θα πραγματοποιηθεί το 9ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών.
1: Κοίταξε, η πρώτη και γενικότερα η ευρύτερη περιοχή είναι μια περιοχή με μεγάλη παράδοση στη μουσική.
0: Βέβαια, την οποία κρατούν μέχρι και σήμερα, άσε που έχει και πάρα πολλούς καλήφωνους, δηλαδή να τύχει σε τραπέζι, περισσότεροι τραγουδάνε.
1: Βέβαια. Βέβαια, μου έχει τύχει.
0: Ναι. Τη διοργάνωση του 9ου Φεστιβάλ Φιλαρμονικών έχει ο Σύλλογος Φιλόμουσων Πρώτης, η Πρόοδος, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Ουρανία Λαδιά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα και από μένα, από την όμορφη Πρώτη. Καλή σας ημέρα και στους ακροατές σας. Θα προσθέσω και δροσερή Πρώτη. Τα βράδια είναι πολύ ωραία.
1: Καλά κάνετε, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη και αποτελεί έτσι ισχυρό κίνητρο.
2: Έτσι. Πραγματοποιούμε λοιπόν σήμερα το 9ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών εδώ στην Πρώτη Σερών, στην κεντρική πλατεία. Να πω ότι το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1988 και αναβίωσε μετά από αρκετά χρόνια το 2022.
0: Ναι. Και από τότε γίνεται κάθε χρόνο.
2: Κάθε χρόνο, ναι. Προσπαθούμε να το καθιερώσουμε πλέον. Φέτος έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε φιλαρμονικές από όμορους δήμους και να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και που θα μας θυμίσουν με την παρουσία τους.
0: Και βέβαια η φιλαρμονική είναι συνδεδεμένη με την ιστορία της Πρώτης. Έχει μία παράδοση πάρα πολλών χρόνων, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, έτσι όπως τα λέτε, έχουμε έναν αιώνα, έχουμε κλείσει έναν αιώνα, πέρυσι συμπληρώθηκαν 100 χρόνια και συνεχίζουμε. Ελπίζουμε να ακολουθήσουν αρκετά ακόμη.
1: Οι νέοι άνθρωποι γνωρίζουν την ιστορία του τόπου τους εκεί, συμμετέχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις?
2: Ναι, προσπαθούμε να τους εντάξουμε όσο μπορούμε, δηλαδή όλα τα νέα παιδιά από το δημοτικό, θα σας πω εγώ, μέχρι και που θα τελειώσουν το λύκειο, περνάνε από τον σύλλογο. Ο σύλλογος διαθέτει αυτή τη στιγμή 3 τμήματα, φιλαρμονική, χορευτικό και χοροδία, και όλα τα παιδιά περνάνε από τον σύλλογο, από το τμήμα της φιλαρμονικής ή το χορευτικό.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε και μαθαίνουν μουσική και αναπτύσσουν ιδιαίτερη σχέση με τα παιδιά εκεί και φεύγει συνεργασία και με άλλες φιλαρμονικές. Η προσπάθεια που κάνετε με το φεστιβάλ και προς αυτή την κατεύθυνση είναι άλλωστε.
2: Ναι. Δεν έχουμε μόνο φεστιβάλ φιλαρμονικών, έχουμε και φεστιβάλ χοροδίας, χορευτικών. Ναι. Ναι. Και για το καλοκαίρι έχουμε προγραμματίσει διάφορες εκδηλώσεις.
1: Ο κόσμος έρχεται στην Πρώτη ως επιλογή διαμονής για ξεκούραση, γιατί και ξενώνα έχει και μπορεί κανείς να περάσει πάρα πολύ όμορφα με τις
0: ταβέρνες.
1: Και κοντά
0: στη θάλασσα είναι.
1: Δίπλα στη θάλασσα είναι για το μπανάκι του.
2: Θα σας πω ότι τα τελευταία χρόνια ο κόσμος έρχεται όλο ένα και περισσότερο, όχι μόνο ετεροδημότες που πάντα αγαπούσαν το χωριό τους και το επισκεπτόταν, αλλά και έχουμε πλέον και τουρισμό.
1: Αυτό ρώτησε, ναι.
2: Ναι, έχουμε ξένους που επισκέπτονται την Πρώτη, είτε να κάνουν μια στάση, να δούνε το χωριό, να απολαύσουν τη δροσιά του. Το μπάνιο είναι πάρα πολύ κοντά, η θάλασσα είναι ούτε 20 λεπτά από εδώ. Οπότε ναι, έχουμε και τουρισμό.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τι ώρα θα γίνει η νήσινα?
2: 8.30 ώρα θα ξεκινήσει η παρέλαση των φιλαρμονικών. Κάθε μία θα περάσει από τα στενά της Πρώτης με το δικό της τραγούδι και στη συνέχεια θα καταλήξουν όλες μαζί σε μια κοινή εμφάνιση στην πλατεία και θα ακολουθήσει η συναυλία της κάθε μια ξεχωριστά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: 8.30 ώρα λοιπόν ξεκινάνε.
0: Κεντρική πλατεία Πρώτη Σερών από τις 8.30 και μετά. Καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε και βέβαια είμαστε στη διάθεσή σας να προβάλλουμε όλες τις δράσεις του Συλλόγου. Να είστε καλά.
1: Καλά να περάσετε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης.

0: Και ολοκληρώνουμε αυτό το ταξιδάκι μας στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών με τις εκδηλώσεις. Εσείς συμπληρώνετε κανονικά την ατζέντα με τις εκδηλώσεις για να ξέρετε πού γίνεται τι και να μην χάσετε τίποτα. Και επόμενος σταθμός μας είναι η Βαμβακιά, όπου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαμβακιάς η Μακεδονία, με τη στήριξη φυσικά της τοπικής κοινότητας αλλά και της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, διοργανώνουν ένα τριήμερο εκδηλώσεων που ξεκινά το Σάββατο και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα. Σάββατο 18, Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ένα τριήμερο εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στην Βαμβακιά και θα συνομιλήσουμε για αυτές τις εκδηλώσεις με την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Λίνα Σαμοπούλου, η οποία και βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κυρία Γιαννακίδου, καλημέρα κυρία Καμπουρίδου.
1: Για πείτε μας εκεί στο όμορφο χωριό σας τι ετοιμάζετε.
2: Στο όμορφο χωριό μας, στο μικρό όμορφο χωριό μας.
1: Δεν έχει σημασία, όλα τα χωριά πια είναι μικρά. Ναι.
2: Το χωριό μας είναι, έχει 4 πολιτισμικές ομάδες.
1: Είναι, 4.
2: Αποτελείται από Θρακιώτες, ντόπιους, πόντιους, να γνωριστούμε λίγο και Σαρακατσάνους. Οπότε στην προσπάθειά του και στην, το 2002...
0: Μόνο λίγο πιο δυνατά σας παρακαλώ να μιλάτε για να σας ακούμε καλύτερα.
1: Ναι.
2: Και το σήμα μας, συγγνώμη. Ναι. Το 2002 ιδρύθηκε ο Πολιτιστικός Σύλλογος, ο οποίος ήταν ενεργός μέχρι το 2009. Παρέμεινε βέβαια ενεργός, αλλά από το 10 και μετά ήταν αδρανής. Το 24, με την εκλογή του νέου τοπικού συμβουλίου και την ενθάρρυνσή τους, άναψε η σπίθα σε μερικούς και ξεκινήσαμε πάλι.
0: Ναι, και τώρα για να, από εκεί που υπήρχε η αδράνεια να φτάσετε στο τριήμερο εκδηλώσεων, σημαίνει ότι η σπίθα έγινε πυρκαγιά μεταξύ σας.
2: Σιγά σιγά μας αγκάλιασε ο κόσμος από την πρώτη στιγμή, σαν να μας περίμενε. Και δειλά-δειλά ξεκινάμε κι εμείς το τριήμερο. Το Σάββατο θα έχουμε τη ζωντανή. Είναι, οι εκδηλώσεις μας γίνονται με αφορμή του προφήτη Ηλία, το οποίο είναι ένα παρεκκλήσι και γιορτάζουμε. Έχουμε την περιφορά του Πανηγυριού μας.
1: Α, είναι εκεί, έχει μια εκκλησία, ένα μοναστηράκι, τι έχει, εκκλησάκι?
2: Είναι εκκλησάκι. Ο πολιούχος μας είναι ο Άγιος Αντώνιος. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά έχουμε το εκκλησάκι και το πανηγύρι γίνεται του προφήτη Ηλία.
0: Πολύ ωραία. Επομένως, το Σάββατο το πρόγραμμα τι περιλαμβάνει?
2: Το Σάββατο το πρόγραμμα ξεκινάει, θα έχουμε μαζί μας την ορχήστρα του Νίκου του Μπούσιου και θα φιλοξενούμε δύο πολιτιστικούς συλλόγους. Το Πολιτιστικό Σύλλογο της Νέας Κεσάνης και το Πανεπιρωτικό Σύλλογο Σερών. Mm-hmm. Βέβαια να προσθέσω ότι θα έχουμε και την ομάδα των δικών μας παιδιών που μαζεύονται, που, τα παιδάκια μας που έρχονται στις γιαγιάδες, γιατί τα δικά μας είναι 10 όλο και όλα στο χωριό. Κάνανε μια όμορφη ομάδα με την κυρία Ελένη Τικουρίδου και θα παρουσιάσουν και αυτοί το χορευτικό τους κομμάτι.
0: Πολύ ωραίο.
2: Αυτό
0: πολύ
2: είναι που μας ενθαρρύνουν, αυτά τα παιδιά που ξεκίνησαν την πρώτη χρονιά να είναι 12 και έφτασαν στα 25 και σιγά σιγά έρχονται και παραπάνω.
0: Πάρα πολύ ωραία είναι.
1: Και αποτελούν και τη μαγιά για τα περαιτέρω, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, είναι αυτά που μας δίνουν το κουράγιο για να μπορούμε να συνεχίσουμε.
0: Πόσους κατοίκους έχει η Βαμβακιά τώρα?
2: Η Βαμβακιά τώρα είναι περίπου στους 300.
1: Ναι. Πάλι καλά είσαι σε σχέση με άλλα χωριά.
2: Καλά είμαστε.
0: Ναι, έχετε και 10 παιδάκια. Υπάρχουν χωριά που δεν έχουν κανένα παιδάκι.
1: Ναι, δεν έχουν σχολεία, δεν έχουν ούτε καν πατοπολείο.
2: Σχολεία που γίνανε τα παιδιά μας στον Προβατά, αλλά ναι, πατοπολείο έχουμε και εκκλησία, δόξα τω Θεώ.
0: Ωραία. Οπότε το Σάββατο χορευτικά τμήματα και ορχήστρα Νίκου Μπούσιου. Κυριακή?
2: Την Κυριακή είναι η περιφορά μας. Στις 7:30 θα γίνει ο Μέγας Εσπερινός. Μετά θα έχουμε τον DJ, με DJ θα είμαστε, τον Πασχάλη τον Καβράκη, ο οποίος είναι και μέλος του Συλλόγου και είναι από τη Βαμβακιά και είναι από την πρώτη στιγμή δίπλα μας. Θα διασκεδάσουμε μαζί τους. Και μετά την τρίτη μέρα το πρωί είναι η θεία λειτουργία μας και το απόγευμα πάλι με τα παιδιά θα ασχοληθούμε. 7:30 ώρα θα έχουμε τις αθλοπαιδίες στο Δημοτικό Σχολείο. Βέβαια χωρίς την κυρία Ελένη Γουρίδου και την κυρία Έφη Γουρίδου, γυμνάστριες και οι δύο, δεν θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε κάτι τέτοιο. Εθελοντές όλοι.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αυτές οι δουλειές με εθελοντές γίνονται με πολύ μεράκι και πολύ αγάπη για τον τόπο. Αλλιώς δεν γίνεται.
2: Και χρόνο με το χρόνο είναι όλο και περισσότεροι οι εθελοντές και
1: πάρα αυτό
2: μας δίνει πάρα πολύ με κουράγιο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και εσείς ακούγεστε νέος άνθρωπος, οπότε είναι πολύ ωραίο να βλέπεις νέους ανθρώπους να αγκαλιάζουν τα ήθη, τα έθιμα και να κρατούν τις παραδόσεις.
2: Ναι, και το Δέλτα Σίγμα ξεκίνησε, εντάξει, το Θεό, από νέα παιδιά, όσα νέα παιδιά έχουμε, αλλά μας στηρίζουν πάρα πολύ, μας περίμεναν οι μεγαλύτερες ηλικίες, μας στηρίζουν πάρα πολύ και είναι δίπλα μας.
0: Επίσης και όσοι κατάγονται από τη Βαβακιά και δεν μένουν εκεί, θεωρούν πάρα πολύ σημαντικές τις εκδηλώσεις. Εγώ έτσι έμαθα για τις εκδηλώσεις, από πότε, από τον προηγούμενο μήνα, γι' αυτό το τριήμερο, από μια συνάδελφό μας που κατάγεται από εκεί. Οπότε εκ των πραγμάτων σας είχα βάλει στο πρόγραμμα. Πριν δω την αφήσα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, ο σκοπός μας είναι να ξαναμπορέσουμε να φέρουμε τους βαμπακιώτες στο χωριό, γιατί είναι να το κάνουμε σαν συνάντηση, σαν αντάμωμα, απλά να έχουμε ένα τόπο συνάντησης.
0: Ναι.
2: Και επίσης κουράγιο μας δίνει το ότι έχουμε ανταπόκριση από τους απανταχού βαμπακιώτες, οι οποίοι ξέρουν ότι δεν μπορούν να είναι εδώ, προσπαθούν να προσφέρουν με κάθε τρόπο, είτε οικονομικό, είτε ηθικό, είτε είναι δίπλα μας.
0: Μπράβο. Ωραία. Και να είναι παρόντες φυσικά στις εκδηλώσεις που κάνετε. Το καλοκαίρι προσφέρετε για την επιστροφή στα πατρογονικά. Έχει αρχίσει κάπως να γεμίζει το χωριό?
2: Δόξα τω Θεώ, ναι. Τα παιδάκια είναι στα 30. Εγώ τα παιδάκια με το...
0: Α, βέβαια, τα 10 στα 30 είναι σημαντικό.
2: Ναι. Τα παιδάκια που ήρθαν στις γιαγιάδες φτάνουμε στα 30.
0: Ωραία.
1: Πολύ ωραία.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, καλά να περάσετε.
0: Να εκατοστήσετε, εύχομαι, τα παιδάκια αυτά και να ξεπεράσετε.
2: Μακάρι και να θέλουμε να μπορέσουμε να τους έχουμε και ένα τόπο συνάντησης, να μπορέσουμε να κάνουμε μια παιδική χαρά. Τα παιδιά δεν έχουν τίποτα στο χωριό, να τα καταφέρουμε.
1: Μακάρι. Σας το ευχόμαστε.
0: Είμαστε στη διάθεσή σας.
2: Τα παιδιά στηριζόμαστε.
0: Στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε να προβάλλετε. Πολιτιστικός Σύλλογος Βαβακιάς η Μακεδονία. Τρίμερο εκδηλώσεων 18 με 20 Ιουλίου στη Βαβακιά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
2: Καλή σας μέρα και εμείς ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Τα λέμε λίγο γρήγορα για να προλάβουμε. Να σας πούμε ότι έχουμε μια επαιτειακή εκδήλωση προς τιμή του ήρωα Γιώργου Κατσάνη από το Δήμο Συντικής αύριο 18 Ιουλίου. Θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέη στον τάφο του ήρωα στα στρατιωτικά νεκροταφεία. Ήταν προγραμματισμένη αμέσως μετά εκδήλωση με ομιλητή τον Νικόλαο Γκυρμπάτσι, που τελικά αναβλήθηκε αυτό το κομμάτι των εκδηλώσεων, ενώ θα ισχύσει κανονικά το πρώτο.
1: Παράλληλα, θυμίσουμε ότι έχουμε παραδοσιακό ποντιακό γλέντι στην Αμμουδιά σήμερα στις 9, στο Δημοτικό Σχολείο Αμμουδιάς. Έχουμε γιορτή καλαμποκιού, 46 χρόνια παράδοση, στο Βαλτερό από τον Πολιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Αριστοτέλης Βαλτερού.
0: Τα Ήβυρα, να πούμε.
1: Φυσικά. Έχουμε πανηγύρι στην Βέργη, τετραήμερο εκδηλώσεων, εκδηλώσεις που ξεκινούν από σήμερα και ολοκληρώνονται το Σάββατο. Έχουμε το ένατο αντάμωμα Ιβυριωτών, παράδοση μουσική, χορός, παιχνίδι, χαρά, Σάββατο 18 Ιουλίου. Και παράλληλα έχουμε και εκδηλώσεις στο Νέο Σούλι, 17ο φεστιβάλ παραδοσιακού χορού.
0: Η ώρα είναι μόλις ένα λεπτό πριν από τις 11. Σας αποχαιρετούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα και ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί στις 9.
1: Από τις 9 σήμερα το πρωί, την ευθύνη ρύθμισης του ήχου είχαν ο Θάνος Παπουτσής και ο Ανδρέας Κυρέζουγλου. Στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θέλεια Καμπουρίδου. Καλό υπόλοιπο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα πήρε πριν από λίγο ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Το πρωί μετήχθη από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί εις βάρος του, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στην ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία. Η εμπλοκή του 25χρονου προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια της ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επιθέση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Μπαράζ παρετήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ και η Όλγα Γεροβασίλη ανεξαρτητοποιήθηκε μετά την παρέτηση του Γιάννη Ραγκούση, μέλους της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και την ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή του κόμματος Μιλτιάδη Ζαμπάρα. Η αποχώρηση του Διονύση Καλαματιανού προστίθεται τώρα στο μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων των τελευταίων ημερών που έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή συρρήκνωση του κόμματος. Ο βουλευτής ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίηση του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία πλέον αριθμεί μόλις 12 μέλη, λίγες ώρες πριν από τις εσωκομματικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέου Προέδρου στην κοινοβουλευτική ομάδα. Διάγγελμα για τις Αμερικανικές Προεδρικές Εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίφθινε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Κατηγόρησε το λεγόμενο βαθύ κράτος ότι απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία τόσο από τον ίδιο όσο και από το Κογκρέσο, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών, οι οποίες αποκαλύπτουν πόσο ευάλωτες παραμένουν οι εκλογικές υποδομές στη χώρα απέναντι σε ξένες κυβερνοεπιθέσεις. Διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης παραμένει 7χρονη από τη Μολδαβία, της οποίας η οικογένεια ξεκληρίστηκε σε τροχαίο στη Χαλκιδική. Το παιδί έχασε στο τροχαίο τους γονείς του και το εξάμηνο αδελφάκι του. Μετά από αυτό, η Δημοτική Αρχή του Στρασένη στη Μολδαβία απευθύνει έκκληση στους πολίτες για οικονομική ενίσχυση της οικογένειας και τον επαναπατρισμό των σωρών. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο μεταξύ στο Ιπποκράτη νοσοκομείο διασωληνωμένος και ο τετράχρονος που έχασε τις αισθήσεις του μέσα σε πισίνα του σπιτιού του στην Καστοριά. Στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε τουλάχιστον 12 περιπτώσεις προώθησης μεταφοράς παράτυπων μεταναστών έναντι χρηματικής αμοιβής που κυμαίνονταν από 2.000 έως και 6.500 ευρώ, οδήγησε πολύμηνη έρευνα αστυνομικών από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ολλανδία. Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή συνολικά 13 ατόμων, 3 από αυτά είναι έγκλειστα στη φυλακή, συνελήφθησαν 6 αλλοδαποί συριακής και αιγυπτιακής υπηκότητας. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο, παράκληση της οικογένειας, συνάντη Στεφάνο να γίνουν δωρεές στο κέντρο Περφό Μητέρα, του οποίου υπήρξε πρόεδρος. Στη διεθνή επικαιρότητα, αντίπεινα του Ιράν σε στρατιωτική βάση στη Συρία μετά τους ολονύκτιους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Νεκροί από πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών υπήρξαν ακόμη και μέσα σε πόλεις. Στην πρόγνωση του καιρού, σε Μακεδονία και Θράκη, ο καιρός είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη πνέου μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία τοπικά θα ανέβει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να εκδηλωθούν μπόρες στα γύρω όρινα. Η άνεμη πνέου μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, το απόγευμα νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 11.30.
2: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, επόμενη στάση ενημέρωση. Παρασκευή σήμερα, πόσο του μήνα έχουμε, Έφη?
7: Σήμερα έχουμε 17 του μήνα, 17 Ιουλίου.
6: Σωτηρίου έτος 2026.
7: Η Μαρίνα γιορτάζει σήμερα και έχουμε και εμείς Μαρίνα.
6: Χρόνια πολλά στις Μαρίνες. Όσοι έχετε Μαρίνα, σας ευχηθείτε, μην το ξεχάσετε, σας το θυμίζουμε εμείς για να μην εκτεθείτε. Θα ξεκινήσουμε γρήγορα, γιατί ο χρόνος είναι λίγος. Θα τα λέμε μέχρι και τη μία μαζί για το επόμενο δίωρο, αλλά έχουμε πολλούς καλεσμένους με τους οποίους έχουμε να συζητήσουμε αρκετά σοβαρά θέματα. Και θα πάμε πρώτα δυτικά. Δυτικά, βέβαια, μην νομίζετε, είναι υποβαθμισμένες περιοχές, δυτικές συνοικίες, από τις οποίες κατάγομαι και εγώ. Αλλά μετά από εμάς υπάρχουν αναβαθμισμένες περιοχές. Θα πάμε στο Ωραιόκαστρο, θα πάμε προς τα εκεί και θα συνομιλήσουμε με ποιον, κυρία Τσαμπάζη?
7: Με τον Δήμαρχο Ωραιόκαστρο, τον κύριο Παντελή Τσακύρη. Καλή σας ημέρα, Δήμαρχε. Μας ακούτε?
8: Καλημέρα.
7: Πώς είστε, έχετε ηρεμήσει για το τελευταίο διάστημα? Δεν έχουν συμβεί και λίγα στο Ωραιόκαστρο. Πρώτα απ' όλα είχαμε το πιο βασικό, τις δύο φωτιές, ειδικά στη μία που είχαμε και τα τραγικά αποτελέσματα, με το να χάνουν δύο άνθρωποι τη ζωή τους και μία άλλη γυναίκα από ό,τι μάθαμε.
8: Ναι.
7: Μας ακούτε?
8: Η αλήθεια είναι ότι η ένταση των ημερών έχει λίγο καμφθεί. Ναι, εγώ σας ακούω καθαρά, μ' ακούτε?
7: Και εμείς.
6: Υπάρχει μια καθυστέρηση στον ήχο, κύριε Τσακύρη. Αυτό σημαίνει ότι θα ολοκληρώνουμε την πρόταση, να φτάνει σε εσάς το ηχητικό και μετά να απαντάτε εσείς. Ναι, μπορείτε να...
8: Ωραία, μ' ακούτε τώρα, μπορώ?
6: Εξαιρετικά. Σας ακούμε, παρακαλώ, συνεχίστε.
8: Η αλήθεια είναι ότι η ένταση σε εμάς δεν σταματάει μέχρι να τελειώσει η αντιπυρική περίοδος. Είμαστε υπατμών διαρκώς. Τα φαινόμενα αυτά τα οποία ζήσαμε τις προηγούμενες δύο εβδομάδες μας στεναχώρησαν και μας έκαναν να είμαστε σε μεγαλύτερη επαγρύπνηση. χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είχαμε εφησυχάσει κάποια στιγμή. Και όπως πολύ σωστά αναφερθήκατε στη Δυτική Θεσσαλονίκη, πρέπει να προφυλάξουμε και αυτό το δασόκτημα, το οποίο είναι και ο μοναδικός πνεύμονας πρασίνου της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλες οι υπηρεσίες είναι επιποδός, όλη η διοίκηση του Δήμου, ανεξαρτήτως τοποθέτηση, συμπολίτευση, αντιπολίτευση και οτιδήποτε. Είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ και επιβλέπουμε τα πάντα. Είμαστε πολύ στεναχωρεμένοι για το περιστατικό το οποίο συνέβη στη Λυτή με την απώλεια των ζώων των τριών συνανθρώπων μας, αλλά αυτό, ξέρετε, μας κάνει να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά και το τι, ίσως το τι ακριβώς τι κάναμε λάθος να μπορέσουμε να το διορθώσουμε.
6: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί από ό,τι πληροφορούμε και με ενημέρωσε και η καλή συνάδελφος η Έφη Τσαμπάζη, έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για αποζημιώσεις. Το ερώτημα είναι ποιος αποζημιώνεται, ποιος δίνει τα λεφτά και με βάση πώς πάει η κλίμακα αποζημίωσης. Ποιοι δικαιούνται αποζημίωση, εσείς είστε δέκτης των αιτήσεων ή θα πληρώσετε εσείς ως Δήμος, από πού θα βγουν τα λεφτά και τι ύψος αποζημίωσης δικαιούνται ο καθένας.
8: Είναι τριών επιπέδων οι αιτήσεις οι οποίες γίνονται. Τη μία αφορά τους ιδιώτες, τις κατοικίες. Η δεύτερη αφορά τις επιχειρήσεις και η τρίτη αφορά τις δομές. Ο Δήμος δέχεται τις αιτήσεις, θα διαβιβαστούν όλα αυτά στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και όπου θα συγκεντρωθούν τα πάντα και θα γίνουν όλες οι ενέργειες οι οποίες αφορούν. Δεν αποζημιώνει ο Δήμος, αποζημιώνει το κεντρικό κράτος μέσα από το Ταμείο Αρρωγής το οποίο έχει συστήσει. Είναι ανοιχτές οι αιτήσεις για τον Δήμο Ρεοκάστρου. Έχουν εμφανιστεί κάποιοι άνθρωποι που υπέστησαν μεγάλες ζημιές από το φαινόμενο της πυρκαγιάς της πιο προηγούμενης εβδομάδας. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Δήμος Ρεοκάστρου, ο οποίος ζητάει χρήματα για πολύ συγκεκριμένα έργα και ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν αναφορικά με τον καθαρισμό συγκεκριμένων εκτάσεων, με την αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν σημαντική φθορά και σημαντική καταστροφή από το φαινόμενο των δύο πυρκαγιών. Υπενθυμίζω ότι είχαμε δύο πυρκαγιές και στη Λυρή και στο Ρεοκαστρό σε διάστημα λίγων ημερών. Άρα όλα αυτά που με ρωτήσατε τα κάνει το κεντρικό κράτος και εμείς είμαστε απλά οι διεκπεραιωτές.
7: Αυτά ούτως ή άλλως είχαν αποφασιστεί και στην σύσκεψη που έγινε υπό τον υφυπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, ενώ οι αιτήσεις που μπορεί να κάνει ο κόσμος είναι μέχρι τις 14 Αυγούστου. Του Δήμαρχε, σωστά.
8: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Μέχρι τις 14 Αυγούστου, στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου, όπου προσέρχονται, τους δίνουμε ακριβώς τις οδηγίες στο πώς πρέπει να κάνουν τις συγκεκριμένες αιτήσεις και όλα αυτά θα τα διαβιβαστούν μετά στο Υπουργείο για να μπορέσει να μεριμνήσει για την όλη διαδικασία. Ξέρετε, τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη γραφειοκρατία, αλλά έτσι είναι η κατάσταση. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικά.
7: Mm-hmm. Δήμαρχε, πριν από λίγες μέρες σας επισκέφθηκε, είχατε μια συνάντηση στην περιοχή σας με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι στην περιοχή, δηλαδή εκεί που είχαμε και τις φωτιές, δεν πρόκειται να μπουν ανεμογεννήτριες.
8: Είπε με τον πλέον σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, ούτε υπήρχαν, ούτε υπάρχει, ούτε πρόκειται να υπάρξει πλέον κανένα ενδεχόμενο και καμία εξέλιξη τοποθέτηση ανεμογεννητριών, καθώς με το ειδικό χωροταξικό το οποίο ψηφίζεται εντός των επόμενων εβδομάδων στις μητροπολιτικές περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης δεν θα επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση των ανεμογεννητριών. Άρα η κουβέντα αυτή η οποία έγινε προφύστερα δεν είχε κανένα νόημα απολύτως και σαν Δήμος εμείς άλλωστε στις εκτάσεις οποίες έχουμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν πρόκειται να το επιτρέπαμε ποτέ.
7: Mm-hmm. Κύριε Τσακίρη, κατά τη διάρκεια, κατά τη συνάντηση αυτή, συζητήθηκε και ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα της περιοχής σας, η υδροδότηση Λυτής Δρυμού.
8: Είναι ένα συνοδό έργο το οποίο αφορά τη διασύνδεση των χωριών μεταξύ Δρυμού Λυτής Μελισσοχωρίου, την αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε ένα από τα αντλιοστάσια και τη δημιουργία ενός εξωτερικού δικτύου για να φτάνει σε μια δεξαμενή στη θέση Πατόκη. Όλα αυτά είναι έργα συνοδά τα οποία θα διευκολύνουν την ΕΙΑΘ με την οποία έχουμε χτυπήσει την πόρτα και τις έχουμε ζητήσει να έρθει να αναλάβει την διαχείριση και λειτουργία του δικτύου και την υδροδότηση της περιοχής, καθώς η περιοχή, υπενθυμίζω, ότι έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ από τα νητρικά. Η νητρορύπανση είναι πάρα πολύ έντονη, με αποτέλεσμα το νερό να είναι ακατάλληλο. Αλλά τελευταία, λόγω της λειψιδρίας και λόγω των περιβαλλοντικών φαινομένων, έχουμε και πρόβλημα στην ποσότητα. Θεωρώ, εγώ έχω πει από το 19 ότι η μόνη λύση, ο μόνος δρόμος για να δοθεί οριστική λύση είναι μέσα από τη σύνδεση του δικτύου με το δίκτυο της ΕΙΑΘ, η οποία η ΕΙΑΘ αναμένει την ολοκλήρωση των έργων στην περιοχή του Αλιάκμονα για να μπορέσει να διοχετεύσει τη συγκεκριμένη περιοχή. Άρα είναι ένα έργο το οποίο θα κάνει η ΕΙΑΘ στο Ωραιόκαστρο για να μπορέσει να συνδέσει το Ωραιόκαστρο με τη Μυγδονία, με το Μελισσοχώρι, τη Λυτή και το Τριμό. Αυτό το έργο θα το κάνει η ΕΙΑΘ. Είναι το επόμενο έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε, εντάχθηκε σε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για αυτό που σας προανέφερα αναφορικά με την αναβάθμιση και τη δημιουργία δικτύων στην περιοχή της Λυτής και του Δρυμού. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια ολική προσέγγιση του θέματος για την οριστική διευθέτηση της υδροδότησης στην περιοχή της Μυγδονίας.
6: Μάλιστα. Εγώ να επιστρέψουμε λίγο στην πυρκαγιά, κύριε Τσακίρη, και να ρωτήσω, έχει ο Δήμος, προβλέπετε να έχει έναν έλεγχο και σε ποιο επίπεδο στις δράσεις αυτές τις βιοτεχνικές, βιομηχανικές που υπάρχουν στην περιοχή? Αδειοδοτούνται από αλλού, ελέγχεται από την πυροσβεστική υπηρεσία. Εσείς έχετε κάποιο βαθμό να μπορείτε να ελέγχετε πώς λειτουργούν αυτές οι υπηρεσίες, αν πληρούν τα μέτρα? Ο Δήμος έχει καθόλου μια άποψη, του επιτρέπεται ή είναι μακριά από σας όλη αυτή η διαδικασία έλεγχου?
8: Είναι πολύ ωραίο το ερώτημά σας. Δεν συμμετέχουμε σχεδόν πουθενά. Όταν έρχεται μια επιχείρηση τέτοιας δραστηριότητας, ο Δήμος απλά δίνει τη βεβαίωση της χρήσης γης και γνωμοδοτεί, το τονίζω, γνωμοδοτεί επί των περιβαλλοντικών. Έχουμε αρκετές τέτοιες επιχειρήσεις στην περιοχή μας. Απλά να πω μια παρένθεση ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις ήταν στο Δήμο Παύλου Μελά και όχι στον Δήμο Ωραιόκαστρο. Έχουμε όμως και εμείς τέτοιες επιχειρήσεις και στο Ωραιόκαστρο και στην περιοχή της Νεοχορούδας και του Πενταλόφου. Μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα πάρουμε απόφαση και θα ζητήσουμε πλήρη ενημέρωση για το πώς λειτουργούν όλες αυτές οι επιχειρήσεις, καθώς η παραμικρή αστοχία στην λειτουργία τους και κυρίως στα ζητήματα της πυρασφάλειας μπορούν να δημιουργήσουν πάρα πολλά προβλήματα στη δημόσια υγεία, κυρίως από τις καύσεις των υλικών των οποίων έχουν. Άρα αντιλαμβανόμαστε πλήρως την κρισιμότητα της κατάστασης. Η λειτουργία όμως και ο έλεγχος ανήκει στο κεντρικό κράτος, γι' αυτό και από εκεί θα ζητήσουμε την πλήρη ενημέρωση, γιατί οφείλουν οι πολίτες μας να γνωρίζουν το τι ακριβώς συμβαίνει στη γειτονιά μας.
6: Μάλιστα. Τώρα να πάμε λίγο στη λειτουργία των ΟΤΑ και να σας ρωτήσω, γιατί υπήρχε μια ανησυχία για το πρόγραμμα 55-67, είχε παγώσει, πληροφορηθήκαμε και εγώ και η Εύη και πολλοί ότι προχθές εγκρίθηκαν περίπου 5.000 θέσεις να συνεχιστεί το πρόγραμμα αυτό. Θέλω την άποψή σας για το πρόγραμμα αυτό, αν πρέπει να συνεχιστεί σε όλη την Ελλάδα, για ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη ή περίπου κοντά στη σύνταξη, και φυσικά αν αυτούς τους έχετε ανάγκη ή τους κάνετε χάρη όταν τους προσλαμβάνετε. Έχω την αίσθηση ότι δεν τους κάνετε χάρη, αλλά τους αξιοποιείτε και δουλεύουν και αποδίδουν το μισθό που παίρνουν.
8: Το πρόγραμμα είναι σωτήριο για την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων, δεδομένων ότι όλοι οι Δήμοι στον Οργανισμό Εσωτερικής τους Υπηρεσίας έχουν περισσότερες θέσεις από όσες τελικά υπηρετούν σε μόνιμη βάση. Το να έρθει ένας υπάλληλος για 2 χρόνια, ας είναι κοντά στο χρόνο της σύνταξής του, ας είναι δηλαδή 55 ετών. Υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις οι οποίες μπορούν να απασχοληθούν, σίγουρα δεν τους κάνουμε καμία χάρη, εργάζονται κανονικότατα και τους θεωρούμε εξαιρετικά αναγκαίους για να μπορούμε να έχουμε μια πιο εύρυθμη λειτουργία και να μπορούμε να παράγουμε το δημοτικό έργο όπως ακριβώς πρέπει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι απασχολούνται στην καθαριότητα, απασχολούνται στις διοικητικές υπηρεσίες. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι απασχολούνται στην ΙΔΟ, ανώτερου δηλαδή μορφωτικού επίπεδου. Άρα όχι απλά δεν κάνουμε χάρη, είναι απολύτως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων. Πολύ σωστά η ΚΕΔΕ, η Κεντρική Ένωση Δήμων, πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Το πρόγραμμα δηλαδή να ανανεώνεται ξανά και ξανά, να βρίσκονται δηλαδή οι πόροι από το Υπουργείο Εργασίας. Και νομίζω ότι σ' ακουστήκαμε, έκανε την πρότασή της η ΚΕΔΕ στην προηγούμενη σύσκεψη, σε μια έκτακτη σύσκεψη προ-2 ημερών για το πώς πρέπει να γίνει η κατανομή των θέσεων. Ευελπιστούμε να εισακουστούμε από την πλευρά του Υπουργείου και να τους έχουμε πολύ σύντομα στις θέσεις εργασίας τους.
6: Μάλιστα. Υπήρχε βέβαια και μια στενάχωρη κατάσταση με τους αντιδημάρχους που είναι αμισθοί που εργάζονται. Λύθηκε και αυτό το πρόβλημα? Έχετε και εσείς τέτοιες περιπτώσεις? Αφορούσε 500-600 όλη την Ελλάδα. Πού βρίσκονται αυτοί οι δήμαρχοι, σε μεγάλους δήμους, σε μικρούς δήμους, οι αντιδημαρχίες?
8: Βρίσκονται παντού. Είναι ένα θέμα το οποίο επέδειξε αντανακλαστικά το Υπουργείο Εσωτερικών, το αντιλήφθηκε αμέσως, αναμένουμε μια διάταξη διορθωτική, είναι θέμα νομίζω λίγων ημερών έτσι ώστε να περάσουμε προς την ομαλότητα αυτής της κατάστασης, γιατί να σας πω κάτι. Η μεγάλη εικόνα για μένα είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να προσφέρει και είναι δημόσιος υπάλληλος, δεν θα πρέπει να τον αποκλείουμε. Θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο. Όταν όλο το κράτος, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι 500-600 αυτοί ανά την Ελλάδα και έχει μισό εκατομμύριο δημοσίους υπαλλήλους, δεν θα καταρρεύσει εάν αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται για το Δήμο. Άλλωστε, η έννοια του κράτους νομίζω ότι είναι ενιαία. Για το κράτος πάλι εργάζονται. Ούτε στερούνται από τις υπηρεσίες τους σε μεγάλο βαθμό. Μπορούν, θεωρώ, να αναπληρωθούν. Άρα, πολύ σωστά αντέδρασε το Υπουργείο Εσωτερικών και δρομολογεί την εξέλιξη σε τέτοιο βαθμό την οποία να ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό την τοπική αυτοδιοίκηση.
6: Έφη μου, να ρωτήσουμε κάτι άλλο τον Δήμαρχο. Επιθυμείς κάτι?
7: Ελπίζω να έχετε πιο ήσυχο καλοκαίρι. Έχετε και ωραίες εκδηλώσεις.

0: γυναικών και των βουλευτών. Εγώ θέλω να το πω και να ακουστεί αυτό. Είναι άδικο, 300 είναι οι βουλευτές, 332 είναι οι δήμαρχοι. Έχουμε εκτελεστικές αρμοδιότητες, διαχειριζόμαστε τεράστια ποσά, χρηματοδοτούμενα, χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και πάντοτε θεωρούμε ότι είμαστε και λίγο περισσότερο αδικημένοι συγκριτικά με άλλους, με προσώπους άλλων θεσμών. Το λέω έτσι αυτό χάρη τη κουβέντα, αλλά είναι από τα πάγια αιτήματα τα οποία καταθέτει η τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για όλα όσα χρήσιμα μας είπατε και όπως είπε και η Έφη, να έχετε ένα πιο ήσυχο καλοκαίρι, τουλάχιστον από το θέμα των πυρκαγιών.
2: Έτσι.
1: Να μην ησυχάζετε από την έννοια να ικανοποιείτε τους πολίτες σας, γιατί νομίζω εκεί έχετε ταχθεί και αυτό θέλετε κι εσείς. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι
2: πάμε,
1: και να επανέλθουμε.
2: Πάμε.

0: λοιπόν, 6 λεπτά πριν από τις 11.30. Για δώσε μια αίτηση λίγο που ξενίζει λίγο, εμάς το δημιουργεί εντύπωση.
1: Εμείς εδώ που είμαστε στην Αγγελάκη, αυτό το διάστημα βλέπουμε έτσι γονείς με ανθοδέσμες και καταλαβαίνουμε ότι πηγαίνουν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο που έχουμε πάρα πολλές αποφοιτήσεις αυτό το διάστημα και το ΠΑΜΑΚ. Απλώς εγώ, όποιον περνάει από την Αγγελάκη, νομίζω πηγαίνει στο Απιθύτεο.
0: Καλά,
1: ναι, πάει και στο ΠΑΜΑΚ.
0: Ο κόσμος γυρνάει γύρω από σένα.
1: Λοιπόν, χθες είχαμε ένα περιστατικό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Δημιουργήθηκαν μια κατάσταση συνωστισμού, δημιουργήθηκε και έντασης, καθώς κάποιοι παππούδες, γιαγιάδες, γονείς δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στην αίθουσα τελετών για να παρακολουθήσουν την ορκωμοσία του παιδιού τους. Τώρα, τι έγινε? Το τελευταίο διάστημα, για λόγους ασφαλείας και πυρασφάλειας, πλέον μπαίνεις με ηλεκτρονικά εισιτήρια στις συγκεκριμένες εκδηλώσεις και ο κάθε απόφοιτος μπορεί να έχει μέχρι 5 άτομα. Επειδή όταν έγινε το περιστατικό, ρώτησαν γιατί συνέβη αυτό, τον αντιπρίτανη διεθνών σχέσεων, εξωστρέφειας και διαβίου μάθησης, τον κύριο Ιάκωβο Μιχαηλίδη, και είπε ότι το συγκεκριμένο τμήμα δεν τήρησε την προβλεπόμενη διαδικασία. Οπότε δηλαδή ο αντιπρίτανης...
0: Αλλά το κάθε τμήμα έχει δική του διοικητική αυτοτέλεια αυτονομία και θα πρέπει να το κάνει το τμήμα. Δηλαδή το γνωρίζει, έτσι πρέπει να το κάνει το τμήμα.
1: Ναι, ότι το κάθε τμήμα πρέπει να ενημερώνει τους φοιτητές ότι πρέπει να βγάλουν το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό εισιτήριο προκειμένου να μπουν να παρακολουθήσουν. Το θέμα είναι ότι δεν έφταιγαν ούτε οι γονείς, ούτε οι παππούδες και οι γιαγιάδες που πήγαν έτσι με πολύ χαρά και με τις ανθοδέσμες τους και να δουν, ας πούμε, το παιδί που αποφυτά. Και μια τόσο όμορφη στιγμή στη ζωή του κάθε ενός ήταν γεμάτη ένταση, νεύρα, δηλαδή είδα και κάποια βιντεάκια στα social media που πραγματικά έτσι είχε πολύ ένταση.
0: Ας φροντίσουν, λοιπόν, να μην επαναληφθεί όλα τα τμήματα για τις αποφοιτήσεις. Είναι πράγματι άσχημο να πηγαίνεις με μια προσμονή να δεις το καμάρι.

0: σου, το βλαστάρι σου, το
1: εμπόδιο
0: σου,
1: και να, μην να το χαρείς, δεν και να μην μπορέσεις, τίποτα.
0: Για λόγους που καταλαβαίνουμε, πήρα ασφάλειας, έτσι, οτιδήποτε άλλο γίνεται και γενικότερης ασφάλειας, αλλά διοικητικά να μην υπάρχουν αυτά τα κενά και απογοητεύεται ο κόσμος.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε.
0: Και παρακαλώ, όταν θα έρθουμε να έχεις ανοιχτό το χάρτη που ενημερώνει τον κόσμο πού να πάει, πού να μπλοκάρει, πού δεν έχει μπλοκ. Ωραία. Πάμε σε τίτλους και επανερχόμαστε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Άμεσα ελέγχθηκε σε μόλις 50 λεπτά η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κρυθιά Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ο 25χρονος που συνελήφθηκε τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα. Η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στην ΠΝΙΚΑ. Ανεξαρτοποιήθηκε και ο Διονύσης Καλαματιανός από το ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτοποίησή της ανακοίνωσε νωρίτερα η Όλγα Γεροβασίλη. Παραιτήθηκε ο βουλευτής Ζαμπάρας. Σε αγώνα δρόμο έχει επιδοθεί το Υπουργείο Παιδείας για να βγάλει μέχρι τα τέλη της επόμενης εβδομάδας, 23 με 24 Ιουλίου, τις βάσεις του 2026. Χθες έκλεισε η πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων. Διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου παραμένει 7χρονη από τη Μολδαβία, της οποίας η οικογένεια ξεκληρίστηκε σε τροχαίο στη Χαλκιδική. Σταυρηλίσια σκύλος επιτέθηκε και έστειλε στο νοσοκομείο Πεζό και σκότωσε το κατοικίδιό του. Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια. Στη Λαμία άγνωστη αγκάλιασε 89χρονη και τη άρπαξε τη χρυσή αλυσίδα από το λαιμό. Έφυγε από τη ζωή στα 86 της χρόνια η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Είχε παρουσία στην ελληνική δημόσια τηλεόραση από το 1967 έως το 1988. Συγκίνηση στην τελευταία υπόκληση στη μεγάλη ηθοποιό Μαρο Κοντού, αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών. Καταγγελίες για φωνικές τακτικές της Ρωσίας στη Χερσόνα, παγιδευμένα χαρτομάντιλα και power banks για να σκοτώνουν αμάχους. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.
4: Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο και να Έφη μου, η οικογένεια της ΕΡΤ έχασε μία
5: πολύ σημαντική
4: συνάδελφο και προσωπικότητα,
5: παρουσία και όλες. Δηλαδή εγώ τη θυμάμαι ως παρουσιάστρια της ΕΡΤ, την Άκη Αγάθου,
4: Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Είναι πάρα πολύ.
5: Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, που όπως είπε ο Εμίλιος ήταν μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της δημόσιας τηλεόρασης. Η είδηση έγινε γνωστή χθες μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα στα πρόσωπα που αποχαιρέτησαν την παρουσιάστρα ήταν και ο Τάκης Σαγιόρ. Όπως είπαμε, ήταν στην ελληνική δημόσια τηλεόραση από το 1967 έως το 1988. Μεταξύ άλλων, ο Τάκης Αγιώρ έγραψε στα social media: «Είμαι συντετριμμένος, έφυγε από το μάτι του το κόσμο μια πραγματική κυρία, μια από τις καλύτερες παρουσιάστρες της κρατικής τηλεόρασης, μια μορφωμένη, αξιοπρεπής γυναίκα, συμμαθήτριά μου στην Κέρκυρα και μια ολόκληρη ζωή». Να πούμε ότι ήταν γεννημένη το 1940 και επίσης είχε φοιτήσει σε δραματική σχολή παρακολουθώντας και μαθήματα ορθοφωνίας.
4: Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στους δικούς τους οικείους της.
5: Έτσι.
4: Και να θυμάστε, δεν λέμε ποτέ θερμά συλληπιτήρια, θερμές είναι ευχές. Ειλικρινή συλληπιτήρια καταθέτουμε, έτσι μια συμβουλή από μας προς εσάς. Πάμε μερικές στροφές για να πάμε στον επόμενο.
5: Να πούμε ότι η κίνηση αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό είναι πάρα πολύ καλή. Δεν έχουμε...
4: Επανήλθε στις παλιές εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ξαναλέμε την κίνηση.
5: Έτσι.
4: Ωραία.
5: Ναι, να μην
4: είναι καλά.
5: Είναι καλά. Μόνο από δυτικά προς ανατολικά μπροστά στα δύο νοσοκομεία.
4: Σας λέμε για την κίνηση και όταν είναι καλά ακόμη. Όχι μόνο.
5: Ναι, να μην ξέρει ο κόσμος όταν ξεκινάει από το σπίτι του τι θα συναντήσει.
4: Πάμε ένα τραγουδάκι μέχρι να πάρουμε τον επόμενο καλεσμένο για να συνομιλήσουμε.

0: Να είμαστε και πάλι εδώ. Να θυμίσουμε λίγο το Viber, σε παρακαλώ, πριν προχωρήσουμε.
1: Στον... Είναι 6930-078-228. Μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες σας, αλλά και όσα θέματα έτσι θέλετε να συζητήσουμε και κάποιες ερωτήσεις.
0: Όχι μόνο προτάσεις, ερωτήσεις. Γινόμαστε καλύτεροι και εμείς και εσείς να κάνουμε μια αλληλεπίδραση, αδελφέ. Ποιος είναι ο επόμενος?
1: Λοιπόν, είναι μαζί μας ο αναπληρωτής τομεάρχης προστασίας του πολίτη στην Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης, ο οποίος, όπως διαβάσαμε, μίλησε, είναι και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς. Κύριε Σαουλίδη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σας, γεια σας. Είστε καλά?
2: Όλα καλά, εσείς?
1: Καλά είμαστε κι εμείς. Αδειάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, γεμίζει η Ελλάς. Θα μπορούσαμε να πούμε, βλέπετε τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε παρετήσει, ανεξαρτητοποίησεις.
2: Κοιτάξτε τώρα, εμείς δεν έχουμε καμία εμπλοκή σε αυτό και ούτε επιθυμούμε να σχολιάσουμε τα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Αυτή είναι η πάγια θέση μας.
0: Βέβαια, και όσο αδειάζει από εκεί, με την προσμονή να έρθουν στην Ελλάδα το κάνουν. Ο Άλεξης Τσίπρας, ξέρουμε, δεν έχει πει ακόμη τίποτε. Και δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες έτσι υπόγειες επαφές με συγκεκριμένα στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, ανοιχτή πρόσκληση σαφώς και δεν υπάρχει, σε αυτό έχετε δίκιο.
2: Όχι, βέβαια, καμία υπόγεια διαδρομή, καμία υπόγεια διεργασία. Εμείς τοποθετούμαστε πάντοτε πάνω στο τραπέζι και η θέση μας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Έχουμε απευθύνει ένα ανοιχτό κάλεσμα, ένα ανοιχτό προσκλητήριο προς όλους τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες να συμπαραταχθούν, να συστρατευτούν μαζί μας για τη δημιουργία μιας μεγάλης αριστερής, δημοκρατικής, προοδευτικής παράταξης για μια νέα κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία. Και σε αυτή την προσπάθεια προφανώς η συστράτευση θα πρέπει να γίνει χωρίς ιδιοτέλεια. Θα πρέπει να γίνει με όρους συλλογικότητας και σε καμία περίπτωση, όπως είπατε και εσείς, δηλαδή χωρίς διεργασίες κάτω από το τραπέζι, με συμφωνίες, με προκρατήσεις θέσεων και οτιδήποτε άλλο μπορεί να...
0: Δεν απαραίτητα κακοβέ να γίνεται και αυτό, για το όνομα του Θεού. Οι επαφές μπορεί να υπάρχουν, άλλες μπροστά, άλλες από κάτω, χωρίς να σημαίνει αυτό απαραίτητα συναλλαγή ή συνδιαλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, τη συστράτευση, κύριε Σαουλίδη, την έχει απευθύνει μήνες πριν και ο κύριος Φάμελος δεν πήγε καλά από εκείνη την πλευρά. Τη συστράτευση τη ζητάει και ο κύριος Ανδρουλάκης, τη ζητάτε και εσείς. Και αυτό το πράγμα να μεταφραστεί το ζητάει και η πλειοψηφία του κόσμου. Αλλά μάλλον δεν την ακούτε την πλειοψηφία και θα πάτε κατά μόνας τουλάχιστον οι δύο μεγαλύτεροι από αυτούς που θέλουν να συστρατευτούν για να δείτε το εκλογικό σας αποτέλεσμα και μετά θα πράξετε. Δεν φαίνεται δηλαδή να ακολουθείτε τη ροή του κόσμου, να τα βρουν οι προοδευτικές δυνάμεις, σε εισαγωγικά ή όχι όρος, για να μεταξελιχθεί όλο αυτό σε κάτι πιο στιβαρό.
2: Νομίζω ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, ότι ακολουθούμε τη ροή του κόσμου, αφουγκραζόμαστε την ανάγκη του κόσμου, γιατί όπως γνωρίζετε εμείς είμαστε ένα νέο κόμμα, μια νέα συλλογικότητα, εμφανιστήκαμε πριν από 45 μέρες περίπου. Όλο το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή σε ένα βάθος τριετίας, τα υφιστάμενα κόμματα είχαν όλο τον χώρο μπροστά τους, είχαν όλες τις συνθήκες υπέρ τους, ούτως ώστε να κάνουν αυτό το οποίο περιγράφεται. Ωστόσο όμως αυτό δεν κατέστη εφικτό και επιπλέον δεν φάνηκε να συγκινεί και τον κόσμο. Ο κόσμος, ξέρετε, δεν θέλει αυτή τη στιγμή να πάμε και να αθροίσουμε τους κομματικούς μας μηχανισμούς ή τις βουλευτικές έδρες. Ο κόσμος θέλει να υπάρχει μια γνήσια συμπόρευση η οποία θα προκύπτει μέσα από την κοινωνία και θα απευθύνεται στην ίδια την κοινωνία. Και, θα έχει
1: και οι βουλευτές στόχο... μέσα από την κοινωνία δεν είναι, κύριε Σαουλίδη, όμως. Γιατί είναι εκπρόσωποι της κοινωνίας.
2: Το αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο μου λέτε, κυρία Τσαμπάζη, ωστόσο όμως είχανε τον χώρο και τον χρόνο να το κάνουν πράξη αυτό. Και από ό,τι φάνηκε και δεν έγινε, αλλά και δεν συγκινεί τον κόσμο αυτό.
0: Ναι, φαντάζομαι...
2: Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, δημιουργήθηκε και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί εντοπίστηκε ένα κενό, εντοπίστηκε μία ανάγκη στην πλευρά της αντιπολίτευσης, να υπάρχει δηλαδή μία δυναμική, πλουραλιστική, πολύχρωμη αντιπολίτευση, η οποία θα μπορεί να ενώνει στα μεγάλα ζητήματα και να αφαιρεί όλες τις μικρές έτσι, διαφοροποιήσεις που μπορεί να υπάρχουν, να προτάσει τις κοινωνικές αναγκαιότητες για πολιτική αλλαγή στον τόπο και αλλαγή πολιτικών βεβαίως στον τόπο, γιατί αυτές είναι που στεναχωρούν και φέρνουν σε δύσκολη θέση στην καθημερινότητά τους τα εκατομμύρια των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δημιουργήσαμε τη συμπαράταξη, για να υπάρχει μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης.
1: Μάλιστα. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και παρουσίασε πολλά έτσι, μέτρα, πολιτικές που θα ακολουθήσετε. Ανάμεσα σε διάφορα πρότεινε τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% μέσω μακροχρόνιων συμβολέων με παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης εξήγηλε μισθολογικές αυξήσεις μέσω σταθμικά άνω των 500 ευρώ για τους νοσηλευτές και τους γιατρούς του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Γενικά η κυβέρνηση κατηγορεί και εσάς και το ΠΑΣΟΚ ότι χρησιμοποιείτε παλιές πρακτικές οι οποίες οδήγησαν σε οικονομικά διέξοδα. Τι απαντάτε?
2: Κοιτάξτε, εκεί που μας χρωστούσαν πάνε να μας πάρουν και το βόδι, κυρία Τσαμπάζη, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι με παλιές πρακτικές, με αποκρύψεις στοιχείων και μαγειρέματα αριθμών απέκρυψαν και απέστειλαν νοθευμένα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φτάσαμε στο σημείο το οποίο φτάσαμε πριν από 15 περίπου χρόνια. Έτσι, και την ίδια τακτική ακολουθούν και σήμερα, γιατί αν θα δείτε τον απολογισμό της εφταετίας τους, βρίσκει ανακριβιών. Μιλάνε για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, ενώ στην πραγματικότητα αυτό δεν έχει κανένα απολύτως οικονομικό αποτύπωμα. Γιατί ο κόσμος σε καθημερινή βάση βρίσκεται σε δυσχερή θέση. Έχει να αντιμετωπίσει τρομερές δυσκολίες. Δεν μπορεί να γεμίσει το καλάθι στο σούπερ μάρκετ, δεν μπορεί να γεμίσει το ρεζερβουάρ, δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες υγείας τις οποίες έχει και πρέπει να τις πληρώνει από την τσέπη του. Οπότε μην μας κουνούν το δάχτυλο. Μιλάνε για μειώσεις σε φόρους. Για 80 πλάς μειώσεις σε φόρους και από την άλλη βλέπουμε να υπάρχουν αυξημένα έσοδα από ΦΠΑ κατά 8 δισεκατομμύρια και αυξημένα έσοδα από φορολογία εισοδήματος κατά 10 δισεκατομμύρια. Πώς προκύπτουν όλα αυτά? Θα σας απαντήσω πώς προκύπτουν. Προκύπτουν μέσα έτσι, από το άδικο φορολογικό μείγμα το οποίο χρησιμοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να πλήξει τα χαμηλά και μεσαία στρώματα. Γιατί αυτοί είναι που επιβαρύνονται κυρίως. Εμείς από την άλλη προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις. Δηλαδή εσείς δεν έχετε ακούσει, γιατί εγώ το άκουσα και μάλιστα χθες το πρωί που είχα μια συνάντηση με κάποιους νέους ανθρώπους στην Καλαμαριά που είναι στον χώρο της εκπαίδευσης και μπαίνουν αναπληρωτές κάθε χρόνο, μου λένε ότι δεν γίνεται, λέει, δεν βγαίνουμε, πηγαίνουμε στην άλλη άκρη της Ελλάδος και δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Χρηματοδοτούμε εμείς την παιδεία των παιδιών της Ελλάδος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μάλιστα. Το ίδιο ισχύει βεβαίως και για το υγειονομικό προσωπικό. Δεν πρέπει να δοθούν λύσεις.
1: Εντάξει, έχουν απαρθεί κάποιες κυβερνητικές πρωτοβουλίες, κύριε Σαουλίδη, όμως.
2: Μακουλάει το δάχτυλο η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έφερε όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους σε αυτή την κατάσταση, όπου 7 χρόνια κυβερνάει και ακόμα αναρωτιέται για το πώς.
1: Κάποιος βέβαια από απέναντι θα σας έλεγε ότι έχουν επαρθεί κάποιες πρωτοβουλίες σε σχέση ας πούμε με πριν 3 χρόνια, έτσι. Υπάρχουν πρωτοβουλίες για τη στέγαση, για τους γιατρούς. Όχι ότι λύνεται το θέμα, αλλά έτσι δεν έχει λυθεί το θέμα, αλλά υπάρχει μια πρωτοβουλία με τα 2 ενίκια. Δηλαδή γίνονται προσπάθειες.
2: Κυρία Τσαμπάζη, ό,τι προσπάθεια γίνεται πέφτει στο κενό, πέφτει μέσα στο μεγάλο βαρέλι του ελλιπούς ελέγχου στην αγορά είτε των ενοικίων είτε στην αγορά τροφίμων είτε στην αγορά καυσίμων είτε στην αγορά ενέργειας. Ό,τι και αν δώσει το παίρνουν τα ολιγοπόλια μέσα από την ανεξέλεγκτη λειτουργία τους.
0: Μάλιστα. Κύριε Σαουλίδη, είπατε νωρίτερα ότι και ορθά αυτό εκτιμώ είμαι μαζί σας, ότι είχαν όλο το χρονικό διάστημα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να κεφαλαιοποιήσουν την φθορά και δεν το πράξανε, τουλάχιστον αυτό δεν αποτυπώνεται μέχρι και σήμερα ή δεν αποτυπωνόταν στις μετρήσεις. Είτε αυτές λένε την αλήθεια είτε λένε τη μισή αλήθεια. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι σίγουρα δεν είστε νέο κόμμα. Ούτε ο πρόεδρος, ο αρχηγός της Ελλάδας είναι νέος, είναι πρωθυπουργός και εσείς παλιός τέλεχος, άλλου κόμματος βέβαια, είστε στην πολιτική ψημένη. Δεν είστε νέο κόμμα δηλαδή που ήρθε να πει κάτι το καινούριο. Και επιτρέψουμε να πω σε πολλά πράγματα ανταγωνίζετε, πλειοδοτείτε και το ΠΑΣΟΚ. Αναγγέλει ο Ανδρουλάκης τη δωρεάν μετακίνηση των φοιτητών, βγαίνετε και λέτε όλων των νέων μέχρι 24 ετών και διάφορα άλλα πράγματα. Η μάχη σας είναι απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και απέναντι στη Δημοκρατία.
2: Εντάξει, η δική μας η μάχη είναι απέναντι στις πολιτικές οι οποίες έχουν φέρει τον κόσμο σε απόγνωση. Η δικιά μας η μάχη είναι απέναντι στην διαπλοκή και τη διαφθορά την οποία έχει επιτρέψει να διωγγωθείτε επί διακυβερνήσεώς της η Νέα Δημοκρατία και όλα αυτά τα οποία μου λέτε τώρα για το αν είμαστε παλιοί ή νέοι, προφανώς και είμαστε.
0: Το παλιό δεν το λέμε με κανένα αρνητικό πρόσημο, γιατί με την έννοια της εμπειρίας.
2: Εγώ το θέλω να το κάνω έτσι λιανό, σαφές. Δηλαδή, επιθυμούμε οι άνθρωποι να μην έχουν ενασχόληση με την πολιτική, να μην είναι ενεργοί. Δηλαδή, από τη μία πλευρά συγκρίνεται ένα κόμμα το οποίο υπάρχει 45 μέρες στη συμπαράταξη, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία έχει στελέχη στους κόλπους της, στις τάξεις της, στην πλειοψηφία τους ενεργούς πολίτες, δηλαδή το ότι ασχολούμαστε με την πολιτική και μπορεί να έχουμε θέση υποψηφιότητα, αυτό μας καθιστά ενεργούς πολίτες.
0: Προφανώς δεν ποινικοποιείται αυτό, για το όνομα του Θεού.
2: Έχετε ένα κόμμα το οποίο έχει βουλευτές, εντάξει, βουλευτές ολόκληρη τη ζωή τους, υπουργούς τη μισή του ζωή. Δηλαδή, ποιο είναι το νέο τελικός και ποιο είναι το παλιό.
0: Το νέο και το παλιό δεν σηματοδοτείται απαραίτητα με τους τίτλους και τα χρόνια προϋπηρεσίας. Κατά την άποψή μου, θα το δείτε από την ιδέα, από το πόσο φρέσκα βλέπεις τα πράγματα, από πόσο ανοιχτό είσαι στην κοινωνία.
2: Λοιπόν, οι ιδέες μας λοιπόν είναι και αυτές συγχρονείς στην κατεύθυνση του ότι θα πρέπει και πάλι να στηθεί ένα τέτοιο μείγμα πολιτικών, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στους χαμηλόμισθους και στα μεσαία στρώματα να στήσουν και πάλι τη ζωή τους πάνω σε στέρεες βάσεις.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα, συχνά πυκνά είδαμε και τον Πρωθυπουργό προχθές και τον Πρόεδρο της Βουλής, ενδεχομένως να έχουμε και πιο πρόωρες εκλογές ή λιγότερο πρόωρες. Είστε έτοιμοι γι' αυτό, από ψηφοδέλτια στη χώρα, εσείς θα είστε υποψήφιος?
2: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε έτοιμοι. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι ένα κόμμα το οποίο παρουσιάστηκε πριν από 45 μέρες πλέον έχει εκατοντάδες στελέχη τα οποία έχουν αναλάβει θέσεις ευθύνης. Τα 401 άτομα τα οποία είναι στο Εθνικό Συμβούλιο, άλλοι 60 που είναι οι τομεάρχες και οι αναπληρωτές τομεάρχες. Υπάρχει λοιπόν η δυναμικότητα αυτής σε επίπεδο στελεχών, ούτως ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες οι οποίες υπάρχουν σε επίπεδο υποψηφιότητων. Αλλά το κρίσιμο, να ξέρετε, δεν είναι τόσο τα πρόσωπα, όσο και οι πολιτικές. Τα πρόσωπα δηλαδή συνδέουν την αξιοπιστία τους με τις πολιτικές προτάσεις. Το κρίσιμο για εμάς είναι το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμά μας, το οποίο είναι έτοιμο, τίθεται σε διαβούλευση σε κάθε επιμέρους τομέα. Και όποτε και να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις εκλογές, εμείς ελπίζουμε να το κάνει άμεσα για να μπορέσει να αναπνεύσει ο τόπος, να ελευθερωθεί ο τόπος. Εκεί λοιπόν εμείς θα είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε τη νίκη. Γιατί μέσα από τη νίκη περνάει η αλλαγή των πολιτικών.
0: Την ίδια ευχή εξέφρασε και ο κύριος Κακλαμάνης να γίνουν εκλογές για να φύγει η τοξικότητα. Και μάλλον τοξικότητα, το είπα και χθες, εννοούσε και εσάς, εννοούσε και το Πασόκ.
2: Είναι καλό που κάνει την αυτοκριτική του ο πρόεδρος της Βουλής. Δεν το περιμέναμε αυτό. Μας εκπλήσει ευχάριστα πάντως.
0: Σίγουρα δεν εννοούσε αυτό, αλλά πα εμπτώσει εσείς το βλέπετε από την άλλη πλευρά.
1: Αλλού πήγαινε το μήνυμα, κύριε Σαχουλίδη, αλλού πήγαινε το μήνυμα.
2: Δεν νομίζω που πήγαινε.
0: Τώρα.
2: Δεν νομίζω να πήγαινε κάπου αλλού. Νομίζω ότι ήταν τμήμα της αυτοκριτικής του.
0: Εντάξει, εσείς το ερμηνεύετε, οι ακροατές το ακούνε και εμείς δεχόμαστε. Έχετε το ελεύθερο να πείτε την άποψή σας.
2: Η πλειοψηφία δεν το λέω, ξέρετε. Ούτε ο Αντώνης Σαουλίδης το λέει, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε ο Γεύκη Τσαμπάς. Η πλειοψηφία των Ελλήνων το λέει αυτό. Η πλειοψηφία των Ελλήνων το λέει.
0: Τώρα,
2: λέει, οι 9 στους 10 αποδέχονται ότι ζουν σε μια διεφθαρμένη χώρα. Οι 8 στους 10 λένε ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και η πολιτική αλλαγή, ξέρετε, δεν είναι μια κομματική επιδίωξη.
1: Παρ' όλα αυτά, κύριε Σαουλίδη, όμως η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη στις δημοσκοπήσεις.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι.
1: Φτάνει και μέχρι το 30% πλέον.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι μετά από καιρό βλέπουμε ότι στις μετρήσεις κοινής γνώμης ότι αποτυπώνεται και πάλι ένα, έτσι, σε πρώιμη φάση βέβαια, ένα δίπολο. Δηλαδή, αποτυπώνεται από τη μία η πλευρά του Πρωθυπουργού και από την άλλη όμως φαίνεται και μια εναλλακτική πρόταση η οποία ξεκίνησε πρόσφατα και ενδυναμώνεται διαρκώς. Ας περιμένουμε να δούμε.
1: Ναι, ο χρόνος θα δείξει ούτως ή άλλως.
2: Έτσι.
0: Τώρα εξακολουθούν να σας κατηγορούν, τώρα ίσως σας στεναχωρήσουμε για λίγο, για τη μη απάντηση του κυρίου Τσίπρα σε όσα λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Κάτι που είχε πει ο κύριος Κοντονής και λέει ότι παρερμηνεύτηκαν. Αυτό θεωρείται από πολλούς ότι ως παραδοχή ότι κάτι τέτοιο έγινε. Από την άλλη, διαβάζουμε ότι οι αναλυτές λένε πως το να μην απαντήσει ο κύριος Τσίπρας σημαίνει ότι δεν παρασύρεται σε χαμηλού επίπεδου αντιπαραθέσεις και ότι προχωρά αταλάντευτος με το πρόγραμμά του. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ποια απάντηση πρέπει να δώσει στις κατηγορίες που δέχεται για τους ποινικούς κώδικες.
2: Κοιτάξτε τώρα, ο αδωνισμός αποτελεί την πιστοποίηση μιας ευρύτερης πολιτικής μετατόπισης της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μετακινήσει τη Νέα Δημοκρατία σε ένα πολιτικό υβρίδιο, το συνδυασμό δηλαδή ενός φονταμενταλιστικού νεοφιλελευθερισμού στην οικονομία με στοιχεία της άκρας δεξιάς στη ρητορική και στην πολιτική πρακτική. Αυτό δηλαδή, έτσι πολύ απλά και λιανά να το μεταφράσω, είναι ότι επειδή δεν μπορούν να υπερασπιστούν τα πεπραγμένα τους, επενδύουν στην πόλωση, στην τοξικότητα. Γι' αυτό είπα νωρίτερα δηλαδή και ότι ο κ. Κακλαμάνης κάνει την αυτοκριτική του. Δηλαδή οι κυβερνητικοί βουλευτές και οι υπουργοί είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να ανασύρουν από το χρονοτούλαπο της ιστορίας διαιρέσεις του παρελθόντος, διαιρετικά σχήματα του παρελθόντος για να μετατοπίσουν την κουβέντα από τα καθημερινά κοινωνικά προβλήματα του κόσμου σε κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Κύριε Σαουλή, εύχομαι να ολοκληρώσαμε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία αν είστε υποψήφιος, αν εκτεθείτε, να εκλεγείτε.
2: Θα το αποφασίσουμε τα όργανα αυτό.
0: Ναι, ναι, όχι, αν είστε, τη δική μας καλή επιτυχία την καταθέτουμε και δημόσια στο πρόσωπο. Αυτό θέλω να πω.
2: Είναι αποδεκτή. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Να κάνετε ό,τι καλύτερο επιθυμείτε. Έφημο, τώρα που έχουμε λίγο χρόνο, επειδή ήθελα να το πω, θα κλείσουμε σε λίγο με ένα τραγουδάκι, ότι το επαναλαμβάνω και σήμερα, θα είμαστε τελευταία φορά που είμαστε μαζί. Ήτανε χαρά μου που κάναμε εκπομπές στο ραδιόφωνο και τιμή μου μαζί. Εγώ αποχωρώ από το ραδιόφωνο, θα πάω μόνο στην τηλεόραση. Νομίζω ότι πέρασα.
1: Δεν σε ενόχλησα εγώ. Πέρασα
0: κάποιους μήνες εδώ σε ένα μέσο το οποίο είχα δεκαετίες να ασχοληθώ. Δεν ξέρω αν τα κατάφερα ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, μου άρεσε και το κλίμα και η συνεργασία και προηγούμενα με τον Ανδρέα Σταματόπουλο και με σένα. Και σας εύχομαι από εδώ και πέρα τα καλύτερα. Να συνεχίσετε. Ο 102 το αξίζει. Το κοινό περιμένει πράγματα από τους δημοσιογράφους της δημόσιας τηλεόρασης και του δημόσιου ραδιοφώνου. Και εντάξει. Αν κάποτε ξαναεπιστρέψω, με πήραν και τα χρόνια βέβαια, δεν το βλέπω, θα ήθελα πάλι να κάνουμε κουβέντες μαζί. Να είσαι
1: ναι,
0: καλά.
1: Ναι. Στο μεταξύ, εγώ σας άκουγα με τον Ανδρέα πριν ναι. έρθω. Γιατί οι δημοσιογράφοι ακούμε ραδιόφωνο, βλέπουμε τηλεοράσει και τέτοια.
0: Να τέτοια κάνετε.
1: Και ξέρεις, ναι, ναι, τέτοια χάνουμε. Και ποτέ δεν μου είχε περάσει από το μυαλό ότι κάποια στιγμή ξέρεις, θα βρεθούμε πίσω από τα ίδια μικρόφωνα.
0: Εντάξει. Σου πέρασε το μυαλό να έχεις δίπλα με τον Ρίτσαρντ Γκίρ με κάποιον άλλο κτλ.
1: Και όταν ήρθα, ο Εμίλιος Σαπρανίδης ήταν ο πρώτος που έκανα εκπομπή στον 102 FM και εντάξει, ήταν εξαιρετική η συνεργασία. Εξαιρετική και πολύ στεναχωριέ μου που φεύγεις, αλλά θα ξεκουραστείς. Οπότε αυτό με. Εντάξει.
0: Είμαι βέβαιος θα τα πάτε ακόμη καλύτερα.
1: Και μην νομίζω ότι θα απαλλαγείς από μένα. Θα στέλνω μηνύματα.
0: Κίνηση έχουμε να πούμε. Κίνηση έχουμε να πούμε. Γιατί
1: σου
0: έχει μπλοκαριστεί.
1: Μα κατάλαβα.
0: Πάμε καλά.
1: Όχι, δεν πάμε καλά. Για τώρα έχουμε και άλλα μποτιλιαρίσματα, κυρίως στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά. Όχι όμως σε πολλά σημεία, κάπου λίγο θα είστε στο σταμάτα ξεκίνα, εκεί στο λίγο πριν και λίγο μετά το Επταπύργιο, ενώ εσείς που κινήσετε από ανατολικά προς δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας θα έχετε αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις. Η Τσιμισκή πηγαίνει με πολύ χαμηλές ταχύτητες, γιατί η Βασιλέως Γεωργίου πάει καλά, η Βασιλής Όλγας επίσης πάει καλά, ενώ η Κωνσταντίνου Καραμαλή εκεί στο ύψος της 25ης Μαρτίου και στα δύο ρεύματα υπάρχει αρκετή κίνηση.
0: Μήπως γίνεται και λαϊκή η Παρασκευή εκεί πέρα σε εκείνο το ύψος?
1: Νομίζω είναι Σάββατο εκεί.
0: Εντάξει,
1: η λαϊκή νομίζω. Είναι μακριά μου, δεν πηγαίνω, αλλά ξέρω ότι είναι η μεγάλη λαϊκή
0: εκεί. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση, την αποφεύγετε,
1: λοιπόν,
0: οι οδηγοί και όσοι κινούνται.
1: Πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
0: Επιστρέφω για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Εικόνες συνωστισμού και ένταση σημειώθηκαν χθες στην ορκομοσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς συγγενείς αποφύτων δεν μπορούσαν να εισέλθουν στην αίθουσα τελετών. Ο αντιπρίτανης Ιάκωβος Μιχαηλίδης απέδωσε το περιστατικό στη μητήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας από συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο δεν εφάρμοσε το σύστημα ηλεκτρονικών εισιτηρίων. Η συγκλήτωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχει θεσπίσει νέο κανονισμό ορκομοσιών με όριο 5 συνοδούς αναπόφυτο για λόγους ασφαλείας και πυρασφάλειας των εγκαταστάσεων. Η διοίκηση του Ιδρύματος διενεργεί έρευνα για το συμβάν, ενώ τονίζει ότι η συμμόρφωση των τμήματων με το νέο πλαίσιο βελτιώνεται σταδιακά. Προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα πήρε πριν από λίγο από την ανακρίτρια ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η εμπλοκή του 25χρονου προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά τη φωνική επίθεση. Ο 25χρονος είναι γνωστός στις διοκτικές υπηρεσίες και φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κεντρονικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κέντροα κυβέρνηση η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Μπαράζ παρετήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Και η Όλγα Γεροβασίλη ανεξαρτητοποιήθηκε μετά την παρέτηση του Γιάννη Ραγκούση, μέλους της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, αλλά και την παρέτηση του βουλευτή Μιλτιάδη Ζαμπάρη. Η αποχώρηση του Διονύση Καλαματιανού προστίθεται στον μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων των τελευταίων ημερών, που έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή συρρήκνωση του κόμματος. Ο βουλευτής ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινοβουλευτική ομάδα πλέον αριθμεί μόνο 12 μέλη, λίγες ώρες πριν από τις εσωκομματικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε τουλάχιστον 12 περιπτώσεις προώθησης μεταφοράς παράτυπων μεταναστών έναντι χρηματικής αμοιβής από 2.500 ευρώ, οδήγησε η πολύμηνη έρευνα αστυνομικών από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ολλανδία. Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή συνολικά 13 ατόμων, 3 από αυτά είναι έγκλειστα στη φυλακή. Συνελήφθησαν 6 αλλοδαποί συριακής και αιγυπτιακής υπηκότητας. Άλλα 3 μέλη είναι έγκλειστα στη φυλακή. Για τη μεταφορά κάθε αλλοδαπού εισέπραταν έως 6.500 ευρώ, με το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ. Σε κλίμα συγκίνησης έως και αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στη μεγάλη ηθοποιό Μάρο Κοντού. Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος, φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές προσήλθαν στη Μητρόπολη Αθηνών για το τελευταίο χειροκρότημα στην περσόνα του ελληνικού κινηματογράφου και του θέατρου. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή την Πέμπτη μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα στα πρόσωπα που αποχαιρέτησαν την παρουσιάστρια ήταν και ο Τάκης Αγιόρ. Η Νάκη Αγάθου συγκαταλέγεται στις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Περισσότερες από 800 πυρκαγιές μένονται σε ολόκληρο τον Καναδά. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη. Προειδοποιήσεις εκδίδονται και σε πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο καπνός έχει σκεπάσει τη Νέα Υόρκη, προκαλώντας ανησυχίες και για την ασφάλεια της διεξαγωγής του τελικού του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή την Κυριακή. Στην Κίνα, άγνωστος αριθμός ανθρώπων θαύτηκαν ζωντανοί σε κατολίσθηση στο νότιο-δυτικό τμήμα της χώρας που προκάλεσε την κατάρρευση αρκετών κτιρίων με διαμερίσματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας κοινοτικός υπάλληλος στην επαρχία Πενξούι ειδοποίησε τις αρχές γύρω στις 8 το πρωί όταν είδε ότι είχαν αποκολληθεί βράχοι. Οι αρχές έδωσαν εντολή να απομακρυνθούν περισσότεροι από 60 κάτοικοι, αλλά η κατολίσθηση συνέβη κατά την εκένωση στις 9 και 8 το πρωί με αποτέλεσμα κάποιοι να θαυτούν ζωντανοί. 9 άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα χαλάσματα χωρίς να είναι σοβαρά τραυματισμένοι. Δεν είναι σαφές ακόμα τι προκάλεσε την κατολίσθηση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το βράδυ της Δευτέρας 20 Ιουλίου στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου της πόλης. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα σε Μακεδονία και Θράκη, ο καιρός είναι γενικά αίθριος, δεν αποκλείεται να αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι είναι μεταβλητοί, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος είναι ο καιρός, είναι πιθανό να εκδηλωθούν μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι πνεούν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, το απόγευμα νότιο-ανατολική εντάσσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 12.30.

0: βασικό. Γιατί χωρίς διαβούλευση δεν μας έχει παρουσιαστεί, για παράδειγμα, μία μελέτη που να λέει ότι οι υπηρεσίες, ας πούμε, θα είναι καλύτερες γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο.
1: Τώρα, μάλιστα,
0: ή το πώς αύριο θα γίνεται η τιμολόγηση του νερού όταν πάμε στην ΕΙΑΤ, πώς θα αντιμετωπίζεται το θέμα των καθημερινών βλαβών που έχουμε στα δίκτυά μας, γιατί είναι παλιά δίκτυα, πώς θα βρεθεί χρηματοδότηση για να γίνουν τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν.
2: Δήμαρχε, το νομοσχέδιο όμως τώρα είναι σε διαβούλευση. Τώρα δεν σας έχουν καλέσει. Ακριβώς, για να λυθούν να συζητηθούν μάλλον αυτά τα θέματα και να καταλήξετε.
0: Το νομοσχέδιο λοιπόν είναι σε διαβούλευση, αλλά δεν έχει παρουσιαστεί καμία πρόταση για όλα αυτά που σας λέω. Το νομοσχέδιο το μόνο που προβλέπει είναι ότι θα αποτιμηθούν τα πάγια, χωρίς να λέει με ποιον τρόπο. Και αφού αποτιμηθούν τα πάγια, θα ερωτηθούν οι Δήμοι αν θα παραχωρήσουν με κυριότητα ή τη χρήση των παγίων. Πάγια θεωρούμε λοιπόν τα δίκτυά μας, τα αντλιοστάσια μας, τους βιολογικούς μας, εάν λοιπόν θα τα μισθώσουμε ή θα τα πουλήσουμε. Δεν ασχολείται καθόλου με όλα τα υπόλοιπα που σας λέω, τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Δεν έχει παρουσιαστεί κανένα επιχειρησιακό σχέδιο, δεν ξέρουμε τι χρηματοδότηση θα έχει η ΕΙΑΘ για να ολοκληρώσει τις βασικές υποδομές που χρειαζόμαστε, και άρα λοιπόν όλο αυτό είναι έολο. Δεν μπορούμε λοιπόν εκ των προτέρων να αποδεχθούν κάτι που δεν το ξέρουμε.
1: Εσείς έχετε τα χρήματα για να ολοκληρώσετε τις υποδομές που χρειάζεστε, οι Δήμοι ξεχωριστά. Δεν παίρνω το μέρος σε ΕΙΑΘ. Τώρα απευθύνω ερωτήματα κατά την άποψή μου λογικά, ναι, που ενδιαφέρουν για τον κόσμο.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Οι υποδομές λοιπόν που χρειάζονται για να λυθεί το θέμα και της λειψιδρίας, αλλά και της βελτίωσης της κατάστασης στη Χαλκιδική, είναι, υποτίθεται ότι περιμένουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια χρηματοδότηση από την κεντρική κυβέρνηση ή από την Ευρώπη. Για παράδειγμα, θα σας πω το φράγμα του Χαβρία, το οποίο είναι ένα υπερτοπικό έργο που, όπως φαίνεται, πάει στις καλένδες και κανείς δεν έχει βγει το πολιτικό θάρρος να βγει και να πει ότι το έργο πλέον έχει τελειώσει. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο θα μπορούσε να δώσει λύση σε πολύ μεγάλο
1: κομμάτι. Αυτό σχεδιάζεται όμως κεντρικά, κύριε, από το Υπουργείο, ανάλογα. Ακριβώς, δεν μπορεί να σχεδιαστεί από τους Δήμους μια τέτοια
0: εμείς, λοιπόν, οι Δήμοι έχουμε μελέτες για να κάνουμε. Δεν είμαστε όλοι στην ίδια φάση, βέβαια. Άλλοι Δήμοι είναι πιο προχωρημένοι, άλλοι Δήμοι είναι λίγο πιο πίσω. Παρά τα αυτά, όμως, υπάρχουν μελέτες. Αυτό που λείπει είναι χρηματοδότηση. Δεν διασφαλίζεται όμως αυτή τη στιγμή στο νομοσχέδιο, δεν περιγράφεται με ποιον τρόπο θα χρηματοδοτηθούν τα έργα αυτά από την ΕΙΑΘ και με ποιες προτεραιότητες. Επίσης, δεν ερωτηθήκαμε εμείς που ξέρουμε το πρόβλημα, ποια είναι τα έργα που βάζουμε εμείς σε προτεραιότητα.
2: Εγώ θα επαναλάβω, γιατί δεν το ξέρω κιόλας, Δημάρχε. Από τη στιγμή που γίνεται τώρα η διαβούλευση, δεν γίνεται αυτή η συζήτηση.
1: Θέλει να πει ο Δήμαρχος, υποχρεωτικά μας πάνε εκεί πριν περάσει το νομοσχέδιο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή υποχρεωτικά. Και λείπουν όλα τα υπόλοιπα.
0: Για να καταλάβετε, εμείς κάναμε κάποια συνάντηση με τον κύριο Παπασταύρου. Ενημερωθήκαμε πριν από περίπου 20 μέρες, 25. Mm-hmm, mm-hmm. Λοιπόν, στη συνάντηση αυτή, εγώ, Δήμαρχος Πολυγύρου, είχα καταθέσει ένα υπόμνημα βάζοντας όλα αυτά τα ερωτήματα. Δεν απαντώνται λοιπόν αυτά τα ερωτήματα στο νομοσχέδιο.
1: Μάλιστα. Το γεγονός τώρα, είπατε προηγουμένως ότι αν θα τις μισθώσουμε τις υποδομές, τι εννοείτε, θα πάρουν ιδιώτες κάποιο μερίδιο από τη δική σας δράση και.
0: Η ΕΙΑΘ λοιπόν θα γίνει, με το που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, ναι, αυτό προβλέπει, θα γίνει αποτίμηση όλων των περιουσιακών στοιχείων που έχουμε οι Δήμοι.
1: Μάλιστα.
0: Και αφορούν ίδρυυση, άρρευση και αποχέτευση.
1: Και αυτό μπορεί να
0: γίνει. Η αποτίμηση αυτή δεν μας λέει κάποιος με ποιον τρόπο θα γίνει. Mm-hmm. Θα έρθουν λοιπόν κάποιοι ορκωτοί λογιστές και θα αποτιμήσουν αυτή την περιουσία, η οποία είναι περιουσία του Δήμου.
1: Των Δήμων γενικότερα, ναι.
0: Και βάζει λοιπόν το νομοσχέδιο δύο διεξόδους. Η μία το πουλάτε στην ΕΙΑΘ, με όποιο αντίτιμο αποφασίσουμε ότι κάνει, και η δεύτερη, το παραχωρείται προς χρήση με κάποιο πάλι μίσθωμα αντίτιμο. Είναι το μόνο για το οποίο ερωτώνται οι Δήμοι και τα Δημοτικά Συμβούλια.
1: Πάει το μυαλό σας ότι μπορεί μετά από μερικά χρόνια να ιδιωτικοποιηθεί και το νερό?
0: Εσείς δεν πάει το μυαλό σας?
1: Το δικό μου πάει, αλλά εγώ.
0: Ωραία.
1: Άρα, λοιπόν, είμαι κακός δημοσιογράφος, το δικό μου πάει.
0: Το μυαλό ενός κοινού ανθρώπου, γιατί να μην πάει εκεί, για παράδειγμα. Επίσης, όταν δεν υπάρχει κάποια δέσμευση που να λέει ότι η τιμολογιακή πολιτική θα γίνεται, ας πούμε, με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, ή ότι όλοι, ας πούμε, θα ακολουθούν τα τιμολόγια της ΕΙΑΘ, τα οποία δεν μπορούν να ανεβαίνουν, ξέρω εγώ, υπέρογκα, ή να μας παρουσιαστεί ένα σχέδιο, μία μελέτη κόστους-οφέλους που να λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, ερχόμενοι εδώ θα κάνουμε αυτές τις οικονομίες κλίμακος, οι βλάβες θα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια ταχύτητα ή ακόμη καλύτερα από αυτή που θα αντιμετωπίζουμε σήμερα. Και θα γίνουν και αυτά τα έργα σε βάθος πενταετίας και δεκαετίας.
2: Να σας αποδείξουν ένα, δηλαδή, ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα. Γιατί πραγματικά,
0: γιατί
2: υπάρχει στη Χαλκιδική πρόβλημα, Δήμαρχε.
0: Φυσικά και
2: με το νερό.
0: Πρόβλημα. Φυσικά και
2: ειδικά
0: υπάρχει
2: το καλοκαίρι. Και πέρσι και εσείς είχατε. Και εσάς εκεί πολλές περιοχές σας. Ναι, ναι.
0: Φυσικά και υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια, από την άλλη μεριά, πρέπει να πούμε ότι η Χαλκιδική είναι ένας νομός που έχει υδατικούς σπόρους. Το αν γίνεται ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που μπορούμε να το συζητήσουμε.
1: Οι πολλοί από αυτούς πάνε χαμένοι, όπως είπατε, με το φράγμα προηγουμένως. Να ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι οι περισσότερες ΔΕΙΑ είναι χρεωμένες και έρχεται το κράτος να πει τώρα θα σας ξεχρεώσει.
0: Εμείς δεν έχουμε ΔΕΙΑ.
1: Τι έχετε?
0: Κανένας δήμος της Χαλκιδικής δεν έχει ΔΕΙΑ. Είναι υπηρεσίες ίδρευσης του Δήμου, που υπάγονται στο Δήμο. Η ΔΕΙΑ είναι ανεξάρτητη. Φορείς που έχουν άλλη νομική υπόσταση, ξεχωριστή από τους Δήμους. Θα σας πω λοιπόν τι γίνεται με τα χρέη των ΔΕΙΑ. Τα χρέη των ΔΕΙΑ προκύψαν τα τελευταία χρόνια λόγω της μεγάλης υπέρογγης αύξησης του ρεύματος. Πολλές ΔΕΙΑ λοιπόν δεν ήταν συνεπείς απέναντι στη ΔΕΗ ή στον εκάστοτε πάροχο ρεύματος και δεν πληρώνουν λογαριασμούς. Εμείς όμως οι Δήμοι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 31 Δεκάτου κάθε χρόνο πρέπει να έχουμε πληρώσει τη ΔΕΗ.
1: Αυτό ισχυρίζει και ο κ. Παπαδόπουλος από τη Θέρμη, βέβαια, μιλώντας για το αντισταθμιστικό.
0: Ο κ. Παπαδόπουλος από τη Θέρμη είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση επίσης ΔΕΙΑ. Είναι μια από τις πιο υγιείς ΔΕΙΑ ανά την Ελλάδα και έχει κάνει σοβαρές επενδύσεις τα τελευταία 20-25 χρόνια και είναι κάτι το οποίο δουλεύει και δουλεύει καλά. Και αυτό που λέει ο συνάδελφος είναι γιατί πάτε να αλλάξετε κάτι το οποίο δουλεύει και αποδίδει.
2: Κύριε Μανουήλ, Δήμαρχε Πολυγύρου, από εδώ και πέρα τι θα κάνετε?
0: Από εδώ και πέρα,
2: έχετε δώσει εσείς το υπόμνημα, θα γίνουν κάποιες άλλες ίσως πιεστικές ενέργειες να σας ακούσουν?
0: Προσωπικά ως Δήμαρχος Πολυγύρου έδωσα υπόμνημα και πήρα κάποιες προφορικές απαντήσεις, οι οποίες δεν αναφέρονται στο νομοσχέδιο το οποίο είναι υποψήφιση.
2: Μάλιστα.
0: Εμείς αυτό που ζητάμε είναι σε αυτή τη φάση, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, είναι κανονικά θέλαμε χρόνο. Είναι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει, βέβαια, διότι αυτό είναι μια εξαγγελία. Σκεφτείτε, είναι μια σκέψη μάλλον της κυβέρνησης που ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Αυτά τα 2 χρόνια θα έπρεπε να υπάρχει ουσιαστικός διάλογος με την αυτοδιοίκηση και με τους Δήμους πριν φτάσουμε στο νομοσχέδιο. Τώρα λοιπόν ζητάμε αυτόν τον χρόνο. Τώρα, εάν η κυβέρνηση δεν θέλει, ζητάμε τουλάχιστον να σεβαστεί τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το νόμο 5314 που ψηφίστηκε πριν από ένα μήνα και στο άρθρο 253 λέει ότι τέτοιου είδους συνενώσεις γίνονται σε εθελοντική βάση κατόπιν απόφαση των Οικείων Δημοτικών Συμβουλίων.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν να μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε το χρόνο να συζητήσουμε και εδώ είμαστε, εάν η ΕΙΑΦ μας αποδείξει ότι οι προβληματισμοί μας δεν είναι σωστοί και ότι είμαστε λάθος, αλλά να μας το αποδείξει με επιχειρησιακά σχέδια, να μας αποδείξει.
1: Λένε ότι υπάρχουν νούμερα. 160 με 170 εκατομμύρια ευρώ για να γίνουν έργα στην Αθήνα.
0: Αυτό
1: προέκυψε από τη χθεσινή συνάντηση, από διαρροή.
0: Ναι, είναι διαρροές λοιπόν όλα αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει, δεν μπορώ να βασιστώ σε διαρροές.
1: Προσωπικό θα κινδυνεύσει, κύριε Δήμαρχε, θέσεις εργασίας?
0: Από ό,τι λέει το νομοσχέδιο, το προσωπικό είναι στη διακριτική ευχαίρεια του Δήμου να μεταβιβάσει το προσωπικό που θέλει στην ΕΙΑΤ. Το οποίο φυσικά όμως δεν. Σκεφτείτε ότι ο Δήμος Πολυγύρου έχει 5 υδραυλικούς μόνιμους και παίρνουν και εποχικούς υπαλλήλους το καλοκαίρι για να λειτουργήσουν τα αρδευτικά μας δίκτυα. Δεν επαρκεί το προσωπικό το οποίο έχουμε.
1: Ναι, και αν ενταχθούν στην ΕΙΑΤ, κάποια στιγμή να του πει: ξέρετε, σήμερα φεύγετε από τον Πολύγυρο, σας έχουμε ανάγκη στη Βέρεια, φαντάζομαι, ή κάπου αλλού.
0: Στη Βέρεια, όχι, γιατί είναι σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.
1: Ναι,
0: δηλαδή, μπορεί να του πάει όμως σε έναν άλλο Δήμο.
1: Σωστό.
0: Σε έναν άλλο Δήμο.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, εμείς
1: περιμένουμε.
0: Αλλά παρόλα αυτά, όμως, όταν δεν φτάνουν για το δικό μου Δήμο οι υδραυλικοί και κάνουμε ακροβατικά κάθε χρόνο για να καταφέρουμε να έχουμε ένα επίπεδο υπηρεσιών ανεκτό, καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα γίνει και σκεφτείτε ότι από αυτούς τους 5, εγώ θα κρατήσω και κάποιους, διότι δεν είναι μονάχα η ίδρυυση, η άρδευση και η αποχέτευση, είναι και τα κτίρια μου, είναι και τα πάρκα μου τα οποία πρέπει να αποτιστούν. Και άρα λοιπόν θα χρειάζομαι υδραυλικούς και για αυτό το σκοπό.
1: Ελπίζουμε, επειδή πρέπει να κλείσουμε, σας ευχαριστούμε για τη μέχρι τώρα συζήτηση. Ελπίζουμε να εισακουστείτε τουλάχιστον, να γίνει ο διάλογος και να πάρετε κάποια πράγματα πίσω ή να γίνει πιο ομαλά αυτή η διαδικασία, που να μην πληγεί ή το ένα ή το άλλο. Και σίγουρα για το καλό και των μόνιμων κατοίκων της Χαλκιδικής και των επισκεπτών και των τουριστών, γιατί πραγματικά η περιοχή έχει προβλήματα και νομίζω τα μεγάλα έργα τα χρειάζεται για πιο μόνιμη λύση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και όχι με λευκοπλάστες από εδώ και από εκεί να μαζεύουμε τα τραύματα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Μερικές στροφούλες από ένα τραγουδάκι και να επανέλθουμε στον επόμενο καλεσμένο γρήγορα.

0: Πρέπει να το πάμε πιο αλέγκρο, έτσι πιο αλεγρία, λοιπόν, όπως πανηγυρίζουν οι Αργεντίνοι.
1: Έτσι, το πέντε...
0: Μας πήρε ο χρόνος
1: από κάτω. Μη μου λες Αργεντίνη, δεν ξέρω τίποτα.
0: Πάμε, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, το 55ο Φεστιβάλ Ολύμπου επέστρεψε φέτος. Είναι ένας θεσμός, επέστρεψε στις 4 Ιουλίου. Έχει θέατρο, έχει οικαστικά, έχει μουσική. Θα τα συζητήσουμε όλα με τον πρόεδρο του Φεστιβάλ Ολύμπου, τον κύριο Γρηγόρη Παπαχρήστου. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, κύριε Παπαχρήστου.
2: Καλησπέρα.
0: Έχουμε ένα εξάλεπτο, κύριε πρόεδρε, να ακούσουμε το περιεχόμενο, που γίνεται, πότε γίνεται. Δώστε μας λίγο λεπτομέρειες για το Φεστιβάλ Ολύμπου.
2: 55ο Φεστιβάλ, όπως αναφέρατε κι εσείς, ξεκινήσαμε 4 Ιουλίου. Ήδη βρισκόμαστε σε εξέλιξη στο πρόγραμμα. Σήμερα έχουμε μια πολύ μεγάλη και σημαντική θεατρική παράσταση στη Μίδια. Αύριο του Speak Slax και συνεχίζουμε μέχρι 8 Σεπτεμβρίου με πολλές θεατρικές παραστάσεις, με πολλές συναυλίες, με μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που έχουν σχέση και με την γαστρονομία και επιστημονικές ημερίδες σε σχέση με τις με τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής μας και τα λοιπά. Και φιλοξενούμε και μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που έχουν σχέση και με τα εικαστικά και με τη λογοτεχνία και πάει λέγοντας.
0: Είναι αποκεντρωμένη αυτή η διαδικασία, γίνεται σε πόσους χώρους?
2: Γίνεται σε διαφορετικά σημεία, αλλά σε όλα τα σημεία που έχουν σχέση με τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής μας. Για παράδειγμα, τα περισσότερα βέβαια γίνονται στο αρχαίο θέατρο του Δίου, ένα μεγάλο θέατρο με χωρητικότητα 3.500 θεατές. Πάμε μετά στο κάστρο του Πλαταμόνα. Από εκεί ανηφορίζουμε πιο πάνω στα αρχαία Λίβηθρα, τα οποία βρίσκονται μέσα στον Όλυμπο, ένας σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος. Θα πάμε μετά στο Βυζαντινό Ναό της Παναγίας Οικοδρογιώτης, ένα σημαντικό μνημείο που σώζεται από τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν. Και βέβαια θα πάμε και μέσα στην πόλη, στο Δημοτικό Θέατρο της Κατερίνης και επίσης και στο Δημοτικό Θέατρο του Λιτοχώρου.
0: Είναι δράσεις πρωινές, μεσημεριανές, απογευματινές ή ανάλογα με το περιεχόμενο τους?
2: Οι παραστάσεις είναι όλες πρωινές, εκτός από κάποιες ημερίδες επιστημονικές που γίνονται με το Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο κτλ. Όπου γίνονται και κάποιες πρωινές ώρες.
1: Πρόεδρε, ναι.
2: Στην
1: περιοχή σας έρχονται και πολλοί τουρίστες. Βέβαια είναι τουριστική περιοχή η Πιερία. Υπάρχει δυνατότητα, δηλαδή έρχονται στις εκδηλώσεις σας ξένοι, έχετε
0: εκεί που υπάρχει φαΐ είναι σίγουρο ότι πάνε.
2: Οι περισσότεροι θεατές είναι από άλλες περιοχές εκτός Κατερίνης και Πιερίας.
1: Είναι και ξένοι και από ξένες χώρες έχετε υπέρτιτλους, όπως δηλαδή...
2: Έχουμε συνήθως κάθε χρόνο, τώρα το καθιερώσουμε κάθε χρόνο και τιμόμενη χώρα. Φέτος βέβαια είχαμε μια συνεργασία με την Κύπρο και με τυχείο και συνεργαστήκαμε πάνω στη γαστρονομία και κάναμε και στην Κύπρο και στοιχείο αλλά και στην Πιερία. Προχθές τελείωσε το γαστρονομικό φεστιβάλ με μεγάλη επιτυχία.
0: Τελείωσε, δεν προλαβαίνουμε να φάμε τίποτα.
2: Τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Είχε τόση επιτυχία τόσο πολύ κόσμο που δεν ήμασταν έτοιμοι να τους υποδεχτούμε.
0: Άρα θα έχετε το νου από του χρόνου.
2: Έτσι. Και έλεγα ότι έχουμε αρκετό κόσμο που έρχεται από το νομό της Λάρισας, γιατί περισσότεροι κατοικούν και στα παράλια της Πιερίας και βέβαια και από Θεσσαλονίκη και από Ιμαθία. Θα έλεγα ένα φεστιβάλ το οποίο προσεγγίζει κόσμο και από διάφορες περιοχές.
0: Καλό είναι να το διαφημίσουμε.
1: Και είναι μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου. Είναι μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου. Να πούμε ότι υπάρχει site όπου γράφονται αναλυτικά όλες οι εκδηλώσεις. Υπάρχουν και εκεί η προπόληση, τα πάντα.
0: Εγώ θέλω μέσα σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, να μας πείτε πού υπάρχει εισιτήριο. Πού υπάρχει εισιτήριο και από πού βγαίνει η χρηματοδότηση για όλη αυτή τη διαδικασία.
2: Ναι, σας ακούω τώρα.
0: Ναι, λέω, πείτε μας. Αν υπάρχει εισιτήριο, αν πληρώνει ο κόσμος από τις παραστάσεις και μουσικές συνταγές. Ποιος το χρηματοδοτεί αυτό?
2: Υπάρχουν και εκδηλώσεις, θα έλεγα, με ελεύθερη είσοδο, οι οποίες είναι δικές μας παραγωγές. Υπάρχει μια υποστήριξη από την περιφέρεια και την Αντιδρέα Πιερίας και από τους Δήμους της Κατερίνης, αλλά από πολλούς χορηγούς ιδιώτες κυρίως. Κυρίως η δύναμή μας είναι εκεί, στους χορηγούς ιδιώτες, οι οποίες προβάλλονται μέσα από το φεστιβάλ και βέβαια και το στηρίζουν. Και το εισιτήριο βέβαια που προκύπτει από τις περισσότερες εκδηλώσεις, γιατί οι περισσότερες έχουν και εισιτήριο.
0: Λαμπρά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή επιτυχία
1: και σας ζηλεύουμε
0: πολλά χρόνια
1: σε εκείνο το ωραίο μέρος που είστε. Γεια σας. Λοιπόν, να πούμε, επειδή

0: Μίλησες για φαγητά και τέτοια τη Δευτέρα, να θυμίσουμε, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 στην πλατεία Αριστοτέλους ανάμεσα Τσιμισκή με Μητροπόλεως. Μία γνωστή εταιρεία με παγωτά θα προσφέρει δωρεάν παγωτό τη Δευτέρα.
1: Καλά, εγώ είπα για μπάσκετ και ένα παστίτσιο, εσύ τώρα παγωτά.
0: Παγωτό, προσφέρουν παγωτό, λέω. Παστίτσιο θα σου φέρω.
1: Στην τελευταία ημίωρα της εκπομπής, τα λέμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Συνεχίζονται από το πρωί οι παραιτήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από βουλευτής και ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος παραδίδει την έδρα του. Οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή, προσποιούμενος ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει, αναφέρει στην ανακοίνωση παραίτησής του. Νωρίτερα σήμερα αναξαρτοποιήθηκε και ο Διονύσης Καλαμαθιανός από το ΣΥΡΙΖΑ. Την αναξαρτοποίησή τους ανακοίνωσαν νωρίτερα η Όλγα Γεροβασίλης και ο βουλευτής Μίλτος Ζαμπάρας. Παραιτήθηκε και ο Γιάννης Ραγκούσης. Προθεσμία για τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Επεισόδιο στην ορκομοσία του Άπη Θήτα, συγγενείς αποφύτων δεν μπόρεσαν να μπουν επειδή δεν είχαν την απαιτούμενη ηλεκτρονική πρόσκληση. Έκκληση στους πολίτες για οικονομική ενίσχυση για επαναπατρισμό των σωρών της οικογένειας των Μολδαβών που ξεκληρίστηκε σε τροχαίο στη Χαλκιδική απευθύνει η Δημοτική Αρχή του Στρασένη στη Μολδαβία. Διασυλλουνωμένη σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο παραμένει η 7χρονη διασωθήσα κόρη. Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται 66χρονος που δέχθηκε άγρια επίθεση σκύλου στα Βρυλίσια και είδε να σκοτώνεται το σκυλάκι του από το εξαγριωμένο ζώο. Έφυγε από τη ζωή στα 86 της χρόνια η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Είχε παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Συγκίνησε στην τελευταία υπόκληση τη μεγάλη ηθοποιό Μάρο Κοντού που σήμερα κηδεύτηκε στην Αθήνα.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
0: Η πόλη ξύπνησε.
1: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
3: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.
5: Λίγο πριν από τη μία και εμείς στην επόμενη στάση, στην εκπομπή επόμενη στάση ενημέρωση, θα την κάνουμε έξω από τα σύνορα. Θα πάρουμε τις απαντήσεις και τη γνώση από τον κύριο Γιώργο Ρακά, αναλυτή διεθνών σχέσεων και δόκτορα κοινωνιολογίας, για όλα όσα συμβαίνουν στον Περσικό και στη διεθνή σκακέρα. Κύριε Ρακά, καλό μεσημέρι.
6: Καλημέρα σας.
7: Καλό μεσημέρι.
6: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
5: Γιατί έχω την αίσθηση ότι αν και ανακοινώθηκαν 60 μέρες η κεχηρία δεν είχαμε ούτε μία μέρα.
6: Ναι, είναι μια κατάσταση η οποία...
5: Στην περιοχή του Ιράν και στην κόντρα...
6: Κάποιοι αναλυτές την ονομάζουν κατάσταση ειρηνοπολέμου. Δηλαδή κάτι συγκεχημένο μεταξύ ειρήνης και πολέμου, όπου υπάρχουν μικρές ανάπαυλες και αναζωπήρωση της έντασης. Διότι έχει οδηγηθεί σε μια παγίδα η αντιπαράθεση και ένα διέξοδο, και είναι στρατηγική η αμηχανία του Τραμπ και μεγάλο το πρόβλημα της Αμερικής σε σχέση με τα στενά του Ορμούζ. Και από την άλλη, σε μια προοπτική μόνιμη συνθηκολόγηση και ειρήνευση στην περιοχή, έστω και προσωρινής αλλά να διαρκέσει 1-2 χρόνια, οι φρουροί της Επανάστασης θα έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, είναι η πολεμική κατάσταση που τους συντηρεί, τους εισπυρώνει και τους επιτρέπει να διασφαλίσουν τη συνοχή του καθεστώτος.
5: Μάλιστα. Πίστευα πάντα ότι στην Αμερική, κύριε Ρακά, και διορθώστε με, αποδεικνύεται μάλλον ότι ίσως και να κάνω λάθος, ότι η άσκηση πολιτικής στις ΗΠΑ δεν είναι θέμα ενός προσώπου. Υπάρχουν σε πολλά επίπεδα εκεί τα κυβερνητικά απαράτ που λειτουργούν, σχεδιάζουν, υλοποιούν. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πόσο ευφυές είναι το σχέδιο, τι δόση ευφυΐας έχει το πρωί να λέμε άλλα, το απόγευμα να λέμε άλλα και να μην ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Όλα αυτά γίνονται βάσει σχεδίου ή είναι αυτός η αυτοπαγίδευση που λέτε και εσείς των ΗΠΑ.
6: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η Αμερικανική Δημοκρατία κάποτε λειτουργούσε περισσότερο θεσμικά και στο επίκεντρό της ήταν η περίφημη διακομματική συνένεση. Και γι' αυτό ορισμένα στοιχεία στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ λειτουργούσαν πάγια και παντός καιρού. Αυτό άρχισε να αλλάζει από τον Ομπάμα, ξέρετε, όπου παρατηρήθηκε ολοένα και αυξανόμενη εφαρμογή πολιτικών μέσω άμεσων προεδρικών διαταγμάτων. Και άρα παρακάπτοντας τις διαδικασίες των νομοθετικών τομάτων. Αυτό κλιμακώνεται έκτοτε και προφανώς αποκτάει και μια ιδιαίτερη ιδεολογική νομιμοποίηση με τον Τραμπ, ο οποίος είναι αυτό που λέμε one man show. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε ότι η διοίκησή του δεν έχει ενιαία άποψη. Δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι ακόμα και των υποστηρικτών του και του στρατού αλλά και από τους Ρεπουμπλικάνους θεωρούν σκανδαλώδη αυτή την κατάσταση και ότι καταρακώνει το κύρος Αμερικής αφενός και κυρίως αφορά και τη σχέση με το Ισραήλ, αυτό που λέω. Και βλέπετε τον J.D. Vance απ' την άλλη, ο οποίος κινείται προς τον αντίποδα και ουσιαστικά θέλει να βάλει πάγο στο Ισραήλ.
7: Κύριε Ρακά, επειδή είπατε για μια κατάσταση ειρηνοπολέμου, έτσι πιστεύετε ότι θα συνεχιστεί και η κατάσταση ή θα δούμε να γέρνει λίγο η πλάστιγκα είτε στην ειρήνη είτε στον πόλεμο νωρίτερα, άσχετα που έχουμε αυτή την συμφωνία?
6: Όχι, πιστεύω ότι δυστυχώς στη Μέση Ανατολή αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί, διότι δεν είναι βιώσιμη οι σχετισμοί και οι ισορροπίες που προκύπτουν από την υφιστάμενη κατάσταση. Δηλαδή είναι κάτι βαθύτερο που συμβαίνει. Και είναι και αν θέλετε και πέρα από την παρούσα αντιπαράθεση Αμερικής, Ισραήλ και Ιράν. Για παράδειγμα, η Ιρανική κοινωνία δεν αντέχει αυτό το καθεστώς. Αυτό είναι σαφές και έχει εκφραστεί και μέσα από αλλεπάλληλες εξεγέρσεις. Επομένως, ναι, μεν έχει κερδίσει την παράτασή του τώρα, που παραμένει στην
5: αυτή την δώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την παράταση.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά αυτό, ο γρίπος είναι άλυτος και θα ξανατεθεί και θα ξανατεθεί. Η Συρία επίσης δεν είναι σταθερή, διότι εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη μια ουσιαστικά γενοκτονία είναι των αλλόδοξων πληθυσμών, έτσι όπως έχει γίνει σουνιτικό το καθεστώς και στην ουσία δορυφόρος της Τουρκίας. Και φυσικά είναι και το ζήτημα με το Ισραήλ. Τι συμβαίνει τώρα? Η Αμερική, φαίνεται ιδίως ο Τραμπ, ότι καλοβλέπει ένα σενάριο αναβάθμισης της Τουρκίας, σε τουλάχιστον περιφερειακό ηγεμόνα του Τουρκή, κάτι που θα επέτρεπε και στις ΗΠΑ να αποσυρθούν και να, χονδρικά να το πω, σκέφτονται να ορίσουν την Τουρκία σαν το ποτήρι του. Εάν το κάνουν αυτό όμως, σημαίνει ότι η Μέση Ανατολή θα επενδύσει, θα οργανωθεί γύρω από αυτό που λέμε σουνιτικό τόξο και σουνιτικό ΝΑΤΟ, δηλαδή μια συμμαχία από ό,τι φαίνεται Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Πράγμα που θα οξύνει όμως τη σύγκρουση των πολιτισμών στην περιοχή και θα οξύνει την αντιπαράθεση και με το Ισραήλ και με τις άλλες δυνάμεις. Επομένως, βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου ο ειρηνοπόλεμος που λέγαμε πριν θα συνεχιστεί.
5: Να το κάνουν αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να έχουν αποκομίσει μόνιμα κέρδη και ωφέλη, κύριε Ρακά, μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Δηλαδή. Θα πρέπει να παγιωθεί μια κατάσταση.
6: Έχετε δίκιο. Είναι όμως ένδειξη αδυναμίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι δηλαδή
5: το τοποθετείτε εκεί. Το τοποθετείτε εκεί. Πάντως, σφυροκοπήματα υπάρχουν τα τελευταία 24 ώρα και οι Ηνωμένες Πολιτείες σε σημεία στρατηγικά του Ιράν και το Ιράν σε χώρες που υπάρχουν και σταθμεύουν αμερικανικά συμφέροντα. Το σχέδιο αλλαγή συνόρων γενικότερα στην περιοχή, πιστεύετε ότι έχει εξασθενήσει? Κατά την άποψή μου, μπορεί και ναι. Αυτό που βλέπω όμως ότι είναι πάει να δημιουργηθεί ένα νέο στάτους στον έλεγχο των δρόμων του εμπορίου.
6: Ακριβώς. Και αυτό το στάτους, καταρχάς ξεχνάμε την παγκοσμιοποίηση. Έτσι. Ήδη δηλαδή είναι μία ανάμνηση η απρόσκοπτη κίνηση των εμπορευμάτων και των κεφαλαίων σε παγκόσμια κλίμακα. Είμαστε σε μια περίοδο γεωπολιτικών ανταγωνισμών, συγκρούσεων, πολέμων και πάει λέγοντας. Το δεύτερο στοιχείο, ως προς αυτό που λέτε, είναι ότι είδατε ότι σε κάποια στιγμή σκέφτηκαν οι Ισραηλοί, είχαν πείσει και τους Αμερικάνους από ό,τι φαίνεται, να στηρίξουν μια εξέγερση των Κούρδων του Ιράν, προκειμένου ουσιαστικά να αποκτήσει και στο έδαφος μια διάσταση η επιχείρησή τους και να ανατρέψει το καθεστώς. Εκεί έβαλε βέτο ο Ερντογάν στο Λευκό Οίκο. Κατηγορηματικό βέτο.
5: Ναι, γιατί αυτό θα επέτρεπε, φαντάζομαι, και τους Κούρδους μετά να αποκτήσουν και μια κρατική οντότητα που θα έπαιρνε εδάφη από αρκετές χώρες.
6: Είτε κρατική οντότητα, είτε θα ισχυροποιούσε τους Κούρδους στο Ιράν, πράγμα που θα ενίσχυε τους Κούρδους στο Ιράκ και άρα και τους Κούρδους στη Συρία. Έτσι. Δηλαδή, αυτά πάνε πακέτο. Επομένως όμως και ο Ερντογάν απείλησε με εισβολές και με ειδικά μέτρα και απέναντι στη Συρία και απέναντι στους Κούρδους της Συρίας και απέναντι στους Κούρδους του Ιράκ. Και έτσι πέρασε ο εκβιασμός στον Τραμπ. Σημασία έχει ότι οι Αμερικάνοι κάναν πίσω όσον αυτό.
5: Πάντως, οι άνθρωποι που εκφράζονται υπέρ του ελεύθερου εμπορίου, δηλαδή η μάνα όλων αυτών, οι Ηνωμένες Πολιτείες, πώς βλέπετε να βάζουν διόδια και να πληρώνει φόρους το κάθε καράβι από τα στενά του Ορμούς? Δηλαδή, ποια ελεύθερη ναυσιπλοεία?
6: Νομίζω ότι έχει εγκαταληφθεί. Και κυρίως ο Τραμπ δεν είναι υπέρ αυτού του σενάριου της παγκοσμιοποίησης. Έχει επιστρέψει σε μια λογική σφαιρών επιρροής. Και γι' αυτό θέλει τη Γρυλανδία για τον εαυτό του. Δηλαδή, είναι μια Αμερική η οποία κινείται σαν παλιά υπεριαλιστική δύναμη. Αλλά εκτός αυτού, ανεξάρτητα από το τι λέει ο Τραμπ, τα στενά του Ορμούς δεν τα ελέγχει αυτή τη στιγμή ο Τραμπ. Άλλοι τα ελέγχουν.
5: Ναι, άρα, σωστά.
6: Αυτό που είπατε σωστά, η ελευθερία του εμπορίου διασφαλιζόταν από τις αμερικανικές κανονιοφόρους σε όλο τον πλανήτη. Αυτή τη στιγμή οι αμερικανικές κανονιοφόροι δεν μπορούν να το διασφαλίσουν. Αυτό δεν είναι μόνο μια κρίση παγκοσμιοποίησης, είναι και μια κρίση της Αμερικής ως παγκόσμιας υπερδύναμης. Διότι αποδεικνύεται ότι στο πεδίο δεν μπορεί να την εφαρμόσει αυτή την ισχύ του ισχυρίου του.
5: Μάλιστα. Πάντως, δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μας ότι ανεξάρτητα αν ομολογείται δημόσια ή όχι, ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής ή εχθρός εντός εισαγωγικών των ΗΠΑ παραμένει, φαντάζομαι, η Κίνα. Δεν το λέει κανείς επίσημα αυτό. Και ίσως γι' αυτό φεύγει και ο Τραμπ περισσότερο από την Ευρώπη, που μας απειλεί και θα αναγκάσει, φαντάζομαι, ευρωπαϊκούς λαούς και κυβερνήσεις να δώσουμε περισσότερα για τον εξοπλισμό μας, αν φύγει το ΝΑΤΟ από την Ευρώπη. Για να στραφεί προς τα εκεί, Μέση Ανατολή, Κίνα κτλ. Ποια είναι η εκτίμησή σας?
6: Κοιτάξτε όμως, από τη μία ισχύει αυτό που λέτε. Δηλαδή, ο Τραμπ θεωρεί ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά του στην Κίνα. Από την άλλη, αυτά που έχει κάνει. Δηλαδή, το γεγονός ότι ήρθε σε σύγκρουση με τον Καναδά συμφέρει την Κίνα. Το γεγονός ότι επιτίθεται στην ιδέα της Ευρωπαϊκής Ενότητας συμφέρει την Κίνα. ο μεγάλος κερδισμένος από τη σύγκρουση του Ιράν είναι η Κίνα, σε ποιο επίπεδο, ότι μπορεί και παρουσιάζεται ως η παγκόσμια δύναμη που είναι συνετή, δεν ανατρέπει τάξη πραγμάτων και δεν κάνει πολέμους. Και είναι η φωνή της σταθερότητας, να το πω λίγο σχηματικά, σε έναν κόσμο τρελών. Διότι ο Πούτιν και ο Τραμπ, μάλλον ως τρελή παρουσιάζεται.
7: Μπορεί δηλαδή, να είναι μέρος σχεδίου δηλαδή.
6: Δεν είναι μέρος σχεδίου, αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση ο Τραμπ τα έχει κάνει μαντάρα και αυτό θα αποτυπωθεί και σε ενδιάμεσες εκλογές και αυτό αποτυπώνεται και στις διεργασίες που ούτως ήδη έχουν ξεκινήσει στο εσωτερικό. Για παράδειγμα, μου έλεγε ένας φίλος εχθές που παρακολουθεί πολύ στενά την αμερικανική επικαιρότητα ότι το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ έχει ρεπουμπλικανική πλειοψηφία, όπως ξέρετε. Mm-hmm. Τον τελευταίο μήνα ο Τραμπ έχει υποστεί 4 ήττες σε 4 διαφορετικές υποθέσεις από ένα δικαστήριο το οποίο έχει ρεπουμπλικανική πλειοψηφία. Mm-hmm. Επομένως, αυξάνονται οι εκφράσεις της δυσαρέσκειας στο εσωτερικό της Αμερικής.
5: Πάντως, η άποψή σας, γιατί διαβάζουμε κιόλας ότι το Ιράν προσπαθεί να ενεργοποιήσει περισσότερο και τους Χούθη σε μια διαδικασία, έτσι κι αλλιώς τους εξόπλιζε από ό,τι ξέρετε κι εσείς, μάλλον δεν θα πάνε ήρεμα τα νερά τις επόμενες μέρες ή και εβδομάδες σε αυτή την περιοχή, έτσι δεν είναι?
6: Όχι, δεν θα πάνε ήρεμα και όταν μια κατάσταση, και γι' αυτό είναι ανησυχητική, ανακυκλώνεται διαρκώς, ανεβαίνει και το θερμόμετρο της πίεσης με ποια έννοια, διότι όλη αυτή η σύγκρουση μεταφράζεται σε πληθωρισμό και έτσι μετατρέπεται σε εσωτερικό πρόβλημα στις κοινωνίες όλων μας. Επομένως αυτή η παράταση λειτουργεί αποσταθεροποιητικά σε κάθε επίπεδο και αν αρχίσουμε και προσθέτουμε τα πολεμικά μέτωπα βλέπουμε μια κατάσταση όπου επί της ουσίας έχουμε έναν πόλεμο μεγάλο ο οποίος γίνεται σε τεύχη και αναπεριοχές.
5: Μάλιστα. Πάντως, όλο αυτό το βάρος το δεχτήκαμε περισσότερο το οικονομικό, μάλλον εμείς οι Ευρωπαίοι, κύριε Ρακά, γιατί δεν ήταν να στεναχωριέται η Κίνα με, με τις δικές της εξαγωγές από όπου προμηθεύεται πετρέλαιο, το ίδιο και η Ρωσία. Μάλλον εμείς τραβάμε όλο το ζόρι ως Ευρωπαίοι και δεχόμαστε όλη την πίεση, ή τουλάχιστον τη μεγαλύτερη.
6: Εδώ θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι σε αυτό φταίμε λίγο κι εμείς, με την έννοια ότι είμαστε οι πιο επαναπαυμένοι από όλες τις δυνάμεις, εκείνοι που πίστευαν ότι το εμπόριο θα υποκαταστήσει τον πόλεμο και τα ανοιχτά σύνορα θα φέρουν ευημερία, σταθερότητα και ειρήνη. Ενώ βλέπουμε και με το μεταναστευτικό σε τι αδιέξοδα λειτουργούν. Επομένως η Ευρώπη κατά κάποιο τρόπο
5: έχει τις ευθύνες
6: της και βγάζει τα ματάκια της.
5: Ναι, πάντως εκεί που πιστεύαμε όμως το πρώτο, τώρα βλέπουμε πολλές φωνές πολεμοχαρών στην Ευρώπη. Και ο κύριος Μακρόν ζητάει να εξοπλιστούμε και άλλοι πλέον οι Ευρωπαίοι που ήταν παλιά στις αλληλεγγύες, στις ανθρωπιάς, στο να στηρίζουν τον συνάνθρωπο, τώρα πάμε προς τον πόλεμο.
6: Ερχόμαστε στο δεύτερο. Επομένως, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή αυτοδυναμία, αυτοτέλεια και αυτονομία και αυτό προϋποθέτει και μια διαφορετική στάση απέναντι στην Τουρκία. Διότι η Τουρκία είναι ο δούριος ύπος της ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας. Σε πάρα πολλά επίπεδα δεν έχουμε το χρόνο να το αναλύσουμε αυτή τη στιγμή. Σημασία έχει όμως ότι ακόμα και έτσι, εάν ήμασταν όλες οι χώρες ξεχωριστά, η πίεση που θα τρώγαμε από τον πληθωρισμό και από τα λοιπά είναι, θα ήταν ασύγκριτα μεγαλύτερη από ότι τώρα. Δηλαδή, ακόμα και έτσι, το ευρώ και όλοι οι οικονομικοί μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούν σαν ασπίδα απέναντι στην κρίση.
5: Ναι, ελπίζω να κρατήσει αυτή η ασπίδα. Ναι. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία, για αυτά τα χρήσιμα πράγματα που μας είπατε. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
7: Καλή συνέχεια.
6: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
5: Γεια σας. Μερικές στροφούλες από ένα τραγουδάκι και θα κλείσουμε με τον καλό συνάδελφο τον Βασίλη τον Μπεκλάρη.

0: Μία παρά 10, περίπου παρά 11 και ως συνήθως θα κλείσουμε.
1: Εμένα λέει παρά 12 πάντως, αλλά τέλος πάντων.
0: Θα κλείσουμε με τα σπουδαία πράγματα που θα ακούσουμε από τον καλό συνάδελφο, τον Βασίλη τον Πεκλάρη. Γεια σου Βασίλη.
1: Καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Μετράς.
2: Όχι, δεν μετράω ποτέ.
1: Είπαμε πως μετράς αποχωρήσεις, μετράς ανεξάρτητους, μετράς γενικά.
2: Α, νόμιζα αντίστροφα για να φύγω σε άδεια νόμιζα.
1: Α, όχι, όχι.
0: Εντάξει, αυτό είναι βέβαιο, το κάνει ο καθένας μας, Βασίλη. Φανερά ή κρυφά ή λιγότερο φανερά ή λιγότερο.
2: Όχι, όχι, εγώ δεν...
0: Λοιπόν, για ξεκίνα μας τώρα την πολιτική ατζέντα.
2: Τι να μετρήσω του ΣΥΡΙΖΑ, όχι, δεν μπορώ να του μετρήσω, γιατί αλλάζουν κάτι τόσο. Και είναι το διαφορετικό, δηλαδή τώρα ο Βασίλης Κόκκαλης ανακοίνωσε και αυτός ότι θα παραιτηθεί. Και αυτός θα είναι ο τέταρτος στη σειρά. Είχαν προηγηθεί, θυμίζω, ο κύριος Καραμέρος, η κυρία Νοτοπούλου, αντικαταστάθηκαν αυτοί οι δύο. Είναι ο κύριος ο Σημανού και Δίκο Γουλάπ την Εύβοια, ο οποίος προτίθεται, ακόμα δεν έχει πάει η παραίτησή του στον πρόεδρο της Βουλής. Οπότε έχουμε έναν αριθμό τριών, τώρα είναι και ο κύριος Κόκκαλης τέσσερις. Και τι διαφορά έχουν αυτοί από τους άλλους, απλή, να την εξηγήσουμε, παρετούνται, άρα μπαίνει άλλο στη θέση τους. Για παράδειγμα, ο κύριος Νοτοπούλου, δηλαδή μπήκε.
1: Ο κύριος Σαμανατίδης.
2: Και έγινε και γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Όχι μόνο έμεινε, πήρε και ρόλο. Ναι, στον κύριο Καραμέρο όμως, αφού δεν την πήρε ο κύριος Σπίρτης που ήταν ο επόμενος, πήγε στην κυρία Κοροβέση, η οποία είναι στον Στέφανο Κασελάκη. Και πήγε αλλού η έδρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι αλλάζουν τα πράγματα. Εκεί που δεν αλλάζουν.
1: Αναμένεται και η Όλγα Γεροβασίλη, ο Γιάννης Ραγκούζης, ο Ζαμπά. Την έκανε η κυρία Γεροβασίλη. Ναι, και έκανε και ο κύριος Καλαματιανός και ο κύριος Ζαμπάρας.
2: Αν μπερδεύουμε, είναι ο Καλαματιανός, ο Ζαμπάρας, ο Γεροβασίλη.
1: Είναι στελέχη.
2: Ανεξαρτοποιήθηκαν.
1: Ανεξαρτοποιήθηκαν. Ναι, ο Καλαματιανός, ναι.
2: Ναι, ο Ραγκούζης είναι στέλεχος.
1: Είναι στέλεχος.
2: Λοιπόν, είναι στέλεχος, είναι μέλος Κεντρικής Επιτροπής Πολιτικής Γραμματείας, παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε. Αυτό. Δεν παίζει κοινοβουλευτικά κάτι άλλο.
1: Όχι. Ναι.
2: Οπότε έχουμε έναν αριθμό 12 αυτή τη στιγμή. Και λέμε 12 γιατί και ο κύριος Κόκκαλης και ο κύριος Σημαίων και ο Δικούχος μετράνε, γιατί πρέπει να δούμε τι θα κάνουν οι αντικαταστάτες τους. Δηλαδή τους μετράμε ως έδρας του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν φύγει. Ενώ είναι αξάρτητοι, πλέον δεν είναι. Η κυρία Γεροβασίλη που είπε, ο κύριος Ζαμπάρας, η κυρία Βέτα, οι προηγούμενοι που φύγαν όλοι, ο κύριος Καλαματιανός και οι προηγούμενοι όλοι που ανεξαρτητοποιήθηκαν, ο κύριος Μαμουλάκης. Τι λέει λοιπόν ο Μανάρτης ή ο Παύλος Πολάκης? Κάποιοι από εσάς που ανεξαρτοποιήσετε και δεν παραιτήσετε να αφήσετε την έδρα, το κάνετε καθ' υπόδειξη, γιατί αυτοί που ακολουθούν είναι υποστηρικτές μου. Το είπε στον κύριο Μαμουλάκη για την Κρήτη, το είπε στον κύριο Παναγιωτόπουλο για την Αχαΐα. Άρα τι λέει με λίγα λόγια, ότι ο Αλέξης Τσίπρας μέσω του κόμματός του και αυτούς που τέλος πάντων επηρεάζει τους βουλευτές, το υπονοεί έτσι, δεν το λέει ξεκάθαρα. Ότι ουσιαστικά παίζει ρόλο για τη διαμόρφωση της πλειοψηφίας, την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, άρα την εκλογή της Ρένας Δούρου αντί του Παύλου Πολάκη. Ισχύει αυτό? Θα λέγαμε μάλλον όχι αυτή τη στιγμή, γιατί είναι ξεκάθαρη η πλειοψηφία υπέρ της Ρένας Δούρου στην υφιστάμενη κοινοβουλευτική ομάδα αυτών των 8, 9. Εκεί θα είναι ο αριθμός αυτών που θα πάει αύριο, που συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα για να ψηφίσουν για πρόεδρο.
0: Πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι δεν είναι?
2: Ο οποίο θα είναι και ο επικεφαλή του κόμματο τώρα. Με μίλη δεν είναι. Ναι. Μέχρι να εκλέξει τον αρχηγό πρέπει να βγει από τη βάση.
0: Από συνέδριο δεν πρέπει να βγει ο πρόεδρο.
2: Συνέδριο, όχι. Ο πρόεδρο από τη βάση βγαίνει. Έχει αλλάξει το καταστατικό. Από και στο Πασό και στο Νέα Δημοκρατία.
0: Από τη βάση.
2: Από τη βάση. Πάει στο. Και έξω,
0: το διεύρο και ψηφίζει. Ναι, το διεύρο, το τρίευρο και ψηφίζει. Μάλιστα. Από τη βάση.
2: Αλλά ποια βάση τώρα, ποιο τέτοιο εδώ
0: παρελθόν. Μα δεν ξέρει, βάση μπορεί να υπάρχει, Βασίλη μου. Βάση μπορεί να υπάρχει και σε χιλιάδε κόσμο να υπάρχει βάση. Αυτό
2: θα θέλουν οργάνωση τώρα. Και ένα κόμμα που είναι υποδιάλυση τώρα για να ξαναοργανωθούν, αυτά θέλει καιρό.
0: Άρα και να εκλεγεί από αυτού του 10-11 θα αμφισβητηθεί όποιο εκλεγεί.
2: Από 9. Δεν θα αμφισβητηθεί, θα είναι πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό είναι τώρα. Αυτό θα είναι ο ηγέτη του κόμματο.
0: Ναι, και αυτό θα πάει το κόμμα σε εκλογέ, αν αποφασίσει να πάει αυτόνομα σε εκλογέ.
2: Ναι. Αν τώρα μέχρι την επόμενη άνοιξη, αν έχουν κάνει συνέδριο και πάνε σε εκλογή από βάση, κάτι που θα επιδιώξει ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος φαίνεται ότι είναι δυσαρεστημένος και ότι θεωρεί, είχε ζητήσει μέσω κύκλου να πει να δούμε να παραιτηθεί, γιατί βλέπει ότι οι σχετισμοί δεν του ταιριάζουν, αλλά αυτό θεωρεί ότι μπορεί να βάλει το κόμμα στη Βουλή. Ενώ η Ρένα Δούρου, όπως είπε, δεν μπορεί.
0: Ναι, φαντάζομαι, κυρία Δούρου έχει άλλη άποψη.
2: Ναι, δεν απαντάσει.
0: Αύριο υπάρχει καμιά συνεδρίαση, αύριο είναι αυτή η κρίση.
2: Τώρα έχει πολιτική γραμματέα το μεσημέρι να ετοιμάσει την αυριανή συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής. Ταυτόχρονα θα κάνουν και η κοινοβουλευτική ομάδα, θα εκλέξουν πρόεδρο και θα κάνουν και συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής να εκλέξουν και γραμματέα.
0: Υπάρχουν οι κατάλογοι με τα μέλη, συμφωνήσαμε.
2: Τώρα, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Ποιοι είναι ο επικαιροποιημένος κατάλογος? Από αυτούς που φύγαν θα πάνε οι τελευταίοι, ξέρεις, αυτοί που κατέβηκαν έτσι για την Κεντρική Επιτροπή και δεν ξέρω αν θα το συμπληρώσουν. Πρέπει, θα δει πολιτική
1: γιατί γραμματή, είναι μεγάλος και ο αριθμός που έφυγε.
2: Πρέπει τώρα 65 άτομα που να αναπληρωθούν. Εντάξει, θα είναι μειωμένος προφανώς ο αριθμός της Κεντρικής Επιτροπής. Και να δούμε εκεί πέρα και τι συσχετισμοί θα προκύψουν, ποιο θα εκλεγεί γραμματέα. Όλα αυτά είναι θέμα συζήτηση τώρα στην πολιτική γραμματεία, συσχετισμών, ισορροπιών. Αλλά ξέρει, τώρα η ουσία βέβαια είναι η επόμενη μέρα. Και αν θα μπορέσει να αυτοποδίσει πολιτικά.
1: Αυτό θα ρωτούσα για την επόμενη μέρα. Σε περίπτωση που βγει επικεφαλή τη κοινοβουλευτική ομάδα η κυρία Δούρου, ποια θα είναι η στάση του κυρίου Πολάκη, ας πούμε, να ρωτήσω.
0: Πώς θα την ερμηνεύσει, δεν ξέρω. Γιατί ζητούμενο δεν είναι αυτό, καλή μου. Προφανώς ζητούμενο. Ζητούμενο δεν είναι αυτό, Βασίλη, που λέει και η
2: Εύκολη. Ναι. Ναι, θα, δεν ξέρω,
0: εγώ πιστεύω ότι δεν θα κάτσει στα αυγά του κύριου Πολάκη.
1: Επειδή μιλήσατε για την επόμενη μέρα, γι' αυτό αναρωτιέμαι.
0: Όχι,
2: θα είναι και αυτό ένα ζήτημα. Θα είναι πώς θα πάει η κυρία Δούρου, πώς θα πορευτεί, πώς θα το συμφωνήσουν.
0: Α, θα πάρει μια πίσωση χρόνου, λες, η κυρία Δούρου. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Ναι, αλλά ο Παύλος Πολάκης λέει ότι εγώ στις προηγούμενες εκλογές με τον Σοκράτη Φάμελο, όταν διώξαν τέλος πάντων Στέφανο Κασελάκη, πήρα λίγες ψήφους λιγότερες και πήρα το 40% του κόμματος. Ήμουν δεύτερο σχεδόν με το μισό κόμμα. Τώρα πώς θα γίνει. Έχω μεγάλη απήχηση τέλος πάντων στη βάση. Δεν ξέρω τώρα. Να σου πω την αλήθεια, το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα του ΣΥΡΙΖΑ κανείς δεν το ξέρει. Την ίδια ώρα βέβαια στην Ελλάδα απορρίπτουν κάθε σενάριο εμπλοκής τους. Έτσι δεν δέχονται και δεν συζητούν.
0: Αυτό έλειπε να παραδεχθούν ότι έχουν και εμπλοκή.
2: Καμία σχέση. Και περιμένουν απλά τα στελέχη. Δηλαδή, για παράδειγμα, να, ένα θέμα. Η κυρία Κασιμάτη είναι ακόμα μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Κασιμάτη, η οποία δεν συμμετέχει τώρα σε όλες αυτές τις διαδικασίες, είναι εν αναμονή για το ΠΑΣΟΚ μαζί με την κυρία Τζάκρη. Όπου όμως εκεί υπάρχουν διάφορες εμπλοκές στο ΠΑΣΟΚ για να τους δεχτούν. Υπάρχουν αντιδράσεις. Η κυρία Κασιμάτη μέχρι νεότερες παραμένει όμως μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μετριέται εκεί.
1: Και η κυρία Τζάκρη έχει και το θέμα των χρόνων τη κοινοβουλευτική. Ναι, όχι.
2: Είναι απαλού.
1: Ναι,
2: η κυρία Τζάκρη, ναι, έχει το θέμα των θητιών.
1: Που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ και το έχει αποφασίσει το συνέδριο.
0: Εκεί θα βγει διευκρινιστική εγκύκλιο, όπως κάνουν τροπολογία με τα μεσονύκτια, που να λέω εννοούσαμε όσους ήταν στο ΠΑΣΟΚ, όχι αυτούς που ήρθαν από άλλο.
2: Εντάξει, να είναι και μέλη και τα λοιπά και όλα αυτά. Τέλος πάντων. Για να μην είναι φωτογραφική για τον κύριο Καστανίδη. Για να μην ξέρω τι. Τέλος πάντων. Η διάταξη αυτή.
1: Μ' αρέσει πολύ να σας ακούω εσάς τους δύο και τα υπονοούμενά σας. Αλήθεια.
0: Βασίλη, έχουμε ένα δίλεπτο. Κάνε μας μια βόλτα ακόμη όπου θέλεις.
2: Πού να σας πάω τώρα, εδώ με τον ΟΠΕΚΙΠΕ γίνει κακός χαμός από χθες.
1: Όλοι πανηγυρίζουν πάντως. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει, το ΠΑΣΟΚ πανηγυρίζει για το πόρισμα. Ο καθένας όπως το διαβάζει, βέβαια, έτσι.
2: Ναι, δεν υπάρχει να το διαβάζει. Υπάρχει συγκεκριμένο πόρισμα, λέει για 22 άτομα, για 20 άτομα. Έχει 4 βουλευτές για τα πλημελήματα πάντων, που έχει. Από εκεί μετά για την παράθεση είναι αν δικαιώνει το ένας ή ο άλλος. Η ουσία είναι βέβαια ότι σκάνδαλο ΟΠΕΚΙΠΕ υπάρχει. Και μην το χάσουμε και αυτό την ουσία του και στο περιεχόμενό του σε μια αντιπαράθεση δική σου είναι, όχι δική σου είναι. Γιατί εκεί φαίνεται να καταλήγει.
0: Ναι, δική μου μπορεί να είναι, αλλά δεν ήταν τόσοι όσοι μου κρεώνατε. Είμαστε πολύ λιγότεροι.
2: Ναι, τέλος πάντων θα είναι 4 βουλευτές ανάμεσά τους για αυτό το πλημελήμα. Εντάξει, λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ότι θα φωθούν. Μακάρι να είναι αυτό, να φωθούν και αυτοί και οι υπόλοιποι.
1: Εσείς θεωρείτε δηλαδή ότι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μόνο θέμα της κυβέρνησης, δηλαδή δεν εμπλέκονται άνθρωποι από άλλα κόμματα?
0: Το αν έχουν γίνει τηλεφωνήματα, γιατί και αυτό το ακούω, είναι μια γραμμή από την
1: Μέγαρο Μαξίμου. Αναρωτιέμαι.
0: Εγώ λέω ότι είναι μια γραμμή, δεν λέω ότι δεν είσαι και την ΕΛΕΚ, ότι προφανώς μπορεί να έχουν γίνει και τηλεφωνήματα από άλλα κόμματα. Να καταγραφούν, να βγουν, να διωχθούν, σε ποιο βαθμό βλάψανε τα χρήματα αυτά, αν πήγανε λόγω της παρέμβασής τους χρήματα σε ανθρώπους που δεν τα δικαιούτανε, πάρα πολύ ορθά.
1: Τον έπνιξε το Βασίλη.
0: Εγώ ακούω και τον κύριο Καράγουλα από χθες, που λέει ότι τα λεφτά πήγανε στην Κρήτη για να βοηθούν οι αγρότες της Κρήτης, λάθος χειρισμοί από την κυβέρνηση και οι αγρότες της Μακεδονίας ακόμη περιμένουν. Εν πάση περιπτώσει, πολλά γύρω από την ιστορία αυτή.
1: Δεν σε έπνιξα με το ερώτημά μου.
2: Όχι.
0: Μακάρι να γίνουμε σοφότεροι και πιο σωστοί στη διαδικασία αυτή, Βασίλη.
2: Η περίοδο 19-24 και η περίοδο αυτή είναι των κυβερνήσεων, τη προηγούμενη κυβέρνηση κυρίω, αλλά και τη επόμενη. Αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα το τι συνέβαινε στο παρελθόν και ότι συνέβαινε το ίδιο παρόμοιο, χειρότερο, καλύτερο, δεν αφορά αυτή την δικογραφία.
1: Ναι, αντιλαμβάνομαι.
0: Αν έρθουν άλλες, προφανώς θα ψάξουν και να τα βρούνε.
2: Σε τη συζήτηση τη εξεταστική.
0: Λοιπόν, λήξη χρόνου, χτύπησα και το κουδούνι. Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε θερμά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και
1: καλό
0: Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, καλό καλοκαίρι. Γεια χαρά. Να σας ευχαριστήσουμε κι εμείς. Κλείσαμε την κουβίκη για σήμερα. Να περνάτε καλά. Όσοι εκδράμετε να γυρίσετε και πίσω, ίδιος αριθμός θα φύγει να γυρίσει. Και,
1: μην
0: και...
1: μας ξεχνάς, Εμίλη, έτσι να περνάς λίγο, να τα λέμε.
0: Τα λέμε,
1: εντάξει.
0: Τα λέμε.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής σήμερα Μάτζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 17 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Της εκπομπής σήμερα Μάτζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 17 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην εξάρθρωση πολυμελούς οργάνωση μεταφοράς παράτυπων μεταναστών προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Στον ανακριτή ο τέταρτος συλληφθής για την επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρυθιά στο Λαγκαδά. Κατασβέστηκε άμεσα. Στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμών της Πυροσβεστικής. Δύο πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή της Υπαίθρου του Δήμου Μαρόνια Σαπών κινητοποίησαν την πυροσβεστική. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 10 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρυθιά στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης έλαβαν μέρος 20 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα και χάρη στην άμεση επέμβασή τους η πυρκαγιά ελέγχθηκε μέσα σε περίπου μία ώρα. Στη Θεσσαλονίκη, στο μεταξύ, μετέβη από την Αθήνα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμών της Πυροσβεστικής, καθώς στην ευρύτερη περιοχή μας καταγράφεται αύξηση του αριθμού των πυρκαγιών. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Παύλε.
1: Καλό μεσημέρι. Ούτως ή άλλως το πυροσβεστικό σώμα, οι εθελοντικές ομάδες αντιμετώπισης καταστροφών, περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Δήμη, είναι όλοι σε αυξημένη ετοιμότητα, διότι βρισκόμαστε σύμφωνα και με τον χάρτη επικινδυνότητας στο 3. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην περιφέρεια του Κιλκής. Λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Όπως είπες και εσύ, καταγράφεται αυξημένη συχνότητα πυρκαγιών το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Έτσι, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μαζί με το τοπικό ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής διερευνούν τα αίτια των πρόσφατων περιστατικών, καθώς σχεδόν καθημερινά εκδηλώνονται 5 έως 6 πυρκαγιές, κυρίως στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στα ανατολικά περίχωρα της πόλης. Σε εγρήγορση, λοιπόν, οι αρμόδιες υπηρεσίες, παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλη Σαρόκλο, και να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά με την κατάσταση των πυρκαγιών στη χώρα μας ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοπιός.
2: Ο μηχανισμός του πυροσβεστικού σώματος βρίσκεται σε πολύ αυξημένη ετοιμότητα. Ωστόσο, τούτη την κρίσιμη μέρα χρειαζόμαστε τη συνεργασία όλων. Γνωρίζουμε όλοι ότι από μία μικρή απροσεξία μπορεί να προκληθεί μια μεγάλη και επικίνδυνη πυρκαγιά. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνουμε ισχυρότατη έκκληση προς τους πολίτες. Αποφεύγουμε αυστηρά, αυστηρότατα όμως, κάθε εργασία ή δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει είτε θερμότητα, είτε σπινθήρα, είτε φωτιά.
1: Είναι τριών επιπέδων.
0: Με αφορμή τη χρήση ντρόουν από ιδιώτη σε πρόσφατη δασική πυρκαγιά, η πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας εξέδωσε αυστηρή σύσταση, τονίζοντας ότι η χρήση ιδιωτικού ντρόουν σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης απαγορεύεται και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο πληρώματα και αεροσκάφη. Να πάμε στην Καβάλα και τη Ρένα Πανταζόγλου. Καλό μεσημέρι, Ρένα.
3: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή του Κοκκινοχωρίου του Δήμου Παγαίου. Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης διαπιστώθηκε ότι η ιδιώτης απογείωσε ντρόουν με σκοπό την καταγραφή της πυρκαγιάς, την ίδια στιγμή που στην περιοχή επικυρούσαν εν αέρια πυροσβεστικά μέσα, γεγονός που, όπως επισημαίνει η πυροσβεστική, δημιούργησε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων και των πληρωμάτων. Η πυροσβεστική τονίζει ότι η παρουσία ενός ντρόουν στον ίδιο εναέριο χώρο με πυροσβεστικά αεροσκάφη ή ελικόπτερα μπορεί να προκαλέσει ακόμη και διακοπή των αεροπυροσβεστικών επιχειρήσεων με προφανείς συνέπειες για την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς. Για τον λόγο αυτό, καλεί όλους τους πολίτες αλλά και τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ντρόουνς για φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση να αποφεύγουν αυστηρά κάθε πτήση σε περιοχές όπου επιχειρεί το πυροσβεστικό σώμα. Υπενθυμίζει ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας σε περιπτώσεις πυρκαγιών προβλέπει απαγόρευση πτήσεων ντρόουν στις ζώνες όπου επιχειρούν εν αέρια μέσα πυρόσβεσης και συνεργασία των χρηστών με τις αρμόδιες αρχές όταν αυτό ζητηθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα Πανταζόγλου. Τώρα είχαμε δύο πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή της υπαίθρου του Δήμου Μαρόνιας Απών, οι οποίες κινητοποίησαν τις τοπικές πυροσβεστικές δυνάμεις χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των οποίων ευτυχώς απετράπη η επέκταση των πυρκαγιών. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Ναι, συνακριβώς σήμανε η Διπλούν χθες το απόγευμα στην πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς είχαμε δίδυμες αστείες πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια ευρύτερη περιοχή της υπαίθρου του Δήμου Μαρονίας Απών, πολύ κοντά η μία στην άλλη. Συγκεκριμένα, η μία εκδηλώθηκε σε δασική έκταση ανάμεσα στα χωριά της Ψήσης και της Εργάνης και η δεύτερη σε αγροτοδασική έκταση ανάμεσα στα χωριά της Πελαγίας και των Μυράνων. Πρώτοι έσπευσαν στα φλεγόμενα σημεία κάτοικοι των οικισμών και σε ελάχιστα λεπτά κατέφτασαν συνολικά 18 πυροσβεστικά οχήματα με 56 άνδρες από Κομωτινή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, πεζοπόρο τμήμα πυροσβεστών και δασοκομάντος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, ενώ από αέρος επιχείρησαν 3 αεροπλάνα τύπου Air Tractor και ένα ελικόπτερο τύπου Bell. Ταυτόχρονα συνέδραβαν οι υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα του Οικείου Δήμου και του Δήμου Κομωτινής, καθώς και ομάδες του στρατού. Οι πυρκαγιές οριοθετήθηκαν και κατασβέστηκαν εγκαίρως πριν πάρουν διαστάσεις και κατευθυνθούν προς τις κατοικίες.

0: στο περιαστικό δάσος Νηφαίας Κομωτινής, στο Άλσος Σαπών, στον χώρο αναψυχής του προφήτη Ηλία Ιάσμου και στα δασίλια της παραλίας Μέσης του Δήμου Κομωτινής, του πρώην τουριστικού περιπτέρου και της τοποθεσίας Καψάλα της παραλίας Ημέρου και της παραλίας Κρυονερίου Μαρόνιας. Γέλη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Πετρακόπουλη. Η ένταση δεν σταματά μέχρι να τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, τόνισε μιλώντας στον 102 FM ο Δημάρχος Αρεοκάστρου Παντελής Τσακύρης. Πρέπει να προφυλάξουμε το δασόκτημα που είναι ο μοναδικός πνεύμονας φρασίνου της Δυτικής Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε ο Δήμαρχος, ενώ αναφέρθηκε και στη διαδικασία για τις αιτήσεις των πληγέντων που ξεκινάει από σήμερα. Εξάλλου, ο κ. Τσακύρης μίλησε για το έργο της υδροδότησης Λιτής Δρυμού, σημειώντας ότι έχει ζητηθεί από την ΕΙΑΦ να αναλάβει τη λειτουργία του δικτύου και την υδροδότηση.
2: Είναι τριών επιπέδων οι αιτήσεις οι οποίες γίνονται. Τη μία αφορά τους ιδιώτες, τις κατοικίες, η δεύτερη αφορά τις επιχειρήσεις και η τρίτη αφορά τις δομές. Ο Δήμος δέχεται τις αιτήσεις, θα διαβιβαστούν όλα αυτά στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, όπου θα συγκεντρωθούν τα πάντα και θα γίνουν όλες οι ενέργειες οι οποίες αφορούν. Δεν αποζημιώνει ο Δήμος, αποζημιώνει το κεντρικό κράτος μέσα από το Ταμείο Αρρωγής. Είναι ανοιχτές οι αιτήσεις για τον Δήμο Ρεοκάστρου. Έχουν εμφανιστεί κάποιοι άνθρωποι που υπέστησαν μεγάλες ζημιές από το φαινόμενο της πυρκαγιάς της προηγούμενης εβδομάδας. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Δήμος Ρεοκάστρου, ο οποίος ζητάει χρήματα για πολύ συγκεκριμένα έργα και ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν αναφορικά με τον καθαρισμό συγκεκριμένων εκτάσεων, με την αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν σημαντική φθορά και σημαντική καταστροφή από το φαινόμενο των δύο πυρκαγιών. Μέχρι τις 14 Αυγούστου, στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου, όπου προσέρχονται, τους δίνουμε ακριβώς τις οδηγίες στο πώς πρέπει να κάνουν τις συγκεκριμένες αιτήσεις. Ούτε υπήρχαν, ούτε υπάρχει, ούτε πρόκειται να υπάρξει πλέον κανένα ενδεχόμενο και καμία εξέλιξη τοποθέτηση ανεμογεννητριών, καθώς με το ειδικό χωροταξικό, το οποίο ψηφίζεται εντός των επόμενων εβδομάδων, στις μητροπολιτικές περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης δεν θα επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση των ανεμογεννητριών. Η περιοχή έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ από τα νητρικά. Η νητρορύπανση είναι πάρα πολύ έντονη, με αποτέλεσμα το νερό να είναι ακατάλληλο. Αλλά τελευταία, λόγω της λειψιδρίας και λόγω των περιβαλλοντικών φαινομένων, έχουμε και πρόβλημα στην ποσότητα. Ο μόνος δρόμος για να δοθεί οριστική λύση είναι μέσα από τη σύνδεση του δικτύου με το δίκτυο της ΕΙΑΦ, η οποία η ΕΙΑΦ αναμένει την ολοκλήρωση των έργων στην περιοχή του Αλιάκμονα για να μπορέσει να διοχετεύσει τη συγκεκριμένη περιοχή. Άρα είναι ένα έργο το οποίο θα κάνει η ΕΙΑΦ στο Ρεόκαστρο για να μπορέσει να συνδέσει το Ρεόκαστρο με τη Μυγδονία, με το Μελισσοχώρι, την Δυτή και το Τριμό.
1: Την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι αντιδράσεις των 5 δημάρχων της Χαλκιδικής για το θέμα της ΕΙΑΘ. Οι 5 προχώρησαν σε επικαιροποίηση του κοινού ψηφίσματός τους κατά του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την υποχρεωτική μεταφορά των υπηρεσιών ίδρυψης, αποχέτευσης και άρδευσης των Δήμων τους στην ΕΙΑΘ. Και σε σχέση με το αρχικό κείμενο, δεν ζητούν πλέον αναβολή, αλλά την πλήρη απόσυρση του νομοσχεδίου, με παράλληλη πρόταση οι όποιες μεγαλύτερες διαχειριστικές δομές να συγκροτούνται αποκλειστικά σε θελοντικές. Βάση. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο Δήμαρχος Πολυγύρου Γιώργος Εμμανουήλ.
3: Το βασικό είναι ότι δεν είχε υπάρξει καμία ουσιαστική διαβούλευση με τους Δήμους και δεν έχει παρουσιαστεί κανένα σχέδιο για το πώς θα γίνει όλη αυτή η μετάβαση από τις δημοτικές επιχειρήσεις ή από τις υπηρεσίες των Δήμων στην ΕΙΑΘ ή στην ΕΙΔΑΠ αντίστοιχα. Άρα λοιπόν δεν είχαμε καμία απολύτως ενημέρωση για την ουσία του θέματος. Υπάρχει το άρθρο 253 του νέου κώδικα της αυτοδιοίκησης που προβλέπει ότι μπορούν να γίνουν συγχωνεύσεις είτε δημοτικών επιχειρήσεων, ΔΕΙΑΔ δηλαδή, είτε υπηρεσιών Δήμων, είτε μεταξύ τους, είτε με την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ σε εθελούσια βάση. Και προβλέπεται και διαδικασία γι' αυτό. Τώρα λοιπόν σε αυτό το νομοσχέδιο όλοι οι Δήμοι της Χαλκιδικής και όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης υποχρεούνται, πάνε υποχρεωτικά στην ΕΙΑΘ και αντίστοιχα και κάποιοι Δήμοι πέριξ των Αθηνών πάνε στην ΕΙΔΑΠ. Δεν έχει παρουσιαστεί κανένα επιχειρησιακό σχέδιο, δεν ξέρουμε τι χρηματοδότηση θα έχει η ΕΙΑΘ για να ολοκληρώσει τις βασικές υποδομές που χρειαζόμαστε και άρα λοιπόν όλο αυτό είναι έολο. Δεν μπορούμε λοιπόν εκ των προτέρων να αποδεχθούμε κάτι που δεν το ξέρουμε. Η Χαλκιδική είναι ένας νομός που έχει υδατικούς πόρους. Το αν γίνεται ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που κανένας Δήμος της Χαλκιδικής δεν έχει ΔΕΙΑ. Είναι υπηρεσίες ίδρυυσης του Δήμου. Τα χρέη των ΔΕΙΑ προκύψαν τα τελευταία χρόνια λόγω της μεγάλης υπέρογκης αύξησης του ρεύματος. Πολλές ΔΕΙΑ λοιπόν δεν ήταν συνεπείς απέναντι στη ΔΕΗ ή στον εκάστοτε πάροχο ρεύματος και δεν πληρώνουν λογαριασμούς. Εμείς όμως οι Δήμοι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 31 Δεκάτου κάθε χρόνο πρέπει να έχουμε πληρώσει ΔΕΗ. Από ό,τι λέει το νομοσχέδιο, το προσωπικό είναι στη διακριτική ευχαίρεια του Δήμου να μεταβιβάσει το προσωπικό που θέλει στην ΕΙΑ. Ο Δήμος Πολυγύρου έχει 5 υδραυλικούς μόνιμους και παίρνουμε και εποχικούς υπαλλήλους το καλοκαίρι για να λειτουργήσουν τα αρδευτικά μας δίκτυα. Δεν επαρκεί το προσωπικό τοπίο.
1: Στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε τουλάχιστον 12 περιπτώσεις προώθησης μεταφοράς παράτυπων μεταναστών εναντί αμοιβής, οδήγησε η πολύμηνη έρευνα αστυνομικών από Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Ολλανδία. Η Δέσποινα Κρητικού θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
4: Καλώς σας μεσημέρι. Εκδόθηκαν ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με αντικείμενο τη διακίνηση μεταναστών. Έγινε ταυτόχρονη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βουλγαρία και Ολλανδία. Συνελήφθησαν 7, 6 υπήκοοι Συρίας και Αιγύπτου ηλικίας 25-47 ετών, μία Ελληνίδα 21 ετών έγκυος τον ένατο μήνα και ένα 44χρονο Σύρος ανάμεσα στους υπήκοους Συρίας, που φέρεται να είναι ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Άλλοι 3 έγκληση σε φυλακές της χώρας είναι στη δικογραφία, μαζί με άλλα 3 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί και δεν έχουν συλληφθεί ακόμη, αναζητούνται. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν βάση τη Θεσσαλονίκη, προωθούσαν μετανάστες από τον Εύρο μέσω των ελληνοτουρκικών συνόρων, με οχήματα που έπαιρναν από τη Βουλγαρία ή που έκλεβαν από την Ελλάδα, με οδηγούς αλλοδαπούς που έμπαιναν στη χώρα μόνο για το δρομολόγιο και μετά εξαφανίζονταν για να μην κινήσουν υποψίες στις αρχές και να μην μπορέσουν να συλληφθούν. Έκρυβαν τους μετανάστες σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και όσους ήθελαν να πάνε σε άλλες χώρες, τους έβαζαν, τους στίβαζαν σε χώρους εμπορευμάτων φορτηγών διεθνών μεταφορών, παίρνοντας από 2 έως 6.500 ευρώ από τον καθένα, οργάνωναν τη μετακίνησή τους. Η εγκληματική δράση άρχισε τον Φεβρουάριο του 2006, τελείωσε τα προηγούμενα 24 ώρα. Το παράνομο οικονομικό όφελος 300.000 ευρώ. Σήμερα παρουσιάστηκαν στην ανακρίτρια με τα εντάλματα για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση μεταναστών. Πήραν προθεσμία για τις επόμενες ημέρες. Έγιναν έρευνες σε 10 σπίτια, σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Σόφια. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 αυτοκίνητα, τηλέφωνα burn phones, τηλέφωνα μιας χρήσης, έγγραφα, διαβατήρια και δελτία αίτησης ασύλου διεθνής προστασίας, περίπου 1.000 ευρώ και 2 κάμερες που χρησιμοποιούσαν για κατόπτευση εξωτερικού χώρου πολυκατοικίας, όπου έμεναν οι μετανάστες ως μέτρο αντιπαρακολούθησης. Θα απολογηθούν στην ανακρίτρια, στην τακτική ανακρίτρια, τις επόμενες ημέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Κρητικού. Να πάμε τώρα στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος έχει ασχοληθεί με την τραγωδία στη Χαλκιδική, να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας της μικρής, η οποία νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη. Τίμο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 7χρονη Μολδαβή, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα δικής θεραπείας διασωληνωμένη της παιδοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Να σου πω ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ευρεία σύσκεψη των γιατρών τόσο του Ιπποκρατίου όσο και με συμμετοχή γιατρών από το Παπα-Νικολάου, καθώς η 7χρονη φέρει πολλαπλά κατάγματα σε όλο της το σώμα και είναι κάτι που προβληματίζει τους γιατρούς. Να σου πω ότι παραμένει ασυνόδευτη στο νοσοκομείο και μάλιστα πριν από λίγη ώρα έχει εντοπιστεί συγγενικό της πρόσωπο, είναι η αδερφή της μητέρας της που χάθηκε, η οποία είναι καθοδόν για την Θεσσαλονίκη και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον για να αναλάβει την κηδεμονία της. Τώρα η τραγική αυτή είδηση συγκλονίζει την Μολδαβία και μάλιστα η τοπικός δήμος Στράσενη, από όπου και κατάγεται η οικογένεια, έχει απευθύνει κάλεσμα οικονομικής στήριξης προς τους πολίτες να συνδράμουν οικονομικά τόσο προς την οικογένεια όσο και για τον επαναπατρισμό των σωρών. Τώρα σε επίπεδο αστυνομικών, να σου πω ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος από την τροχιά Πολυγύρου. Έχει ολοκληρωθεί η πράγματα γνωμοσύνη και περιμένουμε το πόρισμά της, καθώς έχει ολοκληρωθεί και η νεκροψία νεκροτομή. Περιμένουμε επίσης το πόρισμα. Πάντως, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το σημείο του δυστυχήματος, ο 36χρονος εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το βιντεοφόρο που οδηγούσε ο 44χρονος, ο οποίος και έδωσε κατάθεση, αφέθηκε ελεύθερος και δεν έχει τραυματιστεί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο Φακαλή. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, ζήτησε και πήρε ο τέταρτος συλληφτής για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Ο ίδιος έφτασε το πρωί στα δικαστήρια συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών και εν μέσω συνθημάτων από άτομα που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης για να εκφράσουν τη στήριξή τους στον συλληφθέντα. Τη δέσμευση ότι η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμένα κατά Κόλλου θα ολοκληρωθεί είτε μέσω της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είτε από τον επενδυτή που θα αναλάβει την παραχώρηση του λιμανιού έδωσε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι ακόμα και σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής για τη συμπληρωματική σύμβαση τα δεσμευμένα κονδύλια δεν θα χαθούν. Να πάμε στον πύργο και τον Μπάμπη Πλάγο. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο κύριος Φαρμάκης στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο Λάτσιο Δημοτικά Μέγαρο τόνισε ότι η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμένα κατά Κόλλου θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είπε ο κύριος Φαρμάκης ότι δεν πρόκειται να αφήσει η περιφέρεια το συγκεκριμένο έργο στην τύχη του, τονίζοντας ότι έχει ήδη κατατεθεί προσφυγή κατά της απορριπτικής απόφασης του Ελεκτικού Συνεδρίου για τη συμπληρωματική σύμβαση. Παράλληλα, μετέφερε τη ρητή διαβεβαίωση που έλαβε ο ίδιος από το υπερταμείο ότι η ανάπλαση θα υλοποιηθεί από το επενδυτικό σχήμα στο οποίο θα παραχωρηθεί το λιμάνι. Στην περίπτωση βέβαια που το έργο δεν ολοκληρωθεί από την περιφερειακή αρχή εφόσον η προσφυγή που έχει καταθέσει δεν έχει θετική έκβαση. Όσον αφορά τα χρήματα της ανάπλασης, τόνισε ότι αυτά δεν πρόκειται να χαθούν στην περίπτωση της αρνητικής απάντησης από το Ελεκτικό Συνέδριο, αλλά σε κάθε περίπτωση, είπε, θα διατεθούν για έργα υποδομής στον Δήμο του Πύργου. Με ιδιαίτερη, πρέπει να σας πω, ικανοποίηση υποδέχτηκαν αυτές τις δηλώσεις του Νεκτάριου Φαρμάκη, ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, ο Κώστας Νικολούτσος και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλίας, Κώστας Λεβέντης. Μάλιστα, από την πλευρά του, ο Δήμαρχος, ο κύριος Κανής, τόνισε ότι ο Δήμος Πύργου θέλει να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, το οποίο, όπως είπε, θα βοηθήσει στη συνέχιση της λειτουργίας του λιμανιού ως ένα λιμάνι κρουαζιέρας, αλλά και

0: Θέτει μια προνομιακή θέα στον αργολικό κάμπο. Στα προκαλώ μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα αναφέρατε. Θα μπορεί λοιπόν το κτίριο αυτό να φιλοξενήσει προβολές παραστάσεων αρχαίου δράματος και του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Βορείου Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Θα μπορεί να λειτουργήσει επίσης πολιτήριο και αναψυκτήριο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Θα γίνει λοιπόν μια αποκατάσταση, μια διαρρύθμιση και μια συνολική λειτουργική αναβάθμιση του ΤΕΟΣ Ξενία σε ένα χρήσιμο, προσβάσιμο και ενεργειακά αποδοτικό κτίριο, όπως λέει και η Υπουργός η κυρία Μενδώνη. Η παρέμβαση θα αναβαθμίσει τον αρχαιολογικό χώρο συγχρόνως, αφού το κτίριο είναι σε άμεση γειτνίαση με τον αρχαιολογικό χώρο, διαθέτει και σπουδαία θέα, όπως είπες και εσύ, στον αργολικό κάμπο. Από τις αρχές του 1990 είχε εγκαταληφθεί το κτίριο και παρουσίαζε βλάβες, υγρασία, ενώ υπήρξαν και αρκετοί βανδαλισμοί στο πέρασμα των χρόνων. Ήταν δηλαδή μη λειτουργικό. Σύμφωνα λοιπόν με την Υπουργό, την κυρία Μενδώνη, από το 2020 στις Μυκήνες υλοποιούνται διάφορα έργα προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης, βελτίωσης διαδρομών, περιηγήσεις, θωράκιση αρχιτεκτονικών καταλήπων, σύγχρονο σύστημα πυροπροστασίας που είναι και επίκαιρο λόγω και των ημερών με τους δείκτες επικινδυνότητας. Έτσι λοιπόν το κτίριο αυτό, που είναι πάνω από 5.000 τετραγωνικά μέτρα, κτίριο μοντερνισμού, έχει ενταχθεί στην κυριότητα του Υπουργείου Πολιτισμού, κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1950 από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, από τον αρχιτέκτονα Κίμωνα Λάσκαρη. Και τώρα σιγά σιγά θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία ώστε να αλλάξει έτσι η χρήση και να πάμε σε έναν χώρο που θα μπορούν να γίνονται προβολές παραστάσεων αρχαίου δράματος, γιατί λειτουργούν και αρκετές σχολές εκεί, όπως επίσης να λειτουργήσει και το πολιτήριο και το αναψυκτήριο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.

0: αυστηροποίηση των κτηνιατρικών ελέγχων λόγω ευλογιάς με παραπομπή και στον εισαγγελέα στη διαπίστωση της πλημελού στήρησης των μέτρων βιοασφάλειας ζητείται από όλες τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας τώρα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Αυτό έγινε με επιστολή που απέστειλε σε κατόπουλα και στο τμήμα μεταξύ ιατρικών υπηρεσιών ο αρμόδιος προϊστάμενός τους, ο κ. Νίκος Φωτεινιάς, ο οποίος ζητά την αυστηροποίηση των ελέγχων. Μιλώντας στην Έρτορ Εστιάδας, δήλωσε ιδιαίτερα ενοχλημένος από την έξαρση κρουσμάτων ευλογιά στη Ροδόπη, μια περιοχή δική του, όπως είπε, που τη γνωρίζει καλά, από τις 18 Μαΐου στις 26 Ιουνίου. Είχαμε 4 κρούσματα, κάτι που τον ανάγκασε να εισηγηθεί στον Περιφερειάρχη την αυστηροποίηση των μέτρων πρόληψης. Έκανε αποδεκτή την πρόταση ο κύριος Τοψίδης και έτσι προχωρούν στην αποστολή αυστηρών οδηγιών σε αρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας ενταδικοποίηση των ελέγχων. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Φωτεινιάς, στην περίοδο από τον Αύγουστο του 2024 μέχρι σήμερα, στην περιφέρεια είχαμε 850 εκτροφές που έχουν εμφανίσει κρούσματα ευλογιάς και που δανειτώθηκαν 163.000 εγωπρόβατα. Τι σημαίνει τώρα όσον αφορά την ενταδικοποίηση των ελέγχων? Ευνίδη έλεγχη στις μονάδες, έλεγχος αν υπάρχει απολίμανση, αν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, αν περνάνε από τα σημεία απολίμανσης, γιατί δεν είναι δύσκολο ούτε χρονοβόρο, όπως είπε, να απολυμάνει κανείς το αυτοκίνητό του. Και ειδικά όταν έχει ένα ενεργό κοπάδι. Τώρα στην οδηγία τονίζω ότι θα πρέπει να αναζητούνται τα απολυματικά στην μονάδα, στην εκτροφή, να ελέγχονται οι ψεκαστήρες και αν διαπιστώνεται ότι δεν έκαναν τίποτα από τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης, αυτό θα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι επιδίωξαν να κολλήσουν. Και αυτό θα έχει σαν αντίκτυπο την αναστολή της φλοιομής του κτηνοτρόφου, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και τη διαβίβαση του περιστατικού στον εισαγγελέα, στη δικαιοδοσία του οποίου πλέον μένει η δικαίωση ή όχι του κτηνοτρόφου. Είναι αποφασισμένοι να χτυπήσουν δυνατά τη γροθιά στο τραπέζι, όπως δήλωσε ο κ. Φωτεινιάς. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς φταίει, τι κάνουμε λάθος και συνεχίζουμε να έχουμε κρούσματα. Μέχρι στιγμής ένας ολόκληρος νομός καταστράφηκε και δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση από κανέναν. Και εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε ότι καίει ότι σε λίγες μέρες, σε 30 μέρες, συμπληρώνονται 2 χρόνια από τότε που εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα ευλογιάς στην περιοχή μας.

0: φαινόμενο με σοβαρές, όπως πολύ καλά γνωρίζεις και γνωρίζουμε όλοι, με σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές συνέπειες στην περιοχή και στο εισόδημα των κτηνοτρόφων.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Μανάκα. Επιστρέφουμε τώρα στην Θεσσαλονίκη και να πάμε να δούμε την ημερίδα με θέμα έξυπνα θερμοκήπια που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή με στόχο την ανάδειξη των σύγχρονων ψηφιακών λύσεων στον πρωτογενή τομέα. Ο Λεωνίδας Λιάμης είναι τώρα μαζί μας. Λεωνίδα, καλό μεσημέρι.
2: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μαργαρίτης Χινάς, έδωσε την είδηση κατά την παρουσία του στην σχετική ημερίδα που προανέφερες και εσύ. Θα καλυφθούν όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα συμπρόσκληση που υπάρχει για τα έξυπνα θερμοκήπια. Βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούν τις προϋποθέσεις και θα κριθούν επιλέξιμα. Πρακτικά αυτό σημαίνει, Γέλη, ότι από τον αρχικό προϋπολογισμό που είχε δημόσια δαπάνη 150 εκατομμύρια, ανεβαίνουμε στα 270 εκατομμύρια. Mm-hmm. Και ανέφερε ακόμα ότι έχουν υποβληθεί συνολικά 944 επενδυτικά σχέδια. Ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία, είπε. Θα τρυπήσουμε και το ταβάνι. Ανέφερε ακόμη ότι οι αιτήσεις είναι στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης και στόχος είναι οι πρώτοι πίνακες να δημοσιοποιηθούν στο τέλος Οκτωβρίου. Γκέλη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λεωνίδα.

0: Όσοι τη γνωρίζουν εδώ και χρόνια δεν την αλλάζουν με κανένα άλλο νησί, γιατί είναι όμορφη, αποπνέει γαλήνη, έχει μια υπέροχη χώρα, πλούσιο πολιτισμό και εξαιρετικές παραλίες. Μιλάμε για τη Σκύρο, ο δήμαρχος της οποίας, Κυριάκος Αντωνόπουλος, είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντωνόπουλε.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που είστε εδώ. Για πείτε μας πώς πάει φέτος το αγαπημένο νησί, έχουμε κόσμο.
1: Αυτή τη στιγμή από τις αρχές Ιουλίου έχει αρκετό κόσμο το νησί σε σχέση με πέρσι, ας πούμε, θα έλεγα. Mm-hmm. Περισσότερο εγώ το αποδίδω στο ότι ο κόσμος ήταν επιφυλακτικός λόγω των εξελίξεων στο Ιράν και τώρα πλέον μην έχοντας άλλη εποχική επιλογή, γιατί είναι ήδη βαθιά το καλοκαίρι, βγαίνει μαζικά, ενώ υπήρχε πάντα μια επιφυλακτικότητα νωρίτερα.
0: Είχε επηρεάσει δηλαδή η κατάσταση, οι βενζίνες και όλα αυτά γενικότερα.
1: Όχι, δεν σας έχει επηρεάσει. Εδώ πληρώνουμε καύσιμα και μετακυλίεται παντού η τιμή των καυσίμων, χώρια τα προβλήματα οικονομικά που είναι εμφανή.
0: Βέβαια. Οι τουρίστες που έρχονται από πού είναι, δηλαδή είναι τοπικοί, είναι απ' έξω, γιατί λέτε ότι βγήκανε μαζικά τώρα. Αν είναι από το εξωτερικό, φαντάζομαι θα έπρεπε νωρίτερα να το έχουν κανονίσει.
1: Μα όχι, όχι, όλοι είναι στην ίδια ψυχολογική κατάσταση. Mm-hmm. Δεν κάνει διαφορά, δηλαδή, και ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλά χρήματα είναι πολύ επιφυλακτικοί, γιατί γεωπολιτικά, όπως τα βλέπετε κάθε μέρα, δεν ξέρει κανείς τι του ξημερώνει αύριο. Οπότε ακόμα και στον τουρισμό, που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο πεδίο, τον επηρεάζει άμεσα το οτιδήποτε. Μην ξεχνάτε το κάζο που έχουν πάθει οι αεροπορικές εταιρείες με όλες τις ακυρώσεις που έχουν γίνει λόγω του πολέμου. Έτσι, και πώς, ας πούμε, έχουν αυξηθεί τα κόστη, τα εισιτήρια, οι μετακινήσεις, τα πάντα. Mm-hmm. Η Σκύρος έχει ένα 80-85% το οποίο προέρχεται από την Αθήνα. Δηλαδή έχει καθαρά ελληνικό τουρισμό και οικογενειακό τουρισμό, θα έλεγα, ο οποίος την επιλέγει φανατικά. Είναι ένα κοντινό νησί. Έχουμε δική μας ακτοπλοϊκή εταιρεία, τη Σκύρο Ναυτική Εταιρεία, με δικό μας πλοίο, το οποίο κάνει 2 και 3 δρομολόγια την ημέρα όλη την καλοκαιρινή τετράμινη περίοδο περίπου. Mm-hmm. Και μπορούμε και καθορίζουμε και τα δρομολόγια όπως θέλουμε, τα οποία γίνονται μέσω της Κίμης, και απλά ο άλλος έρχεται οδικά περίπου σε 2 ώρες και κάτι από την Αθήνα μέχρι την Κίμη. Υπάρχει και σύνδεση από την Aegean Airlines με το αεροδρόμιο του Ελευθέρης Βενιζέλος και με το Μακεδονία της Θεσσαλονίκης μέσω της Sky, γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο αεροδρόμιο η Σκύρος, mm-hmm. το οποίο είναι μεικτό, στρατιωτικό και πολιτικό. Οπότε η πρόσβαση στο νησί είναι κατά κάποιο τρόπο εγγυημένη, δεν περιλαμβάνει εκπλήξεις.
0: Ωστόσο, γενικά είναι εκτός των μεγάλων τουριστικών ροών, θα έλεγα. Δεν έχει... την αποδοχή που θα περίμενε κανείς, γιατί πραγματικά έχει πολλά πλεονεκτήματα ως νησί.
1: Ευτυχώς να λέτε.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ότι σε πολλούς αρέσει αυτό, ειδικά σε αυτούς που έρχονται. Δεν ξέρω όμως αν για το νησί είναι καλό αυτό.
1: Κοιτάξτε, τα θέματα εδώ στη Σκύρο δεν είναι διαφορετικά από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και τον υπόλοιπο πλανήτη. Σαφώς όλοι επιθυμούν να έχουν ένα καλύτερο βιοποριστικό επίπεδο, σαφώς όλοι προσπαθούν γι' αυτό, αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται ποτέ με όρους της αγοράς. Αυτό πρέπει να γίνεται με όρους της τοπικής κοινωνίας. Δηλαδή η τοπική κοινωνία είναι αυτή η οποία θα αποφασίζει για το μέλλον της. Εμείς λοιπόν εδώ θέλουμε τη Σκύρο να την κρατήσουμε με ταυτότητα και όχι μέσα από τις μαζικές τουριστικές ροές, γιατί μετά εκεί θα γίνει η νέα άλλος της Κωνσταντινούπολης, όπως συμβαίνει σε διάφορα άλλα μέρη, και τα βλέπετε και κάνετε ρεπορτάζ, τα οποία είναι ρεπορτάζ που αντιπροσωπεύουν υπερβολές και ασχήμιες. Mm-hmm. Εμείς τη Σκύρο θέλουμε να την κρατήσουμε με την ταυτότητά της, με τις τέχνες της, με τα κεραμικά της, με την πολιτιστική της ταυτότητα, με την αρχιτεκτονική της ομορφιά, με απέραντα πεδία τα οποία να είναι ακόμα ακατοίκητα και όχι να γίνονται οι δίθεν επενδύσεις, ας πούμε, και να ξεφυτρώνει κάθε τι κάπου οπουδήποτε που να αλλοιώνει το περιβάλλον, να την προστατεύσουμε από βιομηχανικές επελάσεις τύπου αιωλικών. Θέλουμε να κρατήσουμε παραλίες οι οποίες να μην είναι να μην γίνουν όλες έρμεο συμφερόντων, αλλά να είναι διαθέσιμες για τον κόσμο. Θέλουμε να κρατήσουμε τα πράγματα κανονικά. Άρα λοιπόν, εδώ εμείς ποντάρουμε σε ένα κοινό το οποίο συνεχώς αυξάνεται και θα αυξάνεται. Γι' αυτό και εγώ πάντα λέω ότι το σήμερα της Κύρου είναι το μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Δηλαδή εμείς μπορεί να μείναμε γεωγραφικά απομονωμένοι, όπως ήταν και πάντα η θέση της Κύρου στο Αιγαίο, στο κέντρο
0: στο χάρτη,
1: του Αιγαίου.
0: Ναι.
1: Και δεν συνέφερε την ακτοπλοεία να... Αν ήταν η Κύρος δηλαδή 15-20 μίλια βορειότερα ή 30-40 μίλια νοτιότερα, θα ήταν γκρουπαρισμένη είτε με τις σποράδες είτε με τις Κυκλάδες. Το ότι αυτό θα την είχε συμπαρασύρει σε μια καθολική κατά κάποιο τρόπο ανάπτυξη οποιοδήποτε τύπου, η οποία θα ήταν συναφής με την ανάπτυξη της περιοχής γεωγραφικής που θα ανήκε. Η Σκύρος λοιπόν όσο απομονωμένη γεωγραφικά, γιατί αυτές οι αποστάσεις είναι τα 60 μίλια από την Άνδρο και τα 36 μίλια από την Αλόνισο, είναι αρκετά μεγάλες αποστάσεις για την ναυτιλία. Και ειδικά με τους κανονισμούς που υπάρχουν τώρα για τις αλλαγές πληρωμάτων, για τις ώρες εργασίας των ναυτικών και διάφορα τέτοια. Γι' αυτό και η Σκύρος έχει διαλέξει ένα δρόμο από το 1980 που έχει το δικό της πλοίο, τη δική της συγκοινωνία, για να μην αισθάνεται αδικημένη επειδή ήταν δύσκολη η προσέγγιση. Όμως αυτή η καθυστέρηση της φάσης την κράτησε με την κακή έννοια της εννοούμενης ανάπτυξης. Την κράτησε σε ένα πλαίσιο το οποίο αυτό το πλαίσιο ήταν πλαίσιο διάσωσης. Και αυτή τη στιγμή που έχουμε συνειδητοποιήσει απόλυτα ότι η Σκύρος έχει διασωθεί από, από την ολική άλωση που έχει κάνει η περίφημη αγορά, ζητάμε και θέλουμε και προωθούμε η Σκύρος να διατηρήσει αυτή την ταυτότητα, την πιο σε εισαγωγικά φάση καθυστέρησης που είχε στην κακώς εννοούμενη ανάπτυξη και να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά που όλοι αναζητούμε πια και θα τα αναζητούμε όλο και πιο έντονα σαν κοινωνίες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Αντωνόπουλε, σας το ευχόμαστε και μας συμφέρει και όλους να έχουμε ένα μέρος να ξέρουμε ότι μπορούμε να πάμε και να είναι πραγματικά κάτι διαφορετικό, να είστε καλά.
1: Αξιολογικό, έτσι, να μην είναι πλαστικό, να μην είναι δίθεν. Εμείς δεν θέλουμε εδώ πέρα τίποτα το οποίο θα αλλοιώσει το χαρακτήρα του νησιού.
0: Έτσι,
1: θέλουμε
0: ακριβώς
1: τα πράγματα να είναι όπως τα ονειρευόμαστε και όπως τα είχαμε ζήσει και στα παιδικά μας χρόνια. Να ξεκαλυφθούμε να έχουμε νησιά με το ύφος της Κύρου.
0: Να είστε καλά.
1: Και όχι με το ύφος των κακών επενδύσεων.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναυαγοσωστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες του εξασφάλισε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, τοποθετώντας 17 ναυαγοσωστικούς πυλώνες στις μεγαλύτερες παραλίες του νησιού. Ο Λικούργιος Σκιαδόπουλος είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Να πούμε ότι οι ναυαγοσώστες θα βρίσκονται στις συγκεκριμένες ακτές έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τις παραλίες Αηγόρδιος, Κοντογελός, Γλυφάδα, Παλαιοκαστρίτσα, Μπαρμπάτη, Ύψος και Δασιά, που έχουν εξοπλιστεί με 17 πλήρως επανδρομένα ναυαγοσωστικά βάρτρα, τα οποία επιχειρούν 34 εξειδικευμένοι και επιστοποιημένοι ναυαγοσώστες, έτοιμοι να παρέχουν πρώτες βοήθειες με το απαραίτητο ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό. Για την προστασία των κολυμπητών από διερχόμενα σκάφη έχει πραγματοποιηθεί και πλήρης οριοθέτηση των λουτρικών ζωνών. Παράλληλα, ανάδοχος εταιρεία διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο στόλο πιλωτών μέσων που αποτελείται από 5 πεντάμετρα σκάφη για τη γενική και συνολικότερη εποπτεία, 17 μικρά ταχύβουλα σκάφη διαθέσιμα για την άμεση ανταπόκριση κάθε ναυαγοσωστικού βάθρου και 6 θαλάσσια jet ski που επίσης θα περιπολούν γύρω από τις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές. Μιλάμε για τις μεγαλύτερες παραλίες, από τις μεγαλύτερες παραλίες του νησιού και τις μεγαλύτερες παραλίες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε με τον Δήμο Αγίου Νικολάου Υπουργός Τουρισμού για την αναβάθμιση της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων. Να πάμε στο Λασίθι και τον Ιάσον Αταβλά. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Έπεσαν λοιπόν οι υπογραφές για τις εγκαταστάσεις της νέας τουριστικής σχολής στον Άγιο Νικόλαο. Τώρα η κυρία Κεφαλογιάννη ανακοίνωσε ότι η ανέγερση των νέων εγκαταστάσεων της ΑΣΕΚ θα γίνει μέσω της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ενώ εξέφρασε αισιοδοξία για την φετινή τουριστική χρονιά όσον αφορά την τιμή και σύνθεση και τα έσοδα τα οποία φαίνεται ότι θα είναι, αν όχι περισσότερο, τα ίδια με πέρυσι. Παρά την δύσκολη, όπως δήλωσε, γεωπολιτική περίοδο που περνάει η περιοχή. Τώρα, να σας πω ότι από την πλευρά του Δήμος παραθέτει 15 στρέμματα, προκειμένου να κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις της τουριστικής σχολής, της ΑΘΕΚ, εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Επίσης, στη συζήτηση υπήρξε και στο Μνημόνιο της Συνεργασίας η πρόβλεψη για κατασκευή κοιτώνων που θα βοηθήσουν όχι μόνο την τουριστική σχολή, αλλά και το τμήμα του Πανεπιστημίου, το οποίο βρίσκεται εδώ, του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που βρίσκεται εδώ στην περιοχή των Λακωνίων. Είναι σημαντικό να σας πω ότι βράθηκε εδώ και ο κ. Παντιτάκης, ο βουλευτής Λασιθίου, και η κ. Σπυριδάκη από το ΠΑΣΟΚ, η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ, ο Σταύρος Αρναωτάκης, ο περιφερειάρχης Κρήτης, ο οποίος δήλωσε την πρόθεσή του να βοηθήσει στην ανέγερση των κτηρίων αυτών. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν είχαμε ανακοίνωση χρηματοδότησης. Δηλαδή αυτό είναι ένα σημαντικό. Εκεί θα υπάρξει πίεση να δούμε με ποιο σχήμα θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτό και να τρέξει, γιατί είναι απόλυτα αναγκαίες. Όσον αφορά το θεσμικό κομμάτι που είναι σημαντικό, ο υπουργός δήλωσε ότι η σχολή είναι τριετής, οι απόφοιτοι βγαίνουν με πτυχίο 5. Και χωρίς εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μετά να εισαχθούν σε κάποια σχολή του τοπικής εκπαίδευσης. Από την πλευρά τους εφηβητές ζητούν αναβάθμιση του πτυχίου και εισαγωγή σε μεταπτυχιακά μέσα από τη σχολή και όχι σε κάποια βάθμια όπως λειτουργεί τώρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκδήλωση συζήτηση με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί, οργανώνει σήμερα στη Ρόδο η Ένωση Τουριστικών Γραφείων 12 νήσου. Την ίδια ώρα τη διαμαρτυρία του γιατί δεν συμπεριλήφθηκαν στους ομιλητές εκπρόσωποι των εργαζομένων στον τουρισμό εξέφρασε το Σωματείο Ξενοδοχο Υπαλλήλων της Ρόδου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, σήμερα το απόγευμα έχουμε στο ξενοδοχείο Σέρατον μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ένωση Τουριστικών Γραφείων 12 νήσου με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων. Ποιος αντέχει και γιατί. Θα αναπτυχθεί το θέμα από μιλητές που σίγουρα έχουν πολλά να καταθέσουν. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Κατζημάρκος, ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Χρήστος Μιχαλάκης, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γιάννης Χατζής, ο CEO του τουριστικού οργανισμού Der Tour, το Μπίας Τζόνσον, και ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Δεριζιώτης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί και μια επαιτειακή έκδοση με τίτλο «12 νήσα και τουρισμός, ανθεκτικότητα στην περίοδο κρίσεων 2015-2023». Αυτό όμως, όπως είπες και εσύ, προκάλεσε αντίδραση από το Σωματείο Ξενοδοχο Υπαλλήλων που εξέδωσε ανακοίνωση και στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αγνοήθηκε το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων της χώρας και η Ομοσπονδία Πανελλήνια των εργαζομένων στον τουρισμό. Αγνοήθηκαν από το πάνελ των ομιλητών, θέλει να πει, γιατί έχουν προσκληθεί προφανώς ως ακροατές. Τονίζουν ότι αυτό και μόνο του αποτελεί μνημείο εργοδοτικής αλαζονίας, ότι οι εργαζόμενοι του τουρισμού δεν είναι χειροκροτητές ούτε κομπάρτσοι για να κάθονται σε καθίσματα για να βγαίνουν φωτογραφίες, ενώ αμφισβητούν και τα περικρίσεις που αναφέρονται στην θεματολογία της εκδήλωσης, λέγοντας ότι μετά από 2 συνεχόμενες χρονιές ιστορικών ρεκόρ εισπράξεων και αφίξεων και με μια 3η χρυσή σεζόν να καλπάζει, η επίκληση της κρίσης είναι το μόνιμο προπέτασμα καπνού για να δικαιολογηθούν τα υπερκέρδη των λύκων και η εργασιακή εξόντωση των πολλών.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Τρία σημαντικά έργα πολιτισμού εγκαινιάζει σε Ιωάννα Κεσούλη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρόκειται για το τζαμί της Καλούτσιανής, το Θεμανικό Λούτρο στο Κάστρο και το Κάστρο της Κιάφα στο Σούλη. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
5: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, και καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Όπως σωστά ανέφερες, τρία έργα αποκατάστασης μνημείων εγκαινιάζει σήμερα στα Γιάννα και στο Σούλη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Βασούλας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, κ. Λίνας Μενδώνη. Πριν από λίγη ώρα εγκαινιάστηκε το τζαμί της Καλούτσιανης μετά την αποκατάσταση και τη συντήρησή του προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολούθως είχαμε τα εγκαίνια του Οθωμανικού λουτρού στα Κάστρο, όπου εκεί πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις τυχοποιίας στους τρούλους αλλά και στα δάπεδα, συνολικού προϋπολογισμού 1.830.000 ευρώ. Το απόγευμα τέλος Γκέλη θα εγκαινιαστεί το κάστρο της Σκιάφας στο Σούλι, ένα έργο στερέωσης των τυχών και βελτίωσης της επισκεψιμότητας προϋπολογισμού 2 εκατομμύριων ευρώ, Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα η Ικαρία γιορτάζει και τιμά την 114η επέτειο της απελευθέρωσής της από τους Τούρκους. Θα πάμε στο νησί και τον Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Θέλω να πω έτσι λίγο ότι η Ικαρία ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1521. Η Ιταλία είχε κατακτήσει, να θυμίσουμε, τα Δωδεκάνησα κατά τη διάρκεια του Ιταλοτουρκικού πολέμου τον Απρίλιο του 1912. Και τότε η πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού εδώ στο νησί φοβήθηκε ότι θα ενσωματωθούν και αυτοί στην Ιταλική Αυτοκρατορία. Και προκειμένου να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη, πάντα σε συνεργασία με κάτω από το τραπέζι με την ελληνική κυβέρνηση, τότε με τον Βενιζέλο, στις 17 του Ιούλη εξεγέρθηκαν οι κάτοικοι, συνέλαβαν την τουρκική φρουρά που αποτελείται από 30 άνδρες και κήρυξαν και την ελεύθερη πολιτεία της Ικαρίας την επόμενη μέρα, όπου παρέμεινε με αυτή την κατάσταση μέχρι τις 4 του Νοέμβρη, όπου έγινε και η ενοποίηση με την Έλλαδα.
0: Και από την Ικαρία στην Χίο, όπου εκεί γονείς επιτυχώντων μαθητών του μουσικού σχολείου της Χίου ζητούν να μην αποκλειστούν μαθητές εξαιτίας της έλλειψης χώρων. Θοδωρή Πιλιώτη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
7: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Πρέπει να πούμε ότι για να περάσει κάποιος στο μουσικό σχολείο δίνουν εξετάσεις πάνω στη μουσική, έτσι ώστε να φανεί ότι έχουν κάποιες βάσεις για να μπορέσουν να προχωρήσουν τα παιδιά μετά το δημοτικό να προχωρήσουν στο γυμνάσιο. Φέτος λοιπόν είχαμε 39 άτομα τα οποία μάλλον επιτυχόντες, ήταν οι περισσότεροι αυτοί που έδωσαν εξετάσεις. Από αυτούς όμως φαίνεται ότι μέχρι τώρα, με τα μέχρι τώρα στοιχεία, θα φοιτήσουν μόνο 24 μαθητές. Θα υπάρχει δηλαδή ένα πλήρες τμήμα και οι υπόλοιποι 15 αποκλείονται λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετοί χώροι στο μουσικό σχολείο, στο κτίριο στο οποίο στεγάζεται λίγο μάλιστα έξω από τη Χίο, στη Δημοτική Ενότητα του Αγίου Μινά, και που είναι θέμα η εξέβρεση χώρων. Αυτό το έδωσαν από την αρχή οι γονείς των επιτυχώντων μαθητών, από την πρώτη στιγμή δηλαδή τον Ιούνιο που είχαν δοθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, πιέζοντας προς όλες τις πλευρές και ιδιαίτερα προς το Δήμο, στον οποίο επανέρχονται με ένα αίτημα έτσι ώστε να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να εξεταστεί η λύση του προβλήματος, και μέχρι να αναγευθεί ένα νέο μουσικό σχολείο, το οποίο συζητείται, αλλά θέλω να πω ότι δεν έχει προχωρήσει καθόλου σε αυτό το επίπεδο, να μπουν κοντέινερ και να μπορέσουν να στεγαστούν τα δύο τμήματα της πρώτης τάξης και να περάσουν όλοι οι μαθητές να φοιτήσουν εκεί από την ώρα που στις εξετάσεις τους πέρασαν και να μην είναι μόνο οι 24 από τους 39. Επισημαίνω ότι αυτό το αυξανόμενο ενδιαφέρον των μαθητών στο επίπεδο της Χίου για το μουσικό σχολείο, δείγμα της σπουδαίας δουλειάς, όπως σημειώνεται, του Συλλόγου Διδασκόντων, που βάζει όλους πρώτων ευθυνών τους, και καλούν και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να φέρει άμεσα, εντός Ιουλίου αν είναι δυνατόν, το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να πάρει θέση σε αυτή την πρόταση που είπαμε, Γκέλη, να μπουν δηλαδή κοντέινερ και να μπορέσουν να φοιτήσουν όλα τα παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια σημαντική συνεργασία για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας εγκαινιάζουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας που έχει ως επίκεντρο την ανάπτυξη αστρονομικού πάρκου Όρλιακα στα Γρεβενά. Η Αναστασία Παπαντώνη είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Αναστασία.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Σπύρος Βασιλάκος, θέτοντας τις βάσεις για μια στρατηγική συνεργασία με στόχο την αξιοποίηση του αστρονομικού πάρκου ως κέντρο επιστημονικής γνώσης, έρευνας και εκπαίδευσης. Η συμφωνία προβλέπει την επιστημονική υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη του αστρονομικού πάρκου σχόλιακα, την υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων για μαθητές, φοιτητές και το ευρύ κοινό, καθώς και την προώθηση του αστροτουρισμού, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες της περιοχής για την παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού. Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για κοινές πρωτοβουλίες που αφορούν τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, τη δικτύωση του αστρονομικού πάρκου με ελληνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα τηλεσκοπίων, την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και την προσέλκυση χρηματοδοτήσεων. Στόχος είναι το αστρονομικό πάρκο Όρλιακα να εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο κόμπο επιστημονικής γνώσης και καινοτομίας που θα συνδέει την πανεπιστημιακή έρευνα με την εκπαίδευση, την τοπική ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία Παπαντώνη. Μένουμε στην Δυτική Μακεδονία, αλλά πάμε στη Φλόρινα για κάτι τελείως διαφορετικό. Εκεί έχουμε μια περίεργη υπόθεση body shaming από θεία σε Νηψιά που κατέληξε στα δικαστήρια. Τάμια Δάμου, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από την Καστοριά. Σήμερα ορίστηκε και πραγματοποιείται το δικαστήριο μετά και την σύλληψη της θείας κατόπιν μηνύσεως που έκανε η Ανιψιά όταν την αποκάλεσε χοντρή, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του νόμου για ρατσιστική συμπεριφορά και shaming bonding. Είναι μια περίπτωση που πραγματικά απασχόλησε την περιοχή της Καστοριάς και όλα ξεκίνησαν όταν η θεία αποκάλεσε χοντρή την Ανιψιά, με αποτέλεσμα η Ανιψιά να προχωρήσει σε μήνυση εις βάρος της. Βέβαια, ναι, μεν αφέθηκε ελεύθερη από τον εισαγγελέα μετά και την απολογία της, ωστόσο σήμερα είχε οριστεί τακτική δικάσιμος προκειμένου να δικαστεί η θεία έναντι της μήνυσης που έκανε η Ανιψιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ένοχος για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος των Δημοτικών Συμβούλων Βόλου Μάρκου Βαξαβανόπουλου και Στέλιου Λιμνιού κρίθηκε από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Λάρισας ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Ο ίδιος στη συνέχεια προέβη σε μια οργισμένη ανάρτηση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η Ελένη Ραυτοπούλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ουσιαστικά το εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση και ως προς την ποινή, η οποία ήταν αυτή ακριβώς, 9 μήνες δηλαδή, με αναστολή. Από την πλευρά της τώρα, σχολιάζοντας την απόφαση, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εκπροσώπησε τον κύριο Βαξεβανόπουλο και τον κύριο Λιμνιό στην δίκη αυτή, χαρακτήρισε την καταδίκη του Δημάρχου Βόλου ως μια σημαντική δικαστική δικαίωση για τους πολίτες που αγωνίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος. Να πούμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου ακόμη υπογράμμισε ότι η απόφαση αφορά πολίτες οι οποίοι στοχοποιήθηκαν επειδή αντέδρασαν στην καύση απορριμμάτων στο Βόλο. Οι δύο δημοτικοί συμβουλοί είχαν πρωταγωνιστήσει, να πούμε, στις αντιδράσεις κατά της κάψης απορριμμάτων στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ πριν από αρκετά χρόνια. Οι ίδιοι προέβησαν σε δήλωση, δήλωσαν δικαιωμένοι, επισημένοντας ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους για την προστασία του περιβάλλοντος και την υπεράσπιση του δικαίου. Σε ό,τι αφορά την ανάρτηση του Δημάρχου Βόλου πριν από λίγες ώρες, κάνει λόγο για απόφαση μεταξύ άλλων που, όπως υποστηρίζει, περιορίζει την ελεύθερη έκφραση και την πολιτική κριτική. Ασκεί κριτική στις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου και αναφέρει ότι θα συνεχίσει να εκφράζει δημόσια τις απόψεις του, ενώ υπογραμμίζει ότι η θέση του ως δημάρχου απορρέει από την λαϊκή ετιμιγορία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Απρόσμενη εξέλιξη είχε η λογομαχία ανάμεσα σε δύο συγχωριανούς σε περιοχή της Κισάμου στα Χανιά. Το επεισόδιο ξεκίνησε για παράνομη βόσκηση των ζώων του ενός στο χωράφι του άλλου, όταν ο ένας έβγαλε ψαλίδι και τραυμάτισε τον άλλον. Ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
11: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά απίστευτο περιστατικό στα Φαλάσσαρνα Κισάμου, καθώς ένας 65χρονος πήγε στο χωράφι του και διαπίστωσε να βόσκουν εντός αυτού ζώα που δεν ήταν δικά του και συγκεκριμένα 150 πρόβατα γέλη. Έξω από τα χωράφια, μάλιστα, τα επιτηρούσε τα ζώα του ένας 57χρονος, στον οποίο ο 65χρονος έκανε παρατήρηση, όπως ήταν προφανές, καθώς βοσκούσαν στην ιδιοκτησία του. Η λογομαχία των δύο ήταν έντονη και μάλιστα στην εξέλιξη του επεισοδίου, ο 57χρονος ιδιοκτήτης των ζώων έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο και μάλλον αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες δικές μας, ήταν ψαλίδι κουράς προβάτων, με το οποίο και τραυμάτισε τον 65χρονο, ο οποίος προσπάθησε να αμυνθεί. Ο τελευταίος λοιπόν στην προσπάθειά του να αποφύγει το μαχαίρωμα τραυματίστηκε ελαφριά στα δύο του χέρια και διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Κισάμου, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο ΑΤΑΦ Κισάμου, όπου κατέθεσε μήνυση εις βάρος του φερόμενου δράστη, ο οποίος αξίζει να πούμε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή αγνοείται και η αστυνομία αναζητάει τα ίχνη του. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του earthnews.gr, ο 57χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, για αδεσποτεία, αγροζημία και παθητική κακοποίηση σκύλου, αδίκημα για το οποίο συνελήφθη η σύζυγός του, την οποία η αστυνομία, αναζητώντας τον φερόμενο δράστη, βρήκε στο σπίτι της. Τέλει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε στον χώρο του πολιτισμού με το 55ο Φεστιβάλ Ολύμπου που επιστρέφει και φέτος με ένα πλούσιο πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους της Πιέρειας. Για το φεστιβάλ μίλησε ο υπεύθυνος του κ. Παχρίου στον 102 FM για το πρόγραμμα και για την εμπειρία που θα απολαύσει το κοινό.
12: Σήμερα έχουμε μια πολύ μεγάλη και σημαντική θεατρική παράσταση στην Ήδια. Αύριο του Speak Slack και συνεχίζουμε μέχρι 8 Σεπτεμβρίου με πολλές θεατρικές παραστάσεις, με πολλές συναυλίες, με μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που έχουν σχέση και με την γαστρονομία και επιστημονικές ημερίδες σε σχέση με τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής μας κτλ. Και φιλοξενούμε και μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που έχουν σχέση και με τα εικαστικά και με τη λογοτεχνία. Τα περισσότερα βέβαια γίνονται στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, ένα μεγάλο θέατρο με χωρητικότητα 3.500 θεατές. Πάμε μετά στο κάστρο του Πλαταμόνα. Από εκεί ανηφορίζουμε πιο πάνω στα αρχαία Λίβηθρα, τα οποία βρίσκονται μέσα στον Όλυμπο, ένας σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος. Θα πάμε μετά στο Βυζαντινό Ναό της Παναγίας Οικοδομιώτας, ένα σημαντικό μνημείο που σώζεται από τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν. Και βέβαια θα πάμε και μέσα στην πόλη, στο Δημοτικό Θέατρο της Κατερίνης και επίσης και στο Δημοτικό Θέατρο του Λιτοχώρου. Οι περισσότεροι θεατές είναι από άλλες περιοχές εκτός Κατερίνης και Πιερίας. Έχουμε κάθε χρόνο τώρα το καθιερώσουμε κάθε χρόνο και τιμόμενη χώρα. Φέτος βέβαια είχαμε μια συνεργασία με την Κύπρο και με τη Χίο και συνεργαστήκαμε πάνω στη γαστρονομία και κάναμε και στην Κύπρο και στη Χίο αλλά και στην Πιερία προθέσει τελείωσε το γαστρονομικό φεστιβάλ.
0: Μένουμε στο χώρο του πολιτισμού και πάμε στα Χανιά, όπου εκεί παρουσιάζεται απόψε η παράσταση με τίτλο «Ο τρελός λαγός», που είναι βασισμένη στο ποιητικό έργο του Μίλτου Σαχτούρη. Παίνει τον Πρίνη. Τώρα μαζί μας, Παίνει, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παραγωγή της εταιρείας θεάτρου Μνήμη, ενταγμένη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Νύχτες Ιουλίου 2026 στο θέατρο Κηδονία. Μια διοργάνωση που εστιάζει στη λογοτεχνία, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη μουσική και περιλαμβάνει διαλέξεις, συζητήσεις, σεμινάρια, τιμητικές βραδιές, εκδηλώσεις μνήμης, παραστάσεις, συναυλίες, προβολές αλλά και φιλοσοφικούς περιπάτους. Η παράσταση που παρουσιάζεται απόψε είναι μια θεατρική περιήγηση στον ποιητικό κόσμο του Μίλτου Σαχτούρη, όπως είπε, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Βρυβιδάκη και μουσική Νίκου Ξηδάκη. Ο τρελός λαγός είναι ένα κεντρικό σύμβολο στην ποιήση του Σαχτούρη, το οποίο απεικονίζει το σύγχρονο άνθρωπο που ζει μέσα στη μοναξιά, σε ένα κόσμο σημαδεμένο από τη βία της ιστορίας. Το στοιχείο της απώλειας, η αίσθηση της αποξένωσης, η κυριαρχία της απειλής διαμορφώνουν μια ποιητική συνείδηση που, αν και υπαρξιακή, φέρει έντονο και το πολιτικό φορτίο. Το έργο του Σαχτούρη έχει σαφώς διαχρονική αξία, καθώς δεν αφορά μόνο την ιστορική συγκυρία της εποχής του, αλλά αποτυπώνει συνολικότερα την εμπειρία του ανθρώπου που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη βία και την καταστροφή. Ο ποιητής χαρτογραφεί με μοναδικό τρόπο στους στίχους του τον εσωτερικό πόνο του σύγχρονου ανθρώπου και αυτό ακριβώς είναι που εμπνέει και καθοδηγεί τη θεατρική προσέγγιση του έργου του. Απόψε λοιπόν στις 9, αλλά και το Σαββατοκύριακο, την ίδια ώρα, στο Ανοιχτό Θέατρο Κηδονία στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 14 ευρώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
14: Ο καιρός.
0: Γενικά, αέθριος θα είναι αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, πάντα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά μέχρι 7, Μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στις Κυκλάδες θα φτάσει τους 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36, στα υπηρετικά τους 37 με 38 και τοπικά μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζο, στη στήριξη ο Πέτρος Φωμόνης, στην τεχνική επιμέλεια η Ζωή Κουτελοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Κουράγιο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου. Ταξιδιάρα εσείς, αγαπάμε, καλό ταξίδι το αντίο του Νικήτα Κακλαμάνη. Λευκά μαντήλια ανεμίζουν και στα λιμάνια της Αττικής, με τους οδηγούς του Ιουλίου να ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, και από τα λευκά μαντήλια της αναχώρησης στα λευκά μαντήλια των αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ, με νέες ανεξαρτητοποιήσεις και αναταράξεις. Την ώρα που ανεβαίνει ο υδράργυρος, με τον πρώτο καύσωνα ανεβαίνει και το πολιτικό θερμόμετρο. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών Νιέφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμα 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Συνεχίζονται οι ανεξαρτητοποιήσεις και οι παρετήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκαλης ανακοίνωσε ότι παρετείται και παραδίδει την έδρα. Νωρίτερα την ανεξαρτητοποίησή της είχε ανακοινώσει η αντιπρόεδρος του κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με εκατέρωθεν στρατιωτικές ενέργειες, πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές και νέα περιστατικά στον Περσικό κόλπο. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά απλώς κόσμος στην αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Και έρχεται και ο πρώτος καύσωνας σε πορτοκαλί, διαγερμό η Αττική και ακόμα 7 περιοχές της χώρας για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, αλλά θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τις εξελίξεις όσον αφορά τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας μετά τη σύλληψη του 25χρονου για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για την υπόθεση αυτή όσο και για τις ακόμα δύο επιθέσεις. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Θεσσαλονίκη και τη Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, καλό μεσημέρι. Ο 25χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Δευτέρα.
6: τη Δευτέρα στις 10 η ώρα το πρωί για τα 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης, της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεσμένη και σε απόπειρα της έκρηξης, του εμπρισμού, της παράβασης του νόμου περί όπλων για την κατοχή των εκρηκτικών. Ο 25χρονος θα βρεθεί στις 10 η ώρα το πρωί της Δευτέρας απέναντι στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, καθώς συνελήφθη χθες μετά το ένταλμα που εξέδωσε η ίδια ανακρίτρια και εκτελέστηκε από τα στελέχη της τρομοκρατικής υπηρεσίας που τον εντόπισαν χθες το πρωί στο σπίτι του, έξω από το σπίτι του στην Άνω Πόλη. Και τον συνέλαβαν. Μέχρι τώρα δεν έχει δώσει καμία πληροφορία στις αρχές. Δεν φαίνεται να έχει δώσει ούτε τα αποτυπώματά του κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στο αστυνομικό μέγαρο.
5: Ουσιαστικά ασκεί το δικαίωμα της σιωπής, όπως λέμε.
6: Ακριβώς, ασκεί το δικαίωμα της σιωπής, όπως έκαναν και οι δύο άλλοι, 29χρονος και 26χρονοι. Και δεν ξέρουμε αν θα δώσει τα φώτα του στην ανακρίτρια, αν δηλαδή θα παραδεχτεί ότι πήρε τα κλειδιά και πού τα έδωσε. Ούτως ή άλλως, ο 25χρονος είναι στο κάδρο των αξιωματικών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας ως ο άνθρωπος που μετέφερε τα κλειδιά στον 29χρονο χωρίς να έχει κάποια άλλη συμμετοχή, ενιαία ωστόσο η δικογραφία για όλους όσοι εμπλέκονται στις εμπριστικές επιθέσεις τόσο στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα με τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα όσο και στα σπίτια του Σάβα Αναστασιάδη και του Ζήση Ακίμοβιτ για τους υπόλοιπους που θα εντοπιστούν, τους υπόλοιπους τρεις που φέρεται να είναι οι άνθρωποι που προσέγγισαν παιδί τα δύο αυτά σπίτια.
5: Πάντως, Δέσποινα, σκιαγραφώντας και το προφίλ του, γνώριμος όπως μας είπες και εσύ στις αρχές και μέλος του αντιεξουσιαστικού χώρου.
6: Ενεργό μέλος και μάλιστα ένας από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από το δικαστήριο την περασμένη Τρίτη, όταν προσήφθησαν ενώπιον της ανακρίτριας ο 29χρονος και 26χρονη. Ο ίδιος έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, έχει συμμετάσχει σε διάφορες εκδηλώσεις του αντιεξουσιαστικού χώρου, καταλήψεις, πορείες, ακόμη και σε επεισόδια, αν όχι στην πρόκλησή του, τουλάχιστον είχε συμμετοχή σύμφωνα με τους αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει τις έρευνες για να εντοπίσουν, να ταυτοποιήσουν τις δράσεις των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων.
5: Εξετάζεται, Δέσποινα, και το ενδεχόμενο να υπάρχει ένας κοινός ηθικός αυτούργος πίσω και από τις τρεις επιθέσεις.
6: Αυτό το λέμε από την πρώτη στιγμή μετά την σύλληψη της 26χρονης και του 29χρονου, διότι δεν θεωρούν οι αρχές ότι είναι μόνο η φυσική αυτουργή πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Υπάρχει σίγουρα ηθικός αυτουργός ή ηθική αυτουργή, με τις έρευνες να στρέφονται κυρίως στην ύπαρξη ατόμου που κινούσε τα νήματα πίσω από αυτές τις επιθέσεις.
5: Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Φυσικά για ό,τι νεότερο υπάρξει στην πορεία των ερευνών για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Τώρα όμως η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνόδου του State Department με αντικείμενο την πολιτική τρομοκρατία. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τα όσα είπε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αλλά και την σημασία των αναφορών του στην υπόθεση. Έλενα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ρούμπιο δεν κατονόμασε, δεν έφερε στο όνομα της Βάγιας Νέστορα, είπε όμως, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους 65 χωρών που συμμετείχαν στη σύνοδο αυτή για την αναζωοπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας στο State Department, είστε εδώ γιατί μία 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα κάηκε στο σπίτι της, μέσα στο σπίτι της, στο 80% του σώματός της, εκτελέστηκε επειδή η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος είπε ότι η πολιτική τρομοκρατία είναι ένα κακό που εντείνεται, αυξάνεται και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να το εξαλείψουμε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Αναφέρθηκε και σε άλλες περιπτώσεις που έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες, όπως στο Βερολίνο και στις επιθέσεις με τα Black blackout επί 5 ημέρες, αλλά και στην δολοφονία 23χρονου στη Γαλλία, έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πέθανε μετά από επίθεση ακροαριστερών, όπως είπε ο κύριος Ρούμπιο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Ντόνα, ότι έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ξεκίνησε και έδωσε ιδιαίτερη βάση και σημασία στην ομιλία του με την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
5: Έλενα, θα σε βρούμε και στη συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Να περάσουμε όμως και στην άλλη υπόθεση της Μαρφίν. Η συλλογή ενός πλούσιου φωτογραφικού και βιντεολεπτικού υλικού, αλλά και η αναλυτική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που εντόπισε όλα τα σημεία ταυτοποίησης, οδήγησαν και στην έκδοση και εκτέλεση των 3 ενταλμάτων σύλληψης για το φωνικό εμπρισμό. Το ρεπορτάζ έχει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα. Καρέ-καρέ, κατέγραψε τις τραγικές στιγμές της μπρεσικής και φωνικής επίθεσης. Για τρεις ανθρώπους και ένα γέννητο μωρό, η κάμερα της τράπεζας Μαρφίν, τη στιγμή της επίθεσης ομάδας των 5 που είχαν αποκοπεί από 12μελή ομάδα αντιεξουσιαστών. Οι τρεις εξ αυτών έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, με την έρευνα να συνεχίζεται για τους άλλους 2. Στο βίντεο το που είδε για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας, καταγράφει το πανικό που έχει προκληθεί εντός της τράπεζας και σύντομα τους πυκνούς μαύρους καπνούς που τελείγουν το εσωτερικό του κτηρίου, μετατρέποντάς το σε πάγιο. Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών αξιοποίησαν το υλικό που συνέλεξαν και ανέλησε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών στην πιο αναλυτική έκθεση των εγκληματολογικών εργαστήριων, όπου αξιοποιήθηκαν υλικά παλιότερα, πιο σύγχρονα, με καλύτερη ανάλυση και υλικό, αλλά και φωτογραφικό υλικό από τις διακοπές της παρέας το 2009, που αποτελούσε έβριμα της αντιτρομοκρατικής. Σε άλλη υπόθεση έχουν προκύψει και οι σχετικές συγκρίσεις. Η αναλυτικότητα της έκθεσης ξεδιπλώνεται σε 117 σελίδες, με τον ψηλό, τον 42χρονο, όπως φέρετε, δράστη, να σπάει μισφαιρή, να φαίνεται να σπάει μισφαιρή την τζαμαρία της τράπεζας, ο οποίος ταυτίστηκε από το τμήμα προσώπου που φαινόταν σε βίντεο και φωτογραφίες, το σωματότυπο, τα γυαλιά, το καπέλο του, ακόμα και την τσάντα που είχε στην πλάτη, η οποία είχε ένα χαρακτηριστικό καταρχικά ενός πανκ συγκροτήματος, που ήταν ζωγραφισμένα ακριβώς πάνω στην τσάντα. Το ίδιο ακριβώς, ίδια τσάντα, φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε και στις διακοπές του, γι' αυτό και έγινε και η ταυτοποίηση με αυτές τις παλιότερες φωτογραφίες από την υπόθεση της αντιτρομοκρατικής. Αντίστοιχα, ο άλλος 40χρονος, που είχε σχεδόν τον ίδιο σωματότυπο, φαίνεται πως φορούσε τα ίδια αθλητικά παπούτσια στις διακοπές του αλλά και στην επίθεση. Το σακίδιο πλάτης είχε επίσης χαρακτηριστικά σημεία, συγκεκριμένα ένα σιρίτι και ένα αποχρωματισμό που τα καταστούσαν άμεσα σε κρίσιμο με αυτό της ημέρας της επίθεσης. Από την πλευρά της 46χρονη ταυτοποιήθηκε επίσης από τη σύγκριση του υλικού. Φαίνεται πως οι αρχές έκαναν τη σύγκριση από την κοτσίδα που εξήχε από την μπλούζα με την οποία είχε καλύψει το πρόσωπό της, σε σχέση με τις φωτογραφίες που είχε από προσωπικές της στιγμές. Συγκρίθηκαν ακόμη ίδιες το πρόσωπο του ενός κατηγορουμένου, η μορφή του προσώπου, το σαγόνι, τα αυτιά του, ακόμη και το σχήμα του στόματος, όπως διαγράφεται από το μαντήλι, το εναερίδι, το μεσόφριο, αλλά και άλλα χαρακτηριστικά στα σώματα και τα πρόσωπά τους. Μια αναλυτική έκθεση, δηλαδή, γεμάτη συγκρίσεις, που έπειξε τον αρμόδιο ανακριτή και προχώρησε στην έκδοση των σχετικών ενδεδομένων σύλληψης.
5: Και να θυμίσουμε ότι μετά τις απολογίες τους, οι 2 άνδρες έχουν μεταφερθεί και σε διαφορετικά σοφρονιστικά καταστήματα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Θοδωρή Παναγιωτίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Στα ύψη ανεβαίνει η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τις αρχιοθετήσεις που αφορούν νέα νυν και πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση περνά στην αντεπίθεση, ζητώντας από την αντιπολίτευση να ανασκευάσει τις αναφορές περί κυβέρνησης υποδίκων και στέλνοντας παράλληλα μήνυμα εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επιμένει στην κριτική της και ζητά να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο. Άγη, καλό μεσημέρι. Είχαμε την κυβέρνηση ουσιαστικά να σηκώνει το γάντι και τον Πρωθυπουργό να στέλνει από την ΠΝΙΚΑ το μήνυμα ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός έχει ορίζοντα τις επόμενες εκλογές και τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας.
9: Ακριβώς όπως είπες και εσύ αρχικά, σε συνολική πολιτική αντεπίθεση περνάει η κυβέρνηση μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δηλώνει δικαιωμένος και να υποστηρίζει ότι η πραγματική διάσταση της υπόθεσης αποκαλύφθηκε μέσα από τις χθεσινές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το κυβερνητικό επιτελείο ανεβάζει ακόμα περισσότερο τους τόνους, κατηγορώντας εξ αρχής την αντιπολίτευση πως παραβίασε το τεκμήριο αυθωρότητας, αφήνει εχμές ακόμα και προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας πως δημιουργήθηκαν λαθασμένες εντυπώσεις πριν ολοκληρωθεί η δικαστική αξιολόγηση. Όπως είπε και εσύ, ο Πρωθυπουργός εχθές υποστήριξε πως 13 κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών, οι 9 απαλλάσσονται πλήρως, ενώ 4 ακόμα για τους οποίους συνεχίζεται μόνο για πλημελητικού χαρακτήρα αδικήματα, και υπενθυμίζοντας πως και ο ίδιος είχε ζητήσει αποκλειστικά για λόγους ευθυξίας την παραίτηση 3 υπουργών. Ουσιαστικά θα έχουμε την προβολή του νέου αφηγήματος πολιτικής δικαίωσης για τον ΟΠΚΕΠΕ και έτσι με στόχο βέβαια τον πολιτικό στόχο της δημοκρατίας όπως έχει καθοριστεί η αυτοδυναμία σε εκλογές την άνοιξη του 27. Όπως ανέφερες και εσύ, ο Πρωθυπουργός χθες μιλώντας στην Μνήκα ανέφερε πως η αυτοδυναμία είναι ακόμα αριχτή και βέβαια παραμένει, όπως είπε, μοναδικός πολιτικός στόχος εκλογές της άνοιξης του 27, ενώ συνολικά, όπως τονίζει, η κυβέρνηση έχει ένα σαφές πολιτικό πρόγραμμα και κυβερνήσεις συνεργασίες θα προκύψουν μέσα από πολιτικές συναλλαγές, όλα αυτά για την επόμενη μέρα, ενώ χαρακτηριστικά και ο υπουργός, πρωθυπουργός, ο κ. Παπαγιώργος, μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, σημείωσε πως από εκεί πέρα είναι δυσανάλογη η στάση της αντιπολίτευσης, όπως είπε, η ένταση που είχε πλευράσει η αντιπολίτευση σε σχέση με την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ.
5: Και βλέπουμε και όλες και αυτή την προσπάθεια συσπήρωσης εκ μέρους της κυβέρνησης εν ώψη και της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας τη Δευτέρα.
9: Ακριβώς.
5: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η κυβέρνηση έχει 10 μήνες δουλειά μπροστά της. Όλα αυτά θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους. Αυτό ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο. Πάμε να τον ακούσουμε.
10: Έχουμε μπροστά μας 10 μήνες δουλειάς, γιατί αυτή είναι η βασική μας αποστολή. Θα παρουσιάσουμε και την πρότασή μας για την επόμενη μέρα και όλα θα γίνουν κανονικά όπως πρέπει στην ώρα τους. Καταρχήν, σταθερή πολιτική για βελτίωση των εισοδημάτων και η επόμενη τετραετία θα είναι. Και να μας ευνοήσουν βέβαια και οι διεθνείς παράγοντες, γιατί βλέπετε πολλές φορές πόσο η οικονομία προχωρούσε και παρά τις αντιξοσυνθήκες έκανε βήματα, αλλά πανδημίες, Ουκρανία, Ιράν, κόλπος και όλα αυτά προφανώς μας πάνε πίσω και επηρεάζουν. Εισαγόμενες, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και εδώ πέρα ζητήματα τα οποία βλέπουμε στην ελληνική αγορά και τα αντιμετωπίζουμε, αλλά σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά.
5: Ο κύριος Κοντογιώργης αναφέρθηκε, όπως ακούσαμε και από τον Άγιο Βαγιάνο, και στο θέμα του ΟΠΚΕΠΕ. Χαρακτήρισε σοβαρό το ζήτημα, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Παράλληλα, αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, ανέφερε, παρέμπεψε στο τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε την αντίδραση της αντιπολίτευσης ως επιθετική.
10: Όντως προέκυψε ένα σοβαρό ζήτημα με τον ΟΠΚΕΠΕ και ήταν και μια πολιτική ευθύνη, άσχετα αν το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που επί των δικών του ημερών ξεκίνησαν, θα σας έλεγα, γνωστές αποφάσεις και τώρα σφυρίζουν αδιάφορα. Η Νέα Δημοκρατία την αναλέβε και τι είπε: ναι, με καθυστέρηση, εγώ θα το λύσω. Και θεσμικά το λύσαμε. Μίλησε ποτέ η κυβέρνηση για αντιπολίτευση υποδίκων? Όμως, όχι η αντιπολίτευση, αμέσως μίλησε για μια κυβέρνηση υποδίκων. Τι είπαμε? Εμείς είπαμε ότι θα πρέπει η δικαιοσύνη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα. Γιατί είναι μια υπόθεση που δημιουργεί εντυπώσεις και παράγει αποτελέσματα στο πολιτικό πεδίο και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και αυτό, και ταυτόχρονα είπαμε ότι θα πρέπει σε τέτοιες υποθέσεις προφανώς να υπάρχει μια προσοχή, γιατί τι προέκυψε? Ότι για μια συνολική υπόθεση τελικά 13.500 ευρώ, 4 βουλευτές αυτή τη στιγμή θα περάσουν στο επόμενο στάδιο, χωρίς προφανώς να λέμε ότι αυτό είναι αμελητό, αλλά φαίνεται, θέλω να σας πω, ότι υπάρχει ακόμα και το τεκμήριο της αθωότητας και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή. Όμως, σε σχέση με το πώς η αντιπολίτευση κινήθηκε αμέσως επιθετικά, που δεν κάνει σε άλλες περιπτώσεις, σας υπενθυμίζω ότι εδώ πέρα προεκύψαν οι υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη και στη Μαρφίν, και αμέσως βουλευτές, στελέχη, δικηγόροι που προέρχονται από το χώρο της αντιπολίτευσης, κανένα κατηγορούσαν την κυβέρνηση και οποιοδήποτε άλλο εξέφραζε μια από τις στο δημόσιο. Θα σας έλεγα διάλογο σε σχέση με το τεκμήριο αθωότητας.
5: Η χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας με δικαιώνει. Αυτό δήλωσε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο Δημητριτάκη για τις ενέργειες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσθέτοντας ο ίδιος ότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, είπε.
11: Θα σας είμαι απόλυτα ξεκάθαρος και μάλιστα η λέξη πρόχειρη είναι κάτι την οποία είχα χρησιμοποιήσει και εγώ με το που ήρθε η υπόθεση. Τι είπα λοιπόν. Δεν θεωρώ ότι θα είμαι ξεκάθαρος αυτό. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα με την έννοια ότι ήθελε να διωχθούν πολιτικά, ποινικά κάποια πρόσωπα. Ασχέτως βέβαια, αν εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκαν και πολιτικά αποτελέσματα. Ναι. Παρετήσεις υπουργών, παρετήσεις κοινοβουλευτικού εκπροσώπου είναι ο κ. Μηταράκης που επίσης αρχιοθετήθηκε. Στην αντιπολίτευση να μας λέγει κυβέρνηση υποδίκων κ.ο.κ.
5: Πάντως η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει προκαλέσει την πολιτική αντιπαράθεση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να κάνει λόγο για πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την υπόθεση, προκαλώντας την αντίδραση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά.
12: Παίξατε τα αρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και πήγατε κουβά, Υπουργέ. Πανηγυρίζετε. Έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11, αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
13: Γιατί ξεχνάτε τους κουμπάρους του κύριου Ανδρουλάκη.
12: Δείτε πρώτα ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
5: Η αντιπαράθεση όμως επεκτείνεται και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που επιμένουν ότι η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί πλήρως και να αποδειχθούν ευθύνες όπου προκύπτουν. Συνεχίζονται λοιπόν οι επικρίσεις προς την κυβέρνηση με το ΚΚΕ να ζητά να προχωρήσει η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αποδοθούν οι ευθύνες. Ενώ το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει ότι καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Κινηθική κριτική από την Ελληνική Λύση με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης από το βήμα της Βουλής.
14: Ξέρω ότι ο Φραπές και η παρέα του ήταν γαλάζιοι λαχοκέφαλοι μαζί με την άλλη της Εμπερτζίδου και με τις Πόρσε.
5: Για πολιτικές ευθύνες έκανε λόγο ο Κομνηνός Δελβερδούδης από την Νίκη. Να τον ακούσουμε.
15: Αποκαλύπτουν τη δυσοδεία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και την τεράστια ευθύνη μιας κυβέρνησης που παρίστανε ότι δεν γνώριζε.
5: Να πάμε όμως τώρα και στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου συνεχίζεται ο κύκλος των αποχωρήσεων, νέες απώλειες σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, έντονες διεργασίες στο εσωτερικό του κόμματος. Οι τελευταίες, μάλιστα, ανεξαρτοποίησης αλλάζουν τα δεδομένα στην Κουμουνδούρου, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη μάχη για την επόμενη μέρα και την αυριανή εκλογή νέου πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Συνδεόμαστε με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Παραμένει ρευστό το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ, με τις εξελίξεις στο εσωτερικό του κόμματος να είναι συνεχείς και το κύμα αποχωρήσεων καλά κρατεί.
16: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εντός ολίγου ούτως ή άλλως πρόκειται να ξεκινήσει μια νέα συνέδρια πολιτικής γραμματείας εν ώψη της αυριανής συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Να επιθυμίσω ότι αύριο το πρωί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι έχουν απομείνει, διότι καθημερινώς έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις ή παρετήσεις όπως του κυρίου

0: ομάδας και λίγες ώρες αργότερα η Κεντρική Επιτροπή να συμπληρώσει τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να εκλέξει γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα. Τώρα όλα αυτά βέβαια υπό τη σκιά ενδεχόμενης ανεξαρτητοποίησης και αποχώρησης εκ του ΣΥΡΙΖΑ από το Σοκράτη Φάμελο. Λέω πιθανότατα υπό τη σκιά αυτή ο κύριος Φάμελος φαίνεται ότι μάλλον διαφωνεί με την αυτονομικά από του ΣΥΡΙΖΑ, το έχει δηλώσει ευθέως. Αν η Κεντρική Επιτροπή επιβεβαιώσει αυτό, τότε με μαθηματική ακρίβεια ο κύριος Φάμελος, έτσι όπως διαφαίνεται, το λέω, και πιθανότατα να δηλώσει την ανεξαρτητοποίησή του και αυτός και εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ούτως ή άλλως δεν είχε παρευρεθεί την προχτές όταν συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας τις διαδικασίες που εκλέξανε, σίγουρα με τις οποίες εξελέγει ως γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης.
1: Και τώρα είχαμε και πριν από λίγο και μια ενηγματική ανάρτηση από τον Παύλο Πολάκη. Δεν χωρούν στο δρόμο μου τον Αλωνών Κουμάντα. Τώρα δεν ξέρω αυτό τη νέα δεδομένα δημιουργεί.
0: Είχαμε πολλούς αποδέχτες, είναι σαφές, έχεις δίκιο, και σοκοματικό αλλά και βολές προς την Λεωφόρο Αμαλία, στην έδρα του Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται ότι αυτή η κόντρα θα αρχίσει να ζεσταίνει, ήδη ξεκίνησε, θα αρχίσει να ζεσταίνει στο εγγύς μέλλον.
1: Παρακολουθούμε λοιπόν, συνεδριάζει και η Πολιτική Γραμματεία, να δούμε αν τελικά έχει κλείσει η πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ εξήγησε νωρίτερα στο Air News Radio 105,8 Μίλτος Ζαμπάρας. Όπως ανέφερε, διαφώνησε με την επιλογή της αυτόνομης πορείας του κόμματος και υποστήριξε ότι απαιτεί τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού πόλου εξουσίας.
2: Το βασικό, αν θέλετε, της απόφασης που αφορά στην απόφαση μου για ανεξαρτητοποίηση είναι η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που στην ουσία μιλάει για αυτόνομη κάθοδο, την προετοιμασία του κόμματος για αυτόνομη κάθοδο. Εγώ, σαν από το χρόνο, είχα μιλήσει για την ανάγκη της χώρας στο να υπάρχει μια μεγάλη, αξιόπιστη, ισχυρή προοδευτική παράταξη που να μαζεύει, να συγκεντρώνει τις δυνάμεις αλλαγής, να μιλάει με αξιόπιστο λόγο και να μπορεί να κυβερνήσει. Η κυβερνός αριστερά είναι, αν θέλετε, η απάντηση σε αυτή την τραγική κυβέρνηση που έχουμε σήμερα στη χώρα, και η μόνη απάντηση για να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να φτιαχτεί ένας πόλος εξουσίας, ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας, ένα αντίπαλο δέος. Αυτός ο πόλος αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται, είναι σε εξέλιξη, τον παρακολουθούμε στενά. Είναι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς.
1: Εκτός συνόρων, συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Αλεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία, καθότι είναι έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ηνωμένες Πολιτείες, Έλενα, βοβάρδισαν για έκτη νύχτα το Ιράν, επεκτείνοντας τα πλήγματα σε γέφυρες και ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τους Ιρανούς, οι οποίοι σε αντίπεινα χτύπησαν και πάλι στόχους σε χώρες του κόλπου, ανάμεσά τους ηλεκτρική μονάδα αλλά και μονάδα αφαλάτωσης στο Κουβέιτ.
3: Πραγματικά, τον επικίνδυνη κλιμάκωση. Το Ιράν λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τους τελευταίους βομβαρδισμούς χτύπησαν 7 γέφυρες, 6 από τις οποίες συνδέουν την παραθαλάσσια πόλη Μπαντάρ Καμίρ με το κεντρικό και βόρειο Ιράν. Επίσης, σιδηροδρομικό κόμβο στο Μπαντάρ Αμπά, στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, αλλά και πολύ σημαντικό αεροδρόμιο στα σύνορα με το Πακιστάν. Επίσης, σύμφωνα με το Reuters, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι επλήγησαν και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα κάλεσαν τους πολίτες να περικόψουν την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, να την περιορίσουν. Να υπενθυμίσουμε ότι οι Ιρανοί είχαν προειδοποιήσει ότι αν πληγούν κρίσιμες υποδομές, πολιτικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν σκληρά αντίπεινα στις χώρες του κόλπου. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε ενεργειακή μονάδα, ηλεκτρική μονάδα, αλλά και μονάδα αφαλάτωσης. Επίσης, και το Κουβέιτ ζήτησε από τους κατοίκους να περιορίσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικούς στόχους και πάλι στο Ομάν, στην Ιορδανία, αλλά

0: Κατάρ, όπου εκεί τραυματίστηκε ένα παιδί, όπως ανέφεραν οι αρχές της χώρας, από τα συντρίμμια ενός ντρόουν που κατέπεσε μετά την αναχέτησή του. Οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι έπληξαν και πάλι στρατιωτικούς στόχους με στόχο να εξαλείψουν την ικανότητα του Ιράν να πλήττει πλοία, να χτυπά πλοία στα στενά του Ορμούς. Οι Ιρανοί από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έπληξαν για πρώτη φορά ένα κέντρο, αμερικανικό κέντρο διοίκησης στην Ανατολική Συρία. Αυτό όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις που συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα στενά του Ορμού. Σε κάθε περίπτωση όλες αυτές είναι πολύ επικίνδυνες εξελίξεις, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου πάντως να επιμένει ότι οι ΗΠΑ και ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι ανοιχτοί σε μια διπλωματική λύση, ενώ παράλληλα, ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, εντείνεται η ανησυχία και για το άλλο πολύ σημαντικό θαλάσσιο πέρασμα για την παγκόσμια ναυτιπλοεία, το στην Ερυθρά Θάλασσα, το Bab el-Mandeb, όπου χθεσινό αποκλειστικό δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters ανέφερε ότι το Ιράν έχει ζητήσει από τους Χούθη να το κλείσουν, και αυτό συμβαίνει όπως θυμόμαστε με πλήγματα σε πλοία που περνούν από εκεί, να το κλείσουν λοιπόν εφόσον υπάρξουν επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές του Ιράν.
1: Τώρα, επειδή αναφέρθηκες νωρίτερα και στους χειρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, σε χθεσινοβραδινό το διάγγελμα κατηγόρησε την Κίνα για παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές και είχαμε και απάντηση βέβαια σήμερα από το Πεκίνο.
0: Βεβαίως, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφερόταν στις αμερικανικές εκλογές του 2020, που επιμένει βεβαίως Ντόνα ότι τις κέρδισε και το αποτέλεσμά τους ήταν νοφευμένο, το αποτέλεσμα που έδωσε την νίκη του Τζο Μπάιντεν. Είπε λοιπόν ότι οι Κινέζοι απέκτησαν τα αρχεία 220 εκατομμυρίων Αμερικανών και μίλησε λοιπόν για άμεση παρέμβαση σε αυτές τις αμερικανικές εκλογές. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζητά από το Κογκρέσο να περάσει τον νόμο Save America Act, που απαιτεί την ταυτοποίηση των ψηφοφόρων ότι πρόκειται για Αμερικανούς, για να μπορούν να ψηφίσουν, αλλά και αλλαγές στο εκλογικό σύστημα. Η Κίνα από την πλευρά της απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς του Αμερικανού Προέδρου και είπε ότι δεν παρεμβαίνει ποτέ στις εκλογές μιας άλλης χώρας. Να επισημάνουμε εδώ ότι υπήρξε και έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας έγιναν γνωστά το 2024 από αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας και τις συμιστικές υπηρεσίες, που απέρριπταν ότι υπήρξε μια κινέζικη παρέμβαση στις εκλογές του 2020. Επίσης υπήρξε αντίδραση από τους δημοκρατικούς, οι οποίοι είπαν ότι αυτό είναι μια προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου ουσιαστικά να σπείρει αμφιβολίες για το εκλογικό σύστημα εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν εν ώψη και της προγραμματισμένης για το Σεπτέμβριο επίσκεψης του Κινέζου Προέδρου στις ΗΠΑ.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η αβεβαιότητα, όπως μας περιέγραψε και η Έλενα Λεβίζου, παραμένει στον Περσικό κόλπο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κινείται ανωδικά το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Στα 85 λοιπόν δολάρια. Τώρα να δούμε στην χώρια αγορά τι γίνεται με τη μείωση της τιμής που εφαρμόζουν τα δηληστήρια, αν έχει ανακοπεί αυτή η ανωδική πορεία της αμόλυβδης και τι γίνεται και με τον ντίζελ. Όλες τις λεπτομέρειες θα μας τις δώσει η Πινελόπη Μητρούλια. Πινελόπη.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αβεβαιότητα που επικρατεί στον κόλπο αποτυπώνεται στις διεθνείς αγορές. Όπως είπες και εσύ, το Brent αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 85,8 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,91%, ενώ το αργό πετρέλαιο της Αμερικής στα 80,8 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 2,38%. Μεγαλύτερη ακόμα είναι η άνοδος που μας ενδιαφέρει λόγω των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια, της επίδρασης που υπάρχει συστημές ηλεκτρικής ενέργειας, είναι συστημές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, δηλαδή του φυσικού αερίου όπως διαπραγματεύεται στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Εκεί λοιπόν έχει φτάσει στα 57,18 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 4,14%, που είναι ένα πάρα πολύ υψηλό ποσό και αναμένεται να δούμε τις επιπτώσεις αυτές λόγω και της αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος στις τιμές του ηλεκτρισμού μέσα στον Αύγουστο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις βενζίνες, πράγματι σε ένα βαθμό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη βενζίνη, έχει ανακοπεί η ανωδική πορεία που αποτυπώνεται στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τις επίσημες τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων στις 16 Ιουλίου ήταν στα 1,972, λίγο χαμηλότερα από τα 1,979 που ήταν στις 13 Ιουλίου, δηλαδή τη Δευτέρα που άρχισε να εφαρμόζεται η έκπτωση από τα 2 δηληστήρια. Ωστόσο, αντίστροφη είναι η εικόνα στο ντίζελ, όπου εκεί έχουμε στις 16 εβδόμου 1,886 έναντι 1,854 που ήταν στις 13 Ιουλίου. Με λίγα λόγια, το ντίζελ προσεγγίζει πάρα πολύ τις τιμές της αμόλυβδης, ενώ σε πάρα πολλές, σε 16 νομούς της χώρας, η τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει, ήδη η μέση τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Η υψηλότερη τιμή είναι στις Κυκλάδες, που έχει φτάσει η μέση τιμή στο 2,20, ενώ στα Δωδεκάνησα είναι στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο.
1: Βέβαια, στα νησιά έτσι κι αλλιώς είναι υψηλότερες οι τιμές και λόγω των μεταφορικών.
2: Ακριβώς.
1: Πίνελοπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Έπεσε σήμερα η αυλαία για τη μεγάλη κυρία του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, Μάρο Κοντού. Το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό είπαν στη Μητρόπολη Αθηνών ηθοποιοί, εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου, αλλά και απλοί πολίτες. Συνάδελφοι και φίλοι μίλησαν για εκείνη με λόγια αγάπης, κάνοντας λόγο για μια ακούραστη εργάτρια της τέχνης, για μια αληθινή κυρία στον καλλιτεχνικό χώρο, τον οποίο υπηρέτησε πιστά δεκαετίες και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της. Εκεί βρέθηκε νωρίτερα και η Ιωάννα Βουτσί και θα μας μεταφέρει το κλίμα, Ιωάννα.
3: Καλησπέρα σας. Η μεγάλη κυρία του κινηματογράφου έφυγε αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της αγαπημένης ηθοποιού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ο οποίος ήταν κατάμεστος από κόσμο, καθώς είχαν να πούνε το τελευταίο αντίο φίλοι, εγγενείς, συνεργάτες, αλλά και απλός κόσμος που έβλεπε την Μάρο Κοντού, τη θαύμαζε και ήθελε να την αποχαιρετήσει. Τον επιτίδιο εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής και τη σειρά ήταν στενός φίλος της Μάρος Κοντού, Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ με δάκρυα στα μάτια την ηθοποιό αποχαιρέτησαν με κάποια θερμά λόγια η Άντελα Γκερέκου, η Νίκη Παλιθαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου. Είχαν συνεργαστεί μαζί της και στην τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση στην Νική της Ελιάς. Δεκάδες στεφάνια κατέκλυσαν την είσοδο του ναού, ανάμεσά τους και αυτά του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, αλλά και του Πρωθυπουργού, ενώ λίγο μετά την εξόδιο ακολουθία, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η σωρός εξήλθε του Ιερού Ναού, έτσι ώστε να μεταφερθεί στο πρώτο κημητήριο όπου και πραγματοποιήθηκε η ταφή.
1: Ιωάννα Βούτσι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και βαθιά προσωπική φόρτιση αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος εκφώνησε τον επικίδιο στη μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιό, αλλά και στη στενή του φίλη. Ο Νικήτας Κακλαμάνης μίλησε για μια γυναίκα με σπάνια δύναμη, ανεξάντλητη ενέργεια και ακλόνητη θέληση που κατάφερε να αφήσει το δικό της μοναδικό σημάδι στον ελληνικό πολιτισμό.
4: Ταξιδιάρα ψυχή και αιώνια έθνη η μάνα μας. Άνοιξε το σεβασμό και τα εικαστικά, ζωγραφίζοντας με πάθος και ξεχωριστή λεπτότητα. Αεκίνητη, ανήσυχη, ασταμάτητη.
1: Επικίδους εκφώνησαν ακόμα ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άτζελα Γκερέκου, η Νίκη Παλγαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου, όπως ακούσαμε νωρίτερα και από την Ιωάννα Βούτσι. Η Άτζελα Γκερέκου πρωταγωνιστούσε μαζί με την αγαπημένη ηθοποιό στην τηλεοπτική σειρά Η Γη της Ελιάς, υποδιόταν την κόρη της και να ακούσουμε τι είπε και εκείνη εμφανώς συγκινημένη.
5: Μια πολύ σπουδαία γυναίκα που μας έδωσε μαθήματα ζωής. Έλεγες ότι δεν κοιτάμε πίσω, συμβουλεύσει πάντα. Θα σε αγαπώ πάντα στην ψυχή μου. Θα σε αγαπώ πάντα.
1: Αυτά λοιπόν, το μεγάλο αντίο λοιπόν στην ηθοποιό Μάρο Κοντού. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο, να επιστρέψουμε στα της καθημερινότητας και σε μια είδηση που προκαλεί σοκ. Αυτό το περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί στα Βρυλίσια, όταν σκύλος που τον είχε δέσει 48χρονο διοκτήτριά του έξω από φούρνο λύθηκε και επιτέθηκε σε έναν 66χρονο και στο σκύλο του, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον άνδρα αλλά και να σκοτώσει το σκύλο του. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα, ο Κώστας Στάμου.
6: Στο νοσοκομείο γεννηματάς λοιπόν, με τραύματα στο χέρι, το μυρό, την ομοπλάτη και το γόνατο, νοσηλεύεται ένας 66χρονος, ο οποίος νωρίς το πρωί, την ώρα που είχε βγάλει βόλτα το σκύλο του, είδε ένα άλλο μεγαλόσωμο σκυλίνο του επιτίθεται, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον ίδιο και φυσικά να τραυματίσει θανάσιμα το μικρό σκυλάκι το οποίο είχε βγάλει για βόλτα. Ήταν λίγο μετά τις 7 το πρωί λοιπόν, σήμερα, όταν ο 66χρονος περπατούσε σε αυτό το κομμάτι του τμήματος στον δρόμο στην περιοχή των Βρυλισσίων, περνώντας έξω από ένα φούρνο, είδε ένα σκυλί το οποίο ήταν δεμένο σε αυτό το σημείο. Το είχε δέσει η 48χρονη ιδιοκτήτριά του, η οποία βρισκόταν μέσα στο κατάστημα για να ψωνίσει. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν είχε δέσει καλά το λουρί, με αποτέλεσμα, μόλις τα δύο σκυλιά συναντήθηκαν, το μεγαλόσωμο σκυλί το οποίο ήταν δεμένο να αγριέψει, να τεντώσει το λουρί, το οποίο πιθανόν να μην ήταν καλά δεμένο, με αποτέλεσμα το σκυλί να απελευθερωθεί και να επιτεθεί αρχικά στο μικρόσωμο σκυλί, το οποίο το κατασπάραξε μέχρι που το άφησε νεκρό, και στη συνέχεια στον 66χρονο ιδιοκτήτη του, τον οποίο δάγκωσε σε διάφορα σημεία του σώματός του, αφήνοντας τον αμόφυρτο σε αυτό το σημείο. Στη συνέχεια, εδώ κλήθηκε στον φόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 66χρονο στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου όπως είπαμε νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα σε όλο το σώμα, ενώ συνελήφθη η 48χρονη ιδιοκτήτρια του μεγαλόσωμου σκύλου, η οποία κατηγορείται για σωματική βλάβη και για ζωοκτονία. Η πρώτη εικόνα από μαρτυρίες είναι ότι το σκυλί είχε δεθεί σε αυτό εδώ το καγκελάκι, με αποτέλεσμα, επειδή μάλλον δεν το είχε δέσει πολύ καλά το λουρί η 48χρονη, το σκυλί να απελευθερώθηκε και έτσι να επετέθηκε στον 66χρονο και το σκύλο του.
1: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα όμως ξανά στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί οι εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ τρέχουν και θα συνδεθούμε ξανά με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, καθότι έχουμε ανατροπή όσον αφορά την κούρσα για την ηγεσία του κόμματος. Αποσύρεται ο κύριος Πολάκης, Βαγγέλη.
7: Αποσύρεται ο κύριος Πολάκης με μια μαντινάδα που ανάρτησε πριν από λίγο στα προσωπικά του δίκτυα. Στράτα μου, ίδια ήσουν και ίδια παραμειμένης πάντα, και δεν χωρούν στον δρόμο μου των αλλωνών κουμάντα. Χαιρετίσματα από σφακιά σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι, ό,τι και κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Θα συνεχίσουμε κατά λίγη ανάρτηση του κυρίου Πολάκη. Αποσύρεται από τη διεκδίκηση λοιπόν της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης.
1: Και αυτό τώρα τι σημαίνει όσον αφορά τα διαδικαστικά, Βαγγέλη?
7: Δούρου η μοναδική υποψήφια.
1: Οπότε κανονικά θα διεξαχθεί η διαδικασία αύριο.
7: Αύριο για την κοινοβουλευτική ομάδα και στη συνέχεια η Κεντρική Επιτροπή θα ορίσει τον οδικό χάρτη για την εκλογή Προέδρου.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην Κυψέλη τώρα, οι ρογμές που εμφανίστηκαν σε περισσότερες από 200 κατοικίες εκτιμάται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής του μετρό. Δύο εμπειρογνώμονες, ένας Γερμανός και ένας Έλληνας καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανέλαβαν να διερευνήσουν το θέμα στην περιοχή. Το πόρισμά τους για τη στατικότητα των κτηρίων αναμένεται σε 2 εβδομάδες. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε πάντως σήμερα, μιλώντας στο Air News, ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Ευθύμης Λέκας, σχετικά με τις ρογμές. Όπως είπε, τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτηρίων, ωστόσο υπογράμμισε ότι η κατάσταση πρέπει να παρακολουθείται στενά και διευκρίνησε ότι τα φαινόμενα δεν συνδέονται με κάποια σεισμική δραστηριότητα, αλλά με γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και της εργασίας διάνοιξης της σύραγγας. Εμείς θα επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Θα πάμε στον Καναδά, εκεί όπου μένονται οι πυρκαγιές στην περιοχή του Οντάριο, επηρεάζοντας την ποιότητα του αέρα για εκατομμύρια ανθρώπους, τόσο στο Τορόντο όσο και στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
0: πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει τις τελευταίες δύο ημέρες τόσο το Τορόντο όσο και πολλές βορειοανατολικές και μεσοδυτικές πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φτάνει από το Σικάγο έως τη Νέα Υόρκη ο καπνός, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για την διεξαγωγή του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Κυριακή. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι είναι αισιόδοξοι ότι μπορεί αύριο με κάποιες βροχές αυτό το φαινόμενο να βελτιωθεί. Ωστόσο, είναι επικίνδυνο φαινόμενο. Η ποιότητα του αέρα είναι η χειρότερη σε όλο τον κόσμο αυτές τις ημέρες, Ντόνα. Έτσι έχει μετρηθεί, ιδιαίτερα στο Τορόντο. Αυτό βεβαίως προκλήθηκε από τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές που κατακαίνε εδώ και ημέρες. Υπολογίζονται γύρω στις πάνω από 100 πυρκαγιές να μένονται εκτός ελέγχου στον κεντρικό και ανατολικό Καναδά. Και βέβαια αυτό έχει συμβεί λόγω της μεγάλης ξηρασίας αλλά και της ασυνήθιστης ζέστης και αυτόν τον χρόνο και σε αυτή την περιοχή του πλανήτη.
1: Άλλωστε και τα βίντεο και οι φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Έλληνα, δείχνουν ένα απόκοσμο το οποίο και προφανώς μιλάμε τώρα για περισσότερες από 800 πυρκαγιές που μένονται και καταλαβαίνουμε όλη αυτή την ασφυξία που δημιουργείται στο Τορόντο και στις άλλες περιοχές. Να ταξιδέψουμε όμως και στη Βρετανία. Την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος αναλαμβάνει σήμερα ο Άντι Μπέρνμαν, ο οποίος τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει και την Πρωθυπουργία της χώρας.
0: Σε μια ειδική εκδήλωση στο Λονδίνο αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ομιλία του Άντι Μπέρνμαν, του βασιλιά του Βορρά όπως αποκαλείται, από τη θητεία του στη δημαρχία του Μάντσεστερ. Σήμερα αναλαμβάνει και τυπικά τα ηνία του Εργατικού Κόμματος, καθώς έχει την υποστήριξη 379 βουλευτών των εργατικών. Διαδέχεται τον Κιρ Στάρμερ και θα τον διαδεχτεί και στην Πρωθυπουργία τη Δευτέρα. Λέβει επισήμως τα καθήκοντά του. Μέχρι στιγμή στην ομιλία του ο Άντι Μπέρνμαν μίλησε για την ενότητα του Εργατικού Κόμματος, για την οποία θα δουλέψει, όπως είπε, πολύ έντονα, ενώ μίλησε και για τις προτεραιότητές του όσον αφορά τις εξουσίες που θέλει να δοθούν στις περιφέρειες της Μεγάλης Βρετανίας, της Αγγλίας, για να δοθεί και εκεί βάρος στην ανάπτυξή τους αλλά και στην κρατικοποίηση κάποιων υπηρεσιών και οργανισμών, όπως για παράδειγμα αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην ομιλία του αυτή στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Merseyside. Είναι η περιοχή του Μάντσεστερ και είναι μια πολιτική που και σύμφωνα με τους αναλυτές αναμένεται να ακολουθήσει ο Άντι Μπέρνμαν. Ωστόσο, μένει να δούμε πώς θα καταφέρει όλα αυτά που θέλει μέσα σε ένα πολύ κρίσιμο και προβληματικό για τη Μεγάλη Βρετανία γεωπολιτικό σκηνικό.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να έρθουμε ξανά στα δικά μας δύο σημαντικά μνημεία της πόλης των Ιωαννίνων, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο και το τζαμί της Καλούτσιανής. Αγγενίασαν σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Κατέρνα Φρίσα μας ενημερώνει. Κατέρνα.
8: Καλώς σας μεσημέρι αυτά, Γιάννη. Ένα δύο σημαντικά Οθωμανικά μνημεία ανακαίνιστη σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τα έργα τα οποία ολοκλήρωσε με πρωτοβουλία της στο Υπουργείο Πολιτισμού και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο έργα, τόσο το Οθωμανικό Λουτρό των Ιωαννίνων, είναι αξία να τα επισκεφτεί κανείς και μάλιστα είναι ανοιχτά στο κοινό χωρίς εισιτήριο, όπως επίσης και το τζαμί της Καλούτσιανης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τους χαιρετισμούς του στα εγγένεια των μνημείων αυτών αναφέρθηκε στην πολυπολιτισμικότητα των Ιωαννίνων, τόνισε καταρχήν ότι τα Γιάννενα είναι βυζαντινά και επενθύμησε την ικανότητά τους να μπορούν να συνδέουν όλους τους πολιτισμούς και να τους εγκολπώνουν μέσα στα όρια τους. Επίσης αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται σήμερα, στην επιτυχημένη προσπάθεια να αναδειχθούν αυτά τα έργα και πώς το αξιοποιείται το παρελθόν στο σήμερα.
1: Κατέρινα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ.

0: Δεν ξέρω, δεν είναι ακόμα ώρα Μουντιάλ, αλλά η μεγάλη στιγμή του παγκοσμίου κυπέλου πλησιάζει. Την Κυριακή θα διεξαχθεί ο πρώτος τελικός Λάτιν στην ιστορία ανάμεσα στις Ισπανόφωνες Αργεντινή και Ισπανία. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Τάσος Επιτρόπου. Γεια σου Τάσο. Μας ακούει ο Τάσος Επιτρόπου? Τάσο, μας ακούς?
1: Εγώ σας ακούω κανονικά.
0: Τώρα σας ακούμε και εμείς και περιμένουμε όλες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ για το τι θα δούμε στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή εδώ από την ΕΡΤ1.
1: Εντάξει.
0: Μας ακούς, Τάσο?
1: Ναι, ναι, σας ακούμε. Είμαστε στον αέρα, δεν έχω καταλάβει.
0: Είμαστε στον αέρα. Είμαστε στον
1: αέρα. Σας ζητώ συγγνώμη, γιατί έκανε διακοπές συνέχεια. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα για το τελικό και όπως καταλαβαίνετε, τα βλέμματα έχουν στραφεί στο μεγάλο Λιονέλ Μέση και στη σπουδαία ομάδα της Ισπανίας. Ένας τελικός ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα προηγηθεί φυσικά και ο μικρός τελικός που μπορεί να μην έχει καμία σημασία, γιατί το ζητούμενο είναι ποιος θα γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Όμως και αυτό έχει ενδιαφέρον λόγω ειδικά της συμμετοχής του Εμπαπέ και για την θέση του πρώτου σκόρερ. 10 η ώρα το βράδυ στο MetLife Stadium, λοιπόν, μπροστά στους 80.000 θεατές στο New Jersey της Νέας Υόρκης, Ισπανία-Αργεντινή διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο. Μια πληροφορία που ήρθε σήμερα και φαίνεται ότι είναι και οριστικό, ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραβρεθεί τελικά στο γήπεδο, τουλάχιστον έτσι γράφουν κάποια ισπανικά πρακτορία και έτσι γνωστοποίησε και ο Λευκός Οίκος, και μάλιστα θα κάνει και την απονομή του τροπαίου στο νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, είτε είναι η Αργεντινή που θέλει να επανέλθει στον τρόπο στο θρόνο,
0: ναι, στο θρόνο.
1: Σε ένα back-to-back τίτλο, δηλαδή όπως το έκανε η Ιταλία το 34 και το 38, η Βραζιλία το 58 και το 62, θέλει να το κάνει και τώρα 22-26 η Αργεντινή. Ενώ από την πλευρά της μετά το 2010 η Ρόχα, η ισπανική ομάδα, θέλει να ράψει το δεύτερο αστέρι στη φανέλα της, δηλαδή το δεύτερο, να κατακτήσει το δεύτερο τρόπαιο.
0: Λοιπόν, και νομίζω δικαιωματικά το χαρακτηρίζουμε Λάτιν τελικό με αυτά που δούμε από αυτές τις δύο χώρες.
1: Πάνω απ' όλα είναι ισπανόφωνες και οι δύο ομάδες. Για πρώτη φορά σε τελικό καταλαβαίνετε ότι έχει και την ιδιομορφία του και από αυτή την πλευρά ο τελικός. Ο διευθυντής του τελικού θα είναι ο
0: Βίντζης.
1: Συγκινήθηκε.
0: Είδα πάρα πολλά βίντεο στα social media με αυτό το στιγμιότυπο όταν έμαθα ότι εκείνος θα σφύριξει.
1: Ναι, μάλιστα είχαν ζουμάρει κάμερες της FIFA, των social media της FIFA, είχαν ζουμάρει γιατί γνώριζαν από πριν ότι θα είναι αυτός και είχαν ζουμάρει πάνω του και μόλις το έμαθε, εκτός από την έκπληξή του, ξέσπασε σε λιγμούς, γιατί είναι η μεγαλύτερη διάκριση που μπορεί να έχει ένας διαιτητής να σφυρίξει έναν τελικό. Βεβαίως έχουν βάλει Ευρωπαίο διαιτητή σε ένα παιχνίδι, σε ένα τελικό, ο οποίος θα βρίσκεται μία ευρωπαϊκή ομάδα και μία από τη Λατινική Αμερική. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν επηρεάζει καθόλου τα δεδομένα. Ο συγκεκριμένος διαιτητής, ο Σλάκο Βίντζιτς, είχε σφυρίξει άλλα τρία παιχνίδια στους ομίλους του Βραζιλία, Μαρόκο, Ιορδανία, Αλγερία και στο ΦΑΣΑ 32 το Μεξικό Εκουαδόρ. Έχει σφυρίξει όμως και στο ελληνικό πρωτάθλημα συγκεκριμένα. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο περσινό του 2025, δηλαδή, στο 1-1 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
0: Άρα έχει μάθει σε δύσκολες συνθήκες.
1: Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Λοιπόν, είναι ο πιο ακριβώς τελικός όλων των εποχών.
0: Άρα είμαστε τυχεροί που θα το δούμε από την τηλεόραση εμείς, από την ΕΡΤ1.
1: Εντάξει, ήμασταν τυχεροί αν είχαμε τόσα χρήματα για να παραβρεθούμε εκεί.
0: Πόσα
1: και
0: δηλαδή.
1: Το λέω αυτό γιατί δεν είναι μόνο το ταξίδι, είναι και το εισιτήριο. Λοιπόν, ο μέσος όρος τιμής των εισιτηρίων ανέχεται στα 11.327 δολάρια. Ο μέσος όρος, επαναλαμβάνω.
0: Φτάσω με πόνο η καρδιά μου.
1: Ναι, το πιο φθηνό εισιτήριο είναι στα 7.451 δολάρια. Τα πιο ακριβά εισιτήρια πωλούνται σε σειρά 21 και το μία 115A. Είναι δύο εισιτήρια στην τιμή συνολικά κρατήσου 56.958 δολάρια. Και το λέω αυτό διότι δεν μπορούσε, δηλαδή το καθένα κοστίζει 28.479, αλλά ναι, δεν είχε δικαίωμα αυτός που θα τα αγοράσει να πάρει μόνο το ένα. Έπρεπε να πάρει ζευγάρια. Άρα να δώσει οπωσδήποτε τα 57.000 δολάρια, τα συμβουλοποίησα, για να γίνει αυτό. Επίσης, το προηγούμενο ρεκόρ σε ακρίβεια, να το πω έτσι, είναι στους τελικούς του Super Bowl. Φυσικά που στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται ο μικρός χαμός, Σαν Φρανσίσκο, Κάνσας Τσίφτς, το 2024. Η τιμή ήταν στα 9.411 δολάρια και το 2021 στα 7.313 δολάρια. Τώρα μιλάμε για χιλιάδες δολάρια για έναν αγώνα, ακόμη και αν είναι ο τελικός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι...
0: Πάντως είναι τρελά τα ποσά που μας περιγράφεις.
1: Τα ποσά είναι τρελά, αλλά είναι και ο πιο ακριβός τελικός, όχι μόνο σε ποδόσφαιρο, αλλά σε οποιοδήποτε άθλημα. Έτσι, δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ακρίβεια, να το πω έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
0: Εγώ θέλω να μου πεις κιόλας, επειδή καταλαβαίνουμε ότι παίζει και Λιονέλ Μέση και τα λοιπά, γιατί φουντώνει και η μάχη για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Ποιος θα είναι αυτός?
1: Αυτή τη στιγμή, ενώ έχουν ζημιώσει από 8 γκολ ο Μέση με τον Εμπαπέ, στην πρώτη θέση, δηλαδή αν τελείωνε τώρα το παγκόσμιο κύπελο, τον τίτλο θα τον είχε κατακτήσει ο Μέση, διότι έχει μία assist περισσότερη από τον Εμπαπέ. Έχουν από 8 γκολ, όμως ο Μέση με τις 2 assist που έκανε προχθές έφτασε τις 4 έναντι 3 του Εμπαπέ. Όλα θα κρυθούν στη λεπτομέρεια, θεωρώ. Τρίτος στη σχετική λίστα είναι ο Χάλαντ, ο οποίος έχει αποχωρήσει, ενώ πίσω του οι Μπέλιχαμ και Κέιν έχουν από 6 γκολ, όμως αγωνίζονται απέναντι στη Γαλλία, να θυμίσω, τα μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή, ακριβώς εκείνη την ώρα ξεκινάει ο μικρός τελικός και αυτό το παιχνίδι με πολύ ενδιαφέρον και φυσικά και από την ΕΡ και την ΕΡΑ Σπορτ θα μεταδοθούν και αυτοί οι αγώνες.
0: Κοίτα, τώρα επειδή έχουμε κάνει και αναδρομή λίγο και σε παλαιότερα Μουντιάλ, θέλω να μου πεις τι κοινό έχουν όλοι οι τελικοί του παγκόσμιου κυπέλου, από το 1982 και μετά. Δεν ξέρω αν είναι δύσκολη ερώτηση.
1: Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση και πρέπει πραγματικά να είσαι μνημένος για κάτι τέτοιο, δηλαδή να γνωρίζεις από καλά, από τα στατιστικά, από την ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, γιατί θεωρώ και εγώ το έμαθα πριν από λίγες ώρες. Τι κενό έχουν λοιπόν όλοι αυτοί οι τελικοί του παγκοσμίου κυπέλου από το 82? Σε κάθε έναν εξ αυτών των 12 παρακαλώ τελικών υπήρχε μίνιμουμ στις συνθέσεις των ομάδων, των εθνικών ομάδων, ένας ποδοσφαιριστής της Ίντερ. Είναι φοβερό, αλλά η Ίντερ και στους 12 αυτούς τελικούς είχε εκπρόσωπο. Είναι μια σπουδαία πρόκριση και για τον Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος ήταν και το 22 στον τελικό και είναι και τώρα. Από το 82 άκου ονόματα τώρα: Μπέργκομι, Αλτομπέλι, Οριάλι, Ρουμενίγκε, Μπρέμε, Ματέους, Κλίσμαν, Μπέρτι, ο Νίκολα Μπέρτι, ο Ρονάλντο, ο Βραζιλιάνος, συγγνώμη, ο Τζοργκάεφ, ο Ματεράτσι, ο Σνάιντερ, ο Παλάσιο, που ήταν στην Αργεντίνος, αυτός και έπαιζε στην Ίντερ, ο Μπορόζοβιτς, ο Λαουτάρο Ματίν, είναι στα δύο τελευταία. Και πάντα, όχι πάντα, στις 6 αυτές περιπτώσεις, μάλιστα, ποδοσφαιριστές της Ίντερ έχουν σκοράρει κιόλας. Είναι ένα στατιστικό τρομερό.
0: Είναι ωραία στοιχεία.
1: Αυτό είναι η ιστορία της Ίντερ, είναι για χρυσά γράμματα για την Ίντερ.
0: Πάντως είσαι πολύ διαβασμένος, Στάσο Επιτρόπου. Να σε ευχαριστήσω πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Και
1: αύριο θα πούμε και πολλά περισσότερα στον αέρα του Earth News Radio.
0: Βέβαια.
1: Γιατί καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν και πάρα πολλά, όχι μόνο στατιστικά αλλά και ειδησιογραφικά.
0: Αυτό ήταν απλά ένα μικρό teaser για το τι θα ακολουθήσει το Σαββατοκύριακο, καθότι έρχεται το μεγάλο ραντεβού λοιπόν, το τελικού, την Κυριακή. Στάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βρισκόμαστε όμως στην καρδιά του καλοκαιριού, με τους περισσότερους να καταλείπουν την Αθήνα. Η αδίωχη λοιπόν του δεύτερου μισού του Ιουλίου, με τα πλοία να αναχωρούν με μεγάλες πληρότητες από τα λιμάνια της Αττικής. Μόνο σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά θα αναχωρήσουν 19.000 επιβάτες, με τις αρχές να βρίσκονται βέβαια σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον μεγάλο αριθμό των ταξιδιωτών. Αλλά το θέμα είναι με τι καιρό θα ταξιδέψουν και τι περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες. Και σε αυτό θα μας βοηθήσει η μετεωρολόγος του Earth News, Όλγα Παπαβούγλη. Καλό μεσημέρι, Όλγα.
2: Καλό μεσημέρι, καλά κάνουν και φεύγουν πραγματικά, γιατί σταδιακά λοιπόν θα δούμε και τα πρώτα σαραντάρια και στον ελλαδικό χώρο. Από την Τετάρτη ξεκίνησε αυτή η άνοδος και θα κορυφωθεί από το Σαββατοκύριακο. Θα έχει διάρκεια μέχρι και την Τρίτη, με κορύφωση μάλιστα Δευτέρα-Τρίτη, ενώ στα νότια τμήματα της χώρας θα διατηρηθούν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και την Τετάρτη. Ας τα πάρουμε λίγο αναλυτικά. Σήμερα το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας είναι οι ισχυροί βοριάδες, γι' αυτό είμαστε και στην κατηγορία 4, γιατί πλέον αυτοί οι ισχυροί βοριάδες έχουν αρχίσει και επηρεάζουν και τα ανατολικά επιρροτικά τμήματα. Επομένως, στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου βρίσκεται και ο νομός Αττικής. Από αύριο όμως σταδιακά η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Έτσι λοιπόν, από αύριο Σάββατο θα φανούν τα πρώτα σαραντάρια, ιδιαίτερα προς τα δυτικά τμήματα της χώρας αύριο. Γενικά θα είμαστε κοντά στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές, αλλά τοπικά θα κάνει την εμφάνισή του και κανένα σαραντάρι εκεί προς την δυτική Ελλάδα, προς τα παιδινά τμήματα της Θεσσαλίας, αλλά στα δυτικά ακόμα τμήματα.
0: Ωραία, επομένως μιλάμε για καύσωνα, δηλαδή θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες και το βράδυ.
2: Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ένα ήπιο επεισόδιο καύσωνα. Σίγουρα δεν μιλάμε για έναν γενικευμένο και επίμονο όμως. Αλλά ναι, όσο πηγαίνουμε και ιδιαίτερα προς την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, δεν θα πέφτει η θερμοκρασία τουλάχιστον μέσα στα αστικά κέντρα, δηλαδή και στο νομό Αττικής. Να πούμε ότι την Κυριακή τοπικά υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουμε και λίγο τους 40 βαθμούς Κελσίου, να πάμε κοντά στους 41, ειδικά προς παιδιάδες Θεσσαλίας, ενώ το κύριο χαρακτηριστικό της Δευτέρας και της Τρίτης είναι η περαιτέρω μικρή άνοδο της θερμοκρασίας κατά 1 με 2 βαθμούς Κελσίου. Λίγη υπομονή, γιατί όπως είπαμε είναι ναι μεν έντονο σε κάποιες περιοχές, γιατί τοπικά θα εμφανίζονται αυτοί οι βαθμοί, όμως θα έχει μικρή διάρκεια. Γιατί φαίνεται ότι σταδιακά από την Τετάρτη θα αρχίσουν να φεύγουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες στη βόρεια χώρα, θα επιμείνουν στα νότια, ενώ η αισθητή πτώση θερμοκρασίας θα γίνει την Πέμπτη, όπου υπάρχει τάση ότι μετά θα πάμε και σε πιο βροχερό διάστημα. Μια μικρή προσοχή λοιπόν από το Σάββατο θα πω και ιδίως από την Κυριακή έως και την Τρίτη και μετά θα πάμε σε ουσιαστική και σταδιακή αποκλιμάκωση.
0: Εντάξει, Ιούλιος είναι βέβαια. Θέλει βέβαια πολύ προσοχή για τις ευάλωτες ομάδες.
2: Ναι, χρειάζεται προσοχή. Είμαστε 17 Ιουλίου, έχουμε πάει. Είχαμε ένα ήπιο καλοκαίρι, ειδικά σε σύγκριση με το 2024 και το 2025. Δεν γινόταν να τη γλιτώσουμε. Αυτές οι θερμές αέρες μάζες λοιπόν που φέρνουν αυτές τις καυσωνικές συνθήκες και στη γειτονική μας χώρα, την Ιταλία, πλέον απλώνονται και πιο ανατολικά, γι' αυτό και θα μπούμε και εμείς σε αυτό το σκηνικό.
0: Θα τα δούμε.
2: Λίγο υπομονή.
0: Ναι. Λίγη υπομονή θα περάσει, έτσι κι αλλιώς καλοκαίρι είναι. Τουλάχιστον οι τυχεροί που έχουν την αδειά τους θα το απολαύσουν, φαντάζομαι, στις όμορφες παραλίες της χώρας μας.
2: Και το Σάββατο θα αρχίσουν να εξασθενούν και οι άνεμοι.
0: Α, πολύ ωραία. Για όσους θέλουν να ταξιδέψουν και με τα πλοία. Όλγα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και σε μια δυσάρεστη είδηση έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η παρουσιάστρια Νάκη Αγάθου. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή σήμερα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Νάκη Αγάθου συγκαταλέγεται στις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 ως το 1988. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά ο Στέλιος Βραδέλης. Από όλους εμάς, καλό Σαββατοκύριακο.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Σκηνικό διάλυση στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης δεν κατεβαίνει υποψήφιος στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Συνεχίζονται και οι παραιτήσεις. Παραιτήθηκε και παρέδωσε την έδρα του Βασίλης Κόκαλης, ενώ ανεξαρτητοποιήθηκαν οι Διονύσης Καλαματιανός, Όλγα Γεροβασίλη, Μίλτος Ζαμπάρας. Παρέδωσε και από τον Γιάννη Ραγκούση. Στο κόκκινο και πάλι Μέση Ανατολή, το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού στο Κουβέιτ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που σταθμεύουν στην Ιορδανία. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθηκε τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Έκκληση στους πολίτες για οικονομική ενίσχυση για επαναπατρισμό των σωρών της οικογένειας Μολδαβών που ξεκληρίστηκε σε τροχαίο στη Χαλκιδική απευθύνει η Δημοτική Αρχή του Στρασένη στη Μολδαβία. Διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο παραμένει η 7χρονη διασωθήσα κόρη. Έφυγε από τη ζωή στα 86 της χρόνια η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστρες της ΕΡΤ. Είχε παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Πλήθος κόσμου και σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρέτησε σήμερα τη Μάρο Κοντού που κηδεύτηκε στην Αθήνα. Ο Άντι Μπέρναμ εξελέγει επικεφαλής των εργατικών στη Βρετανία. Είμαι έτοιμος να ηγηθώ της χώρας, δήλωσε. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Oh, ragazzi, per favore, Vlachopoulos, Kouyoumdzopoulos, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
8: Γιατί, coach?
7: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
9: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, 3-5-2 στον 102 η ώρα είναι μόλις 5 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι. Ξεκινάμε και σήμερα. Κανονικά θα πω εγώ. Στο τελείωμα της εβδομάδας 17 Ιουλίου του 2026 με τους πρώτους χαιρετισμούς σε όλους εσάς τους παραμένοντες, οι οποίοι δεν είναι και λίγοι.
1: Μπορούν να φύγουνε. Είναι εύκολο.
0: Μακάρι.
1: Παιδιά, φυγέτε και σας παρακαλούμε πάρα πολύ.
0: Έχω την αίσθηση όμως ότι οι περισσότεροι ανήκουν στην κατηγορία του καν λάβεις παρά του μη έχοντος. Θα ήθελαν πάρα πολύ να φύγουν, αλλά δεν μπορούν να φύγουν.
1: Ναι, όχι, για αυτούς δεν το λέω. Δεν το λέω για αυτούς, γιατί εκεί είναι άλλος ο λόγος που δεν πάνε διακοπές. Εγώ λέω για την ευκολία μας το να βρούμε το παρκάρισμα για εμάς που φύγαμε νωρίτερα. Όχι ότι δεν φύγαμε, αλλά φύγαμε νωρίτερα. Για την ευκολία μας στο να κατεβούμε στο κέντρο, γιατί σήμερα έχει κίνηση παντού. Δεν υπήρχε το σημερινό. Βέβαια, το μεγαλύτερο πρόβλημα το είχαν όσοι φεύγανε από το κέντρο. Και δεν λέω για μεσημέρι, λέω για πρωί. Ήταν ποτηγερισμένα όλα. Περιφερειακός, Εγνατία, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Χαμός, πανικός. Πολύ κίνηση. Δηλαδή για 17 Ιουλίου, δεν λέω ότι περίμενα μια άδεια πόλη ολοκληρωτικά, αλλά για 17 Ιουλίου είχε πάρα μα πάρα πολλά αυτοκίνητα.
0: Λοιπόν, επίσης να στείλω και τους χαιρετισμούς μου σε όλους αυτούς τους εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν σε εξωτερικούς χώρους, να προσέχουν λίγο τους εαυτούς τους, γιατί ίσως μιλάμε για την πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού, η σημερινή.
1: Η Δευτέρα θα είναι, λέει.
0: Μέχρι την επόμενη, που μα κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η Δευτέρα. Και μιας που μιλάμε για συνεργεία εξωτερικού χώρου, να στείλω πολύ ιδιαίτερα έτσι, χαιρετίσματα σε αυτό το συνεργείο τριών ατόμων, το οποίο προφανώς θα είχε την άδεια, αλλά ξεκίνησε να τρυπάει με κομπρεσέρ κανονικό. Τη Βασιλέως Γεωργίου.
1: Τι ώρα? 7.
0: Τι ώρα?
1: 7.
0: 12 παρα 5 τα μεσάνυχτα. Και για του λόγου, το αληθές εδώ το δείχνω στον συνάδελφο για να έχω και τον μάρτυρα. Ο αριθμός έκτακτης ανάγκης που βλέπεις εδώ, 11 και 56, είναι η πρώτη μου κλίση στο 100.
1: Ναι.
0: Ήρθε λοιπόν ένα βανάκι χωρίς διακριτικά, ούτε Δήμος, ούτε ΙΑΘ, ούτε ΔΕΗ. Έβαλε κόνους, έτσι. Κατέβασε μηχανή, γεννήτρια. Κούμπωσε το κομπρεσέρ και 12 παρα 5 άρχισε να τρυπάει μέσα στη μέση της λεωφόρου. Μία τρύπα. Παίρνω στην αστυνομία, παιδιά, ερχόμαστε.
1: Ναι.
0: Λέει η αστυνομία. Τι το δεύτερο δείτε? Τηλέφωνο που είναι 12 και 46, πάλι αριθμός εκτέτης ανάγκης, τα βλέπεις εδώ, είναι πάλι στην αστυνομία, παιδιά, που είστε.
1: Α.
0: Τα μαζεύουν.
1: Ναι.
0: Φεύγουν. Γιατί είχαν τρυπήσει πάρα πολύ στοχευμένα, πρέπει να το πω αυτό. Είχαν ανακαλύψει κάτω από αυτή την τρύπα ένα από τα καπάκια, μάλλον της αποχέτευσης, το οποίο το χτυπούσαν και το κοιτούσαν και έλεγαν. Το χτυπούσαν.
1: Ναι.
0: Γερί, τσιμέντο λέει, δεν θα το σηκώσουμε ποτέ αυτό. Και το ξαναχτυπούσαν για κάνα πεντάλεπτο. Και μετά άνοιξαν το τέτοιο, άνοιξαν το αυτοκίνητο το οποίο είχαν φέρει, βγάλανε 3 μπιτόνια με πίσα, την κλείσαν τη λακκούβα και φύγαν. Τόσο απλά. 12 με 1 και 4. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τι ακριβώς ήταν.
1: Κάτσε, ρε φίλε. 12 παρά εμφανίστηκαν 3, ό,τι να είναι.
0: Ναι, φίλε,
1: με ένα κομπρεσέρ.
0: Με ένα κομπρεσέρ.
1: Σε ένα κεντρικό δρόμο στη Θεσσαλονίκη.
0: Στον κεντρικό
1: ανοίξαν
0: δρόμο.
1: Το δρόμο. Ανοίξαν το δρόμο και. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε.
0: Του δείχνω και τη φωτογραφία τώρα. Και κανείς δεν πήρε χαμπάρι τίποτα. Η αστυνομία προφανώς ήρθε μία ώρα και 5 λεπτά μετά το πρώτο τηλεφώνημα.
1: Αλλά είχαν φύγει οι άνθρωποι.
0: Αλλά είχαν φύγει.
1: Τόση ώρα τους περίμενα. Μία ώρα τους περίμενα.
0: Κοίταξε λίγο, εγώ τους είπα, παιδιά, εγώ σας είπα.
1: Εμείς εδώ ήμασταν.
0: Πού είναι, λέει. Μας είπατε τώρα. Ναι, λέω, σας είπα τώρα στις 12 που σας πήρα. Τώρα είναι μία. Έτσι.
1: Και να πεις ότι ήσουν, ξέρω εγώ, σε ένα στενό στο πανόραμα, να το δικαιολογήσω. Ήσουν και σε κεντρικό δρόμο.
0: Ανοίξαν μία ωραία τρύπα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Την ξανακλείσανε και φύγανε. Μια
1: αυτό, αυτό μου θυμίζει το μετρό Θεσσαλονίκης. Αν θυμάσαι καλά, ένα παλιό σκέτς. Που είναι όταν είχε γίνει περιβόητη, το είχε διακομωδήσει. Το είχαν στο Αμάν, νομίζω, το είχαν διακομωδήσει. Και είναι. Ή μπορεί να είναι κάτι άλλο, μην αδικό. Και είναι 12 ονοματέοι, ας πούμε, όρθιοι. Και ένας τύπος ο οποίος σκάβει. Και ένας άλλος ο οποίος κλείνει την τρύπα. Δεν ήταν, ήταν με αφορμή το μετρό. Και έχει, πηγαίνει ο άλλος, λέει: συγγνώμη, τι κάνετε εδώ πέρα? Είμαστε, λέει, από το Δήμο για δεδροφύτευση. Μάλιστα. Εσείς τι είστε? Εγώ είμαι, λέει, ο υπεύθυνος του έργου. Α, ωραία. Εσείς? Εγώ είμαι ο βοηθός του υπεύθυνου του έργου. Μάλιστα, εσείς τι είστε, εγώ είμαι ο βοηθός του βοηθού του υπεύθυνου του έργου. Φτάνουμε σε ένα σημείο, έχουν παρουσιαστεί και οι 12, οι οποίοι είναι 12 τεμπερχανάδες, οι οποίοι είναι κάθονται όρθιοι. Λέει, συγγνώμη, εσείς τι κάνετε, λέει εδώ πέρα, εγώ λέει ανοίγω την τρύπα. Κάνει. Ωραία, εσείς τι κάνετε, λέει, εγώ κλείνω την τρύπα. Γιατί είναι παιδιά, αυτός λέει που είναι να βάλει τα δεντράκια, λέει είναι άρρωστος. Κάπως έτσι, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
0: Είδες και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα τα οποία έχει στη διάθεσή της η εκπομπή και είναι και σε διάθεση.
1: Και καλά έκανες, γιατί...
0: Εγώ δεν κατάλαβα, ναι. Δεν κατάλαβα πραγματικά τι ακριβώς έκανα.
1: Ναι.
0: Πέραν του ακατάλληλου της ώρας, αλλά ταυτόχρονα αυτό, αν θα ήθελα κάποιος να το δει με μια ματιά έτσι καλή και μια μικρή δόση ηρωνίας, είναι η μεγάλη αποδείξη ότι τα συνεργεία στη Θεσσαλονίκη δουλεύουν 24 ώρες το 24
1: ώρες. Ναι, δεν είχε διακριτικά.
0: Εντάξει, αλλά δεν είχε διακριτικά, δεν κατάλαβα εγώ για ποιον δούλευαν, ούτε τι έκαναν. Η αστυνομία, μάλλον, μάλιστα, όταν την πήρα πρώτη φορά τηλέφωνο, μου λέει θα έχετε κάποιο πρόβλημα. Λέω, παιδιά, φως έχω.
1: Ναι.
0: Νερό έχω. Τηλέφωνο έχω γιατί σας παίρνω από σταθερό κιόλας. Ίντερνετ έχω γιατί παίζει και το Netflix.
1: Λίγο παγωτό μου λέει, λιγουρέθηκα λίγο παγωτάκι να φάω. Λίγο παγωτό.
0: Μου φέρετε, η τουαλέτα μου ήταν βουλωμένη. Εντάξει, Καζανάκι, δεν τράβηξε τώρα για να μην είμαι και. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Για να μην κάνει θόρυβο και ξυπνήσει το γείτονα, δεν τράβηξε Καζανάκι.
0: Καλά, συγγνώμη, ψάχνω αποχέτευση 12 ώρα το βράδυ. Δηλαδή.
1: Ναι, δεν είναι. Είναι λίγο περίεργο. Τώρα παρεμπιπτόντως, επειδή το είπε. Θα θεωρήσεις ανώμαλο το ότι με νανουρίζει το κομπρεσέρ.
0: Είσαι φίλε, εντάξει, οκ. Ναι. Okay. Δεν χρειάστηκε να το ξέρω εγώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, για όνομα του Θεού.
1: Με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς, αλλά επικοινωνεί το μυαλό μου με το κομπρεσέρ και αρχίζει και συνηθίζει αυτό τον ενοχλητικό ήχο και με νανουρίζει το κομπρεσέρ.
0: Αυτό λίγο να το κοιτάξεις.
1: Να το κοιτάξεις
0: πρώτον, ναι, και δεύτερον, είναι κατά πάσα πιθανότητα, επειδή όταν ήσουν μικρός, πολύ μικρός, σε βάζανε δίπλα τώρα στον απορροφητήρα, σε βάζανε πάνω από την ψησταριά που γυρίζαν τα μπιφτέκια, στο πλυντήριο, κάπου με ένα λευκό θόρυβο.
1: Η αλήθεια είναι ότι ήμουν μεγάλος μπελάς.
0: Στο πετσί σου έχει περάσει.
1: Ήμουν πολύ μεγάλος μπελάς και μου έχει πει και η μητέρα μου, αλλά και γενικώς όλοι όσοι με ξέρουν, ας πούμε, από μικρό, από μωρό. Τέτοιο κλάμα, γκρινιάρης, δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή ήθελα να... Το ότι δεν με πέταξαν από πουθενά είναι θαύμα.
0: Λοιπόν,
1: μεγάλη υπομονή κάνουν οι άνθρωποι, τους ευχαριστώ.
0: Καταλήγουμε λοιπόν. Μπράβο στα συνεργεία που δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο. Μας χάλασαν βεβαίως τον ύπνο. 12 η ώρα δεν τρυπάμε σε γενικές γραμμές, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο και χθες εγώ δεν είδα αυτή την ανάγκη. Λίγο πιο άμεση να ήταν η δράση θα ήταν επίσης καλό. Μιας που υπήρξαν και τουλάχιστον 3 τηλεφωνήματα, το καλύτερο δεν σου το είπα. Φεύγουν. Εγώ κάθομαι στο μπαλκόνι, πια έχουμε ξυπνήσει, έχουμε κάνει καφέ.
1: Έχει και μια μπύρα.
0: Μια ώρα, έχουμε ανοίξει μια μπύρα, ναι, εννοείται.
1: Παγωμένη και τα λοιπά.
0: Εννοείται, εντάξει. Και φεύγουν.
1: Μισό. Η Δάφνη την επιτρέπει την πύρα.
0: Όχι κανονικά. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Αφού υπήρχε σοου.
1: Εντάξει, δεν γίνεται. Και λίγο παρανομία δεν βγαίνει καθημερινότητα. Θέλει και παρανομία.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Σωστά. Δεν θα ήταν μόνο αυτή η παράνομη, να έκανα και εγώ την παράνομη.
1: Ναι, μια μπυρίτσα τώρα να πιει κρύα.
0: Για όσους δεν γνωρίζουν και είναι νέοι στην εκπομπή, η Δάφνη είναι η
1: διατροφολόγος του Δημήτρη. Ναι. Εμείς δεν χρειαζόμαστε διατροφολόγο. Εντάξει, ούτως ή άλλως και να πάμε σε διατροφολόγο, τζάμπα λεφτά θα δώσουμε, γιατί δεν την ακούσουμε.
0: Μην ανοίξουμε την κάμερα, υπάρχουν και προσωπικά δεδομένα. Και μου λέει και φεύγοντας, ξεχνάνε τρεις κόνους. Μιλάμε και συνεργείο επαγγελματικό.
1: Καλό.
0: Τρεις κόνους και ένα μπιτόνι καυσίμου.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Και λέω, γίναμε. Όπως φοιτητές, κατεβαίνω να πάρω κόνο.
1: Βέβαια, εννοείται. Μπορεί να χρειαστεί κάπου. Μπορεί να χρειαστεί.
0: Ένα κόνο μπορεί να χρειαστεί,
1: ναι.
0: Και κατεβαίνω να πάρω τον κόνο, έτσι. Και τότε σκάει η αστυνομία.
1: Έλα, ρε φίλε, τώρα βρήκες να έρθεις.
0: Αφού τα λέω στην αστυνομία, λίγο πριν κάνω εγώ την παρανομία, φεύγουνε. Λέω και εκείνα που αφήσανε. Α, μου λέει, μην τα κουμπάτε εκείνα. Λέω δηλαδή.
1: Ναι, στοιχεία, αποδεικτικά.
0: Ναι, λέει, θα μείνουν εκεί.
1: Μπορεί να έχει δαχτυλικά αποτυπώματα.
0: Αυτό τώρα είναι ένα μπιτόνι με βενζίνη, το οποίο θα συστέλλεται με 40 βαθμούς να το αφήσω στο. Ναι, μου λέει, άφησε το. Εντάξει, λέω.
1: Ο αστυνόμος Μπέκας ήρθε.
0: Κανείς δεν.
1: Όχι.
0: Ήρθανε πάντως.
1: Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Ήρθανε τρία στελέχη. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πάω στον κόνο.
1: Ο Νινιός ήρθε.
0: Αφού φεύγουν.
1: Μάζει τον Νινιό, έτσι με τέτοιο, ναι.
0: Αφού φεύγουν, πάω να πάρω τον κόνο.
1: Ξέρω,
0: ναι. Να κάνω εγώ την παρανομία.
1: Τον κόνο. Παρεμπιπτόντως, παρένθεση, ένας πρόεδρος ομάδας αποκαλούσε τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας του κόνο.
0: Κόνο.
1: Ναι,
0: θα το πεις.
1: Ναι, συνέχισε. Δεν μπορώ να πω ονόματα.
0: Πάω δίπλα.
1: Γιατί θα πάω στα δικαστήρια μετά.
0: Πάω δίπλα στον κόνο.
1: Ναι.
0: Μέχρι εδώ ο κόνο.
1: Τόσο ψηλός.
0: Φίλε, επαγγελματικός, ασήκωτος.
1: Ναι, αυτή είναι βαρύ. Είναι βαρύ
0: είναι τους, δεν ήταν από αυτά
1: τα
0: μικρά που τα φορούσαμε για καπέλα και κάναμε.
1: Ναι.
0: Μέχρι εδώ.
1: Είχα ψηρίσει ένα, ναι. Είχα ψηρίσει ένα, είναι δυνατός.
0: Εγώ δεν τα κατάλαβα. Εγώ λέω, άσε καλύτερα. Μην το πω. Γιατί αν τον έβαζα και στο μπαλκόνι, θα βγαίνα και κάρτα.
1: Δηλαδή, αν τον πετάξει στο μπαλκόνι, σαν μια γλάστρα να πετά, α πούμε. Μια στάμνα.
0: Εκεί λέω.
1: Πως η βασιλιά.
0: Το πρωί οι τρεις κόνοι ήταν εκεί. Το μπιτόνι όμως.
1: Έλειπε.
0: Κάποιος, και κατά πάσα πιθανότητα επειδή είναι ακριβώς μπροστά σε πιάτσα επαγγελματιών οδηγών,
1: ναι.
0: Έτσι, κάποιος το είδε που ήταν τσίλικο, Έτσι, ναι. Ήταν και μισογεμάτο, το έβαλε στο port bagage για καμιά ώρα ανάγκη.
1: Τι? Νερό φαντάζομαι.
0: Αμόλυβδη, ρε φίλε.
1: Αμόλυβδη.
0: Όχι αμόλυβδη, την diesel. Τι παίρνει η γεννήτρια.
1: Ναι.
0: Τι παίρνει μαζού, τι παίρνουν αυτά. Ναι, diesel, diesel. Ναι.
1: Καλά, ρε φίλε, και τα αφήσανε εκεί πέρα έτσι.
0: Με 2,20 την αμόλυβδη αφήσανε. Τα αφήσανε, φίλε.
1: Πολλά περίεργα πράγματα μου λέει συντροφή.
0: Φύγανε. Δεν είχα φωτογραφία με του κόνου. Έπρεπε να βγάλω μια φωτογραφία εγώ και ο κόνο. Θα είχε πλάκα.
1: Τι αστυνομία μετά τι είπε.
0: Όχι, όχι, μου λέει, μην τα κουμπάς. Να, φαίνονται οι εικόνες. Να, τι εδώ, τρεις πάνω. Να, τι.
1: Περίεργα πράγματα, ναι. Περίεργα. Δεν ξέρω, τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Και η τρύπα, τρύπα. Για όσους δεν με πιστεύετε, Βασιλέως Γεωργίου με ευζώνων, λίγο πριν
1: την
0: ευζώνω.
1: Άρα να μην περνάω. Ή να έχω το νου μου στην τρύπα, μην πέσω με στην τρύπα.
0: Να προσέχετε. Μια ιστορία καλοκαιρινής τρέλας, γιατί εγώ δεν έβγαλα κανένα συμπέρασμα.
1: Ωραία είναι.
0: Αν μπορεί κάποιο να μας βοηθήσει, ίσως δεν ξέρω. Κάποιοι να ξέρετε που δουλεύουν, ποια συνεργεία είναι αυτά, μέρα νύχτα που δουλεύουν.
1: Αν τα έχετε δει και εσεί κάποιο σπίτι σας, ρε παιδιά, ξέρω εγώ να μας
0: πείτε. Η αστυνομία πάντως, η οποία ήταν πάρα πολύ επικοινωνιακή, μου είπε ότι σε γενικές γραμμές είναι πολύ σπάνιο.
1: Η κυρία Δημοκλήδου είναι πάρα πολύ επικοινωνιακή.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ επικοινωνιακή. Είναι πάρα πολύ σπάνιο συνεργείο να δουλεύει μετά τα μεσάνυχτα.
1: Ποτέ.
0: Και να μην έχει άδεια.
1: Ποτέ.
0: Και εγώ αυτό του είπα, γελάσαμε και φύγαμε.
1: Ποτέ. Okay. Ποτέ. Ποτέ.
0: 69-30-078-228 το Viber μας με καλοκαιρινές ιστορίες σήμερα Παρασκευή στο τελείωμα της εβδομάδας. Κύριε Κουτελοπούλου, τι κάνετε? Καλά, όλα καλά, πάντα καλά, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, έχουμε αρκετά πραγματάκια.
0: Το Λιόπουλο, εντάξει, κλείσαμε.
1: Έχει τελειώσει από χθες το. Εχθές όταν γύρισα σπίτι, θα σου πω την αλήθεια. Ναι. Γυρνάω σπίτι, κάνω ένα καφεδάκι τρίτο της ημέρας. Κάθομαι λίγο στον καναπέ πριν ανοίξει πάλι ο υπολογιστής για γράψιμο. Γύρω στις 5.30-6 παρά, μου τηλεφώνησε ένας φίλος. Μου λέει: Βασίλη, τελείωσε. 1 εκατομμύριο είναι το deal, οριστικά. Τετραετές συμβόλαιο ο Τογιόπουλος. 3,6 εκατομμύρια ευρώ. Τελικά είναι το ποσό το οποίο θα πάρει σύνολο. Για τα 4 χρόνια ο Βασίλης Τογιόπουλος. Συμφωνία. Μένουν μόνο οι υπογραφές, οι οποίες θα διευθετηθούν, ήταν να διευθετηθούν δηλαδή. Περιμένουμε την ανακοίνωση. Γιατί και να υπογράφει, θα το πούνε οι πλευρές, οι τρεις πλευρές, ο δύο παίκτης και οι δύο ομάδες.
0: Να κάνουμε ένα σχόλιο.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Να κάνουμε ένα σχόλιο. Όχι για τον Τογιόπουλο, γενικότερο σχόλιο. Επειδή δεν ξέρω αν θα έχω την ευκαιρία να το ξανακάνω αυτό το σχόλιο. Έτσι. Και επειδή όπως και να το κάνουμε του χρόνου η Θεσσαλονίκη θα πορευθεί αν θέλει τη χαρά κυρίως μπασκετικά και όχι ποδοσφαιρικά, αυτό είναι μια δική μου αίσθηση που έχω εγώ, δηλαδή όποιες χαρές μπορεί να έλθουν από σπουδές εμφανίσεις μάλλον θα έρθουν από το μπάσκετ παρά θα έρθουν από το ποδόσφαιρο, έτσι. Το σχόλιο που έχω να κάνω εγώ έτσι κλείνοντας, γιατί είναι και η τελευταία μου μέρα, μετά παίρνω άδεια και φεύγω, είναι ότι αυτούς που διαβάζετε και γράφουν ξυπνάδες είναι συνήθως αυτοί οι οποίοι παίρνουν το ρεπορτάζ κάποιου άλλου και το αναπαράγουν. Και στην προσπάθειά τους να μην το κάνουν ακριβώς ίδιο, βάζουν μέσα ξυπνάδες και ξυπνακίστικα πράγματα. Εντάξει. Όσοι διαβάζουν. Πολλά αθλητικά κείμενα, ας το παρατηρούν αυτό για να δίνουν και το κλικ εκεί που πρέπει και εκεί που αρμόζει.
1: Ναι,
0: στον άνθρωπο
1: ναι.
0: που κάνει το ρεπορτάζ και όχι, με συγχωρείς τώρα, σε αυτούς που πουλάνε ηρωνία και σε αυτούς που πουλάνε τοξικότητα και εδώ δεν είναι του Ρασούλη, αλλά είναι του Σπανούλη.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: αυτό είναι...
0: Ονόματα δεν λέμε, πολύ ψηφίδι.
1: Αυτό είναι αναπόφευκτο.
0: Okay.
1: Δυστυχώς.
0: Αναπόφευκτο, ναι, αλλά εμάς δεν μας χαρακτήριζε ποτέ η τοξικότητα.
1: Ναι, την ποδοσφαιροποίηση του μπάσκετ, βλέπω, έρχεται. Είδα, δηλαδή ένα ήταν η ερμηνεία του χόρεψε, λέει ο τέτοιος, χόρεψε, λέει
0: ο Τολιόπουλος το πότε βούδας, πότε κούδας.
1: Με τη σύζυγό του, άρα λέει πηγαίνει στον
0: Πάοκ. Τι μας νοιάζει, ρε παιδιά,
1: πάει μετά ο άλλος, γράφει, επειδή γράψατε αυτό το πράγμα, τελικά το τραγούδι ήταν «Εδώ δεν είναι το Σούλι, εδώ είναι το Σπανούλι». Ο άλλος γράφει ότι ξέρεις υπάρχει ηθικό ζήτημα της παρουσίας του Σπανούλη στην εθνική ομάδα και στον Άρη, γιατί παίζει ρόλο και δεν είναι ηθική διαπραγμάτευση. Δηλαδή, το τι είναι αποφασισμένοι να κάνουν κάποιοι, νομίζω ότι φάνηκε στην περίπτωση του Τογιόπουλου, η οποία είναι πάρα πολύ απλή. Μετά από αρκετά τηλεφωνήματα, γιατί ειλικρινά σου μιλάω, νιώθω κουρασμένο από τα τηλεφωνήματα.
0: Είναι λογικό. Το ρεπορτάζ έτσι γίνεται. Sorry κιόλας, λοιπόν, δηλαδή. Εσύ το ξέρεις καλύτερα από
1: εμένα. Ο Τογιόπουλος επέλεξε τον Άρη, παρότι ο ΠΑΟΚ έδινε περισσότερα λεφτά, για κάτι το οποίο το έχω δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις παικτών. Δηλαδή, βγάζω. Okay, υπάρχει το συναισθηματικό δέσιμο, υπάρχει προϋπηρεσία κτλ. Όλα, okay, ναι, προφανώς αυτά παίζουν ρόλο. Ο βασικός λόγος όμως δεν είναι αυτός. Ένιωσε ο Τογιόπουλος ότι το περιβάλλον του Άρη Λόγω Σπανούλη και τη συνύπαρξή του στον Ολυμπιακό, έχει δηλώσει ότι είναι ειδωλό του, τη συνύπαρξη εθνική ομάδα, ότι είναι πιο safe το περιβάλλον για τον ίδιο. Δηλαδή ότι και σε μια κακή χρονιά, και κακή χρονιά να κάνω, νιώθω ότι θα έχω την υποστήριξη. Από την άλλη πλευρά, δεν έχει συνεργαστεί ποτέ με τον Τρινκέρι για να νιώσει κάτι αντίστοιχο.
0: Και δεν είναι κακό.
1: Ναι, όχι βέβαια.
0: Και δεν είναι κακό. Δεν έχασε η Βενετιά Βελόνη. Και από πίτα που δεν τρως, που έλεγε και ο συγχωρεμένος ο παππούς μου, μη σε νοιάζει κι αν καεί στην τελική. Ναι. Και δεν τον πήραμε. Και ναι. Τι έγινε.
1: Όχι, είναι σημαντικό.
0: Κλαθμός και οδυρμός.
1: Δεν χρειάζεται κάποια πράγματα να τα υπεραναλύουμε. Ακριβώς. Είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά.
0: Και επειδή το λέγαμε και χθες και λίγο αυτοσαρκασμός, αν έχουμε γυρίσει τον μπιφτέκι, αν είμαστε εμείς που έχουμε πει καμιά εξυπνάδα, έτσι λέμε και κάναμε ακούλπα, όπως λέγανε και οι Λατίνοι.
1: Είναι λογικό. Ο αρχηγός της Εθνικής Τουρκίας, ονόματι Σέντι Οσμάν, να είναι στον Παναθηναϊκό, να έχει τη δυνατότητα διεκδίκησης κατάκτησης Ευρωλίγκα και να αποφασίζει να φύγει από τον Παναθηναϊκό και να μην πηγαίνει στη Φενέρμπαξέ και στην ΕΦΕΣ που παίζουν επίσης την Ευρωλίγκα, και η Φενέρ είναι η Φενέρ του τελικού της Euroleague και η ΕΦΕΣ είναι η ομάδα η οποία πήρε συνεχόμενες Ευρωλίγκες τα προηγούμενα χρόνια, και να πηγαίνει στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι στο Eurocup. Είναι λογικό? Όχι.
0: Αλλά έγινε.
1: Γιατί έγινε? Γιατί είδε ότι στον ΠΑΟΚ θα έχει τον ηγετικό ρόλο που δεν μπορούσαν να του διασφαλίσουν οι υπόλοιποι και θέλησε το πάρει. Δηλαδή θέλω να πω, αν, και αυτό το λέω γενικά για τον κόσμο, για να το ξέρει. Αν δεν έχεις μιλήσει με έναν παίχτη για να μπορέσεις να μπει στο μυαλό του, είναι δύσκολο να αξιολογήσεις την απόφασή του. Με τον Τογιόπουλο προσωπικά έχω κάνει 3 συνεντεύξεις. Είναι ένα παιδί το οποίο, αν δεν νιώσει ότι λειτουργεί σε ένα περιβάλλον απόλυτης εμπιστοσύνης και ότι στη δύσκολη στιγμή θα με στηρίξουν, δεν μπορεί, Δημήτρη, να λειτουργήσει.
0: Εγώ δεν το κατακρίνω αυτό το πράγμα.
1: Και
0: αλίμονο.
1: Θα πω κάτι τώρα το οποίο δεν στο είπα τις προηγούμενες ημέρες. Όταν ο Τογιόπουλος επέστρεψε στον Άρη, τα πρώτα του παιχνίδια είναι φοβερά. Ήταν φοβερά. Έχει βάλει 38 πόντους στο Περιστέρι, νομίζω τέταρτη, πέμπτη αγωνιστική, και μετά έχει μια κοιλιά, θυμάμαι, μια κοιλιά γύρω στο μήνα. Προπονητής ήταν ο Γιάννης Καστρίτης. Και χωρίς να του κάνουμε ερώτηση, χωρίς ερώτηση, ο Καστρίτης, για να δείξει τον Τογιόπουλο ότι λειτουργεί σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, μόνος του αρχίζει και λέει ότι και η κριτική που γίνεται στον Τογιόπουλο είναι πάρα πολύ άδικη, γι' αυτό το λόγο. Και είμαι εγώ συνέντευξη τύπου. Τι λέει τώρα? Δεν τον ρώτησε κανένας. Δεν υπήρχε κανένας κάτι. Αν και υπήρχε κάτι δημοσιεύματα. Και τον ρώτησα μετά, μου λέει: Βασίλη, έτσι λειτουργεί ο Τογιόπουλος. Αν νιώσει ότι τον αμφισβητούν τόσο έντονα, μπορεί να του γυρίσει.

0: Ματίας, να το διαχειριστείς.
1: Ναι.
0: Δεν θα βρίσκεσαι πάντα σε ασφαλές περιβάλλον.
1: 100%.
0: Δεν θα βρίσκεσαι πάντα σε ένα περιβάλλον το οποίο στην αναποδιά θα σε στηρίξει. Μπορεί να ακούσεις και κριτική.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Εννοείται. Εξαρτάται από τα αποτελέσματα κιόλας.
0: Δηλαδή,
1: αν τα αποτελέσματα μπορούν να καλύψουν. Εννοείται. Αν τα αποτελέσματα καλύψουν τη δική σου αγωνιστική αδυναμία, είναι το ιδανικό.
0: Ναι.
1: Μέχρι να βρεις ρυθμό.
0: Σύμφωνοι.
1: Αν τα αποτελέσματα δεν είναι σύμμαχος. Αν και εσύ έχεις πρωταγωνιστικό ρόλο, αυτομάτως γίνεσαι τακτοδεικτούμενος.
0: Είναι ο λόγος για τον οποίο ποτέ δεν έχει δικαιολογηθεί, γενικά μιλώντας, όχι ως άνθρωπος, η απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ. Γιατί όποτε λείπει, η ομάδα δεν παίζει καλά. Αν κέρδιζε, ποιος θα του έλεγε ότι πήγε και τραυματίστηκε ή ότι τον τραυμάτισαν.
1: Έτσι. Ναι, τα αποτελέσματα παίζουν ρόλο.
0: Τα αποτελέσματα
1: πολύ
0: παίζουν
1: προφανώς
0: ρόλο. Έτσι. Και στο προηγούμενο που έλεγε, και εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα, σκεφτείτε ο Βιερίνια να γυρνούσε από τη Βόλσμπουργκ στον Άρη. Δεν θα γινόταν ποτέ, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα.
1: Στον ΠΑΟΚ.
0: Στον ΠΑΟΚ γύρισε.
1: Α, πήγαινε στον Άρη.
0: Κατάλαβες.
1: Δεν θα
0: μπορούσε
1: να γίνει. Δεν θα μπορούσε να γίνει.
0: Όπως κατά πάσα πιθανότητα.
1: Δεν θα μπορούσε να γίνει.
0: Είναι το ίδιο πράγμα.
1: Μισό λεπτό. Δεν θα μπορούσε να γίνει. Όχι για συναισθηματικό.
0: Εγώ νομίζω για συναισθηματικό δεν θα μπορούσε να γίνει.
1: Καλά, πέρα. Έχει
0: σημασία. Μην το βάζεις το οικονομικό. Άστο το οικονομικό.
1: Την κατάσταση των ομάδων πρέπει να τη λογαριάσει.
0: Ναι, εντάξει, αλλά τώρα επειδή.
1: Εγώ εσύ περίμενε ότι ο Ζάρκο Πάσπαλη.
0: Συναισθηματικά δύο.
1: Μισό λεπτό, εσύ περίμενε ότι ο Ζάρκο Πάσπαλη που είχε γίνει σημαία του Ολυμπιακού για τρία χρόνια πάει στον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, αλλά να σου πω πήγε. Έδειξε ότι έχει.
1: Περίμενε ότι ο Σπανούλης από τον Παναθηναϊκό θα πήγαινε στον Ολυμπιακό ή ότι ο Σλούκας από τον Ολυμπιακό θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό. Ο συναισθηματικός παράγοντας θα πρέπει οι δύο ομάδες να έχουν και τη δυνατότητα την οικονομική για να το υποστηρίξουν αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνεις, δηλαδή δεν είναι. Παίζει ρόλο και αυτό. Λοιπόν, έχουμε αρκετά για Μουντιάλ. Θα πάμε μετά τις 3.30 σε μια κουβεντούλα έτσι με έναν συνάδελφο για το Μουντιάλ Ισπανία-Αργεντινή. Σαν δεν τρέπεστε εκεί στη FIFA. Ντροπή δηλαδή. Ντροπή, αηδία. Φτάνει, ό,τι κάνουμε στο μπάσκετ εμείς, πάτε και το παίρνετε, ρε φίλε. Δίνουν στο NBA το δαχτυλίδι του πρωταθλητή. Χρυσό δαχτυλίδι στα μέλη της ομάδας η οποία κατακτά το πρωτάθλημα. Και αποφάσισε η FIFA να δώσει το χρυσό δαχτυλίδι και στους νικητές του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Μήπως θα έχει και γαλάζιο χρόνο. Θα είναι γαλάζιο.
1: Time out βάλατε. Εντάξει. Time out βάλατε. Συναυλίες βάλατε. Δαχτυλίδια. Τι να κάνετε άλλο. Βάλτε και τα τρία δευτερόλεπτα.
0: Το ημίχρονο, by the way, μισή ώρα, έτσι.
1: Σε αυτό είμαι υπέρ.
0: Τι?
1: Είμαι υπέρ.
0: Όχι.
1: Είμαι υπέρ.
0: Γιατί?
1: Είμαι υπέρ. Γιατί? Γιατί για ποιους παίζουμε. Για ποιους παίζουμε, ρε φίλε. Εσύ, που είσαι ο Μέση, που είσαι ο Γιαμάλ, που είσαι ο Ντεπόλ.
0: Ναι.
1: Για ποιους παίζεις.
0: Για τον κόσμο σου.
1: Για
0: την
1: κόσμο.
0: Πάρτι σου κυρίως, τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: τώρα, άστα, τα υπόλοιπα είναι
1: ωραία,
0: άλλα λόγια
1: ωραία,
0: να καπιόμαστε.
1: Ωραία,
0: ναι.
1: ωραία.
0: Για την πάρτι σου παίζεις κυρίως.
1: Σεβαστό. Σεβαστό. Μου ζητάς εμένα
0: ναι.
1: να σου δώσω 5.000 για ένα εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Τι μου προσφέρεις.
0: 90 λεπτά μαγείας. Τελικό παγκοσμίου κυπέλου.
1: Όχι, φίλε. Θα το κάνει σωστά. Είναι καθαρά αμερικανικό το μοντέλο, το οποίο εμένα προσωπικά με βρίσκει σύμφωνο. Δηλαδή πρέπει να μου προσφέρεις και άλλα πραγματάκια που να δικαιολογούν αυτή την τιμή. Τι λένε τα πραγματάκια τα άλλα. Συνύπαρξη Σακύρα, Μαντόνα και ενός τύπου. Ποιος είναι αυτός ο Τζάστιν Μπίμπερ. Ναι, αυτός. Ναι, ωραία, πολύ ωραία. Να μου προσφέρεις πραγματάκια ούτως ώστε να έχει αξία το εισιτήριο. Έτσι το βλέπω.
0: Πέστα.
1: Δεν με νοιάζει να το βρουν το ρυθμό τους. Να το βρουν το ρυθμό τους. Να πάνε τα ποδήλατα, να ανεβαίνουν στα ποδήλατα, να κάνουν ποδήλατα όπως κάνουν στο μπάσκετ.
0: Κοίτα, άκου λίγο να σου πω. Άμα ήθελα εγώ να δω τον Justin Bieber, θα πήγαινα σε μια συναυλία του Justin Bieber. Δεν θα πήγαινα να δώσω 6.000 για να δω το Messi να σταματάει εκεί για μισή ώρα.
1: Βρε, αγάπη μου, και άλλο λέω. Λέω πρέπει να μου δώσει κάποια event, παράλληλα event. Οι Αμερικάνοι το κάνουν πάρα πολλά χρόνια αυτό. Και αν μη τι άλλο, οι Αμερικάνοι μπορεί να τους πούμε χίλια πράγματα στο να φτιάχνουν ένα σοου είναι ιδανική. Λέμε, ας πούμε, για το. Λένε, γκρινιάζουν οι ομάδες, γκρινιάζει ο κόσμος ότι σταματάει το παιχνίδι στο 23ο λεπτό και χάνει το ρυθμός. Ναι, όταν παίρνει τα εκατομμυριάκια λόγω αυτής της διακοπής, καλά είναι τότε.
0: Ποιος?
1: Και οι παίκτες.
0: Δεν ξέρω ποιοι θα πειράζουν.
1: Μέσω των ομοσπονδιών. Όχι,
0: δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω ποιοι θα πειράζουν.
1: Κάποιοι παίρνουν και λεφτά. Κάποιες ομοσπονδίες πληρώνουν τους παίκτες.
0: Εγώ ξέρω πάντως ότι η UEFA δεν θα το υιοθετήσει ούτε αυτό, ούτε το κίτρινη κάρτα. Μιλάς με το χέρι μπροστά.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Αν αυτός ο Σλοβαίνος λοιπόν που είναι πρόεδρος της UEFA του πούνε ότι αν τα υιοθετήσει θα γίνει πρόεδρος της FIFA, τι θα πει. Ναι, ρε παιδιά, τι 5 λεπτά. Το κάνουμε 7. Το κάνουμε 7 τα λεπτά.
0: Τέλειες αλλαγές. Ναι,

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Επενδύσεις ύψου μισού δισεκατομμυρίου ευρώ για εξυγχρονισμό θερμοκηπίων ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Στο κόκκινο και πάλι η Μέση Ανατολή, οι φρουρείδες επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και δύο αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν, σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμμύρη του Κατάρ σε ήχη Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι είχε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Σκηνικό διάλυση στο ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Παραιτήθηκε και παρέδωσε την έδρα του Βασίλης Κόκαλης, ενώ ανεξαρτητοποιήθηκαν οι Διονύση Καλαματιανός, Όλγα Γεροβασίλη, Μίλτος Ζαμπάρας. Παρέδεισε και από τον Γιάννη Ραγκούση. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθηκε τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Διασωληνωμένη στο Ιπποκράτη νοσοκομείο παραμένει η 7χρονη κόρη του ζευγαριού από τη Μολδαβία που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο. Έφυγε από τη ζωή στα 86 της χρόνια η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστρες της ΕΡΤ. Είχε παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 ως το 1988. Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε σήμερα με συγκίνηση τη Μάρο Κοντού που κηδεύτηκε στην Αθήνα. Ο Άντι Μπέρναμ εξελέγει επικεφαλής των εργατικών στη Βρετανία. Είμαι έτοιμος να ηγηθώ της χώρας, δήλωσε. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα πρωθυπουργού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 1 με 3 το μεσημέρι στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Εδώ μεταξύ, τώρα που το βλέπω, το θέμα στο οποίο θα πάμε λίγο πριν πάμε στο Μουντιάλ σε κάνα πεντά λεπτάκι, είναι απολαυστική, Δημήτρη, η μάχη που δίνεται κάθε πρωί στις 9 παρά 12, 9 παρά 13 μεταξύ του Λαδιανού και του Τζομπάνογλου, με τι θέμα θα ξεκινήσει η αθλητική ενημέρωση. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, είναι από τη μία πλευρά ο Λαδιανός, ο υπέρμαχος του «Ξεκινάμε με το Γιώπουλου», και από την άλλη πλευρά είναι ο Μπάμπης, ο οποίος είναι του «Ξεκινάμε με το προϊόν της Λαμασία της Ελλάδος». Λαμασία είναι κανονικά, είναι Ακαδημία της Μπαρτσελόνα, εντάξει. Και ο Μπάμπης εννοούσε την Λαμασία, τον ΠΑΟΚ δηλαδή, την Ακαδημία του ΠΑΟΚ και για τον Τζόλι. Και έχει που πει, που έφτασε, ρε φίλε, ο αθεόφοβος αυτός ο άνθρωπος, έφτασε στο σημείο να πει: «Είσαι και καθηγητής», λέει, «σε σχολή δημοσιογραφίας και αντιλαμβάνεσαι ότι». Α, που έφτασε, δηλαδή.
1: Σε σένα το.
0: Ναι. Εντάξει, χαβαλέ κάνουμε. Αλλά λέω την προσπάθειά του. Και χθες το ίδιο. Κάθε μέρα, όταν υπάρχει μεγάλο θέμα, Άρη, μεγάλο θέμα ΠΑΟ, δηλαδή μεγάλο θέμα, σημαντικό θέμα τέλος πάντων, έχει πολύ ενδιαφέρον το τι γίνεται. Μ' αρέσει, εγώ το απολαμβάνω.
1: Εντάξει, πάντως για μένα.
0: Αλλά έκανα χαζομάρα σήμερα. Σήμερα έκανα χαζομάρα γιατί έπρεπε να ξεκινήσω εκεί που έλεγε για το γιο που ένας και ο άλλος για Τζόλι, να ξεκινήσω με τη Τσιτσιπά. έκανα χαζομάρα σήμερα και δεν το σκέφτηκα εκείνη την ώρα γιατί άργησα να πιω καφέ. Γι' αυτό.
1: Αυτό θα ήταν μια φοβερή ρελάνς. Δεν θα ήθελα να τους ακούσω, αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή να τους βλέπω. Όταν θα έλεγε το όνομα Τσιτσιπά.
0: Μια κάμερα.
1: Μια κάμερα για να τους βλέπω.
0: Μια κάμερα να τους έβλεπα εκείνη τη στιγμή.
1: Και εκλεκτούς συναδέλφους. Καλά κάνουν. Εγώ πάντως με Τζόλι θα ξεκινούσα.
0: Πρόσεξε.
1: Γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει είδηση πια.
0: Ναι.
1: Στο θέμα του Βασίλη
0: τον. Του Βασίλη από χθες είναι.
1: Δεν
0: ναι.
1: υπάρχει
0: Βασίλη
1: πια είδηση, ας πούμε.
0: Ναι. Πρόσεξε, οι πρωινές εκπομπές πάντα έχουν. Σου λέει, επειδή δεν το ακούσαμε εχθές, εμείς τελειώσαμε νωρίς, θέλουμε να σχολιάσουμε. Εντάξει. Του Τζόλι είναι η μεγαλύτερη πώληση Έλληνα ποδοσφαιριστή ever. Του Κοστούλα 40 ήταν μαζί με μπόνους. Mm-hmm. Του Τζόλι είναι 40 καθαρά. Και δεν έχουμε μάθει ακόμα τις λεπτομέρειες, δηλαδή αν τα μπόνους μπορούν να οδηγήσουν την πώληση στα 42, 43, 45, 47. Πολύ μεγάλη. Εντάξει, αυτή τη στιγμή έχει το φοβερό ο Τζόλις, ο οποίος έχει την μεγαλύτερη πώληση και την ένατη μεγαλύτερη πώληση. Γιατί είχε πουληθεί και με 11 εκατομμύρια από τον ΠΑΟΚ στην Όριτς. Δηλαδή, άμα σκεφτούμε τώρα τα λεφτά που έχουν δοθεί για τον Τζόλι, mm-hmm. Και βάλουμε και τα λεφτά που έδωσε και η Club Breeze για να τον πάρει από την Norwich, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία. Για μένα δεν έχει μόνο αξία το πόσα λεφτά δίνει μια ομάδα για να πάρει ένα παίχτη, αλλά ποιος είναι ο κύκλος εργασιών για την αγορά των δικαιωμάτων ενός παίχτη. Mm-hmm. Γιατί αυτό δείχνει και μια διάρκεια στην απόδοσή του. Μπράβο στο Χρήστο
1: και
0: από την καρδιά μας πραγματικά.
1: Στην Club Breeze έκανε προσπάθεια για να καθιερωθεί. Έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να φτάσει να υλοποιηθεί αυτή η μεταγραφή. Δεν πήγε ως φτασμένος, ως έτοιμος,
0: σαν αποτυχημένος
1: φορμαρισμένος παίκτης, έτσι.
0: Σαν αποτυχημένος
1: ακριβώς
0: από την Όριτς.
1: Αυτό πήγε.
0: Άδικο μεν, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
1: Πήγε ως το ακριβώς αντίθετο. Πήγε ως ένας αποτυχημένος παίκτης της Νόριτς, πιάς μιας ομάδας, ας πούμε.
0: Έλα τώρα.
1: Εντάξει,
0: okay. Έλα τώρα. Έλα να μαλώσουμε τώρα. Έχω συμπάθεια στην Όριτς.
1: Εντάξει, συμπάθεια. Okay.
0: Έχω συμπάθεια στην
1: Όριτς. Μιας αγγλικής ομάδας.
0: Σου έχω πει και την ιστορία. Δεν είναι τώρα.
1: Εμένα μου αρέσει η προσπάθεια. Εκεί στέκομαι στο ότι δεν παράτησε τίποτα. Την έκτισε αυτή τη μεταγραφή.
0: Λοιπόν, 11 εκατομμύρια είχε δώσει Νόρις στον ΠΑΟΚ. 3,5 εκατομμύρια είχε δώσει η Ντίσελντορφ στην Νόριτς. Ξεχάσαμε την Ντίσελντορφ, γιατί εκεί πέρα ήταν στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. 14,5. 6,5 εκατομμύρια η Μπρις. 21. Και τώρα με τα 40 πάει στα 61. Άρα το ενδιαφέρον το οποίο υπάρχει είναι και αν μόνο για το Βλαχοδήμο και τον Παυλίδη δεν νομίζω να υπάρχει άλλος Έλληνας παίχτης για τον οποίο να έχουν δαπανηθεί, επαναλαμβάνω γιατί δείχνει τη διάρκεια, να έχουν δαπανηθεί τόσα πολλά λεφτά για την αγορά των δικαιωμάτων του. 20,7 εκατομμύρια έχουν δοθεί για τον Παυλίδη, ο οποίος βέβαια δεν αποκλείεται να κάνει και άλλη μεταγραφή. Και να δω και του Βλαχοδήμου, θα το δω τώρα αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα το συγκεκριμένο. Λοιπόν, Βλαχοδήμος μέχρι στιγμής 30,9. 31 εκατομμύρια δηλαδή για τον Βλαχοδήμο. Ακόμα και σε αυτό ο Τζόλης είναι πιο ψηλά από τους υπόλοιπους, υπό την προϋπόθεση βέβαια ολοκλήρωσης της μεταγραφής.

0: Λοιπόν, αν είχαμε συνδεθεί νωρίτερα με τον Γιάννη το Σερέντη από τον Καζέτα για το θέμα των μεταγραφών του Χρήστου Τζόλη, δεν θα χρειαζόταν να κοιτάξω και στο Transfer Market, γιατί λέει το κάναμε, ρε Βασίλη, λέει, αυτό το θέμα. Λέει εχθές. Το ερώτημα βέβαια είναι αν υπάρχει άλλο Έλληνα παίκτη για τον οποίο έχουν δαπανηθεί τόσα λεφτά. Γιάννη, τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Όχι, δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχει.
1: Στον Τζόλη, μόνο το θέμα ξέρει ποιο είναι, επειδή οι ομάδες δεν τα ανακοινώνουν τα ποσά και δεν είναι και υποχρεωμένες. Δεν τα ανακοινώνουν, ξέρεις, με τη βούλα τυπικά να ξέρεις ως δημοσιογράφος ότι ο Βασίλης κόστησε τόσο. Αν είναι αν θα είναι η μεταγραφή του η ακριβότερη ή η δεύτερη πιο ακριβή μετά του Κοστούλα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι. Δεν ξέρουμε και τα μπόνους. Αυτό έλεγα νωρίτερα με τον Δημήτρη, ότι δεν λέγαμε τι μπόνους υπάρχουν, μπόνους συμμετοχών, μπόνους γκολ. Δεν τα ξέρουμε αυτά πράγματα για να μπορέσουμε να ξέρουμε το
1: σύνολο. Είναι φοβερό πάντως. Είναι φοβερό το πώς αλλάζει το ποδόσφαιρο και το ότι η Ελλάδα έφτασε να παίρνει επιθετικό της Ελλάδας η πρωταθλήτρια Αγγλίας. Δηλαδή είναι τρελό στην πραγματικότητα. Αν το πάμε σε παλαιότερες εποχές, ούτε που θα μπορούσε κάποιος να το φανταστεί.
0: Ναι. Σωστό.
1: Ούτε που θα μπορούσε.
0: Λοιπόν, για το Μουντιάλ σου τηλεφωνήσαμε. Έχουμε Ισπανία-Αργεντινή. Οι δύο ομάδες λέει θα φορέσουν τις παραδοσιακές ενδυμασίες τους στον τελικό της διοργάνωσης.
2: Δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό.
0: Γιατί? Να μην αλλάζουν χρώματα, ρε φίλε.
2: Τις παραδοσιακές ενδυμασίες του. Το Λύκειο Ελληνίδων είναι, ρε παιδιά, δηλαδή για όνομα του Θεού.
0: Κάση,
2: είναι, η Ισπανία και η Αργεντινή είναι δηλαδή. Δεν έχουν άλλο
0: δεν
2: να φορέσουν.
0: Δεν έχουν λόγο να αλλάξουν.
2: Δεν έχουν λόγο να αλλάξουν δηλαδή. Τέλος πάντων, και συγγνώμη γιατί.
0: Ναι, και η Αγγλία όμως φορούσε κάποτε κόκκινα άσπρα, αλλά αναγκάστηκε η Αργεντινή να αλλάξει ενδυμασία γιατί δεν φορούσε τα άσπρα.
1: Τι βλέπω, τίποτα δεν βλέπω. Βλέπω ξύλο.
0: Ωραία.
2: Ωραία απάντηση. Ναι.
1: Βλέπω τους Ισπανούς να έχουν την μπάλα και τους Αργεντινούς να τους κυνηγάνε και να τους ξυλοφορτώνουν.
0: Ναι.
1: Αυτό βλέπω.
0: Ναι. Παρεμπιπτόντως, ο γιος του Σιμεώνε μοιάζει τον μπαμπά του, εντάξει. Παρεμπιπτόντως, ο γιος. Πολύ ξύλο έδωσε.
2: Πολύ ξύλο. Ε.
0: Πολύ ξύλο, ναι. Ναι. Και εντάξει, στο ψαχνό κιόλας.
1: Παιδιά, η Αργεντινή αυτό που έχει κάνει τώρα φέτος είναι φοβερό, έτσι. Δεν. Σχεδόν σε κάθε μάτς βρίσκεται πίσω στο σκορ και ανατρέπει κάθε παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Θέλει πολύ ψυχή για να το κάνεις αυτό και θέλει πολύ πίστη στον εαυτό σου. Θα μου πεις αν το κάνεις 1-2, το πιστεύεις μετά ότι μπορείς να το κάνεις και στο 88 και στο 89. Αλλά δεν είναι εύκολο. Μας φαίνεται τώρα εύκολο επειδή το κάνεις σε κάθε μάτς με το πράσινο ακροτήρι και με την Αίγυπτο και με την Ελβετία. Δεν είναι εύκολο όμως. Έτσι. Τώρα με την Αγγλία, okay, τους έκανε και ένα φοβερό δώρο. Έκανε στον αγαπημένο Σκαλόνι ο κύριος Τούχελ ένα φοβερό δώρο. Τους έβαλε όλους πίσω εκεί πέρα τους τσολιάδες. Παραταγμένοι οι τσολιάδες. Εντάξει, ήταν θέμα χρόνου να ισοφαρίσει. Τώρα του βρήκε και δεύτερο γκολ. Οκ, θα μου πεις, είχαν και δύο δοκάρια. Μπορούσε να λύσει και 3-1 και 4-1. Έτσι όπως έπαιζε η Αγγλία στα τελευταία 25 λεπτά. Αλλά νομίζω ότι είναι δίκαιος ο τελικός αυτός. Είναι δίκαιος. Θεωρώ ότι μετά από τον πρώτο γύρο και κάποια ματσάκια στους ομίλους η διαιτησία ήταν καλή. Λίγο σπροξηματάκι το είχαν οι Άγγλοι και οι Αργεντίνοι.
0: Ναι.
1: Όχι οι Ισπανοί και οι Γάλλοι.
0: Οι Ισπανοί όχι. Οι Ισπανοί όχι. Είχαν καθαρή διαιτησία.
1: Οι Ισπανοί εδώ που λέμε δεν έχουν εντυπωσιάσει κιόλας. Οκ. Αλλά είναι η πιο ομάδα του Μουντιάλ. Δεν είναι μια ομάδα η οποία έχει Μέση, Παπέ, Χάλαντ, Κέιν, Μπέλιγχαμ. Της Παναγιάς στα μάτια δεν έχουνε, το Γιαμαλάκο έχουνε, το λέμε εμείς Γιαμαλάκο γιατί τον έχουνε εντάξει
0: ναι,
1: μέσα σύνολο.
0: Απλά το όμικρο στο τέλος μην μπερδευτείς, μην το αλλάξεις μόνο.
1: Ναι. Είναι ενταγμένος μέσα στο σύνολο, έχει αφήσει τις φιωριτούρες, είναι ουσιαστικός,
0: ναι.
1: Αλλά είναι ομάδα συνόλου, το βλέπεις η Ισπανία, είναι ομάδα συνόλου, τρέχουν όλοι, για μένα είναι πολύ ομάδα που θα θαύμαζε και θα... απολάμβανε να παρακολουθεί ο Γιώχαν Κρόιφ. Έχει τουλάχιστον 5-6 παίκτες που παίζουν παντού. Δες τον Όλμο τι κάνει, δες τον Γιαμάλ πώς κινείται, σε ποιες θέσεις κινείται, δες τον Ορδιάν Θάμπα.
0: Για μένα ο Ρόδρυ. Ρόδρυ.
1: Ο Ρόδρυ κρατάει... είναι εκεί όμως, ο Ρόδρυ είναι εκεί.
0: Ο Ρόδρυ
1: είναι
0: κέντρο.
1: Εκεί, τον ξέρεις. Ναι, θα παίξει εκεί, θα παίξει αυτό το 10x10 που λέω εγώ, 8x8.
0: Ναι.
1: Πάνω κάτω δεξιά-αριστερά. Θα είναι εκεί με τους δύο στόπερ και όλοι οι άλλοι θα είναι παντού. Και η Μπακ, ο Κουκουρέγια με τον Πέδρο Πόρο και οι Χάφτους. Είναι πολύ unique ο τρόπος παιχνιδιού της Ισπανίας, γι' αυτό και δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν εύκολα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και δεν μπορεί να τις πάρει την μπάλα εύκολα και να τις δημιουργήσει ευκαιρίες εύκολα. Όπως είδαμε στο μάτι με τη Γαλλία. Βέβαια, από
0: δεν μπορείς, Γιάννη, να τους πάρεις την μπάλα. Είναι φοβερό. Δεν μπορείς να τους πάρεις την μπάλα.
1: Έχουν, ναι, το... δεν μπορείς να τους πάρεις την μπάλα. Και όταν τους την παίρνεις την μπάλα, θα πέσουν πάνω στους ανακρίδες.
0: Ναι.
1: Αλλά θα πέσουν, πρόσεξε, εδώ θα πέσουν πάνω στους ανακρίδες πολεμιστές και οι Αργεντινοί.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Γιατί οι Αργεντινοί δεν είναι φρουφρού και αρώματα στη μεσαία γραμμή, Τσουαμενή και τέτοια. Είναι πολεμιστές οι Αργεντινοί. Και μαρκάρουν όλοι οι Αργεντινοί έξω από το Μέση, που προφανώς δεν μαρκάρει.
0: Ο οποίος περπατάει, ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, εντάξει, περπατάει και σας αγαπάει όλους.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Μας αγαπάει και μας φυλάει και στο μάγουλο μετά. Ναι, ισχύει.
1: Ναι, και κοιτάζει στην εξέδρα μετά. Ο Μέση, ο οποίος πλάκα-πλάκα, είναι καλύτερος αυτό το Μουντιάλ από το προηγούμενο που το πήρανε.
0: Ναι, πιο ουσιαστικός και πιο δημιουργικός για τους συμπαίκτες του.
1: Μα είναι, και είναι,
0: ναι,
1: καλύτερος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ένας από τους λόγους που είναι καλύτερος είναι ότι και είναι πιο δεμένη η ομάδα του και ότι δεν έχει πια το άγχος. Εντάξει, του είχε φύγει, ναι, το άγχος. Δεν... τον βλέπει δηλαδή ότι το,
0: είναι απελευθερωμένος.
1: Το απολαμβάνει περισσότερο κάθε τι καλό που κάνει μες στο μάτι.
0: Ξέρεις τι δεν μου αρέσει μόνο στην Αργεντινή? Ότι επειδή, το είπα και χθες καμιά κουβέντα, δημιουργεί, κάνει την πρώτη καλή πάσα που ανοίγει την άμυνα ο Μέση και μετά τον ψάχνουν όλοι οι συμπαίκτες του. Ενώ μπορούν να κάνουν μια καλή τελική προσπάθεια.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το...
1: Εμένα υπάρχουν και άλλα που μου τις πάνε στην Αργεντινή. Μου τις πάει πάρα πολύ ο Μαρτίνες σαν χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Μου τις πάει αυτό το τσαμπουκαλίκι, το πάμε να τους κάνουμε τσαμπουκά ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Όχι να είναι δηλαδή πάνω σε μια. Να είναι πολιτική.
0: Οι Λατινοαμερικάνικοι αλητοί, ποδοσφαιρικοί αλητοί.
1: Να είναι απόφαση,
0: ναι,
1: όμως από πριν από το, ναι, μάτς ότι θα τους παίξουμε τσαμπουκά.
0: Ναι, ισχύει.
1: Όχι
0: αυτό.
1: Όχι να είναι μέσα πάνω σε μια φάση, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Είναι εδώ, πάμε να τους παίξουμε ξύλο, ρε παιδί μου. Αυτό παίζουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Και άλλα πράγματα μου τις πάνε στην Αργεντινή, αλλά δεν είναι. Εδώ υποκλεινόμαστε σε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, σωστό. Κάτι τελευταίο, Γιάννη.
1: Άμα με ρώταγες ποιος θα το πάρει έτσι 51-49, θα σου έλεγα Αργεντινή.
0: Ωραία, ποιος θέλεις να το πάρει όμως?
1: Εγώ ποιος θέλω, Ισπανία θέλω.
0: Ισπανία θέλεις. Ωραία, με τους αθλητικούς απατεώνες που τους αναγνωρίζουμε βέβαια, έχουν τεράστια ποιότητα και αξία, αλλά δεν πάβουν να είναι και αθλητικοί απατεώνες.
1: Γιατί, Βασιλή?
0: Γιατί δεν μπορώ, εγώ είπα ότι έχω κόμπλεξ, κουβαλάω πάρα πολλά κόμπλεξ, επειδή είμαστε, ναι, πελατάκια στο μπάσκετ από τους Ισπανούς.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το λέω ανοιχτά. Επειδή είμαστε πελατάκια των Ισπανών στο μπάσκετ, στη φοβερή φουρνιά που είχαν, αλλά δεν μπορούν να ξεχάσω τα ηλεκτροσόκ που πάθαιναν ο Καλντερόν, ο Ρούντι, ο Ναβάρο. Είναι πράγματα που δεν τα ξεχνάω, ας πούμε. Τα θυμάμαι. Θεωρώ, ναι, ότι έχουν μια αθλητική απατεωνιά στο αίμα τους. Άσχετα που είναι τεράστιοι παίκτες. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Στο μπάσκετ ίσως. Στο ποδόσφαιρο δεν το θυμάμαι εγώ.
0: Ναι, όχι, ναι, ποδόσφαιρο δεν είναι απατεώνες, όχι. Κουκουρέγια είναι λίγο.
2: Κουκουρέγια είναι λίγο.
1: Το κουκουρέγια, ρε παιδιά, έχει στιγματιστεί από εκείνη τη φάση. Okay.
0: Ναι.
1: Έτυχε να είναι αυτό σε εκείνη τη φάση, από την οποία άλλαξε και ένας κανονισμός, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ολόκληρος κανονισμός άλλαξε. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Με το χέρι, με τον νόμο.
0: Ναι, κατάλαβα, ναι, ναι.
1: Εμείς μεγαλώσαμε, εμείς οι 40-50, δεν θα το πούμε έτσι. Μεγαλώσαμε με την Ισπανία να είναι μια loser ομάδα. Okay.
0: Όπως επίσης, τώρα συγγνώμη.
1: Όπως ήταν και η Μπαρτσελώνα,
0: ναι,
1: η επιτομή της loser ομάδας σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
0: Σε αυτό, λοιπόν, που είπες τώρα για το χέρι, στο Facebook βλέποντας έναν παλιό ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν έκανε μεγάλη καριέρα, στο πέναλτι που κέρδισε η Ισπανία με τη Γαλλία, γράφει ότι είναι κολλημένο το χέρι, αλλά δεν πάβει να αποτελεί πλεονέκτημα στο να πάρει την μπάλα για μάλ πριν την κλωτσιά από τον Ντίν. Και ότι δεν θα έπρεπε να καταλογιστεί πέναλτι, αλλά επιθετικό φάουλ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι έγραψε.
1: Δεν συμφωνώ.
0: Δεν συμφωνείς. Ωραία.
1: Όχι. Εγώ θεωρώ ότι οι Ισπανοί εδώ και 25 χρόνια είναι αυτοί οι οποίοι, τουλάχιστον στην Ευρώπη, άρα και παγκοσμίως, γιατί ούτε καμία χώρα της Νότιου Αμερικής, ούτε καμία χώρα της Αφρικής ή της Ασίας δουλεύει τόσο πολύ. Είναι η χώρα η οποία δουλεύει τόσο πολύ οργανωμένα, μεθοδικά και αποτελεσματικά στο θέμα της παραγωγής ταλέντων, ποδοσφαιριστών κτλ. Όπως δουλεύουν πάρα πολύ και οι Πορτογάλοι. Έτσι, και οι Πορτογάλοι δουλεύουν πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και οι Γάλλοι. Αλλά άλλο Πορτογαλία τώρα των 10 εκατομμύριων κατοίκων, άλλο η Γαλλία, έτσι, και η Ισπανία.
0: Ναι, σωστό.
1: Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι από το 2006, ας πούμε, από τη γενιά της Μπαρτσελόνα, έτσι να το πούμε, του Πεπ, έτσι, από την Μπαρτσελόνα.
3: Ναι, είναι κυρίαρχη, ναι.
1: Από την Μπαρτσελόνα του Ροναλντίνιο κιόλας, ας το πάμε πίσω, ο Ροναλντίνιο ετώ, αυτή την Μπαρτσελόνα της Σούπερ που έμπαινε ο Μέση σαν 17-18, μέχρι και τώρα, τόσα Champions League, Real Madrid, τόσους τίτλους η Μπαρτσελόνα, τόση μπαλάρα η Μπαρτσελόνα, τόση μπαλάρα η Ρεάλ,
3: τόσα... τόση μπαλάρα μην ξεχνάς τα άλλα τα ευρωπαϊκά με τη Σεβίλη. Μην τα ξεχνάς.
1: Και τη Σεβίλη.
3: Βέβαια, και τη Σεβίλη, Europa League.
1: Και είναι σταθερά η εθνική ομάδα η οποία είναι πάντα εκεί, ξέρεις ότι θα είναι εκεί. Δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι είναι πια μια η παλιά Γερμανία που λέγαμε, ξέρω εγώ, ότι η Γερμανία, αν δεν πάει τελικό του Euro, είναι αποτυχία. Mm-hmm. Λέγαμε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90. Άμα δεν πάει η Γερμανία, είναι η τελικό του Euro, αποτυχία. Θυμάσαι το 4 τι είχε γίνει με τη δικιά μας τελική.
3: Ναι, βέβαια, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Γενικά είναι ένα Μουντιάλ το οποίο αφήνει ωραίες ιστορίες. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε όλα τα τραμπικά,
3: αλλά μην κάνεις τον απολογισμό τώρα. Ας τελειώσει το Μουντιάλ, κάνεις τον απολογισμό μετά.
1: Όχι, λέω, επειδή είχε ξεκινήσει άσχημα το Μουντιάλ αυτό, είναι η αλήθεια. Δηλαδή με πολύ γκρίνια για όσα γίνονταν εξαγωνιστικά.
3: Ναι,
1: πάρα
3: και με
1: πολύ
3: τα ακριβά εισιτήρια και τέτοια. Και τελικά ναι, αποδείχθηκαν πολλά διαφορετικά, ναι.
1: Ακόμα και με εμάς, ξέρεις, πάρα πολλά παιχνίδια μεσάνυχτα. Πάρα πολλά παιχνίδια. Δηλαδή ο κόσμος, άλλο εμείς. Εμείς είμαστε και μαζόχες. Άλλοι έχουμε και επαγγελματικό μαζοχισμό. Ο κανονικός ο κόσμος, ο φυσιολογικός ο κόσμος που δουλεύει πρωί και τα λοιπά, δεν τα έβλεπε αυτά,
3: ναι,
1: μάλιστα, τα περισσότερα. Okay. Εντάξει, μετά ομαλοποιήθηκε λίγο η κατάσταση στα νοκάουτ. Έγιναν και πάρα πολλά ωραία παιχνίδια στα νοκάουτ, με ανατροπές. Είχε πολλές ομάδες οι οποίες δεν τις περίμενες και έκαναν καλά παιχνίδια, ανταγωνιστικά παιχνίδια. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι οι Νορβηγοί θα μπορούσαν να είναι ημιτελικό. Εντάξει.
3: Μπορεί και να το άξιζαν κιόλας.
1: Στο μάτι με τους Άγγλους.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Γιατί ήταν πραγματικά το δεύτερο ημίχρονο τους πάτησαν. Ναι.
1: Ήταν λίγο it's coming home η διαιτησία σε εκείνη την εβδομάδα. Αλλά οκ, okay, είναι ένας ωραίος τελικός, να είναι τίμιος, να είναι δίκαιος.
3: Και να κερδίσει η Αργεντινή. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ και να κερδίσει η Αργεντινή, Γιάννη μου, και να κερδίσει η Αργεντινή, Γιάννη μου.
1: Εντάξει, Βασιμά, Αγγλία-Γαλλία θα δεις. Αγγλία-Γαλλία θα δεις μικρό τελικό.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Δεν θα δει.
3: Όχι, όχι. Λέω να πάω στην Τριστινή και να κάνω μια βουτιά. Εντάξει.
1: Βουτιά 12 η ώρα θα κάνεις, κάνε βραδινό πάνω, θα κάνεις. 12 η ώρα παίζουν.
3: Θα είμαι κουρασμένος μετά από τη θάλασσα.
2: Θα
3: είμαι κουρασμένος από τη θάλασσα.
2: Θα κάνει τα πάντα για να μην δει αυτό το μάτς.
3: Να είσαι καλά. Γιάννη Σερέτη, να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρεμπιπτόντως τώρα είσαι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Αγγλίας.
2: Ναι.
3: Ωραία.
2: Έχει φύγει.
3: Είσαι... Όχι, μισό λεπτό.
2: Α, βιαστικά, συγγνώμη. Το παίρνω πίσω.
3: Περίμενε. Κάτσε, φίλε. Τον ίδιο είχε χθες.
2: Του δίνω και πριν. Ναι.
3: Τον ίδιο είχε χθες.
2: Ναι.
3: Είσαι ο σερ που αν στα αγγλικά, ας πούμε, το όνομά σου πόσα. Κουγιουμτζόπουλο στα αγγλικά.
2: Κουγιουμτζόπουλο.
3: Ε?
2: Άστο.
3: Όχι, ναι, πόσα μπορούσε να ήταν στα αγγλικά.
2: Δεν θα μπορούσε να.
3: Κουγιούτζ. Όχι, Κουγιούτς, δεν πάει.
2: Αυτό δεν είναι σαν σερβοβόσνης, ναι, είναι σερβοβόσνης. Αυτός αυτονομιστής, δεν. Τσετσένος.
3: Κουγιούτς δεν πάει.
2: Κουγιάς.
3: Κουγιάς.
2: Κουγ. Κουγιούμ. Κουγιούμ φωνάζει ένα...
3: Κουγιούμ είναι, φίλε...
2: Κουγιούμ είναι τουρκικό.
3: Ναι, ρε, φίλε.
2: Εντελώς.
3: Κουγιούμ είναι και μια μερίδα μπακλαβά.
2: Ναι.
3: Ναι. Βάλε κανένα σαραγλί. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται, άστο, ναι.
3: Στα αγγλικά πώς θα μπορούσε.
2: Σερ Ντεμέτριος Κέι, ρε παιδί μου, πες κάπα.
3: Δημήτριος.
2: Δημήτριος, ναι.
3: Ναι. Και είσαι πρόεδρος, λοιπόν. Χθες με το που βγαίνουμε την εκπομπή, διαβάζω ότι μένει τελικά ο Τούχελ στην Εθνική Αγγλίας. Δηλαδή πήγανε τα στελέχη της Ομοσπονδίας και λένε τελικά δεν σε διώχνουμε. Ρε φίλε, θα σου δώσω μια ακόμη ευκαιρία. Αφού λοιπόν παίρνουν την απόφαση, έρχεται στα χέρια του η δήλωση ότι. Ό,τι άμυνα και να παίζαμε δεν θα άλλαζε κάτι. Ίσως είναι στο DNA αυτής της ομάδας. Γιατί δεν είμαστε Βραζιλιάνοι, Αργεντίνοι ή Ισπανοί που θα πάνε, που, οι οποίοι δεν θα παίξουν ποτέ για την υπεράσπιση ενός αποτελέσματος. Τον διώχνεις ή όχι?
2: Ναι. Και τον διώχνεις κάθε. Εγώ θεωρώ ότι η μεγαλύτερη δήλωση.
3: Άρα λέει ότι είμαστε loser.
2: Μεγαλύτερη δήλωση εναντίον, ναι, της δουλειάς που έκανε, ναι, δεν θα μπορούσε να κάνει. Ήταν αυτή ακριβώς, ναι, η δήλωση.
3: Όχι.
2: Μισό λεπτό.
3: Όταν
2: είσαι ένας προπονητής σαν τον Τούχελ και διακρίνεις αυτό το πράγμα το οποίο δηλώνεις.
3: Ναι.
2: Δεν είναι η δικιά σου δουλειά να αλλάξεις αυτό
3: δεν
2: το DNA.
3: Δεν μπορείς να το αλλάξεις.
2: Πώς δεν μπορείς.
3: Παιδιά, έκανα πολύ μεγάλη προσπάθεια.
2: Άρα, παρακαλώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Δεν μπορείς να το αλλάξεις.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Θα χρειαστώ χρόνο, αλλά θα το αλλάξω. Δεν μπορείς. Τώρα ήρθα. Τώρα ήρθα. Είχατε τον άλλον με το μουσί, το ξυρισμένο, το περιποιημένο.
2: Southgate θα λέτε και θα κλαίτε.
3: Κάτσε, τώρα ήρθα, δεν μπόρεσα να το
2: αλλάξω. Ο Ράσφορτ στο 93.
3: Εγώ συμφωνώ μαζί σου, είμαι. Εγώ τώρα κάνω τον υπερασπιστή του Τούχελ. Ωραία.
2: Τι χρειαζόταν για να αλλάξει.
3: Δεν μπόρεσα να τον αλλάξω. Το είδα το Ράσφορτ, τρέμα τα ματάκια του. Τα ματάκια του τρέμα φοβόταν. Τρέμα τα μπουλαράκια του. Πού το βάλω μέσα. Είχε υδρώσει ενώ καθόταν στον πάγκο.
2: Έλα εδώ Θεσσαλονίκη. Τώρα έφυγε βεβαίως. Τέλος πάντων, καλά να είναι εκεί που είναι. Να δεις Καρυπίδη, Ρασβάν, Λουτσέσκου συνέχεια στον πάγκο να τους κάνουν. Βγείτε! Όλοι οι προπονητές.
3: Πολύ μοντέρνο το στάιλινγκ του Καρυπίδη στην κλήρωση παρεμπιπτόντος.
2: Βγείτε!
3: Ναι.
2: Τι νομίζει ότι κάνανε αυτοί οι δύο προπονητές? Τους λέγανε μην μένετε πίσω, θα μας κλείσουν και θα έχουμε θέμα. Βγείτε μπροστά. Ναι. Μπροστά.
3: Και όλος από την άλλη την άκρη, από την άκρη του πάγκου φώνασε μην τον ακούτε πίσω όλοι.
2: Χάρη, μην τον ακούτε. No.
3: Ο Λουτσέσκου έκανε από εδώ, ο άλλος έκανε από εκεί. Πάρε το 1-1. Και πάρε το 1-1.
2: Φίλε τώρα.
3: Τέλος πάντων, η δήλωση.
2: Πολύ λουζεριστική
3: δήλωση. Εγώ και μόνο από τη δήλωση τώρα, πέρα από την πλάκα.
2: Άσε που μπορεί να είναι και να θεωρηθεί και ρατσιστική κιόλα.
3: Λέει η Γερμανία δεν το έκανε ποτέ αυτό ουσιαστικά είπε. Πώς έλεγε. Πώς έλεγε τώρα έφυγε η Μάρο Κοντού, έγινε και σήμερα τεράστια Μάρο Κοντού. Που έλεγε ο Στέφανος δεν το έκανε ποτέ αυτό. Η Γερμανία δεν το έκανε ποτέ αυτό. Έφυγε, πάμε στη Γερμανία.
2: Όχι, κάποιο να σου πει στην Ομοσπονδία από τη στιγμή που έχουν πάρει αυτά.
3: Διώξτε να.
2: Θα έπρεπε. Όχι, ή να του πει σκασμό εσύ, Αντωνάκη.
3: Ναι.
2: Όπως έλεγε. Ναι. Τώρα ησυχία.
3: Ναι.
2: Μένεις.
3: Μαντέρα τα
2: τέλος.
3: Μην μιλά.
2: Άστο.
3: Μην μιλά. Το κάνει χειρότερα δηλαδή.
2: Ναι.
3: Το κάνει χειρότερα. Είσαι σαν τον άντρα, α πούμε. Που τον πιάνει η γυναίκα του επαυτοχώρο και λέει δεν φταίω εγώ. Τι φταίς, ρε φίλε.
2: Ναι, είναι σαν τον Κουκουρέγια που σηκώνει τα χέρια σε κάθε φάουλ που κάνει, αφού του σμπρώχνεις, ρε φίλε.
3: Ατύχημα, λέει. Τι ατύχημα, ρε μεγάλε. Δεν υπάρχει ατύχημα. Να αναλάβεις την ευθύνη σου.
2: Φεύγω.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πανεπιστημίου, στο ύψος του σταθμού μετρό Πανεπιστήμιο, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω σύγκρουσης λεωφορείου με τρόλεϊ. Από τη σύγκρουση υπάρχουν 4 τραυματίες που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν διακομιστεί, 1 στο ΚΑΤ και 3 στο ΝΥΜΙΤ, σε εξέλιξη διαδικασία απομάκρυνσης των οχημάτων. Έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να διαμηνεί ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούς. Παράλληλα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η επίθεση με ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών μελών του προσωπικού. Παράλληλα, το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση των νότιων επαρχιών που πλήττονται από τον καύσωνα και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει και τις αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου Brent να ενισχύεται σχεδόν κατά 2%, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών μεταφοράς πετρελαίου στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά θάλασσα. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η δωρεά αφορά μεταξύ άλλων την αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης και τη συντήρηση κτηρίων του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων του Αριστοτελείου, αλλά και την ανακαίνιση του κτηρίου Γκίνη στο Πολυτεχνείο της Λεωφόρου Πατησίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει επίσης τους Πριτάνης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και για την αποφασιστικότητά τους στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας, όπως είπε, και των καταλήψεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Κατ' επέκταση, μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο κύριος Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρι Κλίν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόροι, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.

Καλό απόγευμα σε όλους σας. Η εκπομπή προς τη μεριά των νέων με τον Γιάννη Σχερλίδη μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας, της ΕΡΤ Κομωτινής, της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Σερών. Μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί. Δώρα Δασκάλου μαζί μου στη φροντίδα του ήχου. Από τους 101, τους 103 και 5 των FM για το βόρειο και νότιο κομμάτι του νομού Εύρου αντίστοιχα, τους 98,1 και τους 91,2 για τους νομούς Ρόδοπης και Ξάνθης, τους 96,3 για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και, τους 101,5 για το νομό Σερών. Ερτεκο.gr, όπου και αν είστε βεβαίως μπορείτε να μας ακούτε. τα τηλεφωνικά νούμερα για αυτή την ώρα. Χωρίς συνέντευξη σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε μια σειρά από μουσικές και τραγούδια μέχρι και τις 5, ξεκινώντας με ένα τραγούδι που μιλάει για την αναζήτηση, την πίστη, την αγάπη αλλά και την ανάγκη του ανθρώπου να βρει το δικό του φως. Ένα από εκείνα τα ποιητικά τραγούδια που μεταφέρουν πραγματικά λόγο ποιητικό και λιτό. Με έναν Αλκίνο Ιωαννίδη να συνεχίζει μια μεγάλη ελληνική παράδοση όπου το τραγούδι γίνεται φορέας πολιτισμού, φιλοσοφίας αλλά και πνευματικότητας. Και τι μας λέει στην ουσία εδώ ο Αλκίνος Ιωαννίδης μέσα από τον προσκυνητή του, ότι ένα τραγούδι ίσως είναι, μας θυμίζει πολλές φορές ότι ο σημαντικότερος προορισμός είναι συχνά το ίδιο το ταξίδι.

Στίχη γραμμένη στην περιπλάνηση του Αλκίνου Ιωαννίδη, στο Άγιο Όρος είχε πει ο ίδιος κάτι τέτοιο, και ένα τραγούδι που είναι βασισμένο, που δεν είναι βασισμένο μάλλον σε προσωπική εμπειρία, αλλά αντλεί τον τίτλο από την κεντρική έμπνευση από το ομώνυμο, ανώνυμο μάλιστα, ρωσικό θρησκευτικό βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού», που γράφτηκε το 1853, ένα κλασικό ημερολόγιο ενός ορθόδοξου χριστιανού που γύρισε μετά από ένα μεγάλο του προσκύνημα. Λοιπόν, η συνέχεια τώρα με ένα τραγούδι ποιητικό, και αυτό θα έλεγα, έχει μια ποιητική αφήγηση γεμάτη εικόνη, συνέστημα και θεατρικότητα, ανήκει μάλιστα σε εκείνα που αποδεικνύουν πραγματικά πως το ελληνικό τραγούδι αποτελεί ζωντανό κομμάτι της σύγχρονης πολιτιστικής μας ταυτότητας, από εκείνες περιπτώσεις όπου εδώ παντρεύονται τουλάχιστον η λογοτεχνία, η μουσική και η ερμηνευτική τέχνη. Λίνα Νικολακοπούλου, Θάνος Μικρούτσικος, και όταν γίνεται το πάντρεμα αυτό με τη Χαρούλα Αλεξίου, το αποτέλεσμα πραγματικά είναι εξαιρετικό, και δεν μιλάμε πια για ένα απλό τραγούδι. Μια πίστα από φόσφορο.

Γιώργο είναι εκπληκτική η τέχνη πραγματικά στο απόγειό της, μέσα από τη φωνή της Χαρούλας. Άλλο ένα τραγούδι σε ποιητικούς στίχους, πάλι από τη Λίνα Νικολακοπούλου, αυτή τη φορά ένα τραγούδι που ενώνει τα Βαλκάνια μέσα από τη μουσική και αποδεικνύει με αυτόν τον τρόπο ότι ο πολιτισμός πραγματικά δεν γνωρίζει σύνορα. Αποτελεί μάλιστα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δημιουργικής συνάντησης διαφορετικών μουσικών παραδόσεων. Πασόμαλον δε, όταν εδώ η Λίνα συναντάει τον Γκόρο Μπρέγκοβιτς και την Άλκηση Πρωτοψάλτη σε εκείνο το ταξίδι αναζήτησης λίγο χρόνο πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ «Παραδέχτηκα».

Πιο καινούργιο από το επόμενο δεν υπάρχει, γιατί κυκλοφόρησε πριν από καμιά ωρίτσα και πολύ βάζω. Άγγελοι των πρωινών λέγεται. Μιλάμε για ένα ανέκδοτο έργο του σπουδαίου ποιητή και στιχουργού του Άλκη Ελκαίου, που αποκτά σήμερα μια ξεχωριστή μουσική και φωνή. Έρχεται ο συνθέτης, ο Δημήτρης Καράς, του 8ου, μελοποιητής του τείχους του Αλκαίου, με έναν πραγματικά απόλυτο σεβασμό στην ποιητική τους δύναμη. Και ζητά από τον Γιάννη Χαρούλη σε συνεργασία, ντουέτο με τον Δημήτρη Μπάκουλη, με αυτήν την βαθιά χαρακτηριστική και συγκινητική φωνή και των δυο, να τραγουδήσουν τους Αγγέλους των Πρωινών. Από ένα άλμπουμ που έρχεται με ανέκδοτα ποίηματα του Άλκη Ελκαίου, ο Σωμαλωδέωτον, το 8ο Music, μας δίνει και το γνήσιο χειρόγραφο του Άλκη Ελκαίου για το ποίημα αυτό.

Πέρασε καιρός που έφυγα απ' της μοναξιάς στο σπίτι να βρω πως οι αιώνες κάνουνε ένα πόντο σταλαγμίτι. Θα με βρεις μες στο χαμόγελο.

Οι άγγελοι των πρωινών, Άλκη Ναρκαίου, και θα έχουμε την ευκαιρία στο επόμενο διάστημα όταν κυκλοφορήσει το άλμπουμ να μιλήσουμε και με τον δημιουργό, με τον συνθέτη των τραγουδιών αυτών. Και λίγο πριν ξεκίνησα την εκπομπή με Αλκίνο Ιωαννίδη, εκεί θα πάμε πάλι, με ένα τραγούδι όμως αυτή τη φορά που μιλάει πραγματικά για την ουσία της αγάπης που αποκρύβεται συχνά στις πιο απλές λέξεις. Ο Αλκίνος που γράφει τη μουσική όσο και τους στίχους εδώ, δημιουργεί ένα τραγούδι διακριτικό, θα το χαρακτήριζα, όσο και τρυφερό, αλλά σίγουρα βαθιά ανθρώπινο. Μια υπενθύμηση ότι ο πολιτισμός, φίλες και φίλοι, εκφράζεται και μέσα από τις μικρές καθημερινές αλήθειες, εκεί δηλαδή όπου η μουσική γίνεται παρηγοριά και συντροφιά.

Πάμε τώρα στο 2001 με ένα τραγούδι των James που μιλάει για την ανθρώπινη αντοχή και την προσπάθεια να συνεχίσεις ακόμη και όταν όλα γύρω σου μοιάζουν χαοτικά. Καλά, είναι από εκείνες περιπτώσεις τραγουδιών βρετανικών που αποτυπώνουν και τη διαχρονική, αν θέλετε, δύναμη της συγκεκριμένης ροκ, βρετανικής ροκ, να μετατρέπει τις προσωπικές, αν θέλετε, ιστορίες σε συλλογικά βιώματα.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο.
4: Ειδήσεις με ρυθμό.
3: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
3: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
6: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
7: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
9: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθεί συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε.
11: 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Μπρομαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Ναι, είναι από εκείνα τα ερωτικά τραγούδια που πραγματικά μπορούν και ξεπερνούν τον χρόνο, καθώς μιλούν με απόλυτη ειλικρίνεια, μια εξομολόγηση αγάπης. Ένα θέμα που αγγίζει τους ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών, γλωσσών και αποδεικνύει τι άλλο, πως η μουσική πραγματικά μπορεί να παραμείνει η πιο κοινή παγκόσμια γλώσσα. John Legend's All of Me από το 2013 στην καρδιά μας όλα αυτά τα χρόνια. Όπως και το επόμενο. Καλησπέρα σε όλους σας. Προς τη μεριά του ανέμου συνεχίζουμε έτσι μουσικά σήμερα μέχρι και τις 5. Το επόμενο λοιπόν είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια που μπορώ να πω ότι απέκτησαν έτσι διαχρονική αξία, γιατί και αυτό αγγίζει ανθρώπινη μνήμη, βασικό στοιχείο κάθε πολιτισμού. Χρησιμοποιεί ένα σύμβολο, στη συγκεκριμένη περίπτωση ένα παλτό. Ένα παλτό αναμνήσεων, χρόνου και όσων κουβαλάει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Σάνι Μπαλτζή στους στίχους, Λάκης Παπαδόπουλος στη μουσική, Χρήστος Δάντης στο παλιό μου παλτό.

Τα επόμενα δύο είναι από αυτό που λέμε συχνά από τη νεότερη γενιά δημιουργών και ερμηνευτών, από εκείνους ανθρώπους που φέρνουν στο ελληνικό τραγούδι μια διαφορετική ματιά, χωρίς όμως ωστόσο να χάνουν και την αμεσότητα της εξομολόγησης στην προκειμένη περίπτωση. Το τραγούδι «Λάθη» που θα ακούσετε είναι ολοκένουργιο, σε στίχους και μουσική του Νίρου, μιλάει για τις επιλογές, τις δεύτερες ευκαιρίες, αλλά και την προσωρινή έτσι ορίμανση. Έλατε να τα ακούσουμε. Στίχη, μουσική, Νίρο, ερμηνεία, Γιάννης Μάλαμας. Λάθη.

να εκτίθεσαι. Κάθε σου βλέμμα, κάθε λέξη να κρίνεσαι. Λες και ζυγίζουν την ψυχή στο στραβοπάτημα.

από τη νέα γενιά δημιουργών και ερμηνευτών και ο επόμενος που γράφει μουσική και στίχους, ερμηνεύει και ένα τραγούδι για τον πιο χαρακτηριστικό μήνα του ελληνικού καλοκαιριού, ο σύμβολο νοσταλγίας αλλά και έρωτα και ελευθερίας. Έτσι κι αλλιώς ο μήνας Αύγουστος λίγο πολύ έχει ξεχωριστή θέση στην ελληνική ψυχή και ο Ζαφ τραγουδάει γι' αυτό.

Δεκέμβριο, Αύγουστο για να έρθει να. 12 μέρες, 13. Κάπου εκεί είμαστε πριν. Στα στίχους Νίκου Μωραΐτη και μουσική και ερμηνεία του Μιχάλη Χατζηγιάννη το επόμενο. Άλλο ένα τραγούδι γεμάτο με ευαισθησία και εσωτερική, με συγχωρείτε, ένταση. Και εδώ, αν μπορώ να κάνω σωστή ανάγνωση στους στίχους του Νίκου Μωραΐτη, μιλάει για τον αποχωρισμό, αλλά όχι ως τέλος, σαν μια στιγμή που αποκαλύπτει την αξία των ανθρώπινων σχέσεων.

εσείς ματρέα, παντρεύουν μουσικές, ήχους κτλ. Θα κλείσω διαφορετικά. Θα πάμε στο τέταρτο, αν δεν κάνω λάθος, χρονικά φεστιβάλ Επταπυργίου που είχε διοργανωθεί το 23 στις 18 και 19 Ιουλίου. Μια παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Για να συναντήσουμε, να πάρουμε ένα απόσπασμα, μάλλον μια σπουδαία συναυλία που είχε τότε δώσει ο Δημήτρης Ζερβουδάκης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επταπυργίου, με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι δικό του, τις Νεράιδες, μαζί του εδώ. Είναι το Συμφωνικό Σύνολο Εγχόρδων Τζοβανέτα Ενσάμπλ, το Λαϊκό Μουσικό Σύνολο Πριγκιπέσα, η Μεικτή Χοροδία Θεσσαλονίκης και η Χοροδία του Οδείου Νικόπολης. Για το κλείσιμο με την Νεράιδα ή τις Νεράιδες του Δημήτρη Ζερβουδάκη, από Δευτέρα και πάλι μαζί την ίδια ώρα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Και η Δώρα Δασκάλου στον ήχο. Κάτι χέρια μου κάνουν από απέναντι, μάλλον του Στέλιου ήτανε. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Η δωρεά αφορά μεταξύ άλλων την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Επενδύσεις ύψου μισού δισεκατομμύριο ευρώ για εξυγχρονισμό θερμοκηπίων αλλά και νέες ψηφιακές λύσεις για τον αγροτικό κόσμο, ανακοίνωσε σε ημερίδα στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Στο κόκκινο και πάλι Μέση Ανατολή, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και δύο αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν, σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι αναχαίρισε την πυραυλική επίθεση, ενώ συριακή στρατιωτική πηγή διέψευσε τον ιρανικό ισχυρισμό περί επίθεσης στην αμερικανική βάση Αλ-Τάνφ στη Συρία. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν επίσης με ακόμη πιο συντριπτικά πλήγματα τις χώρες στις περιοχές που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικές πολιτικές υποδομές. Με σκληρά πλήγματα σε υποδομές ζωτικής σημασίας απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο κ. Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Νωρίτερα είχαμε την παρέτηση του Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος παρέδωσε και την έδρα του. Ανεξαρτητοποιήθηκαν επίσης οι Διονύσης Καλαμαθιανός, Όλγα Γεροβασίλη, Μίλτος Ζαμπάρας. Παρέτηση είχαμε και από τον Γιάννη Ραγκούση. Το τέταρτο σπότ της καμπάνιας του για το Ταμείο Ανάκαμψης και το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι μετά τις αναθεωρήσεις του σχεδίου μειώθηκαν ή απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα όπως οι ενεργειακές κοινότητες του προγράμματος Απόλλων και έργα αποθήκευσης ενέργειας με αποτέλεσμα η χώρα να υπολείπεται των αρχικών στόχων. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή την Πέμπτη μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα στα πρόσωπα που χαιρέτησαν την παρουσιάστρια ήταν και ο Τάκης Αγιώρ. Η Νάκη Αγάθου συγκαταλέγεται στις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε σήμερα με συγκίνηση τη Μάρο Κοντού που κηδεύτηκε στην Αθήνα. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον κ. Στάρμερ. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται στη Μακεδονία και στη Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να έχουμε βροχή στα γύρω ορεινά όμως. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λησοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

εννοείται ότι θα ξεκινούσαμε με τραγούδι από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, διότι βρισκόμαστε στην κορύφωση και του καλοκαιρακίου αλλά και του κυπέλου. Χαμός θα γίνει αυτή την Κυριακή 19 του Ιούλη, Ισπανία-Αργεντινή. Place your bets. Δεν ξέρω ποια από τις δύο ομάδες θέλετε να επικρατήσει. Είπαμε, ας κερδίσει ο καλύτερος. Τα καλύτερα είναι εδώ, στο Beach Bar Ακουναδί, στον 102 της Ερτρία, και αυτό το απόγευμα της Παρασκευούλα Ζάχαρη και Μέλη 17 του Ιούλη. Να ευχαριστήσω τον Ηλία το Σταμπουλή που είναι στην τεχνική υποστήριξη και όχι μόνο. Οποία έκπληξη, τιμή, χαρά, ευκαιρία επιτέλους να ανταμώσουμε μαζί. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα είμαστε κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μας στη ζωή σας και δεν θα χάσετε. Αλήθεια σας λέμε. Ακούμε όμορφες μουσικές. Λέμε λίγο και τα νέα της ημέρας. Λέμε γενικότερα τα όμορφα, τις όμορφες ειδήσεις της ημέρας και γενικότερα σας χαμογελάμε και ακούμε πολύ, πολύ μουσική. Λοιπόν, σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Σήμερα 17 του Ιούλη γιορτάζει η Μαρίνα και ο Μαρίνος. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Αυτή τη στιγμή, αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, λίγο εκεί γύρω από τα δικαστήρια βλέπω στα κόκκινα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Πολύ, πολύ προσεκτικοί να είστε στο δρόμο. Πολύ θεωρώ ότι σήμερα Παρασκευούλα ξεκινάει και η άδειά τους, γιατί σιγά σιγά φεύγουμε και πολύ καλώς πράττουμε. Εκτός αν είστε αυτοί που είστε φαν του Αυγούστου και περιμένετε εκεί, ξέρετε, το γνωστό 1 με 15 Αυγούστου. Όπως και να έχει, ελπίζουμε όλοι κάπου να πάμε και να περάσουμε τέλεια. 11 λεπτά μετά τις 5, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Τι ζητάω, λέει, και εγώ μια πισίνα να κοιτάζω το Αιγαίο. Λιτά πράγματα, έτσι ακριβώς. Εννοείται ότι θα συνεχίσουμε με FIFA, δηλαδή με Παγκόσμιο Κύπελλο, τραγούδι δηλαδή από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Εγώ σήμερα να σας πω, μεταξύ μας ντύθηκα είτε Παναθηναϊκός είτε βαθύ Πασόκ. Ό,τι θέλει ο καθένας. Στα πράσινα δηλαδή. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-30-078-228.

Ολέ, ολέ, ολέ. Λοιπόν, βλέπω και Earth News αυτή τη στιγμή. Ισπανία-Αργεντινή, αυτή την Κυριακή στις 10 από την Earth 1 στο MetLife Stadium στο New Jersey. Ο μεγάλος τελικός. Εννοείται ότι θα μιλήσουμε για το μεγάλο τελικό κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα. Μας άκου να δεις τον 102 απόγευμα Παρασκευούλας, 17 του Ιούλη. Και χθες πάω που λες, Ηλία, να πλώσω τα ρούχα και ξαφνικά βλέπω μια βρόχα. Ξαφνικά δηλαδή από και το πουθενά και λέω στον άντρα μου, καλέ λόγο δεν του είπα ότι θα βρέξει σήμερα. Γιατί τα λέω εγώ συνήθως, αλλά να μην πυροβολείτε τον πιανίστα. Δεν φταίω εγώ, τις προγνώσεις βλέπω και αντίστοιχα σας τα λέω. Σύμφωνα λοιπόν με τον μετεωρολόγο τον Σάκη Αρναούτογλου, οι επόμενες μέρες θα φέρουν εντονότερη ζέστη, με τις 2-3 νύχτες που έρχονται να είναι ιδιαιτέρως δύσκολες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Στην πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, που δημοσιεύθηκε στο YouTube, ανέφερε ότι από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται σημαντική μεταβολή του καιρού, με πιθανές καταιγίδες και στη πτώση της θερμοκρασίας. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Για το Σάββατο οι προβλέψεις δείχνουν γενικά αίθριο καιρό σε πολλές περιοχές της χώρας με ηλιοφάνεια. Μόνο λίγες τοπικές νεφώσεις αναμένονται κυρίως στα ορεινά της Θράκης και των Σερών κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη δεν αναμένονται αξιόλογα καιρικά φαινόμενα. Οπότε, άμα βρέξει, είπαμε, μην πυροβολείτε τον πιανίστα. Την Κυριακή δε, τοπικές βροχές είναι πιθανώς κυρίως στη Δράμα και στην Ξάνθη, όχι Θεσσαλονίκη, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές θα συνεχίσουν να πλήττονται από υψηλές θερμοκρασίες. Η Δευτέρα δε αναμένεται να είναι η πιο θερμή, σου λέει, ημέρα του κύματος ζέστης, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επικρατούν σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, ενώ την Τρίτη οι πιθανότητες για καταιγίδες στη Θράκη αυξάνονται ακόμα και σε παιδινές περιοχές. Η ουσιαστική όμως αλλαγή του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη, με μια ταχαίως κινούμενη ατμοσφαιρική διαταραχή να επηρεάζει κυρίως δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Την Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη και την Παρασκευή, ισχυρά μπουρίνια μπορεί να εκδηλωθούν κυρίως στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε, τι καταλαβαίνουμε, ότι πρέπει η Λία αυτό το Σαββατοκύριακο οπωσδήποτε να κάνουμε τη βουτιά μας στη θάλασσα. Θα έχει ζέστη, οπότε μπορούμε να πάμε στις κοντινές παραλίες, αν ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η άδειά μας, είτε στη Σάντη Χαλκιδική δεν έχει, είτε στην Κατερίνη, στην Πιερία. Έχουμε τόσα πολλά όμορφα μέρη παντού σε αυτή τη χώρα. Λίγο τα λεφτά μας λείπουν, αλλά εντάξει, θα το κανονίσουμε και αυτό. Και επειδή μιλήσαμε για ζέστη, πάμε να ακούσουμε Θεάρα, Ντόνα Σάμερ, αλλά κάτι τη λίγο τώρα τελευταία, αν έχετε έτσι, αν με ακούτε. Θα δείτε ότι λίγο τα πειράζω τα τραγούδια. Είναι 100 ώρα του καλοκαιρακίου, είναι σαν να είμαι σε μία ώρα, σαν να είμαι σε ένα beach bar, νοερά τώρα αυτή τη στιγμή, να πίνω το καφέ μου, να απολαμβάνω τη θάλασσα, να σκέφτομαι, θα πάω να κάνω μια βουτιά και επανέρχομαι.

Α, πάρα πολύ ωραία. Να στείλουμε την καλημέρα μας. Καλημέρα. Α, επειδή έκανα και παλιά εκπομπή το πρωί. Την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Άρη που μας ακούει εκεί στα Τρίκαλα. Το Στολίδι λέει στην πόλη μας. Φιλάκι από Τρίκαλα στο φίλο μας τον Άρη. Και τι όμορφη φωτογραφία που μου έστειλες εδώ στο Viber. Φίλε Άρη, να είσαι καλά. Δεν ξέρω τι θερμοκρασία έχει τώρα εκεί στα Τρίκαλα. Φαντάζομαι ότι εκεί έχει τη ζέστα του και εκεί πέρα. Η Στέλλα μετά, οι φίλες σου λέει. Η Στέλλα και Τζόρτζια λένε ότι το πράσινο που φοράς, διότι για όσους τώρα έτσι συντονιστήκατε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, σας έλεγα ότι σήμερα έχω ντυθεί λίγο Παναθηναϊκός ή λίγο Πασόκ βαθύ, Ορθόδοξο. Λένε λοιπόν τα κορίτσια μου τα όμορφα και τις ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ ότι το πράσινο σου λέει που φοράς είναι το χρώμα της ελπίδας. Αυτά είναι. Χαμόγελο, θετική διάθεση, μπανάκια, Παρασκευούλα, άλλη διάθεση. Ελάτε στην παρέα μας και δεν θα χάσετε. Στο Viber θέλουμε τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, τις παραγγελιές σας, τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε, είπαμε, να το βγάλετε από μέσα σας, να φύγει και να πάει μακριά, στο Viber στο 6930-078-228, είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι θα έχει τη ζέστη του και το Σαββατοκύριακο, θα χαλάσει ο καιρός από την επόμενη εβδομάδα, αλλά μην νομίζετε, γενικότερα ξανά προς τη δόξα τραβά, δηλαδή και μετά τις 26 του μήνα πάλι θα έχουμε ζέστη και μετά ο Αύγουστος λένε ότι θα είναι ο θερμότερος μήνας, εξάλλου είπαμε ότι ήθιστε να είναι και ο μήνας των διακοπών των Ελλήνων και όχι μόνο. Λοιπόν, λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή, όχι όμως κάτι να μας προβληματίζει ευτυχώς και δεν θέλουμε να μας προβληματίσει σήμερα τίποτα. Δεν θέλω φωτιές, δεν θέλω κίνηση, δεν θέλω τίποτα. Νιώθω όπως όταν σφουγγαρίζω που θέλω να μείνουν όλα καθαρά. Δεν θέλω να περπατήσει, να πατήσει κανείς τίποτα, να είναι όλα όμορφα και ωραία. Λοιπόν, μεταξύ άλλων διαβάζω ότι έφτασαν και στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, τα 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία του ΟΑΣΘ. Τα υποδεχθήκαμε και αυτά, να δούμε πότε θα υποδεχθούμε και το μετρό στην Καλαμαριά. Αρχικά σας είχαμε πει για την 28η Ιουλίου ότι ήταν η επικρατέστερη ημερομηνία. Βέβαια δεν υπάρχει μέχρι και τώρα επίσημη ανακοίνωση. Αν σας αρέσει από την άλλη η Latin μουσική και ο Latin χορός, και αυτό το φόρμα που φοράω σήμερα είναι και λίγο Latin, καλοκαιρινή βραδιά με Latin μουσική και χορό, με δωρεάν είσοδο σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η 5η Δημοτική Κοινότητα διοργανώνει την εκδήλωση Latin Night, προσκαλώντας τους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά, γεμάτη μουσική, γεμάτη χορό, γεμάτη ζωντάνια. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 8 η ώρα το απόγευμα στον αύλιο χώρο της 5ης Δημοτικής Κοινότητας και το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα από τους Κουμπάνους Φάλσος, πολύ ωραία, οι οποίοι θα παρουσιάσουν χορογραφίες εμπνευσμένες από τους εκρηκτικούς ρυθμούς της Latin μουσικής, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό σήμερα όλα αυτά, σήμερα Παρασκευούλα 17 Ιούλη στις 8 στον αύλιο χώρο της 5ης Δημοτικής Κοινότητας ανατολικά, για όσους μας ακούτε ανατολικά. Λοιπόν, δεν είναι Latin, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίοι. Είναι rock. Είναι και έτσι η αγαπημένη μου δεκαετία, των 80's. Είναι οι Dire Straits, οι οποίοι μας πάνε κάπου, έτσι λίγο εκεί λέει, Once Upon a Time in the West, κάπου εκεί στη Δύση. Αυτό όμως το τραγούδι, Συγχρόνος, άκου να δεις τώρα εγώ γιατί το έβαλα. Γιατί νιώθω ότι είναι και λίγο καλοκαιρινό. Είναι τώρα σαν να είσαι πάλι σε μία αιώρα και να ακούσω αυτό το τραγούδι και να έτσι λυκνίζεσαι δεξιά και αριστερά, να πίνεις το ποτάκι σου, να είσαι χαλαρά, να κάνεις μετά τη βουτίτσα σου και ξανάρχομαι σε λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Επενδύσεις ύψους 0,5 δισεκατομμύριο ευρώ για εξυγχρονισμό θερμοκηπίων ανακοίνωσε από Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Στο κόκκινο και πάλι Μέση Ανατολή, το Ιράν διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης. Μόνη υποψήφια Ιρένα Δούρου. Συλλογική ηγεσία προτείνει ο Νίκος Παπάς. Παρετήθηκε και παρέδωσε την έδρα του Βασίλης Κόκαλης, ενώ εξαιρετοποιήθηκαν οι Διονύσης Καλαματιανός, Όλγα Γεροβασίλη, Μίλτος Ζαμπάρας. Παρέθεσε και από τον Γιάννη Ραγκούση. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθηκε τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Έφυγε από τη ζωή στα 86 της χρόνια η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστρες της ΕΡΤ. Είχε παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Πλήθος κόσμου που χαιρέτησε σήμερα με συγκίνηση τη Μάρο Κοντού που κηδεύτηκε στην Αθήνα. Ο Αντιμπέρνα με εξελέγει επικεφαλής των εργατικών στη Βρετανία. Είμαι έτοιμος να ηγηθώ της χώρας, δήλωσε. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα πρωθυπουργού. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

αυτά είναι. Σ' άφησα λίγο, μου λέει ο Δισκόβιος, ο φίλος μου Βασίλης από την Καβάλα, και Τζαμάρης και Ροκάρης. Iron Maiden, Trooper, διότι ήταν από τις εναρκτήριες αλλά και από τις καλύτερες συναυλίες στη χώρα μας. Ήρθαν φυσικά στην Ελλάδα το Σάββατο 23 Μαΐου στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ, και νομίζω ότι ήταν από τις καλύτερες συναυλίες γενικότερα. Λοιπόν, η Iron Maiden, σε μία από τις πιο σημαντικές συμφωνίες της μουσικής βιομηχανίας για το 2026, προχώρησαν καθώς πούλησαν το 50% των δικαιωμάτων του μουσικού τους καταλόγου, αλλά και των δικαιωμάτων που αφορούν το όνομα, την εικόνα και την εμπορική τους ταυτότητα, στη σουηδική εταιρεία ονόματι Pop House. Η συμφωνία, σου λέει, αφορά εκδοτικά ηχογραφημένα δικαιώματα των μελών του συγκροτήματος, καθώς και μέρος των δικαιωμάτων που σχετίζονται με τον εμβληματικό Eddie. Ο Eddie είναι η μασκότ που συνοδεύει τους Iron Maiden εδώ και δεκαετίες και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αισθητικής και της ιστορίας τους. Το οικονομικό τμήμα της συμφωνίας, το τίμημα δηλαδή, δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα, αλλά φαντάζομαι ότι είναι πολλά τα λεφτά. Άρη, οι Iron Maiden, έτσι για την ιστορία, ιδρύθηκαν το 1975 από τον βασίστα, τον Steve Harris. Έχουν πουλήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Διαθέτουν 17 studio albums, θεωρούνται ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα στην ιστορία του heavy metal. Παρά τη συμφωνία, η μπάντα δεν σκοπεύει όμως να εγκαταλείψει τις ζωντανές της εμφανίσεις. Αντίθετα, η Pop House ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι να ενισχύσει την παγκόσμια παρουσία των Iron Maiden, χωρίς να περιοριστεί εννοείται και η συναυλιακή τους δραστηριότητα. Μέχρι σήμερα, οι Iron Maiden έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 2.500 συναυλίες σε 64 χώρες, ενώ η περιοδία για τα 50 χρόνια του συγκροτήματος συνεχίζει να σημειώνει τεράστια εμπορική επιτυχία. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Ουαλός μουσικός και ιδρυτικό μέλος του ροκ συγκροτήματος Spencer Davis Group, ο Spencer Davis, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2020, μάλιστα μαζί με τον Steve Winwood και τον αδελφό του, τον Muff Winwood, είχαν γνωρίσει τεράστια επιτυχία τη δεκαετία του 60 με τραγούδια όπως αυτό, το Give Me Some Loving. Οπότε θα ακούσουμε Give Me Some Loving και αμέσως μετά την παραγγελιά που έχω. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Λίγο κινησούλα γύρω από τα δικαστήρια, συγκεκριμένα και στη Μοναστηρίου, βλέπω τώρα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς.

Να σε καλά, φίλε Βασίλη, δισκόβη από την Καβάλα. Τι τραγουδάρα μας θύμισες τώρα. Melvin James, Come In and Come Out of the Rain. Υπέροχο τραγούδι, είχες απόλυτο δίκιο και χαίρομαι πολύ που μου θυμίζετε τραγούδια. Να καλησπερίσω και το φίλο μου τον Δημήτρη στη Λάρισα. Ιταλικό σήμερα άσμα, μου ζήτησε ο φίλος μου Δημήτρης. Και μ' αρέσει που κάνετε εσείς την playlist αυτής της εκπομπής. Εδώ στο Άκου να δεις, ήταν 102 απόγευμα Παρασκευής, 17 του Ιούλια. Ένα λέει δεν έπρεπε να το φάω αυτό τέτοια ώρα, είναι η ζωή μου όλη. Έτσι ακριβώς. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης, 31 βαθμοί Κελσίου. Κατά τα άλλα, είμαστε μια χαρά. Και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, το 1968, η ταινία κινουμένων σχεδίων των Beatles με τίτλο Yellow Submarine κάνει πρεμιέρα στο London Pavilion, γι' αυτό θα ακούσουμε Beatles. Τα τέσσερα σκαθάρια δεν είχαν όμως δανείσει τις φωνές τους, τους ήρωες της ταινίας, αλλά παρευρέθησαν στην πρεμιέρα. Στην ταινία ακούγονται πολλά τραγούδια, αλλά επειδή μιλήσαμε έτσι για ζεστούλα που περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, που ευτυχώς θα έχουμε ένα διαλυματάκι την επόμενη εβδομάδα από Τρίτη και μετά, αλλά μετά είπαμε ξανά προς τη δόξα τραβά.

Πολύ μου αρέσει η ιταλική γλώσσα, πάρα πολύ θα ήθελα. Ξέρω πολύ λίγα έτσι ιταλικά, γιατί μου αρέσει και η Ιταλία σαν χώρα. Καλά, δεν το συζητάω. Την Ιταλία την αισθάνομαι σαν σπίτι μου. Οπότε ξέρω ίσα ίσα να ζητάω να μου φέρουν το κρασί, να μου φέρουν το φαγητό, τους δρόμους κτλ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα Παρασκευούλας, 17 του Ιούλη. Εννοείται ότι θα παίξω και το άλλο τραγούδι που μου ζήτησες, εννοείται, αλλά μετά τις 6. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Αυτές είναι σπασμένες κολοκύθες, Massive Pumpkins, για τη συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμουν τώρα μεταξύ μας να το πω, να μην το πω, διότι viral έγινε πάλι, ορίστε το λέω, ένα βιντεάκι με ένα σερβιτόρο να γεμίζει τώρα ποτήρια πελατών με κρασί μέσα στη θάλασσα. Πώς είχαμε μάθει και από άλλες χρονιές εκεί στη Ρόδο, τώρα στην Πάρο αυτή τη φορά έλαβε χώρα μια τέτοια σκηνή με έναν σερβιτόρο να μπαίνει μέσα στο νερό, να γεμίζει τα ποτήρια των πελατών. Αυτό το γεγονός, όπως αντιλαμβάνεστε, ξεσήκωσε λίγο κάποιες αντιδράσεις στα social media να εκφράζουν την άποψη ότι φύγει την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, αν μη τι άλλο. Από την άλλη, σου λέει, υπάρχει και ο αντίλογος, αφού κάποιοι λένε ότι είναι μια συνηθισμένη τακτική σε επιχειρήσεις. Όχι, δεν χρειάζεται να φτάνουμε σε αυτά. Κάπου όπα και κάπου έλεος. Δεν χρειάζεται. Μπορούμε να το γεμίσουμε και μόνοι μας και το ποτηράκι και το κρασί και να πάμε να παραγγείλουμε και να σεβόμαστε ιδιαίτερα τα νεαρά παιδιά που δουλεύουν σε αυτές τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε beach bar και είναι όλη την ημέρα στον ήλιο, είναι όλη την ημέρα στη θάλασσα. Και εντάξει, δεν είναι ότι παίρνουν και τα άπειρα χρήματα, να τα λέμε και αυτά.

Αφού μίλησα που μίλησα πάνω στους Smashing Pumpkins, πάει αυτό το τραγούδι, κάει και εντελώς. Οπότε πάμε να το κάψουμε, αγαπημένη μου Ηλία, και πάμε έτσι να σας μαλακώσουμε λίγο, να χαλαρώσουμε με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1959 η Αμερικανίδα jazz τραγουδίστρια και μεγάλη κυρία της jazz, η Billie Holiday, έφυγε από την ζωή. Είχε γεννηθεί το 1915 σε ηλικία μόλις 44 ετών. Θα μπορούσα να κάνω ολόκληρο αφιέρωμα, αλλά αποφάσισα να παίξω αυτό το τραγούδι το υπέροχο, το Easy Living, και με αυτό να οδεύσουμε στις ειδήσεις των 6 και να επιστρέψουμε φυσικά εδώ στο καλοκαιρινό, στο άκρος δροσερό, στο φρέσκο, στο σπαρταριστό, άκου να δεις, στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αυξημένη επακρύπνηση και αυστηρή τηρήση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστηριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έτσι ανακοινώθηκε σε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η δωρεά αφορά μεταξύ άλλων την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Επενδύσεις ύψους μισού δισεκατομμύριου ευρώ για εξυγχρονισμό θερμοκηπίων αλλά και νέες ψηφιακές λύσεις για τον αγροτικό κόσμο, ανακοίνωσε σε ημερίδα στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Στο κόκκινο και πάλι Μέση Ανατολή, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και δύο αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Το Ιράν διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Με σκληρά πλήγματα σε υποδομές ζωτικής σημασίας απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει και τις αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου Brent να αυξάνεται σχεδόν κατά 2%, καθώς αντίνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών μεταφοράς πετρελαίου στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο κ. Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Συλλογική ηγεσία προτείνει ο Νίκος Παπάς. Νωρίτερα είχαμε την παρέθεση του Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος παρέδωσε και την έδρα του. Ανεξαρτητοποιήθηκαν οι Διονύσης Καλαματιανός, Όλγα Γεροβασίλη, Μίλτο Ζαμπάρας. Παρέτηση και από τον Γιάννη Ραγκούση. Το τέταρτο σποτ της καμπάνιας του για το Ταμείο Ανάκαμψης και τον πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι μετά τις αναθεωρήσεις του σχεδίου μειώθηκαν ή απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα όπως οι ενεργειακές κοινότητες του προγράμματος Απόλλων και έργα αποθήκευσης ενέργειας με αποτέλεσμα η χώρα να υπολείπεται των αρχικών στόχων. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή την Πέμπτη μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα στα πρόσωπα που χαιρέτησαν την παρουσιάστρια ήταν και ο Τάκης Σαγιόρ. Η Νάκη Αγάθου συγκαταλέγεται στις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε σήμερα με συγκίνηση τη Μάρο Κοντού που κυδεύτηκε στην Αθήνα. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον κ. Στάρμερ. Μια ματιά στον καιρό. Στη Μακεδονία και στη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να έχουμε βροχή στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 ως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6.30.
2: Η απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini. Το συγκρότημα που μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο ωραίες και κοσμοπολίτικες βραδιές, καταφθάνει με τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ, με τη φωνή της εκρηκτικής Storm Lights, φτιάχνοντας το πιο μεθυστικό μουσικό κοκτέιλ. Pink Martini. Μια μοναδική συναυλία στις 20 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

υπέροχος Χάρης Βαρθακούρης, έτσι με αυτή την βαθιά αισθαντική του φωνή. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και βάλαμε Χάρη Βαρθακούρη, διότι σήμερα βρίσκεται στην πόλη μας. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή, 17 του Ιούλιου, ο αγαπημένος Χάρης Βαρθακούρης θα βρεθεί στην Πηλαία, Θεσσαλονίκης, για μία καλοκαιρινή βραδιά και εκεί γύρω στις 9 η ώρα το βράδυ. Και μας αρέσει ιδιαίτερα, ο φώναξε λίγο πιο δυνατά κτλ. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική υποστήριξη, αυτό το υπέροχο αγόρι. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 6, 31 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Συνεχίζουμε να μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, είτε μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας, ό,τι αγαπάτε, στο 6930 στο Viber 078-228. Δυστυχώς διαβάζω για καραμπόλα τριών οχημάτων που σημειώθηκε γύρω στις 5.30 σήμερα στην Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη Μουδανιών, στην αριστερή Λωρίδα, στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Λογικό, διότι πηγαίνουμε πολύ προς Χαλκιδική αυτή τη στιγμή, όχι λογικό η καραμπόλα. Λογικό το γεγονός ότι έγινε σε αυτό το σημείο. Το συμβάν έγινε περίπου στο ύψος του Mediterranean Cosmos, ενώ από το τροχαίο υπήρξαν ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές και όχι κάποιος τραυματισμός. Επειδή πολύ τώρα φεύγετε, γιατί φαντάζομαι ότι ξεκινάνε, είπαμε ξανά, οι άδειες και ξεκινάτε τις διακοπές σας και ενδεχομένως να πάτε προς τη Χαλκιδική, δεν θα κουραστούμε να σας λέμε να προσέχετε πάρα πολύ, να τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας γενικότερα, τον ΚΟΚ, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, 102 στα ραδιοφωνά σας, διακοπές πηγαίνουμε, ας φτάσουμε και μια ώρα πιο μετά. Δεν έγινε τίποτα, εκεί θα είναι το ταβερνάκι, εκεί θα είναι το εστιατόριο, εκεί είναι η παραλία, εκεί θα είναι το σπίτι, εκεί θα είναι όλα. Οπότε χαλαρά, όμορφα και ωραία, θέλουμε έτσι να είμαστε όλοι καλά, να πάμε καλά στις διακοπούλες μας και να επιστρέψουμε ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, Eternal Sunshine, αυτό θα βιώσουμε τις επόμενες μέρες στη χώρα μας, οπότε πάμε να ακούσουμε Ariana Grande για τη συνέχεια.

Απόλυτα καλοκαιρινό. Εδώ είμαστε. Ακούνε να δει τον 102.3 και από ό,τι βλέπω στο Earth News, όπου φύγει. Χαμός γίνεται στα πλοία, στους δρόμους. Πολύ προσοχή στο δρόμο. Είπαμε 102 αποστάσεις, χαλαρά, όμορφα και ωραία, με όμορφες μουσικές, με όμορφη παρέα εδώ στο Άκουνα δει. Λοιπόν, εννοείται ότι τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα σε αυτή την Κυριακή, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου 2026. Ο τελικός του FIFA World Cup 2026 δεν αναμένεται να μείνει στην ιστορία μόνο για το ποιος τελικά θα σηκώσει το πολυπόθητο τρόπαιο, είτε δηλαδή η Ισπανία είτε η Αργεντινή. Για πρώτη φορά η κορυφαία ποδοσφαιρική αυτή διοργάνωση υιοθετεί σε τόσο μεγάλη κλίμακα τη λογική του αμερικανικού Super Bowl, μετατρέποντας το ημίχρονο σε ένα πολυδιάστατο υπερθέαμα που φιλοδοξεί να ενώσει μουσική, να ενώσει πολιτισμό και παγκόσμιο μήνυμα αλληλεγγύης. Το MetLife Stadium στη Νέα Υόρκη θα φιλοξενήσει εκατομμύρια τηλεθεατές, δεκάδες χιλιάδες φιλάθλους σε μία βραδιά, όπου ο αθλητισμός θα συνυπάρξει με τη διεθνή μουσική σκηνή, δημιουργώντας ένα event που ξεπερνά τα στενά όρια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Ένα halftime σου λέει show με υπογραφή διεθνών αστέρων. Η FIFA λοιπόν, σε συνεργασία με τον οργανισμό Global Citizen, σχεδίασε μία παραγωγή που θυμίζει περισσότερο κορυφαία μουσική διοργάνωση παρά ένα παραδοσιακό ποδοσφαιρικό ημίχρονο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή γνωστά, στη σκηνή αναμένεται να εμφανιστούν, εμείς σας τα έχουμε πει ήδη φυσικά, μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς μουσικής βιομηχανίας. Το κοινό θα απολαύσει εμφανίσεις από Μαντόνα, από Σακύρα φυσικά, που έκανε και την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου, το παγκόσμιο φαινόμενο των BTS, τον Justin Bieber, τον Burna Boy, τους Coldplay, αλλά και την αγαπημένη παιδική χοροδία PS22 Chorus. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ακόμα και οι εμβληματικοί χαρακτήρες των Muppets, προσθέτοντας έναν πιο οικογενειακό και πιο νοσταλγικό χαρακτήρα στο θέαμα. Πάμε να ακούσουμε, αν δεν ακούσουμε σήμερα Σακύρα και Νταϊτάι, πότε θα ακούσουμε?

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυξημένη επαγρύπνηση και τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα.

0: Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση υποδομών του Καποδιστριακού, του Αριστοτελείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αναγινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Επενδύσεις ύψους 0,5 δις ευρώ για τον εξυγχρονισμό θερμοκηπίων ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Ιράν διαμηνεί ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης. Παρετήθηκε και παρέδωσε την έδρα του ο Βασίλης Κόκαλης. Ανεξαρτητοποιήθηκαν οι Διονύσης Καλαματιανός, Όλγα Γεροβασίλη και Μίλτο Ζαμπάρας. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Έφυγε από τη ζωή στα 86 της χρόνια η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
5: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Παρασκευής, 17 του Ιούλη. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Σας λέγαμε νωρίτερα για το γεγονός ότι ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου θα διεξαχθεί αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 10 η ώρα το βράδυ, ενώ νωρίτερα το Σάββατο 18 Ιουλίου, αύριο δηλαδή, στις 12 η ώρα το βράδυ, η Γαλλία αναμετράται με την Αγγλία στο μικρό τελικό, ο οποίος θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2 Σπορ, από του Στάσο Κολίντσα και τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Βέβαια, τα λέγαμε με τον Ηλία ότι όποια ομάδα υποστηρίζουμε, τέλος πάντων είδαμε και εμείς δύο αγώνες Ηλία, είπαμε ότι θα κερδίσει π.χ. η Αγγλία, κέρδισε η Αργεντινή. Είπαμε θα κερδίσει η Γαλλία, κέρδισε η Ισπανία. Πολύ καλά πήγε αυτό. Λοιπόν, σας λέγαμε επίσης ότι θα είναι ένα σόου αυτό το ημίχρονο και τον δημιουργικό σου λέει συντονισμό του μουσικού μέρους έχει αναλάβει ο Chris Martin, τον Coldplay, ο οποίος φέρεται να επιμελήθηκε προσωπικά τη σύνθεση του προγράμματος, επιδιώκοντας να ισορροπήσει ανάμεσα στην pop μουσική, στην καλλιτεχνική έκφραση και στον κοινωνικό συμβολισμό. Βέβαια και η κλασική μουσική σε αυτό το έτσι σόου του τελικού κυπέλου, παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου 2026 θα αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο, διότι το στοιχείο που διαφοροποιεί τη φετινή διοργάνωση από οποιοδήποτε άλλο half-time show είναι η παρουσία συμφωνικής ορχήστρας. Η συγκεκριμένη σύμπραξη αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, διότι αποτελεί φόρο τιμής στους ανθρώπους που επλήγησαν από τους πρόσφατους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, μετατρέποντας τη μουσική σε όχημα αλληλεγγύης και διεθνούς ευαισθητοποιήσεις. Πριν ακόμα ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός, οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει μια λαμπερή τελετή γενικότερα. Στο πρόγραμμα σου λέει αναμένεται να συμμετάσχουν πολλές προσωπικότητες όπως ο Tom Cruise, η Nicole Scherzinger, ο Robbie Williams που ακούσαμε και νωρίτερα και πολλοί πολλοί άλλοι, ενώ τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών θα ερμηνεύσει η βραβευμένη Jennifer Hudson. Η επιλογή σου λέει αυτή συνδυάζει κινηματογράφο, συνδυάζει μουσική, ψηφιακή κουλτούρα, αντανακλώντας τον τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονες αθλητικές διοργανώσεις απευθύνονται πλέον σε ένα πολυπολιτισμικό, πολυδιάστατο παγκόσμιο κοινό. Τώρα, το ερώτημα είναι πόσο θα διαρκέσει τελικά το ημίχρονο, διότι παραδοσιακά σε έναν αγώνα διαρκεί γύρω στα 15 λεπτά. Αλλά με όλες αυτές τις προσθήκες, οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι το διάλειμμα θα κυμανθεί μεταξύ 20 και 30 λεπτών, με το μουσικό πρόγραμμα να έχει περίπου διάρκεια 11 λεπτά. Πρόκειται για, αντιλαμβανόμαστε όλοι, για ένα πολύ απαιτητικό σόου που δημιουργεί και τεχνικές δυσκολίες, αλλά έχουν γίνει φυσικά και οι δοκιμές πολύ άριθμες στον αριθμό. Υπάρχουν κάμερες, τροχύλαντες πλατφόρμες, ειδικός εξοπλισμός. Γενικότερα θα είναι ένας μεγάλος τελικός, ο οποίος θα μείνει στην ιστορία και φυσικά η ΕΡΤ είναι αυτή που καλύπτει όλο αυτό το γεγονός. Και μιας και λέγαμε ότι ο Chris Martin, τον Coldplay, έχει αναλάβει το μουσικό κομμάτι, πάμε να ακούσουμε έναν ύπνο, ύμνο. Δεν σας βάζω για ύπνο από τώρα. Πάμε να ακούσουμε έναν ύμνο για το Σαββατοκύριακο που ήδη ξεκινάει.

Λοιπόν, αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου είπαμε είναι ο τελικός Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 και την ημέρα του τελικού η ποδοσφαιρική δράση αρχίζει από νωρίς στην ΕΡΤ, καθώς στις 3 το μεσημέρι στην ΕΡΤ 2 Σπόρη, εκπομπή Ώρα Μουντιάλ με τη Χριστίνα Βραχάλη και τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή Νίκο Νταπίζα, μας μεταφέρει στον ποδοσφαιρικό παλμό της ημέρας με την ανάλυση του μικρού τελικού της προηγούμενης δηλαδή ημέρας, το Σάββατο, που είπαμε αναμετρώνται η Γαλλία με την Αγγλία και γενικότερα με πολλές πληροφορίες για τον τελικό. Στις 8 η ώρα την ημέρα του τελικού, δηλαδή την Κυριακή 19 του Ιούλη, η εκπομπή Ώρα Μουντιάλ στην ΕΡΤ1 και σε παράλληλη μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ μας βάζει σε ρυθμούς τελικού. Ο Περικλής Μακρής και ο Παναγιώτης Κουλουμπής μαζί με τους πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδος, τον Τάκη Φίσα και τον Ντέμι Νικολαίδη, αναλύουν τα δεδομένα, μεταφέρουν όλες τις πληροφορίες από τις εθνικές ομάδες της Ισπανίας και της Αργεντινής, οι συνθέσεις, τα πιθανά συστήματα στον αγωνιστικό χώρο, τα προγνωστικά, τον παλμό εντός, εκτός και επί τα αυτά. Θα κυριαρχήσουν όλα αυτά στη συζήτηση στο στούντιο και στις ζωντανές συνδέσεις που θα περιλαμβάνουν επίσης αποκλειστικά στιγμιότυπα από την τελετή λήξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το κορυφαίο εννοείται ποδοσφαιρικό γεγονός καλύπτεται και φυσικά και από την Era Sport, ενώ συνεχή ενημέρωση προσφέρουν και τα sites της δημόσιας τηλεόρασης και έχουμε ξαναπεί ο καλύτερος Ισπανία-Αργεντινή, δεν ξέρω ποιον υποστηρίζετε ή ποιον θέλετε ή ποιον έχετε βάλει στοίχημα τέλος πάντων. Ελπίζουμε ο καλύτερος να κερδίσει και να απολαύσουμε έναν ωραίο τελικό. Όσοι μείνουμε στη Θεσσαλονίκη πάντως αυτό το Σαββατοκύριακο θα απολαύσουμε πολύ ωραία δρόμενα, διότι διαβάζω για πολύ όμορφες παραστάσεις. Ας πούμε την θεατρική παράσταση Τα Κούνια στο Βάλτο, η οποία φιλοξενείται στο θέατρο Δάσους, ένας υπουργός, η γυναίκα του, ένας τέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μία κεντρική φιλόδοξη συγγραφέας, ένας ανερχόμενος, εξίσου φιλόδοξος δημοσιογράφος, ένας φλογερός λέμε τώρα έρωτας, όλα αυτά με ένα ζευγάρι που είναι και θεατρικό ζευγάρι αλλά και ζευγάρι στη ζωή. Αναφέρομαι στον Εμίλιο Χιλάκη και στην Αθηνά Μαξίμου. Βρίσκονται λοιπόν σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου στο θέατρο Δάσος στις 9 η ώρα το βράδυ και το εισιτήριο ξεκινάει από 18 ευρώ. Επίσης, ο Καταφαντασίαν Ασθενής, πάλι στο θέατρο Δάσους για αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 9.30, τα εισιτήρια από 20 ευρώ. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε και ξέρουμε τι πρόκειται για το διαχρονικό έργο του Μολιέρου, Καταφαντασίαν Ασθενής. Είναι ένα διαχρονικό, ένα αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Συνεχίζεται η παράσταση εδώ στη γειτονιά μας, στο θέατρο Κήπου, πάλι από ένα ζευγάρι και καλλιτεχνικό και στη ζωή. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με στη Θάλια Ματίκα και στον Τάσο Ιορδανίδη που βρίσκονται στην πόλη μας στο Θέατρο Κήπου και σήμερα λοιπόν Παρασκευή στις 9.30 το βράδυ και για σήμερα από ό,τι βλέπω είναι sold out, αλλά βλέπω ότι θα ξαναπαίξει συγκεκριμένη παράσταση και την Κυριακή. Ίσως αν θέλετε να δείτε αυτή την παράσταση να δοκιμάσετε την τύχη σας για την Κυριακή που έρχεται. Να υπενθυμίσω επίσης ότι στα πλαίσια του Sunny Festival 2026 αυτό το Σάββατο ανεβαίνει στο Λόφο ο James Arthur, μας έχει έρθει ο υπερταλαντούχος και πολύ νέος James Arthur από ένα παιχνίδι έτσι talent show, νομίζω το αγγλικό X Factor, αν τα λέω σωστά και αν τα θυμάμαι. Σε κάθε περίπτωση έχει πολύ ωραία τραγούδια, αισθαντικές μελωδίες και μόνο εκεί που θα ανέβει στο Sunny Festival περνάς πάρα πολύ ωραία. Ευελπιστούμε να περάσατε πολύ ωραία και μαζί μας. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ3, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω όλους όσου συμμετείχατε σε αυτή την εκπομπή, τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, δεν το συζητάω, είναι ώρα για κλασικές συναντήσεις καθημερινά 7 με 8 στο αδελφάκι του 102 στον 958. Δεν θα ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη τον Καπετάν, δεν έκανε και κάτι εδώ που τα λέμε, αλλά okay, άντε ας του στείλουμε και ένα χαιρετισμό. Λοιπόν, να περάσετε υπέροχα το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να κάνετε ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, είτε βουτήξετε στη θάλασσα, είτε μείνετε εντός της πόλης, είτε ξεκινάτε την άδειά σας, να προσέχετε. Και εμείς εδώ θα είμαστε τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σφυροκόπησαν ξανά το Ιράν, όπου 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν από τα νυχτερινά αμερικανικά πλήγματα εναντίον υποδομών στο νότιο και δυτικό Ιράν. Το Ιράν ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η νέα επίθεση με ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών μελών του προσωπικού. Παράλληλα, το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση των νότιων επαρχιών που πλήττονται από τον καύσωνα και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει και τις αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου Brent να ενισχύεται σχεδόν κατά 2%, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών μεταφοράς πετρελαίου στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά θάλασσα. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χωρών και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Με την πρωτοβουλία την οποία παρουσιάζουμε, γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης του Δημόσιου Πανεπιστημίου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο κ. Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Συλλογική ηγεσία προτείνει ο Νίκος Παπάς. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα είχαμε την παρέτηση του Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος παρέδωσε και την έδρα του. Ανεξαρτητοποιήθηκαν οι Διονύσης Καλαματιανός, Όλγα Γεροβασίλη, Μίλτο Ζαμπάρας. Παρέτηση και από τον Γιάννη Ραγκούση. Το τέταρτο σποτ της καμπάνιας του για το Ταμείο Ανάκαμψης και το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι μετά τις αναθεωρήσεις του σχεδίου μειώθηκαν ή απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα όπως οι ενεργειακές κοινότητες του προγράμματος Απόλλων και έργα αποθήκευσης ενέργειας, με αποτέλεσμα η χώρα να υπολείπεται των αρχικών στόχων. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη στην άλλο πόλη Θεσσαλονίκης για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τον φοιτητή υπέδειξε κατά την απολογία του ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο, υποστηρίζοντας ότι του είχε παραχωρήσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Εικόνες συνωστισμού και ένταση σημειώθηκαν χθες στην ορκομοσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς συγγενείς αποφύτων δεν μπορούσαν να εισέλθουν στην αίθουσα τελετών. Ο αντιπρίτανης Ιάκωβος Μιχαηλίδης απέδωσε το περιστατικό στη μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας από συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο δεν εφάρμοσε το σύστημα ηλεκτρονικών εισιτηρίων. Η σύγκλητος του Απιθύτα έχει θεσπίσει νέο κανονισμό ορκομοσιών με όριο 5 συνοδούς ανά απόφυτο για λόγους ασφαλείας και πυρασφάλειας των εγκαταστάσεων. Η διοίκηση του Ιδρύματος διενεργεί έρευνα για το συμβάν, ενώ τονίζει ότι η συμμόρφωση των τμήματων με το νέο πλαίσιο βελτιώνεται σταδιακά. Με ένα θερμό χειροκρότημα, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής του τόπου, αλλά και απλός κόσμος, αποχαιρέτησαν σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών την αγαπημένη και σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες και πλέον αναγνωρίσιμες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική παρακαταθήκη από την εποχή που η τηλεόραση στην Ελλάδα έκανε τα πρώτα της βήματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το βράδυ της Δευτέρας στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, λόγω εργασιών για το flyover από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη σήμανση μέσω του κέντρου της πόλης, ενδεικτικά μέσω της λεωφόρου στρατού. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός αύριο, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Στο διήγημα του Ανδρέα Καμιλέρη «Ο μύθος του Άουλου Ζέλιο», ο γνωστός ήρωάς του, ο επιθεωρητής Μονταλμπάνο, αποφασίζει, φίλες και φίλοι, να φτιάξει τη διάθεσή του πηγαίνοντας σε μία ταβέρνα που του έχει συστήσει ένας φίλος. Καθώς οδηγεί πολύ νευριασμένος, ελπίζει το φαγητό να μην είναι κακό, ώστε να μην περάσει μια άσχημη νύχτα στριφογυρίζοντας στο κρεβάτι του. Κατά τη διάρκεια της παραγγελίας του στην ταβέρνα του Φιλίππο, που βρίσκεται στο δρόμο για την Φιάχα, μονομαχεί, θα λέγαμε λεκτικά, με τον ταβερνιάρη στην προσπάθειά του να αποφασίσει αν αξίζει να παραγγείλει χταπόδι αλλά ναπολετάνα. Για τον κομισάριο Μονταλμπάνο δεν υπάρχει, φίλες και φίλοι, περιθώριο αποτυχίας, καθώς το τίμημα θα είναι βαρύ, είπαμε, να χάσει τον ύπνο του. Ο κομισάριο Μονταλμπάνο, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις του για την επικίνδυνη, όπως του φάνηκε, κάπαρη από την Παντελερία, φαίνεται να πείθεται. Τι χρειάζεται για να μαγειρέψεις χταπόδια αναπολετά? Σκόρδο, λάδι, ντομάτα, αλάτι, πιπέρι, κουκουνάρι, μαύρες ελιές από την Γκάιτα, σταφίδα σουλτανίνα, μαϊντανό, φέτες, τηγανισμένο ψωμί και να το. Το φαγητό είναι έτοιμο. Τι γίνεται όμως με τις αναλογίες? Είναι το ένστικτο που σε οδηγεί να βάλεις την κατάλληλη ποσότητα αλατιού και την σωστή δόση σκόρδου, ή θα το πας τυπικά, όπως λέει ο Τσελεμεντές? Οι σκέψεις του κομισάριου Μονταλμπάνο καταλήγουν σε μια απορία. Είναι το ένστικτο αυτό που οδηγεί στη μαγειρική?

102 FM της R3. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, η Ζωή Κουτελοπούλου συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη. Τραγούδια του Ιταλικού Νότου, αλλά και τραγούδια τα οποία έχουν στον πυρήνα τους φαγητό, φίλες και φίλοι, όλα βέβαια ιταλικά, θα συντροφεύσουν την σημερινή μας εκπομπή. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε είναι απλώς του Νότου και από τη στιγμή που έγινε βέβαια κουβέντα για χταπόδι μαγειρεμένο με ναπολιτάνικο τρόπο στην εισαγωγή μας, σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε με ένα από τα πιο ωραία παραδοσιακά τραγούδια της Αντολογία Παρτενοπέα, της Νάπολης δηλαδή, το «Voce Enote» από τον ανεπανάληπτο Ρομπέρτο Μούρολο. Ένα τραγούδι πικρό, για να λέμε την αλήθεια. Υπάρχει κάποιος παράνομος, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι, έρωτας, καθώς ο νεαρός, ο οποίος κάνει την καντάδα του κάτω από το παραθύρι μιας κυρίας, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι η κυρία εκεί πάνω ενδεχομένως να βρίσκεται στην αγκαλιά του συζύγου της. Είχαμε αφήσει τον Χομισάριο Μολταμπάνο να αποφασίζει τελικά ότι είναι, θα φάει χταπόδι, αλλά ναπολετάνα, παρά το γεγονός ότι οι κάπαροι από την Παντελερία του φαίνεται κάπως, με την έννοια του «Οκ, και κάτω στο νότο», και έχω την αίσθηση ότι γενικότερα στους διάφορους νότους. Λοιπόν, υπάρχει μια αίσθηση του ότι έραμε, δεν κάνουν καλή κάπαροι αυτοί, η δικιά μας είναι πιο καλή. Παρόλα αυτά είπαμε, πείθεται. Τον αργό και θα έλεγε κανείς απολαυστικό ρυθμό της αφήγησης, επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε στο διήγημα του Αντρέα Χαμιλέρη, ο μύθος του Άουλο Γέλιο. Τον αργό λοιπόν αυτό, αλλά και απολαυστικό ρυθμό της αφήγησης, διακόπτει ένας θόρυβος, ο οποίος μας υπενθυμίζει βέβαια ότι διαβάζουμε ένα νοάρ μυθιστόρημα. Δύο άντρες, φίλες και φίλοι, με πιστόλια μπουκάρουν στην ταβέρνα και σημαδεύουν τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο, διότι μπούφι, καθώς είναι, τον έχουν μπερδέψει με κάποιον άλλον. Εκεί ο συγγραφέας Χαμιλέρη μας δίνει την δυνατότητα να διαβάσουμε τις σκέψεις του επιθεωρητή, θυμίζοντάς μας όμως πρώτα τι, ότι όταν κάποιος είναι να πεθάνει, βλέπει όλη τη ζωή του να περνά μπροστά από τα μάτια του σαν να είναι κινηματογραφική ταινία. Όμως αυτό δεν συμβαίνει στον ένδοξο Κομισάριο Μονταλμπάνο, ο οποίος απλώς σκέφτηκε, όχι ρε συνάμε, τώρα θα με σκοτώσουν αυτοί και δεν θα μπορέσω να φάω το χταπόδι άλλα ναπολετάνα. Ποιος είναι όμως ο Αντρέα Καμιλέρη και ποιος ο υπέροχος ήρωάς του Κομισάριο Μονταλμπάνο? Πάντα, φίλες και φίλοι, και αυτό σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια και από τα βάθη της καρδιάς μου, είναι πολλές, διαφορετικές, πάντοτε αξιόπιστες και με σταλινικό τρόπο, για να γελάσουμε, διασταυρωμένες οι πηγές της εκπομπής. Δύο είναι οι κεντρικές σήμερα, μεταξύ άλλων βέβαια, δύο άνθρωποι που μελέτησαν το έργο του Αντρέα Χαμιλέρη και εμβάθυναν σε αυτό. Ο δραματουργός, μεταφραστής, πολυμεταφρασμένος πεζογράφος αστυνομικών μυθιστορημάτων, μελετητής του Μπέρτολ Μπρέχτ και βέβαια σεναριογράφος του αξέχαστου Θεόδωρου Αγγελόπουλου, Πέτρος Μάρκαρης, αλλά και η καθηγήτρια σπουδών φύλου και φεμινισμού και κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αλλά και στο Πανεπιστήμιο Del País Vasco, η Κατερίνα Σεργίδου. Ο Αντρέα Χαμιλέρη γεννήθηκε στο Πόρτο Εμπέδοκλε, στη Σικελία, στις 6 Σεπτέμβρη του 1925. Φίτησε στα χρόνια του πολέμου, για λίγο, σε ένα επισκοπικό κολέγιο, από όπου τον απέβαλαν, διότι πέταξε ένα αυγό σε ένα σταυρό. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί παιδί μιλάμε, Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο κλασικό λύκειο Εμπέδοκλε, στο Αγκριζέντο,
από όπου πήρε απολυτήριο το 1943, χωρίς να δώσει εξετάσεις. Τυχερές γενιές, χαριτολογώντας βέβαια το λέω αυτό έτσι, αυτοί οι άνθρωποι ζήσαν πόλεμο, γιατί λέω τυχερές, διότι δεν έδωσε εξετάσεις ο Μπαγάσας, διότι πολύ απλά την περίοδο εκείνη είχαν ήδη αποβιβαστεί στη Σικελία οι σύμμαχοι. Ποιες εξετάσεις τώρα? Ο κόσμος πραγματικά χανόταν. Το 1944 θα γίνει μέλος του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος και αρχίζει να δημοσιεύει διηγήματα και ποίηματα. Από το 1948 μέχρι το 1950 θα σπουδάσει σκηνοθεσία στην Academia dell'Arte Drammatica τη Σίλβιο Νταμίκο και ξεκίνησε να εργάζεται ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Το 1954 συμμετείχε σε ένα διαγωνισμό για πρόσληψη υπαλλήλων στην RAI, την αντίστοιχη ιταλική ΕΡΤΕ, αλλά δεν προσελήφθη διότι ήταν κομμουνιστής. Το είχαν και στην Ιταλία, όπως βλέπετε αυτό το χούι, ευτυχώς όχι για πολύ. Και έτσι ο άνθρωπος το 1957 παντρεύτηκε την Ροζέτα Αντελοσίαστο και απέκτησε μάλιστα τρεις κόρες. Όχι ότι παντρεύτηκε τη Ροζέτα επειδή δεν τον πήρανε στη ΡΑΗ, προς Θεού, και ζήσανε μαζί 61 χρόνια. Ο Χαμιλέρη ήταν ο πρώτος, φίλες και φίλοι, που έφερε στην Ιταλία το θέατρο του παραλόγου του Μπέκετ, ανεβάζοντας το 1958 το έργο «Το τέλος του παιχνιδιού» στο Θέατρο dei Satiri στη Ρώμη. Τελικά τα κατάφερε. Κάποια στιγμή έπαψαν να κυνηγούν τους κομμουνιστές. Μπήκε στη ΡΑΗ τη δεκαετία του 60 και συμμετείχε σε πάρα πολλές παραγωγές της ιταλικής τηλεόρασης. Αλλά το μεγάλο του δώρο σε εμάς, το πρώτο μάλλον από τα αμέτρητα δώρα, θα έρθει το 1978 με την έκδοση του μυθιστορήματός του «Il Corso delle Rose», δηλαδή «Η ροή των πραγμάτων». Το 1980 εξέδωσε το μυθιστόρημα «Καπνός στον ορίζοντα», που είναι το πρώτο από τα μυθιστορήματά του, στα οποία η υπόθεση τοποθετείται σε μια φανταστική πόλη της Σικελίας, τη Βιγκάτα, που βέβαια έχει όλα τα χαρακτηριστικά της πόλης στην οποία γεννήθηκε ο ίδιος. Ο αστυνομικός επιθεωρητής, λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο θρυλικός Σάλβο Μονταλμπάνο, στη Βιγκάτα, γεννιέται στο μυαλό του Καμιλιέρη, ο οποίος είναι έτοιμος να μας προσφέρει καυστική σάτιρα, χιούμορ και φαΐ, πολύ φαΐ, μέσα από το βιβλίο του «La Forma dell'Acqua» του 1994. Αν το ψάξετε και το βρείτε, θα με θυμηθείτε. Δεν υπάρχει καλύτερος οδηγός ιταλικής κουζίνας από τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο, ο οποίος παραδίδει μαθήματα γεωγραφίας αλλά και μαγειρικής, ακόμη και αν τον πετύχουμε να πίνει το κρασάκι του μόνο με μια φέτα ψωμί. Πάμε σε ένα τραγούδι τώρα, φίλες και φίλοι, το οποίο έχει φαΐ. Πάμε να ακούσουμε το Ασίμα της περιοχής της Λιγκούρια, η οποία είναι πάνω, ψηλά, εκεί στη Γένοβα. Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ, φίλες και φίλοι. Το Ασίμα, κανονικά είναι Σίμα αλλά Γενοβέζε, είναι ένα τυπικότατο πιάτο της κουζίνας της Λιγκούρια, το οποίο βέβαια έρχεται δεύτερο μετά το σπαγκέτι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας κορμός, έτσι, σαν και αυτόν τον οποίον τρώμε και στη χώρα μας, σε ό,τι αφορά το σχήμα του ή την κατασκευή του. Το περιεχόμενο είναι εντελώς διαφορετικό. Ουσιαστικά αποτελείται από, πώς να το χαρακτηρίσω, τα υλικά μπαίνουν μέσα σε μία κοιλιά μοσχαρίσια και τα υλικά αυτά είναι γλυκό ψωμί, αυγά, σκόρδο, πολτός μοσχαρίσιου κρέατος, κομμάτι από την πλάτη του κρέατος, κουκουνάρι, τριμμένο παρμιζάνο, ματζουράνα, σέσκουλα, τα οποία τα έχουμε βράσει από πιο μπροστά για να φύγει η πικρίλα, μαϊντανός, μπιζέλια, καρότα και όλα αυτά εμποτισμένα μεγάλα και συμπιεσμένα καλά.
Τα ζυμώνεις, τα βάζεις μετά μέσα στην μοσχαρίσια. Κοιλιά, στο φούρνο, περιμένεις και όλα ωραία και καλά.

Ας είμαι λοιπόν φίλες και φίλοι με τον Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ. Σας εύχομαι να βρεθείτε στην πανέμορφη Γένοβα, γενικότερα και στη Λιγκούρια, και να παραγγείλετε το συγκεκριμένο πιάτο. Μην το παραγγείλετε ατσίμα όμως, θα πείτε μόνο τσίμα. Το α είναι το άρθρο στα γενοβέζικα. Αυτό που στην υπόλοιπη Ιταλία είναι αυτό που λέμε il ή το la, αν είναι θηλυκό. Και βέβαια γνωρίζονται στην ιταλική γλώσσα, κατάλαβαν ότι το τραγούδι είναι εξ ολοκλήρου γραμμένο στην γενοβέζικη διάλεκτο. Η καυστική σάτυρα, φίλες και φίλοι, αποτελεί βασικότατο στοιχείο στα μυθιστορήματα του Ανδρέα Χαμιλιέρη. Έστω και αν ο αναγνώστης της οποιασδήποτε άλλης χώρας, να μην σας πω και των υπολείπων περιοχών της Ιταλίας που δεν είναι Σικελή, δεν μπορούν να απολαύσουν την σάτυρα αυτή σε όλο το εύρος της. Και θα το εξηγήσουμε αυτό. Οι λόγοι είναι καθαρά μεταφραστικοί. Ο Χαμιλιέρη χρησιμοποιεί μια ιδιωματική γλώσσα, η οποία συγκροτείται από τη σύγχρονη Ιταλική, αλλά και από ένα προσωπικό γλωσσικό ιδίωμα που έχει ως αφετηρία τη διάλεκτο της Σικελίας. Η γλώσσα αυτή είναι αδύνατον να μεταφερθεί αυτούσια σε μια τρίτη γλώσσα. Γι' αυτό και τα μυθιστορήματα του Χαμιλιέρη μεταφράζονται πάντα στην σύγχρονη γλώσσα της κάθε χώρας, χωρίς ιδιωματισμούς. Η μετάφραση στην καθαρή, ας την αποκαλέσουμε έτσι, σύγχρονη γλώσσα, είναι αναπόφευκτη. Από την άλλη, αντιλαμβάνεστε ότι είχε και ένα κόστος στο ύφος, αλλά και στο χιούμορ του κειμένου. Μη σας απογοητεύει βέβαια αυτό, φίλες και φίλοι. Υπάρχει πάρα πολύ χιούμορ εκ των πραγμάτων. Αλλά τι γίνεται. Σε όλες τις γλώσσες συμβαίνει αυτό. Ας μην γελιόμαστε. Για φανταστείτε σε ένα αγγλικό βιβλίο την παρακάτω πρόταση. Και έβαλε ένα κουντογούνιο μήτρος και τράβηξε για τη Σαμαρίνα να βρει γουρού να σφάξει για τα Χριστούγεννα. Αλλά ήταν τέτοιο χασομερτζής που, σαν βγήκαν τα κλαρίνα και πιάσαν τους κάρους, τάχαμ ξαπόστιασε. Και αν δεν έβλεπε τη θιά τη Χαρικλή να γυρνά από το παζάρι με την πλάτη φορτωμένη σαν γουμάρ, θα έμενε εκεί μέχρι τις Παναγίες. Λοιπόν, ωραία, τζερτζελές. Άντε κάντο αυτό στα εγγλέζικα. Εκτός από το γλωσσικό και λεκτικό χιούμορ, υπάρχει στα μυθιστορήματα του Χαμιλιέρη και ένα χιούμορ χαρακτήρων, αλλά και καταστάσεων, το οποίο είναι πιο ευδιάκριτο στην ομάδα γύρω από τον κομισάριο Σάλβο Μονταλμπάνο, τον ήρωα. Η ομάδα αυτή, πάρ' τον ένα χτύπα τον άλλον, έχει ενίοτε τα χαρακτηριστικά ενός περιοδεύοντος θειάσου με έναν μόνιμο πρωταγωνιστή, τον Μονταλμπάνο, αλλά και κάτι σαν κωμικό του θειάσου, τον Κατσαρέλα, ο οποίος είναι ο υφιστάμενος του Μονταλμπάνο. Η σάτυρα και το χιούμορ είναι τόσο βαθιά ριζωμένα στο Χαμιλιέρη, ώστε τα επιστρατεύει και ως δομικό στοιχείο των μυθιστορημάτων. Στο βιβλίο του «Η εξαφάνιση του Πατώ», όλα και κυρίως το ίδιο το βιβλίο ισορροπούν ανάμεσα στην αστυνομική ιστορία και την κωμωδία. Η πλοκή του μυθιστορήματος είναι αστυνομική, αλλά δεν υπάρχει αστυνομική έρευνα. Το όλο μυθιστόρημα αναπτύσσεται μέσα από ειδήσεις και σχόλια του τύπου, επίσημα κρατικά έγγραφα, αλλά και μέσα από συζητήσεις, φήμες και κουσκούσι των κατοίκων της Βιγκάτα, που κάνουν το τόσο τόσο, αλλά και ανατρέπουν καταστάσεις που μέχρι εκείνη τη στιγμή, επειδή το είχαν γράψει εφημερίδες, έμοιαζαν ακλόνητες. Στα μυθιστορήματα του Χαμιλιέρη το χιούμορ κορυφώνεται συχνά στις σκηνές του φαγητού, το οποίο φαγητό είναι ο δεύτερος και εξίσου μεγάλος πυρήνας του έργου αυτού του πολύ σπουδαίου συγγραφέα. Σχεδόν όλες οι σκηνές του φαγητού είναι κωμικές. Όταν ο επιθεωρητής επιβλέπει τις προετοιμασίες για μια αστυνομική έρευνα,

Είναι φοβερά σχολαστικός, αυστηρός, δεν του ξεφεύγει τίποτα. Όταν βεβαιωθεί ότι όλα βαίνουν καλώς, ότι όλα έχουν οργανωθεί στην εντέλεια, λέει στους συνεργάτες του: «Ωραία παιδιά, πάμε τώρα να φάμε». Και η ομάδα πηγαίνει για φαγητό στην τρατορία του Έντσο. Βέβαια, η κουζίνα, να το πούμε αυτό, το φαγητό δεν είναι μια ανακάλυψη του Χαμιλέρη. Η αφετηρία βρίσκεται στα μυθιστορήματα του Ζορ Σιμενών με τα φαγητά της κυρίας Μεγκρέ. Ο Πέπε Καρβάγιο, ο ήρωας του Μανιουέλ Βάσκες Μονταλμπάν, είναι επίσης ένας φοβερός μάγειρας. Αλλά και στα μυθιστορήματα του Ζαν Κλονιζό κυριαρχούν τα αρώματα και οι γεύσεις από την κουζίνα της Μασσαλίας. Πάμε τώρα στο Φρέντ Μπονγκούστο, φίλες και φίλοι. Στο τραγούδι εδώ τι έχουμε? Σπαγκέτι, κοτόπουλο, σαλάτα και καφέ. Σπαγκέτι πόλο εν σαλατίνα, εούνα τατσίνα τη καφέ.

102 FM της ΕΡΤ3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα σε έναν εκ των κορυφαίων Ιταλών συγγραφέων, τον Ανδρέα Μιλέρι. Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Ζωή Κουτολοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Αυτός ήταν λοιπόν, φίλε και φίλοι, ο Φρεντ Μπονγκούστο στο σπαγκέτι Πόλων Σαλατίνα ο Ντατσιάντι Καφέ. Ο ήρωάς μας εδώ την έχει χάσει πια τη Λόλα, αυτή η γενιά των Ιταλών μεταναστών κάπου εκεί στο Ντιτρόιτ, και βέβαια στο τραπέζι του πιάνο σπαγκέτι, κοτόπουλο, σαλάτα και καφές, αλλά τίποτα δεν πάει κάτω, διότι πάρα πολύ απλά είπαμε την έχει χάσει. Κουζίνα, γευστικές απολαύσεις, κακά τα ψέματα, αποτελούν έναν από τους θεμέλιους λίθους του μεσογειακού αστυνομικού μυθιστορήματος. Πέραν της όποιας πρωτοτυπίας, τι κάνουν? Επισημαίνουν την διαφορετική σημασία του φαγητού στις κοινωνίες των χωρών της Μεσογείου και των χωρών του Ευρωπαϊκού Βορρά, που αποτυπώνεται στα αντίστοιχα είδη του αστυνομικού μυθιστορήματος στο μεσογειακό και στο σκανδιναβικό αντιστοίχως. Ο συγγραφέας ο Μάρκαρης, τον οποίο προαναφέραμε, σε ένα κείμενό του, τι γράφει ο άνθρωπος, και έχει απόλυτο δίκιο. Κάθε φορά που διαβάζω ένα σκανδιναβικό αστυνομικό, μετά για ένα διάστημα δεν μπορώ να φάω μήτε σάντουιτς, μήτε πίτσες, ούτε μπορώ να πιω μπύρες, διότι έχω σκάσει από τα σάντουιτς, τις πίτσες και τις μπύρες που έχω διαβάσει στο μυθιστόρημα. Στην περίπτωση του Ανδρέα Μιλέρι, το φαγητό σε κάθε ιστορία του ενδόξου πλέον επιθεωρητού Μοντάλβανο αποτελεί πάνω απ' όλα ένα σημείο εισόδου. Μιας εισόδου μέσω της οποίας μπαίνουμε στην Σικελία. Εκεί όπου διαπράττονται εγκλήματα, αλλά μαγειρεύονται και νόστιμες συνταγές. Υπάρχει μια ηθελημένη υπερβολή στα μυθιστορήματα του Αμιλέρι, η οποία καταλήγει σε μια παροδία. Εκεί όπου το έγκλημα στέκεται μονίμως εμπόδιο ανάμεσα στον κομισάριο και το καλό φαγητό. Θα θυμάστε τη σκηνή στην εισαγωγή που τον σημάδευαν έστω και στο κατά λάθος, και ο άνθρωπος αντί να δει τη ζωή του ως ταινία να περνά μπροστά από τα μάτια του, είπε «Φτούσας, δεν θα μπορέσω να φάω το χταποδάκι μου». Από τη μια πλευρά παρουσιάζεται εικόνα μιας Σικελίας η οποία τρώει απολαυστικά, όπως ο επιθεωρητής Μονταλμπάνο, δίνοντας άφθονο υλικό στους ταξιδιωτικούς οδηγούς. Από την άλλη, ο ήρωας παρουσιάζεται να τρώει συνήθως μόνος και να απεχθάνεται τα πολυπληθή οικογενειακά τραπέζια. Ο επιθεωρητής είναι ένας Σιζιλιάνος, ο οποίος νοσταλγεί τη Σικελία του παρελθόντος, αλλά δεν συμπεριφέρεται πάντα ως ξεροκέφαλος ντόπιος. Αν και τον εκνευρίζει η γραφειοκρατία του τόπου του, είναι περήφανος για τη γη του και βέβαια εξόχως περήφανος για τα προϊόντα της. Συχνά αγοράζει γλυκά από το καφέ Αλμπανέζε, που όπως λέει φτιάχνει τα καλύτερα γλυκά σε όλη τη Βιγκάτα. Μια φορά αγόρασε 20 φρεσκότατες πάστες και 5 κιλά γλυκό ασάτα, φτιαγμένο όπως, πάλι το ξαναλέει, μόνο στη Σικελία ξέρουν να το φτιάχνουν, με ριχότα, κομμάτια σοκολάτας και ξερά φρούτα. Του αρέσουν οι αυθεντικές γεύσεις, οι αυθεντικές ταβέρνες όπως αυτή του Έντσο και του Καλογέρο, η θάλασσα, ο καιρός, τα όμορφα τοπία. Στο βιβλίο του Χαμιλέρι «Το άρωμα της νύχτας», ο επιθεωρητής διαλέγει τον πιο μακρύ και δύσβατο δρόμο, αλλά θέλει να φτάσει στο Χαλαπιάνο, γιατί, όπως γράφει ο συγγραφέας, του έδινε τη δυνατότητα να ξανακοιτάξει τη Σικελία που καθημερινά χανόταν, μια γη με λίγο πράσινο και με λιγόλογους ανθρώπους. Σε άλλες στιγμές, πάλι γράφει ο Καμιλέρι, καθώς τρώει το σαρτούριζιού, γόνο τηγανιτό και ένα πιάτο γαριδούλες, τρώει αργά, εναλλάσσοντας μια μπουκιά με μια βαθιά ανάσα θαλασσινού αγέρα. Με λίγα λόγια, το ιταλικό και κυρίως σιζιλιάνικο τοπίο αποτελεί βασικό σκηνικό
στις στιγμές που ο επιθεωρητής απολαμβάνει το φαγητό. Και τον Μονταλμπάνο, κάποιες φορές η τροφή γίνεται ένα ταξίδι στο παρελθόν. Και εδώ θα σταθούμε. Η γεύση, πόσες φορές έχει συμβεί και σε εμάς, έτσι, κινητοποιεί τη μνήμη. Τον φέρνει στην παιδική του ηλικία πίσω. Στο «Η φωνή του βιολιού», η Φράνκα, η αδελφή του συναδέλφου του Μιμή, του προσφέρει δύο φέτες καρβέλι, λίγο λάδι ελιάς, αλάτι και μαύρο πιπέρι, μόνο αυτά. Ο Μονταλμπάνο, γράφει μέσα ο Χαμιλέρη στο βιβλίο, βγήκε έξω, κάθισε σε έναν πάγκο δίπλα στην πόρτα και με την πρώτη μπουκιά ένιωσε να ξαναγίνεται μικρό παιδί. Το ψωμί με το λάδι και το τυρί ήταν σαν αυτό που έφτιαχνε και του έδινε η γιαγιά του. Η στιγμή που γεύεται το ψωμί είναι η στιγμή κατά την οποία η μνήμη κινητοποιείται μέσα από τις αισθήσεις.

τραγούδι του 1500. Φίλες και φίλοι, αυτό το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, το Φένε στα Βάσα από τον Σέρτζιο Μπρούνι, Ιταλικός νότος, δεν ξεχνιόμαστε φίλες και φίλοι. Και δεν μου λες, Θανασάκη, όλα ωραία και καλά, πάντα φωτεινά στα έργα του Χαμιλέρη? Όχι. Υπάρχουν κεφάλαια στα οποία, φίλες και φίλοι, πέφτει πείνα, και υπάρχουν κεφάλαια στα οποία όχι μόνο πέφτει πείνα, δεν υπάρχει και καθόλου χιούμορ. Ναι. Και είναι τα κεφάλαια στα οποία εμφανίζεται η αραβωνιαστικιά του επιθεωρητή Ηλίδια. Η απουσία του χιούμορ μάλλον οφείλεται κυρίως στο Μονταλμπάνο και στις μελαγχολίες του, στα σκοτάδια του, στις αμφιβολίες, ενδεχομένως και στις καχυποψίες που τον κυκλώνουν. Βλέπετε, δεν συμβιώνουν κανονικά με τη Λίβια, ζουν σε διαφορετικές πόλεις. Συμβιώνουν παροδικά, συμβιώνουν κατά διαστήματα, μελαγχολεί πολύ. Έτσι είναι ο έρωτας. Όταν δεν ζεις με τον άνθρωπό σου, δεν έχεις όλες τις εικόνες τις οποίες έχεις ανάγκη. Και πέφτει και πείνα, διότι η Λίβια είναι τραγική μαγείρισα. Όποτε μαγειρεύει αυτή, ο Μονταλμπάνο την εγκαταλείπει τρέχοντας, βρίσκοντας μια δικαιολογία, λέγοντάς της ότι έχει κάποια έκτακτη δουλειά. Και βέβαια, τάχα μου έκτακτη δουλειά, να το στην ταβέρνα του Έντσο. Όταν, για παράδειγμα, στο μυθιστόρημα «Η φωλιά της οχιάς», η Λίβια, η οποία θέλει να του κάνει μια έκπληξη καημενούλα, μαγειρεύοντας σπαγκέτι με μύδια, αυτός τι κάνει? Αυτός λέει μέσα του, πόπο, λέει, αν δεχόμουν χτύπημα με σφυρί στο κεφάλι, σίγουρα θα ένιωθα καλύτερα. Και αρχίζει να τραγουδά «Αντίο Πετρομπάρμπουνα που μοσχοβολάτε θάλασσα και σας έχει τηγανίσει ο Έντσο με τέτοιο τρόπο ώστε να νιώθεις την θεϊκή γεύση να σε ανεβάζει στα ουράνια. Αντίο».

μέσα σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο περιβάλλον γραφειοκρατίας, μέσα σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο περιβάλλον του εγκλήματος και την ίδια ακριβώς στιγμή μιας πολύ ενδιαφέρουσας ανθρωπιάς, με πάρα πολύ κουζίνα, με πάρα πολλές γεύσεις, ξετυλίγεται, φίλες και φίλοι, ένας υπέροχος κόσμος, ένας κόσμος εντελώς διαφορετικός, ένας κόσμος από μια σικελία την οποία νοσταλγούν άνθρωποι που την έζησαν και προσπαθούν όσο είναι δυνατόν να την φανταστούν οι άνθρωποι που δεν την πρόλαβαν. Και εδώ έρχεται η σημασία του πιάτου, όπως ακριβώς παρουσιάζεται, αλλά και του τοπίου μέσα από το έργο του Ανδρέα Καμιλέρη, ο οποίος ουσιαστικά δεν αποτελεί μόνο έναν οδηγό, αποτελεί ταυτόχρονα και ένα κλειδί προκειμένου να μπορέσει οποιοδήποτε θελήσει, αμήτι άλλο να ονειρευτεί, αλλά και να γευτεί επί της ουσίας, διότι τα περισσότερα πιάτα υπάρχουν, ένα κόσμο ο οποίος είναι πάρα μα πάρα πολύ μακρινός. Οστερία νούμερο 1, φίλες και φίλοι, Αλβάρο Αμίσι, το προ τελευταίο για σήμερα τραγούδι.

Και θα ρωτούσε κάποιος, και ποια είναι η διαφορά της οστερία για παράδειγμα από το ρεστοράντε? Η οστερία, φίλες και φίλοι, έχει μόνο τοπικό φαγητό. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάτε σε μια οστερία της Σιένα και να βρείτε φαγητό, για παράδειγμα, από την Γένοβα, έτσι. Το ρεστοράντε είναι αυτό το οποίο έχει μια μεγαλύτερη, θα έλεγε κανείς, ποικιλία. Η τρατορία, δε, είναι το ακόμη πιο χαμηλό και σε επίπεδο τιμής, αλλά ποτέ σε επίπεδο ποιότητας μέρος. Είναι, θα έλεγε κανείς, του προλεταριάτου, λοιπόν, το σημείο συνάντησης. Αμέτρητα τα βιβλία με ήρωα τον Μολταλμπάνο από τον υπέροχο Αντρέα Καμιλέρη, που πιστό στις αξίες και τις παραδόσεις του τόπου του έδωσε πολύ γέλιο και είπαμε πάρα πολλές συνταγές. Ταξίδευσε παντού, να σκεφτείτε. Το 2013, στο τεύχος 2994 του Μίκη Μάους, ο θηλυκός Μίκη πάει στη Σικελία και συναντά ποιον? Τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο. Τόσο μακριά είχε φτάσει το έργο του Καμιλέρη. Δεν μεταφράστηκε και πάρα πολύ στη χώρα μας σε σχέση με το όγκο του έργου του. Θέλω να πιστεύω όμως ότι έσπειρα τώρα δαίμονα και αν έστω και ένας από εσάς πάει να τον ψάξει, θα είναι κέρδος. Αφήστε που οι διηγήσεις του είναι αυτό που λέμε ταμάμ για το καλοκαίρι. Τώρα αυτό το ταμάμ στα ιταλικά πώς το μεταφράζεις? Appropriate. Είναι το ίδιο άραγε στο συνέστημα που προκαλεί. Καληνύχτα. Ή μάλλον καλό απόγευμα, γιατί για το καληνύχτα είναι νωρίς. Μαρσέλο Ζορντάνο. Σικελία. Εβού ντουρμιτ ανκόρα.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλειό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας. Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στους Οφάδες Καρδίτσας. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Σε εξέλιξη μέχρι αυτή την ώρα και η φωτιά στη Λέρο σε χωματερή στην περιοχή Τσίγκουνα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στα πολιτικά Ευβίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Ηράκλειο, Λασίδι και Ερέθυμνο. Την αυξημένη επαγρύπνηση όλων και την τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου ζητεί το πυροσβεστικό σώμα, καθώς όπως σημειώνει το επόμενο διάστημα οι συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Με την πρωτοβουλία την οποία παρουσιάζουμε, γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης του Δημόσιου Πανεπιστημίου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο κ. Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Συλλογική ηγεσία προτείνει ο Νίκος Παπάς. Αύριο στις 9 η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα παραιτήθηκαν ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος παρέδωσε και την έδρα του, ενώ ανεξαρτητοποιήθηκαν οι Διονύσης Καλαματιανός, Όλγα Γεροβασίλη, Μίλτος Ζαμπάρας. Παρέτηση και από τον Γιάννη Ραγκούση. Το τέταρτο σπότ της καμπάνιας του για το Ταμείο Ανάκαμψης και το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι μετά τις αναθεωρήσεις του σχεδίου μειώθηκαν ή απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα όπως οι ενεργειακές κοινότητες του προγράμματος Απόλλων και έργα αποθήκευσης ενέργειας με αποτέλεσμα η χώρα να υπολείπεται των αρχικών της στόχων. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τον φοιτητή υπέδειξε κατά την απολογία του ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο, υποστηρίζοντας ότι του είχε παραχωρήσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, όπως ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ενημέρωση της CENTCOM, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης για να παρακολουθούν και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση των νοτίων επαρχιών που πλήττονται από το καύσωνα και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Σεισμός μεγέθους 7,4 ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στο Πουέρκο Μαδέρο του Μεξικού, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Αμέσως μετά το σεισμό, το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Ο Γάλλος πρόεδρος κάλεσε τους Γάλλους να μην εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις που προβλέπουν επικράτηση της Μαρίν Λεπέν στις προεδρικές εκλογές του 2027. «Μην εμπιστεύεστε όλες τις δημοσκοπήσεις», δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν στο περιθώριο της επίσκεψης στη Γερμανία. «Να έχετε εμπιστοσύνη στο γαλλικό λαό», τόνισε. περαιτέρω πρόοδο στην προστασία των δημοσιογράφων και στον θεσμοθετημένο διάλογο με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αλλά περιορισμένη πρόοδο στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και στη βελτίωση του πλαισίου για το λόμπινγκ, διαπιστώνει η Κομισιόν στην έκθεσή της για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Επιβεβαιώνονται τα σταθερά βήματα της Ελλάδος στο κράτος δικαίου και την πρόοδο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με ένα θερμό χειροκρότημα, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής του τόπου και απλός κόσμος αποχαιρέτησαν σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών την αγαπημένη και σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες και πλέον αναγνωρίσιμες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, αφήνοντας πίσω της μία σημαντική παρακαταθήκη από την εποχή που η τηλεόραση στην Ελλάδα έκανε τα πρώτα της βήματα. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλγοπούλου και την Εσοδία Ντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μια παράσταση που γεφυρώνει λαϊκό τραγούδι, παράδοση και σύγχρονες δημιουργίες. Διεύθυνση ορχήστρας Ανδρέας Κατσιγιάννης. Συμμετοχή Βασίλης Προδρόμου. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ 3.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το fade out της Παρασκευής. Παρασκευάρα για όσους δεν δουλεύουν το Σαββατοκύριακο. Στις 17 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Συντεχνική επιμέλεια, κριτικός γάρ, έχω Κωνσταντίνο Μανουσάκη. Και εσάς στην ακρόαση, η Ιωάννα έχει στείλει το πρώτο μήνυμα ότι είναι και απόψε μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο 693-0078-228 τα μηνύματά σας στο Viber. Στο 693-0078-228. Είναι Παρασκευή, κόσμος φεύγει με κατεύθυνση ακρογιαλιές και αμμουδιές. Κάποιοι ξεκινούν άδεια, κάποιοι άλλοι πηγαίνουν για Σαββατοκύριακο, καλά να περάσουν όσοι πηγαίνουν. Να σας πω μόνο ότι την Δευτέρα, να ξέρετε, το βράδυ θα έχουμε θέμα στο περιφερειακό, θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σας το λέω από τώρα για να γνωρίζετε όσοι μένετε στην πόλη ή όσοι θα επιστρέψετε τη Δευτέρα. Θα έχουμε από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί το ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και Μετεώρων, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με την τροχέα, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς ανατολικά, οχήματα διερχόμενα από Τιτάν στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου της πόλης. Τα οχήματα που κινούνται από το κύριο ρεύμα πορείας της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής οδού, το ρεύμα προς ανατολικά, θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Κλαβενίτη στην Ευκαρπία και θα κατευθύνονται μέσω του κόμβου Κλαβενίτη, Γιάννη Ρίτσου και Θησαίος προς τη Λεωφόρο Στρατού. Ακολουθούστε τη σήμανση, ακολουθήστε τις υποδείξεις τροχέας και θα πάνε όλα καλά. Έτσι κι αλλιώς λίγοι μένουμε στην πόλη από εδώ και πέρα.

έφτασαν στη Θεσσαλονίκη τα νέα λεωφορεία του ΟΑΣΤ. 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία έχουν φτάσει στο λιμάνι Θεσσαλονίκης και στον ΟΑΣΤ από την Κίνα. Πρόκειται για τα πρώτα 18 μέτρα ηλεκτρικά λεωφορεία που δρομολογούνται στην Ελλάδα, έχουν μεγάλη χωρητικότητα και μπορούν να εξυπηρετούν πολύ περισσότερους επιβάτες αθόρυβα και οικολογικά, καθώς έχουν μηδενικούς ρήπους. Θα ξεκινήσει ο έλεγχος τους από τον ΟΑΣΤ, θα γίνουν οι δοκιμές και αναμένεται να κυκλοφορήσουν στους δρόμους της πόλης από το Σεπτέμβριο. Θα τελειώσει το καλοκαίρι με τη ΔΕΘ, εκεί θα έχουμε και τα 50 νέα λεωφορεία. Με τη δρομολόγησή τους λοιπόν αυτή, με τον στόχο του ΟΑΣΤ να είναι τα λεωφορεία να ενισχύσουν γραμμές που κινούνται σε πολυπληθείς περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από το μετρό Θεσσαλονίκης, άρα να φανταστώ δυτική πλευρά της πόλης, μια και Καλαμαριά πλέον θα εξυπηρετείται και από το μετρό, άρα θα τα δούμε δυτικά. Με τη δρομολόγησή τους λοιπόν τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ έχουν φτάσει τα 206, αριθμός που αντιστοιχεί στα 2/3 της ανανέωσης του στόλου του ΟΑΣΤ και επίσης περιμένουμε ακόμα 175 ηλεκτρικά λεωφορεία. Έχει δρομολογηθεί η προμήθεια μέσω δύο διαφορετικών διαγωνισμών, άρα μιλάμε για πλήρη ανανέωση των λεωφορείων του ΟΑΣΤ στην πόλη. Άντε να το δούμε και αυτό.

Οδύσσια, Νόλαν, είδατε. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά είτε διθυραμβικά είναι τα σχόλια, είτε απαξιωτικά. Από έπος μέχρι δεν είναι της αισθητικής μου. Λοιπόν, κάποιοι γράφουν, γύρισα από την Οδύσσια ένα πράγμα, θα πω, Peak Cinema, μιλάμε για ταινία 9,5.

όσο και με την ματιά του διάσημου σκηνοθέτη. Όταν διασκευάζεις ένα από τα σπουδαιότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο πήχης είναι τεράστιο, οι 3 ώρες δεν αρκούν. Υπάρχουν και σοβαρές ερμηνείες για μουσική, για casting, για το πόσο Νόλαν ρίσκαρε χωρίς να βγει η ταινία όπως θα ήθελε. Ξέρει να παίζει με το φως και τις σκιές και τη φωτιά. Δεν βγάζει έντονο χρώμα στην οθόνη. Η ταινία ίσως να λειτουργούσε καλύτερα αν ήταν εξ ολοκλήρου ασπρόμαυρη, κρίνει κάποιος άλλος. Εγώ θα σας πω τη Δευτέρα. Αύριο θα πάω να τη δω.

0: λίγο ακόμα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας σε λιμάνι στο νοτιοανατολικό Ιράν. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 αγνοούνται έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα στην νοτιοανατολική Κίνα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση υποδομών 3 πανεπιστημίων. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Έφυγε από τη ζωή στα 80.

0: Μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
3: Πανόραμα.
2: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα στην Έφη που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και καλά μπάνια σε όσους ταξιδέψουν σε παραλίες για να τα απολαύσουν. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-078-228 στο Viber. Καλησπέρα και στην Αντωνία που μας στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα από την όμορφη Μυτιλίνη. Ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228. Όπως ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων από τον Βασίλη Μασούρα, έφυγε από τη ζωή μια από τις πρώτες παρουσιάστριες της δημόσιας τηλεόρασης, Συνάκη Αγάθου, και πάμε να ακούσουμε το αφιέρωμα που ετοίμασε η Μπέλα Θεριού.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες ιστορικές τηλεπαρουσιάστριες της δημόσιας τηλεόρασης. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Νάκη Αγάθου Μιχαλοπούλου ήταν μία θρυλική μορφή της δημόσιας τηλεόρασης. Εγγονή του κερκυραίου βουλευτή Αχιλέα Αγάθου, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κέρκυρα. Εκεί ξεκίνησε και τη σταδιοδρομία της στην εκφώνηση το 1964, όταν δούλεψε ως παρουσιάστρια εκπομπών, εκφωνήτρια στο ραδιοφωνικό σταθμό της Κέρκυρας. Από την Κέρκυρα μετακόμισε στην Αθήνα για να δουλέψει στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών και το 1966 επελέγει για παρουσιάστρια του τηλεοπτικού προγράμματος που είχε μόλις ξεκινήσει. Η σταδιοδρομία της ως εκφωνήτρια παρουσιάστρια της τηλεόρασης ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Παράλληλα, παρακολούθησε μαθήματα ορθοφωνίας σε δραματική σχολή προκειμένου να βελτιώσει την εκφορά του λόγου της. Το 1969 είχε γίνει ήδη αγαπημένη του τηλεοπτικού κοινού, όπως αποδείχθηκε και από τον διαγωνισμό που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Προγραμμάτων Τηλεόρασης, στον οποίο η Νάκη Αγάθου κατέκτησε την πρώτη θέση στην ψηφοφορία για την καλύτερη Ελληνίδα τηλεπαρουσιάστρια. Επίσης, έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρη Κλίν. Έκτοτε και μέχρι το 1988, όταν αποσύρθηκε από την παρουσίαση προγράμματος, ήταν πάντα μία από τις πιο δημοφιλείς και αγαπητές τηλεπαρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης, με πλήθος προσωπικών θαυμαστών.
2: Πριν σας καληνυχτήσουμε, φίλοι μας, θα θέλαμε να σας πούμε δύο λόγια για τις εκπομπές της Τρίτης. Στις 8.30 θα δείτε τη μεταγλωτισμένη σειρά «Χρυσάφι στο ποτάμι». Τους ρόλους στα ελληνικά ερμηνεύουν οι Βασίλης Διαμαντόπουλος, Βασίλης Καΐλας και άλλοι. Μετάφραση Λιλίκα Μπίστη, σκηνοθετική επιμέλεια Νίκος Αλευράς. Το τρίτο επεισόδιο της σειράς «Ο Χριστός σταμάτησε στο Έμπολι» θα μεταδοθεί στις 11 παρατέταρτο. Παίζουν Gian Maria Volonté, Paolo Bonacelli, Ειρήνη Παπά, Alain Quini και άλλοι. Σκηνοθεσία Φραντσέσκο Ρόζι. Φίλοι μας, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.

Μετά από 13 χρόνια, ο Γιάννης Αντετοκούμπο μετακόμισε και άλλαξε γειτονιά. Από το Μιλγουόκι, το χιονισμένο Μιλγουόκι, στο καυτό Μαϊάμι λοιπόν. Και χθες είχαμε την παρουσίαση ο Γιάννης Αντετοκούμπο ανάμεσα σε Έρικ Πόλστρα και Πατ Ράιλι και μίλησε για το τι περιμένει και τι θα γίνει στη νέα του ομάδα. Αυτό πάντως που εντυπωσίασε όταν μία δημοσιογράφος του έκανε μια ερώτηση και του είπε ότι μπορεί να απαντήσει είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά και ότι η ίδια θα το καταλάβει. Και ο Έλληνα Στάρ απάντησε στα ελληνικά και αφού ολοκλήρωσε γύρισε στην αίθουσα της συνέντευξης τύπου και κατάλαβε πως κανείς δεν κατάλαβε τι είπε στην απάντησή του. Οπότε για να ελαφρύνει λίγο το κλίμα γύρισε και τους εξήγησε ότι μόλις της είπα ότι δεν τη συμπαθώ. Γέλασαν οι υπόλοιποι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο πάντως στη νέα του ομάδα είπε ότι η σεζόν θα είναι δύσκολη. Οποιαδήποτε σεζόν με 82 παιχνίδια είναι δύσκολη. Είμαι ενθουσιασμένος που θα έχω ένα παίκτη δίπλα μου σαν το Μπαμ Αντεμπάγιο και ένα προπονητή σαν τον Έρικ Σπόλστρα. Το Μαϊάμι μου αρέσει, είναι πολύ οικογενειακή και φιλική πόλη. Είναι καλό για εμένα όσο μεγαλώνω σε ηλικία, είπε, να μένω σε τέτοιες πόλεις. Γνώρισε τη γυναίκα του στο Μαϊάμι, τη Μαράια. Για την αλλαγή στον αριθμό φανέλας είπε ότι το 34 που φορούσε έχει μεγάλο βάρος, κουβαράει μια ορόκληρη ιστορία και από σεβασμό προς τον οργανισμό του Μιλγουόκι αποφάσισα να αφήσω το 34 και να πάρω το 7 και λίγο αργότερα φωτογραφήθηκε ως παίκτης των Μαϊάμι ελπίζοντας να σηκώσει το δεύτερο πρωτάθλημα στην καριέρα του.

ποια είναι όμως η δημοσιογράφος που έκανε στα ελληνικά την ερώτηση στο Γιάννη Αντιτοκούμπο? Είναι η Ελληνοαμερικανίδα ρεπόρτερ του NBC 6, Τρεις Κριστάκης. Καλύπτει εκτός από τα παιχνίδια των Miami Heat και τα παιχνίδια της Inter Miami. Οπότε εκτός από Γιάννη Αντιτοκούμπο έχει και Λιονέλ Μέση. Όπως είπαμε, τι της απάντησε λοιπόν ο Γιάννης Αντιτοκούμπο? Είναι μεγαλωμένη στο Σικάγο, ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόης, είναι Αμερικανίδα με ελληνικές ρίζες, έχει ειδίκευση στη δημοσιογραφία, εντάχθηκε στο CBS News Miami το Φεβρουάριο του 2022, καλύπτει και κολεγιακό μπάσκετ στο παρελθόν, ενώ στο ρεπορτάζ εκτός από Αντετοκούμπο και Μέση έχει και τους Miami Dolphins στο NFL. Ήταν παρούσα στους τελικούς του NBA, λατρεύει να παίζει ποδόσφαιρο στον ελεύθερο χρόνο της και να ασχολείται με το γκολύμβηση, και λέει ότι το να παίζω ποδόσφαιρο όλη μου τη ζωή και να γίνω επαγγελματίας ήταν πάντα το όνειρό μου, ωστόσο το να πληρώνομαι για να καλύπτω την καριέρα του Μέση και του Αντετοκούμπο πλέον είναι περισσότερο από αυτό που μπορούσα να φανταστώ. Βλέπει ποδόσφαιρο και υποστηρίζει και ελληνικές ομάδες, δυστυχώς για μας τον Ολυμπιακό.

σκαλωμένο μια στάλα αίμα, αίμα στο μπουφάν σου. Πλάι στα χίλια κυβικά σου.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν όψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι μετά τη συνεδρίαση της Τρίτης στην αίθουσα επιχειρήσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα πολύ ευρύτερο σχέδιο επιθέσεων από τα μέχρι σήμερα πλήγματα γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ενημέρωση της CENTCOM, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης για να παρακολουθούν και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά. Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, το Ιράν χαρακτηρίζει το κέντρο ελέγχου του λιμανιού πολιτική υποδομή, την οποία κατέστρεψαν πλήρως οι αμερικανικές δυνάμεις σε μια, όπως τη χαρακτηρίζει, ιδεχθή επίθεση. Έκλεισε στην Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απίφθηναν ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, με κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφαλείας των δύο χωρών. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει τους Πριτάνης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων αλλά και για την αποφασιστικότητά τους στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας και των καταλήψεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Η Ρένα Δούρου θα είναι η μοναδική υποψήφια για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Σε ανάρτησή της, η Ρένα Δούρου δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη είτε με ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα. Εικόνες συνωστισμού και ένταση σημειώθηκαν χθες στην ορκομοσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς συγγενείς από φοιτητών δεν μπορούσαν να εισέλθουν στην αίθουσα τελετών. Ο αντιπρίτανης Ιάκωβος Μιχαηλίδης απέδωσε το περιστατικό στη μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας από συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο δεν εφάρμοσε το σύστημα ηλεκτρονικών εισιτηρίων. Η σύγκλητος του Απιθύτα έχει θεσπίσει νέο κανονισμό ορκομοσιών με όριο 5 συνοδούς ανά απόφυτο για λόγους ασφαλείας και πυρασφάλειας των εγκαταστάσεων. Η διοίκηση του Ιδρύματος διενεργεί έρευνα για το συμβάν, ενώ τονίζει ότι η συμμόρφωση των τμήματων με το νέο πλαίσιο βελτιώνεται σταδιακά. Γέφυρα ζωής για την επίγουσα διακομιδή νεογνού σε νοσοκομείο στήθηκε από την Ελλάς το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Το βρέφος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στις 5 το απόγευμα από την Ευκαρπία και 12 λεπτά αργότερα είχε φτάσει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Περιπολικό και δύο δίκυκλα της αστυνομίας συνόδευσαν το ασθενοφόρο για την ασφαλή διακομιδή του νεογνού στο νοσοκομείο. Προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τον φοιτητή υπέδειξε κατά την απολογία του ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο υποστηρίζοντας ότι του είχε παραχωρήσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το βράδυ της Δευτέρας στην εσωτερική περιφερειακή οδό λόγω εργασιών για το flyover από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη σήμανση μέσω του κέντρου της πόλης, ενδεικτικά μέσω της λεωφόρου στρατού. πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστρες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 μέχρι το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρη Κλίν. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 24 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώση στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
8: Ταξίδια στο παρελθόν.
6: Μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102 με Κωνσταντίνο Μανουσάκη και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία και εσάς σας περιμένουμε στο 693-0078-228 στο Viber, 693-0078-228. Πάμε σε Μουντιάλ γιατί την Κυριακή θα μάθουμε αν η Αργεντινή κάνει τα τρόπεά της στο Παγκόσμια Κύπελα 3 ή αν η Ισπανία την ισοφαρίσει φτάνοντας στα 2. Διαιτητής του μεγάλου τελικού θα είναι ο Σλοβένος Σλάβκο Βίντσις, ο οποίος ορίστηκε να σφυρίξει το τελικό και μάλιστα υπάρχει ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει που δημοσίευσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου την ώρα που ο Σλοβένος διαιτητής μαθαίνει ότι θα είναι αυτός ο διαιτητής του τελικού και λυγίζει. Πρώτα απ' όλα σοκ, μετά χαρά, έτρεμα, οπότε είναι απίστευτη τιμή να αναλάβει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, είπε. Είναι κάτι που είναι απλώς το όνειρο για ένα νεαρό διαιτητή όταν ξεκινά. Είμαι πολύ πολύ περήφανος, είπε. Ο Βίντσιτς γίνεται ο 23ος άνθρωπος στην ιστορία που θα διαιτητεύσει τελικό Μουντιάλ, ο πρώτος από τη Σλοβενία. Είναι έμπειρος διαιτητής, έχει διαιτητεύσει πολλούς κορυφαίους αγώνες στο ευρωπαϊκό και διεθνές ποδόσφαιρο. Διαιτήτευσε στο Euro 2020 και στη συνέχεια στον τελικό του Europa League το 2022 μεταξύ Eintracht Frankfurtis και Rangers. 2 χρόνια αργότερα διαιτήτευσε στον τελικό του Champions League μεταξύ Dortmund και Real Madrid και αγώνες στο Euro 2024. Μέχρι στιγμή σε αυτό το τουρνουά έχει διαιτητεύσει το Βραζιλία-Μαρόκο και η Ιορδανία-Αλγερία στους ομίλους και το Μεξικό-Εκουαδόρ στους 32. Ο Βίντσιτς, η χώρα του είχε και κάποια μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη, κατά τύχη βέβαια όπως αποδείχτηκε, γιατί το Μάιο του 2020 είχε συλληφθεί σε μια εκδήλωση για ένα πάρτι στη χώρα του, στο οποίο συμμετείχε μία κυρία η οποία ήταν επικεφαλής ενός κυκλώματος πορνείας. Στο διπλανό τραπέζι καθόταν και ο ίδιος ο διαιτητής, συνελήφθη, ανακρίθηκε ως μάρτυρας και τελικά αφέθηκε ελεύθερος, είπε ότι βρέθηκε στο εστιατόριο τυχαία, ήταν μια πρόσκληση για ένα επαγγελματικό γεύμα, έκανα λάθος, το μετανιώνω. Καθόμουν στο τραπέζι με τους συνεργάτες μου όταν μπήκε η αστυνομία. Ο Σλοβάκος έχει διαιτητεύσει και στη χώρα μας. Έχει ως ελίτ διαιτητής, έχει παίξει σε ντέρμπι πρώτη φορά στην Ελλάδα 19-20 όταν σφύριξε το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-2 στην Τούμπα. Την επόμενη χρονιά το ΠΑΟΚ ΑΕΚ που είχε και πάλι 2-2 σκορ στο γήπεδο της Θεσσαλονίκης. Όσοι τα ακούτε, πάντα παίξτε το 2-2 τελικό για να το είμαστε. Μπορεί, ποτέ δεν ξέρεις. Έχει αγωνιστεί και στη σεζόν 2022-23 ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό ημιτελικά, προημιτελικά κυπέλου Ελλάδας, ο ΠΑΟΚ με 2-0 και σε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και γενικά έχει έρθει στη χώρα μας. Θα τον δούμε την Κυριακή το βράδυ στις 10.

Έχουμε και Ευαγγέλη Καπετάνου στη ραδιοσκηνοθεσία εδώ στον 102. Και χθες σας λέγαμε για τη φωτογραφία αυτή που έχει γίνει viral. Μια φωτογραφία 20 ετών, επειδή δείχνει τον Λιονέλ Μέση σε μια καμπάνια που έκανε η Μπαρτσελόνα με τη UNICEF να κάνει μπάνιο τον Λαμίν Γιαμάλ. Τυχαία επιλέχθηκε ένα παιδί, μωρό, τον κάνει μπάνιο στη μπανιέρα, όντας ο Μέση 20 ετών και ακόμα κάνοντας τα πρώτα του βήματα με τη Μπαρτσελόνα. Και επειδή αυτή η φωτογραφία έγινε viral, οι ειδικοί του διαδικτύου κάθισαν και υπολόγισαν ποια ήταν η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, να έχουμε μια φωτογράφηση ενός μωρού, ενός βρέφους, με έναν ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα και στη συνέχεια ο ποδοσφαιριστής αυτός να βρεθεί αντιμέτωπος με το βρέφος το συγκεκριμένο σε ένα τενικό παγκοσμίου κυπέλου. Λοιπόν, σύμφωνα με μια εκτίμηση που διακινείται, η πιθανότητα να συμβεί κάτι αντίστοιχο είναι 1 στις 625 τρισεκατομμύρια. Το ξαναλέω τον αριθμό, 1 στις 625 τρισεκατομμύρια. Είναι θεωρητικός ο υπολογισμός, δεν μπορεί να επιστημονική προσμέτρηση, ωστόσο το σκεπτικό είναι εντυπωσιακό. Για να φτάσουμε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, την οποία θα δούμε το βράδυ της Κυριακής, θα έπρεπε να συμβούν διαδοχικά μια σειρά από εξαιρετικά σπάνια γεγονότα, όπως να επιλεγεί το συγκεκριμένο βρέφος για τη φωτογράφηση. Στη συνέχεια το παιδί αυτό να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο του αθλήματος, να εξελιχθεί σε παγκόσμιο αστέρα, ο Λιονέλ Μέση να παραμείνει ενεργός σχεδόν 20 χρόνια αργότερα, στα 40 του δηλαδή, και μάλιστα να παίζει σε τόσο υψηλό επίπεδο, και οι δυο τους να βρεθούν ως πρωταγωνιστές του παγκοσμίου ποδοσφαίρου την ίδια εποχή και αντιμέτωποι σε ένα τελικό Μουντιάλ. Κάθε ένα από αυτά τα ενδεχόμενα είναι από μόνο του εξαιρετικά σπάνιο. Όταν συνδυάζονται όλα μαζί, το αποτέλεσμα μοιάζει σχεδόν αδύνατο, ωστόσο συνέβη.

καλησπέρα στη Ζαχαρένια που μας στέλνει την καλησπέρα της με δουλειές σε εξέλιξη, ενώ η Έφη λέει και εμάς που μας έκανε μπάνιο ως μωρά η Θεία Κατίνα, μείναμε με τη μισή αρχοντιά της καθαριότητας και το σουξί του αλυσμόνι του Σάκη Μπουλά, μπανάκι, μανάκι. Καλησπέρα στην παρέα, καλησπέρα σε όλους, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από το Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα. Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο για περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 αγνοούνται έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα στην νοτιοανατολική Κίνα. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Έφυγε από τη ζωή στα 86 της χρόνια η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.

0: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
1: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
0: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
2: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
0: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, μουντιαλικά θα συνεχίσουμε και θα δούμε πώς τελικά η Αγγλία είχε προετοιμαστεί για όλα τα ενδεχόμενα στον ημιτελικό με την Αργεντινή, αλλά τελικά οι Αργεντίνοι δεν τις έκαναν το χατήρι. Και αυτό γιατί, όπως φαίνεται, μετά το τέλος του αγώνα και ενώ η Αργεντινή είχε προκριθεί για τις είχε προκριθεί με γκολ στις βλέπω απέναντί μου την τηλεόραση και με γκολ λοιπόν στις καθυστερήσεις, το 85 ισοφάρισε γκολ στις καθυστερήσεις η Αργεντινή και πέρασε τελικό. Στη συνέχεια οι παίκτες της Αλμπισελέστε πήγαν εκεί που ήταν η εστία του Πίκφορντ για να πανηγυρίσουν. Ένας από αυτούς ανακάλυψε το παγούρι του Άγγλου τερματοφύλακα με το οποίο έπινε νερό κατά τη διάρκεια του αγώνα. Και εκεί πάνω, κολλημένο ο Τόμας Πίκφορντ, είχε το μυστικό σκονάκι. Το σκονάκι λοιπόν έλεγε πού να πέσει σε περίπτωση που ο αγώνας πάει στα πέναλτι σε κάθε εκτέλεση. Όνομα δηλαδή ποδοσφαιριστή και σε ποια γωνιά εκτελεί το πέναλτι έτσι ώστε να μπορέσει να τα αποκρούσει. Κάλυπταν οι πληροφορίες του Πίκφορντ παρακαλώ έως και 23 πιθανούς εκτελεστές πέναλτι από την πλευρά της Αργεντινής και φαίνεται πως είχαν μελετήσει καλά όλα τα ενδεχόμενα. Φυσικά πρώτο είχε τον Μέση. Για τον Μέση λοιπόν το σκονάκι έλεγε fake left, dive right, βούτα δεξιά, πέσε δεξιά, κάνει ψέματα όπως θα τη ρίξει τα αριστερά. Για κάποιους παίχτες είχε πέσε αριστερά, πέσε δεξιά. Εντύπωση προκαλεί ότι για τον Φερνάντες το σκονάκι λέει μείνε στη μέση, μείνε στη μέση της εστίας. Προφανώς έχει την συνήθεια ο Φερνάντες να εκτελεί στο κέντρο της εστίας τα πέναλτι και γενικά φαίνεται πως ήταν προετοιμασμένος, αλλά δεν κατάφεραν τα τρία λιοντάρια όχι να το φέρουν στο σπίτι όπως είναι το αγαπημένο τους μότο, αλλά ούτε να πάνε καν το μάτς στην παράταση.

Ένα από τα σημαντικότερα κειμήλια στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου βρήκε νέο ιδιοκτήτη. Η θρυλική φανέλα που φόρησε ο Πελέ στο τελικό του Μουντιάλ του 1958 στη Σουηδία πωλήθηκε σε δημοπρασία. Είναι η φανέλα με το νούμερο 10, μπλε χρώματος, την οποία φορούσε ο Πελέ στο τελικό απέναντι στη διοργανώτρια Σουηδία σε ηλικία μόλις 17 ετών. Πέτυχε 2 γκολ στη νίκη της Βραζιλίας με 5-2 και οδήγησε τη Σαλεσάο στην κατάκτηση του πρώτου από τα 5 παγκόσμια κυπελά της και μέχρι σήμερα παραμένει ο νεότερος ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει ποτέ σε τελικό Μουντιάλ. Μετά τον τελικό, ο Πελέ χάρισε τη φανέλα του στο συμπαίκτη του Ντίντα, ο οποίος αργότερα τη δόρισε στο Μουσείο Αθλητισμού του Ρίο Ντζανέιρο και από εκεί κατέληξε σε δημοπρασία το 2004, ενώ η αυθεντικότητά της έχει πλέον πιστοποιηθεί μέσω εξειδικευμένης φωτογραφικής ταυτοποίησης. Το 2004, όταν είχε πρωτοβγεί σε δημοπρασία η συγκεκριμένη φανέλα, είχε πωληθεί 90.000 ευρώ. Στην δημοπρασία τώρα πωλήθηκε 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε πόσο εκτοξεύτηκε η αξία της μέσα σε 22 χρόνια. Όποιος την αγόρασε 90.000 ευρώ έβγαλε 4 εκατομμύρια σήμερα με αυτή την πώληση. Η συγκεκριμένη ποδοσφαιρική φανέλα αποτελεί πλέον τη δεύτερη ακριβότερη ποδοσφαιρική φανέλα που έχει δημοπρατηθεί ποτέ, με πρώτη φυσικά του φανέλα του Θεού. Τη φανέλα λοιπόν που φόρεσε ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου του 1986 απέναντι στην Αγγλία, στο παιχνίδι όπου είχε σημειώσει το περίφημο γκολ με το χέρι του Θεού, αλλά να μην ξεχνάμε και το δεύτερο γκολ, εκείνο το καταπληκτικό σλάλομ που ξεκίνησε πίσω από τη σέντρα και πέρασε τη μισή Αγγλία για να βάλει γκολ. Η φανέλα λοιπόν αυτή είχε πωληθεί το 2022 έναντι περίπου 7,9 εκατομμυρίων ευρώ και καταλαβαίνετε πόσα χρήματα αξίζουν αυτές οι φανέλες πια.

Και μια χρηστική πληροφορία για να ξέρετε. Οι εργαζόμενοι διανομής σε γνωστή πλατφόρμα μεταφοράς φαγητού και άλλων ειδών έχουν προκηρύξει στάση εργασίας την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι την ώρα του Μουντιάλ δεν θα γίνονται διανομές και μάλιστα έχουν προκηρύξει και συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Η κινητοποίηση συμπίπτει λοιπόν με τη διεξαγωγή του μεγάλου τελικού και στοχεύει σύμφωνα με τους εργαζόμενους να αναδείξει τη σημασία της εργασίας πίσω από την οθόνη της πλατφόρμας σε μια βραδιά υψηλής εμπορικής κίνησης. Άλλωστε γι' αυτό επελέγει η συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Όπως αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων, ζητούμενο είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου με περισσότερα εργασιακά δικαιώματα, διασφάνεια και ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Ζητούν υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαφανείς και δίκαιες αμοιβές, δυνατότητα μετατροπής των freelancers εργαζόμενων σε μισθωτούς, ασφάλεια και ωράρια, γιατί όπως λένε είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της πλατφόρμας. Οπότε την ώρα του Μουντιάλ δεν παραγγέλνουμε.

Καλησπέρα και στο Μπάμπι που στέλνει μηνύματα. Και κάπου εδώ το fade out ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσει. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία επί δύο ολόκληρες ώρες με τη συμβολή και του Βαγγέλη Καπετάνου. Θα ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στη συνέχεια με το Βασίλη Μασούρα. Εμείς δίνουμε ραντεβού για τη Δευτέρα στις 8 εδώ στον 102. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι μετά τη συνεδρίαση της Τρίτης στην αίθουσα επιχειρήσεων, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα πολύ ευρύτερο σχέδιο επιθέσεων από τα μέχρι σήμερα πλήγματα γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, όπως ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ενημέρωση της CENTCOM, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης για να παρακολουθούν και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά. Σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, το Ιράν χαρακτηρίζει το κέντρο ελέγχου του λιμανιού πολιτική υποδομή, την οποία κατέστρεψαν πλήρως οι αμερικανικές δυνάμεις σε μια, όπως τη χαρακτηρίζει, ιδεχθή επίθεση. Έκλεισε στην Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απίφθηναν ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφαλείας των δύο χωρών. Ρεκόρ συλλήψεων για εμπρισμούς από αμέλεια το τελευταίο διήμερο. Η πυροσβεστική προχώρησε σε 9 συλλήψεις την Τετάρτη και σε 4 χθες σε 8 περιοχές της χώρας μας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Μπαμπίνη Αστακού στην Ετωλοακαρνανία. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον πύργο Ηλίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Κρήτης. Η πυροσβεστική προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες στο επόμενο διάστημα και απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας. Σε εφαρμογή τίθεται από τις 31 Αυγούστου μέχρι το τέλος του έτους η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση από 5 μέχρι 20% των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ξεκαθαρίζει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εντάξουν στην Πρωτοβουλία προϊόντα με ουσιαστική βαρύτητα στις πωλήσεις και όχι κωδικούς περιορισμένης εμπορικής κίνησης. Σημειώνεται ότι οι μειώσεις θα αφορούν τις κανονικές τιμές των προϊόντων και όχι προσφορές ή εκπτωτικές ενέργειες. Αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα ακολουθήσει στις 11 η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Σημειώνεται ότι μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, μοναδική υποψήφια είναι η βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών Ρένα Δούρου. Σε επιστολή της η κυρία Δούρου αναφέρει ότι ανταποκρίνεται όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία, αλλά στο κάλεσμα συντροφισών και συντρόφων για να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ από την κοινοβουλευτική του ομάδα. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η ανάταξη του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη των επερχόμενων εκλογών, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, είτε αυτόνομα, είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Γέφυρα ζωής για την επίγουσα διακομιδή νεογνού σε νοσοκομείο στήθηκε από την Ελλάς το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Το βρέφος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στις 5 το απόγευμα από την Ευκαρπία και 12 λεπτά αργότερα έφτασε στο Ιπποκράτιο. Περιπολικό και δύο δίκυκλα της αστυνομίας συνόδευσαν το ασθενοφόρο για την ασφαλή διακομιδή του νεογνού στο νοσοκομείο. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τον φοιτητή υπέδειξε κατά την απολογία του ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο, υποστηρίζοντας ότι του είχε παραχωρήσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 μέχρι το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας καθώς και σε ταινίες του Χάρι Κλίν. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στη γειτονική Γουατεμάλα, ενώ εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
4: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
3: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
4: Σάββατο και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην R3.
3: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
4: και την Όλγα Βαδίνη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 αγνοούνται έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε στην νοτιοανατολική Κίνα. Σε εφαρμογή τίθεται από τις 31 Αυγούστου μέχρι το τέλος του έτους η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση από 5 μέχρι 20% των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα. Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο για περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πέθανε στα 86 της χρόνια η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ρεκόρ συλλήψεων για εμπρισμούς από αμέλεια το τελευταίο διήμερο. Η πυροσβεστική προχώρησε σε 9 συλλήψεις την Τετάρτη και σε 4 θέσεις σε 8 περιοχές της χώρας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Μπαμπίνια Στακού στην Ετωλοακαρνανία. Για αντικατάσβεση επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον πύργο Ηλίας. Πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά προβλέπεται αύριο σε περιοχέ τη Κρήτη. Η πυροσβεστική προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνε συνθήκε στο επόμενο διάστημα και απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων πυροπροστασία. Σε εφαρμογή τίθεται από τις 31 Αυγούστου μέχρι τέλος του έτους η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση από 5 έως 20% των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή ξεκαθαρίζει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εντάξουν στην πρωτοβουλία προϊόντα με ουσιαστική βαρύτητα στις πωλήσεις και όχι κωδικούς περιορισμένης εμπορικής κίνησης. Σημειώνεται ότι οι μειώσεις θα αφορούν τις κανονικές τιμές των προϊόντων και όχι προσφορές ή εκπτωτικές ενέργειες. Αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή, η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα ακολουθήσει στις 11 η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Σημειώνεται ότι μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, μοναδική υποψήφια είναι η βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών, Ρένα Δούρου. Σε επιστολή της η κυρία Δούρου αναφέρει ότι ανταποκρίνεται όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία, αλλά στο κάλεσμα συντροφισσών και συντρόφων για να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ από την κοινοβουλευτική του ομάδα. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η ανάταξη του ΣΥΡΙΖΑ εν όψη των επερχόμενων εκλογών, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα, είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεύτερη επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε διάστημα 2 ημερών εναντίον Ιρανικού πετρελαιοφόρου κοντά στην ίσο Χάρκ, στον Περσικό κόλπο, καταγγέλουν Ιρανικές αρχές. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πυραυλική επίθεση εναντίον του δεξαμενόπλου Μπέλμα, το οποίο ήταν άδειο από φορτίο, όπως αναφέρεται. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Μπουσέρ στο Φαρς, το πετρελαιοφόρο, το οποίο είχε ήδη πληγεί πριν από 2 ημέρες, δέχτηκε νέα επίθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τυχόν θύματα ή για την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο πλοίο. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν όψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με 3 Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι μετά τη συνεδρίαση της Τρίτης στην αίθουσα επιχειρήσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα ευρύτερο σχέδιο επιθέσεων από τα μέχρι σήμερα πλήγματα γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με ενημέρωση της CENTCOM, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούν οι φρουρίτες της Επανάστασης για να παρακολουθούν και να στοχεύουν πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ, το Ιράν χαρακτηρίζει το κέντρο ελέγχου του λιμανιού πολιτική υποδομή, την οποία κατέστρεψαν πλήρως οι αμερικανικές δυνάμεις σε μια, όπως τη χαρακτηρίζει, η δεχθή επίθεση. Έκκληση στην Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απίφθηναν ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφαλείας των δύο χωρών. Επιδεινώνεται η κατάσταση στο μέτωπο των πυρκαγιών στον Καναδά με περισσότερες από 200 φωτιές να καίνε ανεξέλεγκτα κυρίως στην επαρχία του Οντάριο, ενώ οι καπνοί επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο την καθημερινότητα και την υγεία εκατομμυρίων κατοίκων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Διυπηρεσιακού Κέντρου για τις Δασικές Πυρκαγιές στον Καναδά, 209 πύρινα μέτωπα μένονται εκτός ελέγχου στη χώρα σε ένα σύνολο 893 ενεργών πυρκαγιών. Στη Νορβηγία, περισσότερα από 50 σπίτια καταστράφηκαν σήμερα εξαιτίας πυρκαγιάς κοντά στην πόλη Drammen. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ το έργο τους δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Η αστυνομία έχει απομακρύνει εκατοντάδες κατοίκους, ενώ άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια της πυρκαγιάς. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα πήρε ο 25χρονος που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τον φοιτητή υπέδειξε κατά την απολογία του 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο, υποστηρίζοντας ότι του είχε παραχωρήσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 μέχρι το 1988. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά έθριος, η θερμοκρασία από 24 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα. Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο για περιστατικά εμβρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 αγνοούνται έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε στην νοτιοανατολική Κίνα. Σε εφαρμογή τίθεται από τις 31 Αυγούστου μέχρι τέλος του έτους η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση από 5 μέχρι 20% των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μόνη υποψήφια Ιρένα Δούρου. Προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Έφυγε από τη ζωή στα 86 της χρόνια η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ρεκόρ συλλήψεων για εμπρισμούς από αμέλεια καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, 13 άτομα συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συνολικά 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν μέσα σε ένα 24ωρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Κρήτης. Η πυροσβεστική προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες στο επόμενο διάστημα και απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας. Σε εφαρμογή τίθεται από τις 31 Αυγούστου μέχρι τέλος του έτους η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση από 5 μέχρι 20% των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Σημειώνεται ότι οι μειώσεις θα αφορούν τις κανονικές τιμές των προϊόντων και όχι προσφορές ή εκπτωτικές ενέργειες. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων από τις 4 συστημικές τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Με την πρωτοβουλία την οποία παρουσιάζουμε, γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης του Δημόσιου Πανεπιστημίου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή, η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακολουθήσει στις 11 η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Σημειώνεται ότι μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας Πολάκη, μοναδική υποψηφιότητα είναι η βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών, Ρένα Δούρου. Σε επιστολή της, η κυρία Δούρου αναφέρει ότι ανταποκρίνεται όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία, αλλά στο κάλεσμα συντροφισσών και συντρόφων για να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεύτερη επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε διάστημα 2 ημερών εναντίον Ιρανικού πετρελοφόρου κοντά στην ίσο Χάρκ, στον Περσικό κόλπο, καταγγέλουν οι Ιρανικές αρχές. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πυραυλική επίθεση εναντίον του δεξαμενόπλου, το οποίο ήταν άδειο από φορτίο, όπως αναφέρουν. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Μπουσέρ στο ΦΑΡΣ, το πετρελοφόρο, το οποίο είχε ήδη πληγεί πριν από 2 ημέρες, δέχτηκε νέα επίθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τυχόν θύματα ή για την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο πλοίο. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με 3 Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος. Έκκληση στην Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απίφθηναν ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφαλείας. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 20 τραυματίστηκαν από επιθέσεις σε περιοχές της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Στην Ουκρανία, ρωσικός πύραυλος έπληξε την Οδυσσό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 8, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο αντιδήμαρχος της πόλης. Σύμφωνα με τον ίδιο, προκλήθηκαν ζημιές σε πολυκατοικίες, οχήματα και πολιτικές υποδομές. Η περιοχή της Οδυσσού βρίσκεται στο επίκεντρο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις τελευταίες μέρες. Στο Καναδά, περισσότερες από 200 πυρκαγιές μένονται ανεξέλεγκτα, ιδίως στην επαρχία του Οντάριο, με τους καπνούς να επηρεάζουν την καθημερινότητα και την υγεία εκατομμυρίων κατοίκων στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Σχεδόν 28 εκατομμύρια στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερως κρίσιμη στην επαρχία του Οντάριο, η οποία ζήτησε χθες τη βοήθεια της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Άρση συναγερμού για τσουνάμι που εκδόθηκε μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στα ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού και έγινε επίσης αισθητός σε Γουατεμάλα και Ελ Σαλβαδόρ. Σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία του Μεξικού, ο σεισμός είχε μέγεθος 7,4 βαθμούς και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 135 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Χιδάλγο στην πολιτεία Τσιάπας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

space in a dance hall days. We were cool and crazy.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.